0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σαν τρελός να σ' αγκαλιάσω και μαζί σου να πλαγιάσω χωρίς να σε ρωτήσω.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίτερα οι Χούθη χτύπησαν δεξαμενό πλοίο ανοιχτά του Κατάρ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη, εξουδετερώνοντας 1.860 μαχητές και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κώστα Ρίκα διατήρησε την πρώτη θέση στην 5η άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα υπό την Ελληνική Προεδρία. Συγκέντρωσε 9 θετικές και 6 αρνητικές ψήφους έναντι 10 θετικών και 3 αρνητικών στην προηγούμενη ψηφοφορία. Δεύτερος αναδείχθηκε ο Ραφαέλ Γκρόσι με 6 θετικές, 7 αρνητικές και 2 ουδέτερες. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία της Ελληνίδας Πρέσβεως στον ΟΗΕ Αγλαΐας Μπαλτά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμερ Αμπασκάλ που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. 46χρονος εκτελέστηκε χθες στο Τέξας για πρώτη φορά μετά την άνευ προηγουμένου αποτυχία της διαδικασίας θανάτωσης της Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε παρότι της έγιναν 2 ενέσεις με θανατηφόρο διάλειμμα την περασμένη εβδομάδα. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα 5η έμει προβλέπει στο Ιόνιο και βαθμία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αττική από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύς Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σε.

0: Ρέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Άνι Αλτσχάιμερ. Πώς θα βάλουμε στόπ στην επιδημία της εποχής. Τα προειδοποιητικά καμπανάκια από το Α έως το Ω. Πώς θα αναγνωρίζουμε. Οι πρώιμες ενδείξεις. Τεστ και εξετάσεις για έγκαιρη διάγνωση. Τα SOS για τη φροντίδα των ανθρώπων μας. Η δίαιτα που φρενάρει το κίνδυνο. Τροφές, ροφήματα και ποτά που μας θωρακίζουν. Μαζί η γιατροσόφια της γιαγιάς. Μυστικά υγείας κρυμμένα στα ντουλάπια μας. Καθημερινές εύκολες συνταγές για να καταπολεμήσετε. Κρυολόγημα. Βήχα, πονόλεμο, γρήπη, πυρετό, στρεντερίτιδα, αϊπνίες, θαυματουργά βότανα για ομορφιά και δώρο ένα κλασικό μυθιστόρημα των θρηλυκών Άρλεκιν. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε είτε από το Earth Echo, είτε από το earthnews.gr, είτε από το earth.gr σκέτο. 5η 8 Οκτωβρίου, 6 και 12 το πρωί. Και σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει, το μετεό, το αστεροσκοπείο. Εντάξει, το ίδιο είναι. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, προβλέπει για σήμερα τοπικά φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Σχετικά υψηλές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες, να έχετε κατά νου, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ στα πελάγι. Αναλυτικότερα, αναμένοντες για σήμερα νεφώσεις στα βορειοδυτικά, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και από το μεσημέρι κατά τόπους στο υπόλοιπο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Σήμερα που είναι 5η 8 Οκτωβρίου γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια τους πολλά. Έχουμε μία φίλη, Πελαγία. Ναι, χρόνια τους πολλά. Να σας πω ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Ο πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη ο κύριος Ιερώνυμος, ο φίλος μας από τις Σέρες, με 11 βαθμούς. Στέλνει την καλημέρα του στο φούρναρι στην Άνω Καμήλα, σε Ρόγκστόστομο και σε όλους τους στρατοποιούς. Το ψωμί, λέει, τραβά την ανηφόρα. Παρ' όλα αυτά είναι το πιο φτηνό αγαθό. Γι' αυτό το δώσανε και χθες το Ρούμπιο. Προζημένιο, λέει. Καλημέρα στην Κυριακή, 17 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στην Φωτεινή, 12 βαθμούς στην Ξάνθη, παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω του Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Ο πρώτος που μας στέλνει μήνυμα είναι ο κύριος Παναγιώτης από τη Νέα Πολύ Λακωνίας με μια υπέροχη φωτογραφία και 18 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν που είναι 8 Οκτωβρίου είναι Διεθνής ημέρα ποδιατρικής. Είναι Παγκόσμια ημέρα όρασης, κατά της τύφλωσης όμως, όχι ό,τι να είναι. Η Κροατία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία το 1991. Είναι η μέρα του ναυτικού στο Περού, η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στην Ινδία, η μέρα υγείας και αθλητισμού στην Ιαπωνία, η μέρα του δικηγόρου στην Ουκρανία και η μέρα του ηρωικού αντάρτη στην Κούβα, αφιερωμένη στον Τσε Γκεβάρα, που συνελήφθησαν σήμερα το 1967 στην Βολιβία. Η 8 Οκτωβρίου δεν το γράφει το σαν σήμερα, η 8 Οκτωβρίου επίσης είναι η μέρα που έχει πλημμυρίσει Ελλάδα όλο το social media, όλο όμως. Δηλαδή όπου ανοίγεις κάποια σελίδα να δεις τι γίνεται στον κόσμο, τι επικαιρότητα υπάρχει κτλ. Μία εικόνα δεσπόζει παντού όμως. Είναι η εικόνα του Ρούμπιο να μιλάει με φόντο την Ακρόπολη. Θα τα πούμε μετά αυτά όμως με την Κατερίνα. Τώρα... Σαν σήμερα, το 1827, ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Ερίκο Δεριγνή, Εδουάρδο Κόδρικτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο του Ιμπραήμ έξω από το Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Το 1838 είναι επίκαιρο. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα, αυτό είναι το επίκαιρο, την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Ενώ το 1973, σαν σήμερα, ο δικτάτορας Γιώργιος Παπαδόπουλος, σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του, διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνηση του θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 ημέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
θυμάμαι συνθήματα της εποχής, δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Καλημέρα. Το 1980 ήταν 8η Οκτωβρίου όταν ο Bob Marley κατέρεε στη σκηνή και μεταφερόταν σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα.

0: Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019, γεννήθηκε το 1958, χρόνια πολλά Ούρσουλα, και επίσης έχει γενέθλια ο Ματ Ντέιμον, ο Αμερικάνος ηθοποιός, τον οποίο συμπαθώ ιδιαίτερα, γεννήθηκε το 1970. Ταινιάρα, εκτός από τα Jason Bourne που τις αγαπώ αυτές τις ταινίες, ταινιάρα, αν δεν το έχετε δει, ο ξεχωριστός Will Hunting, αν θυμάμαι καλά είναι ο τίτλος του, που έπαιζε ο Matt Damon, ήταν μια της πρώτης του ταινίας μάλιστα, και ο Williams, και είναι μια εκπληκτική ταινία, εκπληκτική. Τώρα, αντιστοίχως σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1580 ο Ιερώνυμος Βολφ, γερμανός φιλόλογος, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος. Θεωρείται ο θεμελιωτής των βυζαντινών σπουδών. Το 1987 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, και το 1992 μια εξέχουσα μορφή της Ευρώπης, ο Βίλι Μπραντ, ο καγκελάριος της Γερμανίας κατά το διάστημα 1969-1974, αρχιτέκτονας της πολιτικής της ύφεσης, Ostpolitik, όπως τα έλεγε η φίλη μας από το Ανόβερο, η άλλη φίλη μας που είναι γερμανοτραφής. Το άνοιγμα δηλαδή της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1971. Η συνέχειά του ήταν ο Στρέντερ, ο οποίος είναι υπάλληλος ρωσικών εταιριών, τόσο πολύ άνοιξε δηλαδή προς την κομμουνιστική Ανατολή, που ο Στρέντερ έχει γίνει πλέον διευθυντής σε μια εταιρεία σούπερ μάρκετ στη Ρωσία, και όπως άκουγα νωρίτερα τον Γιάννη τον Αργυρό, έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τους υπαλλήλους της εταιρείας μόλις αφήχθη στο πολυκατάστημα. Καμία σχέση Βίλι Μπραντ με Στρέντερ, έτσι. Καμία. Δεν συγκρίνω τίποτα.
1: Θα μην πω τώρα.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ο Δημήτρης. Α, ο Δημήτρης. Η Ελένη και ο Ζαφύρης Μάξιμος.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Και οι τρεις.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά είμαστε.
1: Μπράβο, πάρα πολύ.
0: Εσείς?
1: Μη είχε πάει στα μπουζούκια
0: ο Ρούμπιο.
1: Η Κίμπερλι.
0: Η Κίμπερλι.
1: Με το Ρούμπιο. Το
0: εγώ έλεγα θα έμπλεξε στην κίνηση γιατί έχει μέτρα ακόμα. Έχει
1: το
0: μέτρα
1: πήγαμε
0: ακόμα.
1: Στον Αργυρό.
0: Στον Αργυρό τον πήγατε.
1: Πού θα τον πήγε? Όχι, δεν ξέρω.
0: Δεν έχει κουραστεί η Κίμπερλι να πηγαίνει στον Αργυρό. Τα έχει μάθει όλα απ' έξω.
1: Δεν κουράζομαι να πηγαίνω στον Αργυρό ούτε εγώ.
0: Ούτε εσύ.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί? Έχεις πάει δηλαδή?
1: Όχι καλέ, ποτέ δεν έχω πάει. Αλλά εντάξει, μου αρέσει ο Αργυρός.
0: Ναι.
1: Και ο Γιάννης ο Αργυρός.
0: Δεν ξέρω ούτε ένα τραγούδι του, νομίζω.
1: Πρόσεξε. Όχι, ξέρω. Και ο Αργυρός, ο Γιάννης που είναι πριν από εμάς, τον αγαπώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μου ζούσε 700 χρόνια.
0: Δεν συζητώ.
1: Και ο τραγουδιστής ο Αργυρός. Και η Γεωργία η Γαρατζιώτη. Μ' αρέσει γιατί τα λέει πολύ ωραία.
0: Είναι εδώ.
1: Ναι,
0: είναι εδώ η Γεωργία Γαρατζιώτη.
1: Ναι. Δεν είναι εδώ, στη Νέα Υόρκη.
0: Στη Νέα Υόρκη,
1: είναι.
0: Μην λες, παιδί, στο τηλέφωνο.
1: Μη λες είναι εδώ.
0: Ναι. Καλέσαμε τη Γεωργία να μας πει. Καλά, εμείς το είδαμε, θα σας πούμε και αργότερα τα δικά μας τα σχόλια και πώς το είδαν εδώ πέρα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Ναι. Να δούμε πώς το είδαν στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Έλεγα νωρίτερα ότι άνοιξα το Twitter το πρωί, ας πούμε, δεν υπάρχει, πώς το λένε, λογαριασμός που να μην σέβεται τον εαυτό του και να μην έχει ένα απόσπασμα ή μία κριτική, ένα οτιδήποτε, ρε παιδί μου, από την ομιλία του Ρούμπιο μπροστά στην Ακρόπολη. Ναι. Πάμε να μας τα πει η Γεωργία. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλησπέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι, είναι γεγονός. Η φωτογραφία του Ρούμπιο στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη έκανε το γύρο του διαδικτύου και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε πολύ μεγάλη απήχηση, μπορώ να πω. Και δεν αντιμετωπίστηκε απλώς ως μια διπλωματική παρέμβαση. Εδώ έγινε μεγάλο θέμα. Δηλαδή ήταν για τους Αμερικανούς εδώ συναδέλφους, ήταν μια ξεκάθαρα ιδεολογική τοποθέτηση για το μέλλον της Δύσης με προεδρικούς τόνους ξεκάθαρα. Από τις μεγάλες εφημερίδες, να δώσω ένα παράδειγμα τύπου Washington Post, ας πούμε, μέχρι τα πολύ μικρά blogs, όλοι συζητάνε ότι μήπως ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας και υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο μας περνάει κάποια μηνύματα, κάνει κάποιο τεστ προεκλογικό, προετοιμάζεται. Το Fox μάλιστα αναφέρει ότι είναι έτοιμος για καμπάνια.
0: Βέβαια.
2: Είναι έτοιμος, λέει, είναι campaign ready ο Ρούμπιο.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι βρήκε την ωραιότερη έναρξη, ας πούμε. Δηλαδή του έχει ρίξει τα αυτιά του, Βανς. Να τα λέμε.
0: Ο Βάνς, ο οποίος ζήλεψε,
1: ναι.
0: Είπε πολύ ωραία ομιλία.

0: Θα θέλει και αυτός να έρθει τώρα. Θα θέλει και αυτός να φωτογραφηθεί από την Ακρόπολη.
1: Δεν θα έρθει, θα έρθει και αυτό.
2: Ο Βάνς, επειδή ήθελε να πάρει λίγη έγκλη από την Νίκα, από Ακρόπολη, είχε και φανταστικό καιρό χθες στην Ελλάδα. Πραγματικά είχε.
0: Ωραία χρώματα. Πολύ ωραία χρώματα.
2: Τι φωτογραφίες ήταν αυτές. Ήταν και τυχερός ο Ρούμπιο. Έκανε την κοινοποίησή του και είπε ότι ήταν μια εξαιρετική ομιλία στον τόπο που γέννησε, στον τόπο γέννησης του δυτικού πολιτισμού. Οι φίλοι μας, λέει, στην Ευρώπη βρίσκονται μπροστά σε μια σκληρή επιλογή, παρακμή αναγέννηση, ελπίζω να επιλέξουν με σύνεση. Πέρασε και αυτό στο μήνυμά του.
0: Ναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Βέβαια να σας πω ότι υπήρχαν και κάποιοι εδώ οι οποίοι λέγανε ότι η ομιλία του Ρούμπιο ήταν και μια συνέχεια της ομιλίας του Βάνς, αν θυμάστε, στο Μόναχο, που ήταν η πρώτη έτσι μια σχετικά έτσι επιθετική ομιλία.
0: Ήταν πιο, ήταν πιο σκληρή, ενώ του Ρούμπιο ήταν πιο διπλωματική. Δηλαδή τουλάχιστον στα δικά μου τα αυτιά σε σχέση με την ομιλία, επειδή θυμάμαι ακόμα την ομιλία του Βάνς, μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στο Μόναχο. Η χθεσινή του Ρούμπιο ήταν πολύ πιο διπλωματική, ήταν πιο σταυροβελονιά, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
2: Ναι, και ουσιαστικά πέρναγε ένα μήνυμα ότι δείτε πως ξεκινήσατε Ευρωπαίοι από την Ελλάδα, από τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και τα λοιπά, και δείτε πως έχετε φτάσει, που δεν έχετε ενότητα και πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί, η Δύση, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων και
0: και η μετανάστευση που σας αλλοιώνει το χαρακτήρα, το DNA και τα λοιπά. Ναι, είναι το γνωστό μοτίβο, ας πούμε.
2: Έκλεινε και λίγο το μάτι στην Κίνα για τις νέες προκλήσεις που έρχονται από τους εχθρούς μας από πολλές κατευθύνσεις. Να σας πω όμως και το άλλο, για να φύγω από την πνίκα. Τα αμερικανικά μέσα μιλούν και για τα ενεργειακά.
1: Ναι, για πέρα.
0: Τι λένε, μήπως έχουν κανένα νέο πέρα από αυτά που ξέρουμε εμείς? Τι λένε, ότι...
2: Δεν έχουν κάποιο νέο, λένε όμως ότι είμαστε χώρα κλειδί, ότι είμαστε κρίσιμος κόμβος για τη μεταφορά και την προώθηση του αμερικανικού LNG, νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη, κάθετος διάδρομος. Στόχος, λένε, είναι η μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια και η Ελλάδα είναι η χώρα κλειδί. Το είπε και ο Ρούμπιο, είναι η αλήθεια. Το επιβεβαίωσε και ο ίδιος, ότι είστε πλέον η Ελλάδα ένας ασφαλής ενεργειακός κόμβος. Το ακούσαμε δηλαδή και από τον ίδιο.
0: Βέβαια, ο άνθρωπος είπε ότι πρέπει να έχουμε εναλλακτικές πηγές, εν πάση περιπτώσει, ενέργειας και στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη. Το δείχνουν και οι πρόσφατες κρίσεις που όταν κλείνει μια κάνουλα μετά στενάζουν όλοι. Και άρα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές πηγές. Και η Ελλάδα είναι χρυσός κόμβος για αυτό το πράγμα. Απλά πράγματα.
2: Ναι. Και αυτό που σημειώνουν εδώ τα μέσα είναι ότι αυτό που λένε δεν ήταν κάτι καινούριο. Το ακούμε ήδη από τον πόλεμο στην Ουκρανία, που ξεκίνησαν τα πρώτα προβλήματα, ότι πρέπει να γίνει αυτός ο κάθετος διάδρομος. Απλά λένε τώρα που έγινε και σύγκρουση στο Ιράν και άρχισαν και οι πιέσεις και από άλλες θαλάσσιες οδούς της Μέσης Ανατολής, έχει η διαφοροποίηση αυτή, ας πούμε, των ενεργειακών διαδρομών, έχει γίνει ξανά κρίσιμη και πλέον η Ελλάδα έχει αυτό το πλεονέκτημα.
0: Βέβαια, δεν είναι απλά επίκαιρο, είναι, ναι, αυτή τη στιγμή είναι, θεωρείται έως ζωτική σημασία για ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ή τουλάχιστον έτσι θέλουν να το παρουσιάσουν.
2: Ακριβώς, ναι, ως πύλη LNG και κόμβος προς τα Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη, Ουκρανία κτλ. Πλέον είναι πολύ κρίσιμη.
0: Για τα εξοπλιστικά λένε τίποτα, για την Τουρκία λένε τίποτα, όχι. Ή εμείς τα βλέπουμε όλα από αυτό το πρίσμα.
1: Για Τουρκία δεν ασχολούμαι.
2: Τίποτα.
1: Ναι. Γιατί να ασχοληθούν οι Αμερικανοί με την Τουρκία, μόνο εμείς ασχολούμαστε.
0: Μόνο εμείς ασχολούμαστε, γι' αυτό. Τα θεωρούμε, τα περνάμε όλα από αυτό το πρίσμα και την κρυσάρα. Μάλιστα.
2: Ενέργεια και πνίκα είχαμε εδώ.
0: Αυτό. Ενέργεια, πνίκα και λίγο προεδρικές εκλογές. Γιατί διαδοχή Τραμπ, ας πούμε, τρόπον την
2: άλλη. Πολύ σωστά. Και διαδοχή Τραμπ. Μιλούσαν για τον μελλοντικό πολιτικό ρόλο του Ρούμπιο και μήπως ήταν αυτός ο οποίος θα ηγηθεί του κινήματος Μάγκα. Αυτό ήταν το ερώτημα που έθεσαν.
0: Μ' αρέσει που αναρωτιούνται. Ποτέ δεν ξέρεις, παιδί μου, γιατί μπορεί να πεταχτεί και κανένας καινούριος που δεν τον έχουμε εμείς βάλει στο.
1: Παιδί μου, ο Βάλς
2: θα ετοιμάζονται.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Πάντως να σου πω κάτι τώρα που θα ξημερώσει.
0: Έχει άλλη αφετηρία πάντως αυτός.
1: Όταν θα ξημερώσει εσάς. Γεωργία μου, θα ξέρω να σου λένε όλοι που θα έχουν δει, όλοι θα έχουν χαζέψει.
0: Τι ωραία που είναι η χώρα σας.
1: Θα σου λένε γιατί έφυγε το παιδάκι μου από εκεί. Που εμείς δεν έχουμε πνίκα. Έχουμε πνίκα. Ναι. Να καλύψανε με την πνίκα, τέλος πάντων.
0: Τι σε πειράζει εσένα.
1: Όχι, λέω. Σε ευχαριστούμε πάρα
0: Γεωργία,
1: πολύ.
0: Γεωργία, κάτσε ρε παιδί μου. Πότε θα έρθει.
2: Λοιπόν,
0: πότε
2: να, θα έρθει, λοιπόν, να ξέρετε, θα έχουμε και άλλες συνδέσεις μέσα στη εβδομάδα. Έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές.
1: Βέβαια.
2: Σιγά-σιγά. Κάνουμε και λίγο teasing τώρα. Θα έχουμε να πούμε πολλά. Ο πρόεδρος μας πάει στο Τέξας. Έχουμε εκεί. Είναι swing state. Έχω πολλά να σας πω.
1: Όποτε θέλεις, όποτε θες, εμείς εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε εμείς.
1: Ναι, ναι.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Φιλιά, φιλιά.
0: Καλημέρα.
1: Άντε, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Θα σου τα πω μετά που θα έρθω. Πού θα έρθω, λέω, πού θα γυρίσουμε από τους τίτλους.
0: Ναι,
1: ναι. Ήθελα να πω πάντως στις ομιλίες που λέγαμε για του Μονάχου, του Βάνς και του της Αθήνας του. Ήταν σαν να βλέπεις ομιλία στο Handmaid's Tale του Βάνς, μικρός πίτι στο λιβάδι του Ρούμπιο.
0: Κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι.
0: Εντάξει, το μικρό σπίτι το παρά.
1: Λίγο το μαλάκος, αλλά δεν μπορούσα να βρω
0: κάτι.
1: Δεν είναι αθώο, δεν ήταν καθόλου αθώο το μικρό σπίτι στο λιβάδι, το διαβεβαιώ.
0: Γιατί ρε, όλοι καληνύχτα λέγανε το βράδυ.
1: Μόνο αυτό.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο και ερχόμαστε. Γιατί έρχεται για να πάρει το Πούλιτζερ η Σκαμπαρδόνη.
1: Βέβαια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρήσει εκεί ενός του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα. Τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήραν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσει με πολίτες σε Αρναία και θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία με 28 νεκρούς και 118 τραυματίες. Δεκάδες πύραυλοι και ντρόουνς έπληξαν 12 περιφέρειες και ενεργειακές υποδομές. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των σερβισέρς επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Να σου πω, είπε χρόνια πολλά στην Πελάγια την Κατσούλη.
1: Πώς δεν είπα.
0: Την Κατσούλη.
1: Είπα, έχουμε μια φίλη.
0: Την είδα πριν κάνα μήνα στη ΔΕΘ πάνω.
1: Ναι.
0: Και μου είπε να σου πω πάρα πολλά φιλιά, ξέχασα. Τώρα που γιορτάζει σήμερα, στα λέω.
1: Τώρα μου τα λέω.
0: Ναι, μου λέει, ξέρω ότι μου λέτε χρόνια πολλά.
1: Ναι, πάντα.
0: Βέβαια.
1: Πάντα.
0: Το πελαγάκι πάντα μας ακούει.
1: Πελαζή. Καλημέρα στον Κώστα στη Λίμνο. Που γιορτάζει σήμερα την απελευθέρωσή της, η Λίμνος, όχι ο Κώστας, είναι έτοιμη για παρέλαση.
0: Ωρε, χαμούλης.
1: Και τι ρε, θα κάνουν παρέλαση, ωραία είναι. Καλημέρα στον Παπαγιώργη, καλημέρα στον Στράτο από τους Φιλίππους Καβάλας με 9 βαθμούς, παρακαλώ. Και καλημέρα και στην κυρία Αντωνία.
0: Πόσο θλιβερή είναι η εικόνα του Σρέντα. Του Σρέντα.
1: Τι είναι?
0: Θλιβερή.
1: Γιατί είναι θλιβερή?
0: Τώρα εντάξει, τώρα ήσουν ο καγκελάριος, ρε φίλε.
1: Ήταν καγκελάριος και ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της Gazprom. Τρελά λεφτά.
0: Εντάξει.
1: Είναι στο διοικητικό συμβούλιο τώρα μιας εταιρείας σούπερ μάρκετ στη Ρωσία. Τρελά λεφτά.
0: Θλιβερή εικόνα που τον βλέπω που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ μέσα στο χώρο εκεί στις αποθήκες. Ξέρω τι είναι και το σούπερ μάρκετ που είναι, ας πούμε. Είναι πια γυραιός.
1: Κοίτα να δεις, είναι θλιβερή εικόνα για κάποιον που νόμιζε ότι ο Στρέντερ είναι κάτι άλλο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή κάποιον ο οποίος έλεγε α, ο Στρέντερ, μεγάλη όχι, προσωπικότητα
0: είναι,
1: και γι' αυτό.
0: Είναι, δεν είναι
1: γι' αυτό. Είναι
0: αλλιώς το λέω εγώ. Όταν έχει περάσει από μία θέση τέτοια, ρε παιδί μου. Ηγείσαι μιας χώρας.
1: Ναι.
0: Ανεξάρτητα τις πολιτικές που εφαρμόζεις, ηγείσαι όμως. Είσαι.
1: Ναι.
0: Καγκελάριος, πρώην πρωθυπουργός, ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: πρώην
1: ναι.
0: πρόεδρος δημοκρατίας, ναι. κτλ. Και ξαφνικά, ας πούμε, ειδικά σε μια τέτοια χρονική περίοδο, εμφανίζεσαι με το τσαντίνι που σου κάνανε δώρα από το σούπερ μάρκετ σε ρωσική αλυσίδα.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, έχει παίξει παιχνίδια.
1: Ναι. Γι' αυτό τι είναι. Ναι. Γι' αυτό είναι συνέχεια τη ζωή του. Α, εντάξει. Εξαρτάται το πώς το βλέπει ο καθένας. Ναι, ναι. Υπάρχουν και φίλοι μας εδώ, ακροατές, που θα πούνε α, πολύ καλά πήγε στη Ρωσία. Αυτός θα ζει εκεί. Λοιπόν, καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 12 βαθμούς είχε η Ελασσόνα μου, να ξέρεις.
0: 12, ε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δροσούλα.
1: Να σου πω, ξέρεις τι του τρατάρανε χθες? Γιατί έλεγε ο Αργυρός.
0: Ναι, έχω.
1: Έλεγε ο Αργυρός ότι θα σας τα πει ο Ισερέτη και ο Χατζημιχάλης μετά. Εγώ δεν έχω ιδέα τι φάγανε.
0: Περίμενε, τα έχω εδώ, περίμενε.
1: Τι φάγανε?
0: Μισό λεπτό, παιδί μου. Τώρα...
1: Το μόνο που μου είπε ο Γιάννης ήταν ότι ήταν προσημένιο ψωμί.
0: Ναι,
1: μα
0: είχε.
1: Τι άλλο δηλαδή. Είχε. Άμα δεν αποπροσημεί το ψωμί, τι ψωμί.
0: Δεν ψωμί. Ρε Διονύση, δεν είναι όλα προσημένια.
1: Κακός.
0: Κακός. Υπάρχουν διάφορα είδη ψωμιών.
1: Να σου πω.
0: Επειδή σ' αρέσει εσένα το προσημένο.
1: Αυτουνού, επειδή ήταν έτσι του αρχαιοελληνικού και του πήγε στην πνίκα και μίλησε κανονικά, έπρεπε να του δώσουν από αυτά τα ψωμιά. Είναι κάτι φούρνοι που λέει έχουν ανακαλύψει.
0: Το αρχαίο.
1: Ναι, ναι, που έχουν ανακαλύψει ότι χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες 15 διαφορετικούς σπόρους για να κάνουν το ψωμί.
0: Ναι.
1: Τέτοιο έπρεπε να του δώσουν. Βέβαια κάνει το κιλό, ξέρω εγώ, 12 ευρώ. Αλλά δεν
0: το κάνανε και από θέση οι αρχαίοι Έλληνες.
1: Ναι, όχι. Και τα χαυτινά. Δεν είχαν ακριβήνει τότε. Δεν είχαν ούτε κόστος μεταφορικών, ούτε τίποτα λιπάσματα και τέτοια. Ναι.
0: Του βγάλαν στην αρχή ψωμί με λάδι, λοιπόν.
1: Ωραίο.
0: Προσημένιο ψωμί με λάδι. Μ' αρέσει που γράφει με ελληνικό ελαιόλαδο. Τι θα ήταν, μεταλλικό?
1: Εντάξει.
0: Μα τι ελαιόλαδο θα είχε? Αν δεν ήταν ελληνικό στην Ελλάδα το ελαιόλαδο, λέει, τι θα ήταν? Θα του βγάζαμε? Τι, από την Τινησία που έχουν πολύ.
1: Ελληνικό, καλά ελληνικό. Που παρασκευάστηκε στην Ελλάδα, γιατί συνήθως παλιά τα στέλναμε στην Ιταλία να τα παρασκευάζουν και δεν είχαν παρασκευαστήρια.
0: Όχι, για δεν τα στέλναμε για να τα παρασκευάσουν.
1: Ναι, για να τα βάλουν σε τενεκέδες και σε μπουκαλάκια.
0: Αγοράζανε, περίμενε, τα λες λάθος. Επειδή είχαμε πολλή παραγωγή,
1: ναι.
0: αγοράζανε αυτοί ελληνικό ελαιόλαδο,
1: ναι.
0: το συσκευάζαν και το πουλάγανε όχι ως ελληνικό, ως δικό τους.
1: Δεν κάνανε τέτοια πράγματα.
0: Κάνει καλά,
1: δεν
0: εντάξει.
1: Είναι
0: ναι, καλά. καλά. Λοιπόν,
1: αυτό είναι
0: φάβα,
1: πατεωνιά που λες.
0: Πάγανε φάβα.
1: Φάβα.
0: Ναι, φάβα.
1: Εντάξει.
0: Ντολμάδες με θαλασσινά.
1: Φάβα, μισό λεπτό. Γιατί φάβα πάει με κρεμμύδι.
0: Δεν ξέρω τώρα πώς ερμηνεύει.
1: Θα μυρίζανε όλοι μετά. Ναι.
0: Δεν εντάξει,
1: μπορεί να μην φιλήθηκαν
0: κάποιοι,
1: μετά.
0: Κάποιοι μπορεί να τρώνε και το κρεμμύδι.
1: Ναι. Για πες.
0: Μπορεί να το κάνουν side.
1: Α, side. ναι.
0: Λοιπόν, ντολμάδες με θαλασσινά.
1: Γιατί τα θαλασσινά τώρα, ντολμάδες? Γιατί να μαγαρίσουν ντολμάδες με θαλασσινά?
0: Γιατί γίνονται και ντολμάδες με θαλασσινά.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί ήταν ψαροφαγία είχαν χτες.
1: Γιατί?
0: Θα απαντούσα τώρα, αλλά δεν μου το επιτρέπει να τρώω. Γιατί η φούστα μου κοντή. Λοιπόν, είχε φιλέτο ψάρι.
1: Άντε πάλι. Ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω, ήταν όλο ψαρο τέτοιο το δείπνο.
1: Ναι.
0: Γλυκό με αχλάδι.
1: Ωραία. Αφού δεν ήταν γλυκό με.
0: Με φαγκρί.
1: με φαγκρί, ξέρω.
0: και ελληνικά.
1: Με αχινό.
0: Και ελληνικά κρασιά. Όχι, έπρεπε να έχουν γαλλικά.
1: κανονικά. Εντάξει, έχουμε και, και ελληνικά καλά κρασιά. Έχουμε και έξω όμως καλά κρασιά. Κάποιος μπορεί
0: καλά
1: να έλεγε.
0: Κρασιά.
1: Κάποιος μπορεί να έλεγε ότι έρχεται το Βάζ, βγάλει το ένα Καλιφόρνια, αλλά με την Καλιφόρνια τα έχουν σπάσει.
0: Καταλαβαίνεις. Δεν πάει καλά, δεν τα πάνε καλά.
1: Αφού βγήκε και προχθές ο Τραμπ και είπε ότι δεν, πειράζει, δεν θα πειράζει οι Ιρανοί να βομβαρδίζουν την Καλιφόρνια. Στην Καλιφόρνια είναι το πρώτο θέμα συζήτησης αυτό το πράγμα. Βγήκε ο Τραμπ και είπε δεν θα μας πειράζει να πειράξουν την Καλιφόρνια. Επειδή είναι δημοκρατική εκεί πέρα και ο Τραμπ τους έχει κηρύξει τον πόλεμο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο Νιούσομ.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Εντάξει, δεν μ' αρέσει ψαροφαγία, δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, τι να κάνεις. Ευτυχώς μας καλέσαι.
1: Ευτυχώς, πάλι δεν καλά. Δεν θα είχα τι να φάω. Μόνο ψωμί με λάδι.
0: Δεν λες.
1: Μόνο.
0: Εντάξει, αν φάγανε ψάρια.
1: Ναι.
0: Πες ότι τον πήγαινε το βράδυ όλο το Σικίμπερλι στον Αργυρό.
1: Ναι.
0: Λέω που δεν νομίζω. Α, που έτσι το είπα. Επειδή τη αρέσει.
1: Ναι.
0: Είναι σαν συντηστικός.
1: Βέβαια.
0: Πάει να πιέζει, και να το ψάρι είναι φρούτο.
1: Μπράβο, φεύγει αυτό, αέρας. Δηλαδή σε μία ώρα πεινάς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Αυτό σκέφτηκα.
1: Δεν κάθεται, δεν κρατάει, ρε παιδί μου.
0: Τέλος πάντων, νωρίτερα.
1: Μήπως πρέπει να ξαναδούμε λίγο τη διατροφή μας. Ναι.
0: Νωρίτερος, ναι, που είχε εκφωνήσει την ομιλία του στην Πνίκα.
1: Ναι.
0: Μόλις τελείωσε την ομιλία, ήταν από κάτω ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και υπουργός πολιτισμού και ο κύριος Στασούλας ενθουσιάστηκε πάρα πολύ, του άρεσε όλο αυτό, αλλά του είχε ετοιμάσει ένα δώρο. Το έκανε.
1: Ναι.
0: Του έκανε δώρο τον επιτάφιο του Περικλέους.
1: Το σύγγραμμα, φαντάζομαι. Όχι τον τάφο.
0: Το Θουκυδίδη Περικλέο, τον επιτάφιο του Περικλή, το Θουκυδίδη, μην τα λέω λάθος και μου πέστε να με φάτε,
1: ναι,
0: ήταν και πρωί, που ήταν έκδοση στα αγγλικά, μεταφρασμένο,
1: ναι,
0: δηλαδή, από το Ίδρυμα Τριβουλής των Ελλήνων. Πολύ ωραία έκδοση.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχω και το εξώφυλλο.
1: Α, τι ωραία, πολύ ωραία εξώφυλλο,
0: ναι,
1: μπράβο.
0: Ναι, βέβαια, ευχαριστώ.
1: Και?
0: Εντάξει, του έκανα αυτό το δώρο.
1: Ναι, ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Alex.
1: Πολλές αναφορές σήμερα από εσάς σε γερμανικές προσωπικότητες. Willy Brandt, Ursula von der Leyen, Gerhard Schröder. Schröder, όπως τον λένε στη
0: Γερμανία.
1: Ναι, ωραία. Λέει, η σειρά δεν είναι τυχαία. Φυσικά δεν είναι τυχαία και θα μπορούσε να εκλείπει και ο Gerhard Schröder. Αλλά τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον φίλο μας τον Πρικόρη. Από την Κομπεχάγη, 14 βαθμούς. Δοκιμάστε, λέει, λαχανοτολμάδες με παστό μπακαλιάρο. Γιατί? Είναι παραδοσιακό φαγητό, λέει, της Αγιάς του Λέσβο. Και είναι φανταστική. Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Από την άμα πάμε στην Αγιάσο, μπορεί να δοκιμάσουμε. Εδώ δεν πρόκειται να ζητήσω ποτέ να πάω σε μια ταβέρνα, ας πούμε, και να ζητήσω λαχανοτολμάδες με. Ή ντολμάδες, εν πάση περιπτώσει, με. Τι, πώς το είπαμε, με. Μπακαλιάρο.
0: Μπορεί να ήταν μεγαρίδες.
1: Δεν πρόκειται. Ναι.
0: Ωραίο. Άμα ήταν μεγαρίδες, ήταν ωραίο.
1: Καλημέρα, κύριε Αριστίδη. Τρίκαλα, 10 βαθμοί. Ενώ Σαββατοκύριακο. Πεμπτούλα σήμερα, βέβαια. Ναι. Αρχίζουμε και συζητάμε και για το Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
0: Σ'
1: άρεσε η ομιλία του.
0: Τώρα μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Βασικά πιστεύω ότι θα πρέπει να ζητάμε πραγματικά δικαιώματα που χρησιμοποιούν
1: αυτό
0: την Πνίκα για προεκλογικούς λόγους.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι είπαν ότι ήταν η επίσημη έναρξη της προεκλογικής του καμπάνιας.
1: Το γράψα, αυτό μας έλεγε και η Γεωργία Νωρίδα,
0: ναι,
1: το
0: δηλαδή,
1: γράψαν και οι Αμερικάνοι.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Το είχαμε πει από χθες, ναι, όταν συζητούσαμε με τη Σκητζή, το είχαμε πει.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, κάποιοι λένε αυτό. Κάποιοι λένε ότι έβγαλε το ιδεολογικό του.
1: Ναι. Στίγμα.
0: Το ιδεολογικό στίγμα, ας πούμε, μιας ολόκληρης κάστας στην Αμερική,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: που εκπροσωπεί τον Τραμπ, το κίνημα Μάγκα και όλα αυτά τα πράγματα, με φόντο ένα μνημείο το οποίο δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ θα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Εγώ πάντως θα σκεφτόμουν ότι καλά όλα αυτά περί δημοκρατίας, πολιτισμού, αρχών κτλ. Αυτά τι σχέση έχουν με τον Τραμπ. Εγώ αυτό θα ρωτούσα. Θα το ρωτούσα με ποια έννοια. Δεν έχω. Είναι ότι είμαι μονικός με τον Τραμπ, για παράδειγμα, που μπορεί κάποιος να υποθέσει ή να πει. Θα το πω για τον εξής πολύ απλό λόγο.
0: Ναι.
1: Προχθές, στις 3 του μηνός, προχθές, πριν τις προάλλες, 3 του μηνός, βγήκε και είπε ότι δεν θα αναγνωρίσω κανένα άλλο αποτέλεσμα εάν δεν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές. Όταν λες αυτό, καταλύεις την αρχή της δημοκρατίας. δεν μπορεί μετά να μου μιλάς για δημοκρατίες και για αρχές και για πάει λέγοντας. Κατάλαβες. Αυτά με παλαβώνουν εμένα και είναι ασύμβατα. Γιατί άλλα λες και άλλα μπορεί να λες ότι πρεσβεύεις, ρε παιδί μου, αλλά στην πράξη, αν όχι εσύ προσωπικά, αλλά στην πράξη, εν πάση περιπτώσει, του κινήματος στο οποίο ανήκεις, πρεσβεύει άλλα πράγματα. Και χαράζει άλλο στη γραμμή. Εκτός αν απευθυνόταν και στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Στο εσωτερικό απευθυνόταν.
1: Κυρίως στο εσωτερικό.
0: Όχι σε εμάς απευθυνόταν. Δεν μας έλεγε. Θα μας πει εμάς για τη δημοκρατία, θα μας πει εμάς για τη.
1: Καλά. Την πέσουμε στα δάχτυλα.
0: Όχι, όχι. Ναι. Θέλω να πω. Ναι. Επειδή αναφέρθηκε στα αρχαία χρόνια. Ναι. Δεν θα μας πει εμάς. Δεν περιμέναμε το Ρούμπιο να έρθει να μας πει με φόντο την Ακρόπολη.
1: Γι' αυτό λέω. Τα παίζουμε στα δάχτυλα εμείς όλα αυτά. Είμαστε απόγονοι του Περικλέως, βεβαίως απευθείας.
0: Έρχεσαι, Διονύση, να σου πω κάτι. Εντάξει, τι να κάνουμε, είμαστε κατά κάποιο τρόπο.
1: Καλημέρα στον Απόστολο με 7 βαθμούς στην Ορεστιάδα. Στη Στέρνα της Ορεστιάδας. Στη Σπάρτη, καλημέρα. Επίσης, στον κύριο Γιάννη και στον κύριο Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολύ ωραία μέρα να έχουμε.
0: Τέλος πάντων, θα αναλυθεί πάρα πολύ αυτή η ομιλία πάντως, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, ήδη χθες ο Washington Post και Bloomberg κάναν αναλύσεις.
1: Όλοι και New York Times.
0: Και λέω από τους πρώτους που κάνανε ήταν εκείνη την ώρα. Δηλαδή, λίγο μετά ήταν αυτές οι άμεσες αναλύσεις που κάνουν τα αμερικανικά μέσα. Και λέγανε ότι είναι η Αμερική πρώτα, ας πούμε. Αυτό ήθελε να προτάξει. Και αυτό εντωμεταξύ. Επειδή είναι λίγο αντιφατικό, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Έφερε λίγο την αρχαία, τον τρόπο που λειτουργούσε η αρχαία ελληνική δημοκρατία, τον έφερε λίγο στα μέτρα του. Εγώ εκτιμώ. Δηλαδή με αυτά που είπε, τι με βολεύει από την αρχαία ελληνική, του παίρνω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό.
1: Ναι.
0: Και τα βάζω. Ήτανε όμως ένας ύμνος για την Ελλάδα.
1: Η διαφήμιση που έχει γίνει στην Ελλάδα,
0: πέρα από
1: πλάκα, ναι, αλλά η διαφήμιση που έχει γίνει στην Ελλάδα σε χρυσό πληρώνεται και αν πληρώνεται.
0: Ναι,
1: πούμε,
0: ναι.
1: Αυτό
0: έκανε και ωραίο καιρό αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Τι ωραίο καιρό ήταν. Τι ωραία χρώματα.
1: Ωραία χρώματα, πολύ ωραία χρώματα.
0: Και σήμερα το πρωί το φεγγάρι ήταν πολύ ωραίο, ρε Διονύση.
1: Ναι, αλλά είναι. Δεν σούζα.
0: Όχι.
1: Είναι ξάπλα.
0: Ξάπλα. Ήταν και στην αρχή είχε σήμερα.
1: Σούζα καπεντάνιο.
0: Άμα είναι ξάπλα το όρθιο, βέβαια.
1: Όρθιο καπετάνιο. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι ο κύριος Ρουμπίο δίνει και μία συνέντευξη στην Καθημερινή, φυσικά. Στη Σημερινή. Και εκεί λέει κάτι της παραπάνω, δηλαδή για παράδειγμα, δεν θα αφήσουμε να υπάρξει σύγκρουση ελληνοτουρκική, για παράδειγμα. Είναι και οι δύο πολύ καλοί συμμαχοί. Ένα κρατάω. Δεύτερον, όσο έχουν S-400 οι Τούρκοι, δεν θα πάρουν F-35. Το δεύτερο. Μετά βλέπουμε. Θα το δούμε. Και άφησε να εννοηθεί, εν πάση περιπτώσει, ότι θα υπάρξει και κάποιο είδους παρέμβαση για το καλώδιο. Για αυτή τη σύζευση. Την
0: και γιατί δεν το έλεγε και χθες που το ρώτησα.
1: Στη συνέντευξη, ας πούμε, είπε.
0: Το ρώτησε ο μελέτης, γιατί δεν το είπε.
1: Να αναλάβει η διπλωματία και διάφορα. Ναι, ναι. Άρχισε και έλεγε διάφορα έτσι.
0: Παγκόσμια ειρήνη και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Λίγο μπερδεμένα, ναι. Ας πούμε. Και, βέβαια, είπε ο άνθρωπος ότι δεν είναι το κατάλληλο βήμα. Αυτές οι δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών για να λύσουμε τέτοια θέματα, γιατί είναι λεπτά και φλέγοντα και ζέοντα και όλα αυτά τα παρεμφέρει. Ο λόγος στη διπλωματία. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρο πολύ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Άιντε, πες το και σε κάτι άλλο. Να πω κάτι όμως που επεσήμανα.
0: Πες.
1: Έγινε χθες καμία παραβίαση, καμία παράβαση από την Τουρκία?
0: Είχε, δεν είχε.
1: Χθες.
0: Ναι, είχε.
1: Νομίζω δεν είχε.
0: Είχε.
1: Είχε και χθες.
0: Είχε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, είχε.
1: Αυτό δεν το πρόσεχε. Νομίζω ότι δεν είχε.
0: Είχε, έστειλε η Ελισάβετ.
1: Και έλεγα, άμα είναι να έρχεται κάθε μέρα Ρούμπιο να μην έχουμε.
0: Όχι, είχε.
1: Α, είχε και
0: ναι,
1: χθες.
0: Ναι, σιγά που δεν θα
1: κρίμα. Εντάξει.
0: Εντάξει τώρα και σιγά τις παραβιάσεις.
1: Τζάμπα πήγε. Εντάξει. Να σου πω.
0: Ναι.
1: Διαβάζω σε διάφορους.
0: Ναι.
1: Σε μέσα, ας πούμε, ότι μας πήρε 4 δισεκατομμύρια γιατί ψωνίσαμε. Δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς, δεν έχει ανακοινωθεί. Το μόνο που έχει αναφερθεί ονομαστικά είναι κάτι τεθωρακισμένα οχήματα,
0: τα
1: Striker.
0: Τα μάθα και εγώ τα Striker.
1: Ναι, αλλά λέει μας πήρε 4 δισεκατομμύρια και έφυγε. Παιδιά, ακούστε, αυτά τα 4 δισεκατομμύρια ήταν προϋπολογισμένα. Είναι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ήταν προϋπολογισμένα, δεν μας πήρε καινούργια 4 δις, δηλαδή. Ανοίξαμε το πουγγί και του δώσαμε 4 δις. Ήταν προϋπολογισμένα, ζητάμε συγκεκριμένους. Έχουμε στείλει για αυτά τα 4 δισεκατομμύρια συγκεκριμένες επιστολές στην Αμερική για το τι ζητάμε. Ζητάμε συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, κυρίως πυράβλους, για τα F-16 και για τα F-35 που θα παραλάβουμε. έτσι να ξέρουμε τι λέμε, γιατί θα το διαβάσει κάποιο τίτλο και θα πει: α, του δώσαμε άλλα 4 δις. Δεν του δώσαμε κανένα που να μα άλλα 4 δις. Προϋπολογισμένα ήταν ούτω ή άλλω για αμερικανικέ δαπάνε. Για τα αεροπλάνα F-16 και F-35.
0: Πάντω για να καταλάβει πόσο πόνταρε σε αυτή την ομιλία ο Ρούμπιο, ναι. Πόσο την ήθελε τέλος πάντων αυτή την ομιλία, γιατί και σε αυτόν υπήρχαν ενστάσεις. Ο Ομπάμα, όταν δεν είχε κάνει την ομιλία, είχαν πει ως πρόφαση, που την είχε κάνει στον Ιάρχος τελικά, ότι ήταν ο καιρός. Καλά,
1: λόγια ασφαλείας.
0: Το αποκάλυψε ο Τσίπρας χτες. Ναι.
1: Τι αποκάλυψε?
0: Ότι ήταν λόγια ασφαλείας. Δεν το ξέραμε αυτό ήταν λόγια ασφαλείας. Λέγαμε ότι ήταν ο καιρός τότε.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω.
1: Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι ολοκληρώσω.
0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσω. Πόσο πόνταρε λοιπόν ο Ρούμπιος αυτή τη. Του είπανε και τώρα ότι είναι ένας χώρος ανοιχτός. Άμα το σκεφτείς, επειδή το ξέρουμε εμείς το χώρο, είναι ένας λόφος. Έτσι, και είναι ένας χώρος ανοιχτός. Και είπε ότι δεν πειράζει, θα προχωρήσουμε κανονικά. Τετρακάμερο είχε το State Department, είχε 4 κάμερες για την κάλυψη και έναν γερανό. Δηλαδή, όπως το τρόπο με τον οποίο μεταδιδόταν, ήταν όχι απλά επαγγελματικός, χώρια από την κάλυψη που υπήρχε από την ΕΡΤ εδώ πέρα. Ήταν και το έδειξε live το Fox News και το BBC. Και καλά το Fox News.
1: Και η σελίδα του Ρούμπιο. Μα θα ήταν λογικό να έχει τετρακάμερο και τα λοιπά, γιατί αφού δεν αφήνει τα μισά κανάλια να έρθουνε, σου λέει κάτσε να το καλύψουμε εμείς. Όχι, δεν έγινε γι' αυτό.
0: Όχι,
1: έτσι το λέω, ρε παιδί μου. Έτσι το λέω γιατί.
0: Ναι, είδες πως μίλησες στον άνθρωπο που πήγε να κάνει την ερώτηση χτες. Ήταν λίγο απότομο, συγγνώμη, Μάρκο.
1: Τι ήταν λίγο απότομο. Άμα κατά αυτόν ο άλλος του έλεγε fake news.
0: Όχι, ρε Σιμπή. Δεν λέω γι' αυτό. Δεν λέω γι' αυτό που του. Του λέγε fake news. Όλα fake news τα λένε.
1: Αυτό λέω. Όλα fake news τα λένε.
0: Εντάξει. Ό,τι δεν του αρέσει, το λένε fake news.
1: Ό,τι δεν βολεύει, fake news. Ναι. Ναι. Πού το μάθατε αυτό? Το διάβασα.
0: Και
1: επίσης,
0: είναι γραμμή στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Είναι η super intelligence. Την μα διόρθωσε χτες.
1: Ναι.
0: Ναι. Τρελαθήκαν επίσης με τον Πίνατ. Όχι ο Ρούμπιο.
1: Οι δημοσιογράφοι.
0: Οι δημοσιογράφοι. Πρώτος σκύλος, ο πρώτος σκύλος. Γιατί όλα τα λένε πρώτη κυρία, ο πρώτος κύριος κτλ.
1: Όπως συνδεόμαστε με την τηλεόραση.
2: Ναι, ο Κατερίνα και στο Διονύση. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Μας λείψατε, ρε παιδιά.
2: Ναι.
3: Είδατε χτες την κάμπαμε.
2: Έχεις να πας κάπου σήμερα. Είσαι. Βλέπω τις ψιλοκυριλές, σακάγια, ιστορίες, αυτά.
0: Ήρθα κατευθείαν από τα
1: μπουζούκια που είχα
0: πάει με την Κύπελλη και τον Ρούμπιο. Τον Αργυρό.
2: Λοιπόν, πώς φάνηκε η ομιλία χτες, πραγματικά.
0: Αρχίσαμε πάλι.
2: Ναι. Εντάξει, εμείς δεν ήμασταν εδώ πριν.
0: Όχι, όχι.
2: Το πρωί.
0: Θέλω να πω.
2: Αλλά παίζει όλα τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωση. Παίζει στα Twitter, στα Instagram, στα TikTok των Αμερικάνων. Σαν τρελό.
3: Για να παραχθεί σε όλο τον κόσμο.
0: Καλά, εντάξει, παιδιά. Λογικό ήταν με τέτοιο φόντο και να μην έλεγε τίποτα. Φανταστείτε τώρα και να μην έλεγε τίποτα. Γιατί εντάξει, ο άνθρωπος την είχε μελετήσει πολύ την ομιλία του. Δηλαδή.
3: Πολύ καλοδουλεμένη, παιδιά, ναι. Τώρα αυτή.
1: Ήταν πολύ καλοδουλεμένη, αλλά ήταν υπό συγκεκριμένο πρίσμα. Έτσι.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Υπό το πρίσμα δηλαδή του Ρούμπιο και του Ρούμπιο ως υποψήφιου προέδρου ή οτιδήποτε άλλο θέλει. Δηλαδή ήταν μάγκα, make America great again, με βάση τις αρχαιοελληνικές αξίες και αρχές και όλα αυτά τα πράγματα, βεβαίως, αλλά κακή μεν, κακή ιδέ, να προστατευτούμε απέναντί τους και διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν από συγκεκριμένο πρίσμα.
2: Εγώ δεν σου λέω προσωπικά εγώ ότι συμφωνώ σε όλα που είπε, έτσι κι αλλιώς δεν το είπε για να συμφωνήσουμε όλη την ομιλία.
0: Όχι,
2: αλλά άκουσαμε έναν πολιτικό, έναν υπουργό εξωτερικών μιας χώρας, βγάλει λοιπόν το φόντο από τη μέση που είναι και του δικού του λόγου, όπως είπες, και μια ιστορική ομιλία.
0: Ωραία.
2: Βάζει κάποια πράγματα κάτω και λέει: εγώ πιστεύω ότι έτσι ξεκίνησε ο πολιτισμός ο δυτικός από την αρχαία Ελλάδα και το αρχαιοελληνορωμαϊκός. Έτσι εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια, πέρασε από Καρλομάγνο, έφτασε μέχρι τον Κορτές και είπε: και έτσι πρέπει να είμαστε σήμερα. Έβαλε στα πράγματα συνέχεια. Έβαλε ένα ιδεολογικό περιεχόμενο που το πατάει πάνω στην ιστορία με το δικό του πρίσμα.
0: Και είπε και πιο γλυκά κάποια πράγματα που τα λέμε κι εμείς μεταξύ μας, ή πιο γλυκά, τα πιο έτσι κομψά, που τα είχε πει άκοψα πολύ ο Βάνς όταν είχε μιλήσει στο Μόναχο. Δηλαδή, όταν είπε ότι η Ευρώπη είναι σενάρκη, συγγνώμη, στις συζητήσεις μεταξύ μας δεν λέμε, δεν λένε όλοι ότι πρέπει να δει την όχι την ενεργειακή της μονοαυτονομία και την άμυνά της η Ευρώπη. Και ότι και μετά το πήγε.
1: Και το ότι έχει μείνει πίσω στην τεχνολογία και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είπε και τίποτα που να είναι ψέματα που τα λέμε. Αλλά...
1: Εγώ εξέφρασα νωρίτερα την απορία και θέλω να τη θέσω και σε εσάς ότι ωραία όλα αυτά και ωραία και από το σημείο αυτό και περί δημοκρατίας και όλες αυτές τις ιστορίες και των αρχών και του πολιτισμού και της πρόοδου αυτής της γραμμής σε πάση περιπτώσει που ενώνει το χθες με το σήμερα και το αύριο. Πώς αυτός ο υπουργός είναι υπό έναν πρόεδρο ο οποίος μόλις προχθές στις 3 Οκτωβρίου βγήκε και είπε σε προεκλογική του ομιλία ότι δεν θα δεχτώ κανένα άλλο αποτέλεσμα εκτός από νίκη των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές. Τις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται τον Νοέμβριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ωραία τα λόγια και το περιτύλιγμα, αλλά υπάρχουν και τα έργα.
0: Μήπως το λέγεις σχηματικά.
1: Δεν ξέρω αν το λέγεις σχηματικά, ρε παιδί μου.
0: Δεν θα σας το συγχωρέσω.
1: Ο Τραμπ δεν θυμίζεται και για τη λεπτότητά του,
0: εντάξει,
1: ή ότι τα επεξεργάζεται και πάρα πολύ τα πράγματα.
0: Δεν θα σας το συγχωρέσω, ας πούμε. Θα στενοχωρηθώ πολύ άμα δεν.
1: Αν μπορεί να το εννοούσε έτσι.
0: Μπορεί να το λέγει έτσι, ναι.
1: Πάντως αυτό που λέγατε και στο ξεκίνημα. Η Κατερίνα λέει ότι δεν τη χρειαζόταν η Ελλάδα τέτοια διαφήμιση. Εν πάση περιπτώσει, δεν τη χρειαζόταν η Ελλάδα, ούτως ή άλλως είναι γνωστά. Αλλά τέτοια διαφήμιση που γίνεται παντού, όπως είπατε κι εσείς, άνοιξα το πρωί κάποια social media να δω τι γίνεται στον κόσμο κτλ. Δεν υπάρχει λογαριασμός που να μην έχει κάνει ανάρτηση για το Ρούμπιο. Θετικά ή αρνητικά φορτισμένο,
0: καλή
1: έτσι.
0: Καλή δουλίτσα.
1: Παντού.
3: Ναι, και τώρα παιδιά είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, έτσι. Θέλω να πω. Είναι η Ακρόπολη και είναι και αυτό. Δηλαδή είναι αυτό ο συνδυασμός όπου το μήνυμα θα αναπαραχθεί
0: αλήθεια
3: του πλανήτη.
0: Αυτό, αλήθεια
3: δεν γίνεται να μην παίξει παντού.
0: Αλήθεια
3: οπότε νομίζω ότι αν αυτός ήταν ο στόχος και ο δικός του ο προσωπικός για το πέτυχε. Προεκλογικό του, θεωρώ ότι επετεύχθη πολύ.
1: Αυτή θα είναι η κυρία προεκλογική του, η πρώτη του προεκλογική αφίσα, ας πούμε, εάν και εφόσον εμπασπιστώ, θα είναι αυτός η
3: αφού λέει,
1: ζήλεψε και ο Βάνς.
0: Καλά θα ζήλευε.
1: Εκτός ότι την αναπαρήγαγε, είπε πολύ ωραίο. Τι μαστείτε
0: για πλήκα 2.
1: Θα έρθει και αυτό. Θέλει και αυτό να έρθει και να εμφανιστεί.
0: Άμα έρθει Ιανουάριο-Φεβρουάριο που λένε.
1: Δεν θα έχει καλό καιρό. Δεν θα έχει καλό καιρό. Δεν θα επιτρέψει.
3: Και ο Μακρόν είχε ωραίο σκηνικό, παιδιά, πίσω τώρα που το θυμάμαι.
1: Και ο Μακρόν είχε
3: πολύ ωραίο σκηνικό.
0: Και ο Μακρόν τα λέει και πιο ωραία.
2: Ήταν λίγο πιο κάτω.
3: Δεν είναι ακριβώ, ήταν λίγο πιο κάτω.
1: Και ήταν λίγο διαφορετική ομιλία έω πολύ διαφορετική.
0: Τα λέει πιο ωραία.
1: Έω το άλλο άκρο.
2: Καλά, ο Μακρόν, συγγνώμη, τώρα είχε εκφωνήσει κάτι ομιλία στην αρχή το 2017 όταν βγήκε και την περίφημη στο Πανεπιστήμιο του Σορβόνη.
0: Διδάσκονται.
2: Και κάτι άλλε, ναι, εξαιρετικέ. Και μετά πολύ μέλη και αποτυγάνει τα τίποτα. Συγγνώμη για τον κύριο Μακρόν, αλλά όλα αυτά ήταν πολύ ωραία που τα είπε. Εγώ είχα ενθουσιαστεί με τι ομιλίε στην αρχή. Πραγματικά διάβαζα και έλεγα εκπληκτικές, μπράβο. Ένας πολιτικός μιλάει έτσι και σε τόσο βάθος και με οραματικό λόγο. Και μετά δεν.
3: Εντάξει,
0: μεγάλη κουβέντα τώρα και 58 γιατί του χτυπάς ευαίσθητες κορδές του Διονύση μου.
2: Τι, είναι φιλομακρονικό.
0: Πολύ, πολύ.
1: Μακράν.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Μακράν.
2: Άρα κακώς το άνεξα και 58.
1: Όχι, παιδί μου, δεν έχω θέμα κανένα. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα.
2: Αύριο θα συνεχίσουμε.
3: Άντε, παιδιά,
1: πρέπει να συνεχίσουμε αύριο. Παρασκευούλα αύριο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, πηγαίνουμε κι εμείς.
0: Πάμε κι εμείς, ναι, πάμε. Γιατί έχουμε κι άλλα να σας πούμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρεί σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και γρήγορα επεκτάθηκε στο εσωτερικό του, προκαλώντας αναστάτωση στους ενίκους, καθώς πυκνοί καπνοί εξαπλώθηκαν στο κτίριο. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβίστηκαν ένικοι, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα υγείας και οικογένειες με μικρά παιδιά. Συμφωνίες 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντικό εξοπλισμό μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας ανακοίνωσαν οι δύο χώρες με την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Αθήνα και Ουάσιγκτον έγραψαν επίσης την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προστασία της και την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Έδωσε έμφαση στις επενδύσεις υποδοχής αμερικανικού LNG, στην ενεργειακή ασφάλεια των βόρειων γειτόνων και στο ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω ευάνθηση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρότερο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Η επίσκεψη θα ξεκινήσει από την Αρναία, όπου στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίτερα οι Χούθη χτύπησαν δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Κατάρ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη, εξουδετερώνοντας 1.860 μαχητές και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.
0: Ο καιρός.
1: Με μονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο και βαθμία στα δυτικά υπηρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλό πρωινό σε όλους σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και πάλι στο δίκτυο εδώ των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που συνενώνονται κάθε πρωί 7 με 8 ΕΡΤ Ορεστίαδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών. Πρωινό της 5ης και 8 του μηνά σήμερα. Φαίνεται ότι θα έχουμε καλοκαιρία σύμφωνα με την πρόβλεψη, αλλά και με σύμφωνα με αυτά που αρχίζουν σιγά σιγά να φαίνονται στον ουρανό, με τη θερμοκρασία που είναι ανεβασμένη σχετικά με τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε δηλαδή γύρω στους 8 με 10 βαθμούς αυτήν την ώρα και όχι τεσσάρια που είχαμε προχθές. Παραθαλάσσια είναι γύρω στους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου. Διάρκεια βλέπω στον ορεινό όγκο, κυρίως πάνω στη Ροδόπη αλλά και στα ορεινά της Δράμας και των Σερών. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το θερμόμετρο σήμερα, αύριο, μεθαύριο έως και την Κυριακή θα ανέβει έως και τους 28 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Ένα μικρό καλοκαιράκι δηλαδή. Αραιή συννεφιά κατά τόπους. Και από Δευτέρα πια μπαίνουμε σε άκρος καλοκαιρινό κλίμα, καθώς από Δευτέρα θα αρχίσει να πέφτει το θερμόμετρο, 24, θα πάμε μετά από τους 24 στους 20, στους 16, στους 17, εκεί θα παραμείνουμε συμπλήν τις επόμενες μέρες από εβδομάδα, τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και μετά. Εντάξει, λογικό νομίζω, το βλέπω πια. Απλώς κακοφάνηκε, το έχουμε ξαναπεί, αυτή η ξαφνική πτώση του υδραργύρου μέσα από τον Σεπτέμβριο. Κάποιες βροχούλες φαίνεται ότι θα έχουμε και από εβδομάδα. Τα πρωτοβρόχια, ίσως, θα δούμε. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Και μαζί μας φυσικά η πολύ πολύ αγαπημένη παρέα για να μάθουμε τα νέα από τα χείλη της Χρυσούλας Αμουρίδου από την Ορεστιάδα, Βασιλικής Μαχαίρα από την Κομοτηνή, Τασούλας Κρητικού από την Καβάλα και Δέσποινας Γιαννακίδου από τις Σέρες. Παγκόσμια μέρα όρασης κατά της τύφλωσης, δηλαδή η σημερινή. Δύο οργανώσεις είναι πίσω από τον εορτασμό, την πρωτοβουλία του εορτασμού, με στόχο να στρέψουμε το ενδιαφέρον στο πρόβλημα της τύφλωσης και τις επιπτώσεις τους στον πάσχοντα και στο περιβάλλον. Κάθε 5 λέει δευτερόλεπτα ένας συνάνθρωπός μας, παιδιά, τυφλώνεται, και κάθε ένα λεπτό ένα παιδί. Απίστευτο, ε. 40 με 45 εκατομμύρια ενέρχονται οι τυφλοί σε όλο τον κόσμο. 135 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μειωμένη όραση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των τυφλών ζει στις φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες, όπου δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε οφθαλμίατρο. Για παράδειγμα, στο Κονγκό αντιστοιχούν, λέει, 2 οφθαλμίατροι ανά 8 εκατομμύρια κάτοικοι. Πω. Ενώ δεν κυκλοφορούν φθηνοί φακοί, κολλήρια και σκελετή γυαλιών. Στη χώρα μας το πρόβλημα τύφλωσης δεν είναι έντονο. Η αναλογία τυφλών δεν ξεπερνά τους 23 ανά 100.000 κατοίκους, ενώ από το κράτος επιδοτούνται 25.603 άτομα, και η σοβαρή αυτή αιτία τύφλωσης στην Ελλάδα είναι ο διαβήτης. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα ποδιατρικής. Μας κάνει γνωστό τη σημασία της υγείας των ποδιών και φυσικά μας τονίζει τη συμβολή των ποδιάτρων στη δημόσια υγεία. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι υποτιμούμε την σημασία της φροντίδας των ποδιών. Κατά μέσο όρο, ένας άνθρωπος περπατά στη διάρκεια της ζωής του από 5 έως 6 φορές την απόσταση γύρω από τη γη, λέει, σύμφωνα στατιστικά πάντα, έτσι. Φανταστείτε τώρα την καταπώνηση που δέχονται τα πόδια. Τα προβλήματα των ποδιών, ακόμη και αν φαίνονται ασήμαντα, μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρο το σώμα και να προκαλέσουν προβλήματα στάσης, ισορροπίας, πόνο στη μέση, τα ξέρουμε όλοι μας αυτά, στις αρθρώσεις και σε άλλα. Οπότε οι ειδικοί γιατροί που διαγνώσκουν και θεραπεύουν προβλήματα των παιδιών ονομάζονται ποδίατροι. Και η ποδιατρική που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παθήσεων των ποδιών και των κάτω άκρων, από κάλους, κλειρίνσεις, καλά κάλους έχουμε κι αλλού, μέχρι και επιπλοκές που προκαλούνται από το διαβήτη. Μάλιστα. Τι άλλο, για να δω.
Η Κροατία, λέει, γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Ιουγκοσλαβία. Συνέβησαν σήμερα το 1991. Του ναυτικού ημέρα στο Περού, της πολεμικής αεροπορίας στην Ινδία, υγείας και αθλητισμού στην Ιαπωνία, δικηγόρου στην Ουκρανία και ημέρα του ηρωικού αντάρτη στην Κούβα αφιερωμένη στον Τσε Γκεβάρα, που συνελήφθησαν σήμερα το 1967 στη Βολιβία. Έχουμε και γιορτές. Η Πελαγία γιορτάζει. Υπάρχει και Πελάγιος. Αν υπάρχει, χρόνια του πολλά. Αυτά έτσι για πολύ πολύ αρχή. Θα ξεκινήσουμε σε λιγάκι την βόλτα μας να μάθουμε τα νέα της χθεσινής αλλά και τις επόμενες ημέρες και ό,τι έρχεται το επόμενο διάστημα σε όλη αυτή την μεγάλη περιφέρεια που καλύπτουμε. Και ελάτε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι.

0: Ακούς τι σου λέει η Βασιλική Μαχαίρα, χαμογέλασε η ψυχή μου, λέει πρωί-πρωί. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Είμαστε καλά, νομίζω ότι είμαστε πολύ καλύτερα από χθες θερμοκρασιακά, καθώς βλέπω. Το αισθάνεσαι, αν περπατήσεις έξω, το αισθάνεσαι νωρίς, δεν έχει κρύο. Από εβδομάδα τώρα αλλάζει το πράγμα, αλλά καλά, λογικό είναι πια, νομίζω.
1: Ναι, πλησιάζουμε. Να, όχι. Από εβδομάδα φεύγουμε από το πρώτο δεκαήμερο. Πάμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Να λειτουργήσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι, ακριβώς. Οπότε.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τι νέα μας έχεις?
1: Τι νέα σας έχω για τις ελλείψεις φαρμάκων που παρατηρούνται.
0: Ναι.
1: Κάλεσε για άλλη μια φορά την πολιτεία, μιλώντας στην ΕΡΤ, να κάνει ουσιαστικές και μόνιμες παρεμβάσεις. Ο Β' αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Αλέξανδρος Τσαπέκος, ο οποίος είναι από τη Ροδόπη και έχει διατελέσει χρόνια ως πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου του τοπικού. Το θέμα των παράλληλων εξαγωγών είναι ένα φαινόμενο που επανέρχεται καθώς δεν υπάρχει μόνιμη λύση. Όταν έχουμε έλλειψη φαρμάκων, τότε μπαίνει προσωρινά ένα φαίνο, αλλά μετά τα φάρμακα, η ίδια η φαρμακαποθήκη, υπάρχουν αποθήκες φαρμάκων που βεβαίως διαχειρίζονται οι φαρμακοποιοί, που πάνε, λέει, αντί να πάνε για διάθεση φαρμάκων στα φαρμακεία, φεύγουν κατευθείαν τα φάρμακα στο εξωτερικό σε πολύ πιο ακριβότερη τιμή. Και υπάρχει πρόταση από τους φαρμακοποιούς και προσωπικά από τον ίδιο τον κύριο Τσαπέκο, τα φάρμακα που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει, τα φάρμακα που κινεί κάθε, που ναι, δίνει, χορηγεί κάθε φαρμακοποιός, να του δίνουν την αντίστοιχη ποσότητα, γιατί τώρα του δίνουν κατά το δοκούν. Δεν του δίνουν τα φάρμακα που δίνει στους ασθενείς. Όταν τελειώσουν αυτά τα φάρμακα, αναγκάζονται να τρέχουν σε άλλα φαρμακεία, να απευθύνονται. Τέλος πάντων, περνούν έναν γολγοθά οι άνθρωποι, και αυτό είναι κάτι που γίνεται χρόνια, γιατί και εδώ μπαίνει το κέρδος πρώτα, ναι, από την ανθρώπινη ζωή. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα δούνε αυτοί που παίρνουν τις μπαίνει το κέρδος πρώτα, ναι, από την ανθρώπινη ζωή. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα δούνε αυτοί που παίρνουν

0: κάνεις. Υπάρχουν όμως κάποια εμβόλια που για κάποιους ανθρώπους που έχουν κάποια ειδικά νοσήματα, είναι ηλικία άνω των 65, που συνταγογραφείται, γράφεται δηλαδή το εμβόλιο από το γιατρό. Έχουμε τη διαμαρτυρία της ΑΔΔΗ σήμερα στις 7.30 η ώρα για τον 13ο και 14ο μισθό, για την ακρίβεια, για την ενίσχυση των τομέων της υγείας και της παιδείας. Είχαμε ένα διοικητικό πρόστιμο από την περιοριστική υπηρεσία που φτάνει, ξεπερνάει τα 1.562 ευρώ από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής Κομωτινής σε ημεδαπό για καύση πολυμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Κομωτινής της Ροδόπης. Και από ό,τι είδα από το σχετικό δελτίο τύπου ήταν αρκετά και 2.000 και 1.500 ευρώ τα πρόστιμα τα διοικητικά που επιβλήθησαν από την πυροσβεστική σε ανθρώπους, συνανθρώπους μας που δυστυχώς λόγω μιας δικής τους απερισκεψίας έτρεχε όλος ο κρατικός μηχανισμός. Σε μια προσπάθεια αναθέρμανσης των διμερών σχέσεων Γερμανίας-Ελλάδας ζητήθηκε η εκ νέου συνδρομή στις διεθνείς σχέσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ροδόπης και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Οπότε με απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου ο Θρακιώτης πολιτικός ανέλαβε επικεφαλή της ομάδας φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας μετά από πρόσκληση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και επισκέφθηκε το Βερολίνο μαζί με τους βουλευτές Ηρακλείου Μάξιμο Σενετάκη, πρώην Υφυπουργό Ανάπτυξης από τη Νέα Δημοκρατία και Φραγκίσκο Παρασύρη από το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Πού να πάμε τώρα, να πάμε... στη Διανομαρχιακή Επιτροπή που καλεί τους πολίτες να συνδράμουν σε αυτή την συναυλία που θα γίνει στην Ιερισσό για το θέμα του χρυσού και της τραγωδίας των Τεμπών σε μια προσπάθεια έτσι να αναδειχθούν τα δύο θέματα. Η αναχώρηση θα γίνει αύριο από την... Η συναυλία θα δοθεί αύριο και η αναχώρηση θα γίνει μπροστά από την Παλιά Πριτανία, από την Κομωτινή στις 3.30 η ώρα. Ξεκινάει σήμερα το 5ο Welcome Festival, το οποίο θα διαρκέσει ως τις 11 Οκτώβρη. Έχουμε ένα πολύ ωραίο νέο βιβλίο με αφορμή την συμπλήρωση 100 ετών από την μαζική έλευση προσφύγων, κυρίως από το Ουρούμκιοι και το Κουλουτζιά της Ανατολικής Ρωμιλίας.
1: Ναι.
0: Στο Ορμένιο. Κυκλοφορεί λοιπόν το νέο βιβλίο της Χρυσούλας Ιωαννίδου με τίτλο Ορμένιο 1925-2025 στα χώματα της μνήμης, μαρτυρίες προσφυγιάς, κατοχής εμφυλίου και ξενιτιάς. Ο σχεδιασμός και επιμέλεια έγινε από την Τζέννη Κατσαρή Βαφιάδη εδώ από τις εκδόσεις παρατηρητή της Θράκης και ο χορηγός έκδοσης είναι η βιβλιοθήκη Ορμενίου. Έχουμε για δεύτερη μέρα στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη το Ecosystem Festival Περιβάλλον και Νερό με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Και να κλείσω με αυτό, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, το πλαίσιο των εκδηλώσεων του Μεγάρου για τον Οκτώβριο, έχει προγραμματιστεί η παράσταση Νίκος Κυπουργός Μουσικές Διαδρομές. Θα είναι εδώ ο μεγάλος αυτός μουσικός. Μια παράσταση η οποία αποτελεί μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στο πολυσχηδές έργο του Νίκου Κυπουργού, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες και πολύ στενός συνεργάτης του Μάνου Χατζηδάκη. Φιλική συμμετοχή Μπαλκανατόλια, ο Χρήστος Χατζόπουλος με τη Σοφία Χατζοπούλου, ο δικός μας, και η Μπαλκανατόλια είναι δική μας εννοείται, και ο δικός μας οίκο, μεικτή χοροδία Συλλόγου Ευρυτών, με διδασκαλία της Βερόνικας Σεμερτζίδου. Αυτά για το Σάββατο. Πάρα πολύ ωραία πρόταση.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά. Καλή αυτά και γενικότερα, έτσι. Να είσαι καλά, βρε Βασιλική. Καλή. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Αύριο πάλι με το καλό. Φθινοποριάζει, έλεγα νωρίτερα. Γεράσιμος Ανδρεάτος, Βαγγέλης Κορακάκης, πρώτο φθινόπωρο. Ο Γεράσιμος μαζί μας ήταν το απόγευμα, έτσι. Γύρω στις 4:30 εδώ στο δίκτυο.

0: Μάλιστα. Αυτά και από τον Γεράσιμο Ανδρεάτου, που ξαναλέω απόγευμα θα είναι φιλοξενούμενος εδώ στο δίκτυο. Και πάμε να ακούσουμε την Τασούλα μας τώρα, την Κρητικό. Είμαστε Καβάλα. Καλημέρα, Τασούλα.
1: Καλημέρα, τα καλύτερα μας ετοιμάζεις τα απογεύματα.
0: Ναι, μωρέ, ναι.
1: Τι ωραίες συνεντεύξεις, τι ωραίες εκπομπές. Νομίζω
0: καλά.
1: Ότι κάποια αποσπάσματα πρέπει να παίζουμε και το πρωί, γιατί κάποιος δηλαδή τις ωραίες τις δηλώσεις που κάνουν κάτι, τέλος πάντων μπορούμε να το δούμε.
0: Α, το δούμε, θα το δούμε. Ναι.
1: Ναι. Τι κάνετε, καλά είμαστε.
0: Είμαστε καλά εσείς.
1: Καλά, αυτή η εβδομάδα, δεν ξέρω γιατί, έχει κυλήσει, δηλαδή μου είναι απίστευτο ότι είναι σήμερα Πέμπτη, κάπως έχει μπερδευτεί η ροή αυτής της εβδομάδας. Οι μικροί πάντως σήμερα πάνε εκδρομή, την πρώτη τους εκδρομή για την νέα σχολική χρονιά.
0: Ναι.
1: Στους Φιλίππους θα περάσουν ωραία τα παιδιά, και έχει και παιδιά στη Δράμα που όλη αυτή την εβδομάδα συμμετέχουν στην εβδομάδα οδικής ασφάλειας που πραγματοποιείται.
0: Ναι.
1: Και γεμίζει το κέντρο εκεί της Δράμας με παιδιά καθημερινά, τα οποία με παιχνίδια και πρακτικές ασκήσεις μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο σωστά και υπεύθυνα. Αυτή τώρα είναι μια μεγάλη βιωματική εκπαιδευτική δράση την οποία διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Ονομάζεται Βιώσιμη Κινητικότητα και Κυκλοφοριακή Αγωγή. Λαμβάνει χώρα στο χώρο της ανάπλασης, ολοκληρώνεται τώρα αύριο και έχει μεταμορφωθεί εκεί ο χώρος σε μια πρότυπη υπαίθρια πίστα κυκλοφοριακής αγωγής. Οπότε,
0: ωραία πράγματα, μάλιστα.
1: Είναι ωραία πράγματα αυτά. Μαθητές Τετάρτης, Πέμπτης, Έκτης των σχολείων της Δράμας συμμετέχουν στην όλη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Και αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μας είπανε, βασίζεται στο σύνθημα «Μαθαίνω, συμμετέχω, κυκλοφορώ με ασφάλεια».
0: Μάλιστα.
1: Και μετά γίνονται και αυτοί οι μελλοντικοί οδηγοί, πεζοί.
0: Καλά, λογικό.
1: Κινούνται, ναι, όπως είναι. Είναι πολύ σημαντικό, λέει, η συμπεριφορά που αντιγράφουν από τους γονείς μέσα στο αυτοκίνητο. Πώς οδηγάει ο καθένας και πώς συμπεριφέρεται. Οπότε να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Στη Δράμα, επίσης, αυτές τις μέρες, τώρα ολοκληρώνεται την Κυριακή, είναι σε εξέλιξη το 4ο Φεστιβάλ Αφήγησης Δράμας. Μια χρονιά είχαμε βρεθεί σε αυτό, το διοργανώνει το Λύκειο Ελληνίδων της Δράμας.
0: Ναι.
1: Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει με το γεγονός ότι το Λύκειο Ελληνίδων, το παράρτημα της Δράμας, συμπληρώνει 80 χρόνια συνεχούς προσφοράς στον πολιτισμό, οπότε θέμα του είναι η γυναίκα ως αφηγήτρια και φορέας της προφορικής παράδοσης και της συλλογικής μνήμης, αλλά και ως κεντρική μορφή στους μύθους, στα παραμύθια και τις ιστορίες που περνούν από γενιά σε γενιά. Όλο αυτό το πρόγραμμα καθημερινά περιλαμβάνει παραστάσεις ιστόρησης με παραμύθια, μύθους, θρύλους, και φιλοξενούνται αυτές οι δράσεις και στο Λύκειο Ελληνίδων και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Δράμας, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη και σε άλλους πολιτιστικούς έτσι χώρους της πόλης. Και στόχος είναι ένας ζωντανός διάλογος με την κοινωνία και η προσέγγιση της τέχνης της αφήγησης προς τους ανθρώπους. Αυτή τώρα η δράση γίνεται υπό την αιγίδα και την οικονομική επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι πολύ ωραία δράση.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε βρεθεί μία από τις χρονιές που έχει πραγματοποιηθεί στη Δράμα για να καλύψουμε το γεγονός. Και κάτι τελευταίο, να θυμίσουμε ότι τώρα την Κυριακή θα έχουμε αυτή τη δράση We Ping Together, το ροζ Ping Together στην Καβάλα. Γίνεται ένας συμβολικός αγώνας δρόμου 5 χιλιόμετρων και ένας περίπατος 2 χιλιόμετρων. Θα ξεκινήσουν όλοι αυτοί και θα τερματίσουν στο Πολιτιστικό Σύλλογο Σταυρού Αμυγδαλεώνα και θα είναι κόσμος που θα ενώσει τα βήματά του σε μια μεγάλη γιορτή για τη ζωή. Έχει να κάνει δράση με τον καρκίνο του μαστού. Η διαδρομή θα ακολουθήσει την αρχαία Εγνατία, θα συνεχίσει στο περιαστικό δάσος και θα δημιουργηθεί έτσι ένα ιδιαίτερο σκηνικό γεμάτο ζωή και θετική ενέργεια. Πάρα πολλοί φορείς που το διοργανώνουν, και για την διευκόλυνση του κόσμου θα υπάρχει λεωφορείο που θα αναχωρήσει στις 9.30 το πρωί από την πλατεία Δημαρχείου Καβάλας για το Σταυρό Αμυγδαλώνα, και εκεί θα τους περιμένει για να τους επιστρέψει με την ολοκλήρωση της δράσης.
0: Μάλιστα,
1: οπότε
0: πολύ ωραία πράγματα.
1: Λίγο και αυτό στο μυαλά μας. Ωραία, ωραία. Και μόνο που συνεργάζονται όλοι αυτοί οι φορείς, οι σύλλογοι και διοργανώνουν κάτι και συμμετέχει όλη η πόλη, γινόμαστε όλοι μια μεγάλη οικογένεια.
0: Και όσο κρατάει και ο καιρός ακόμα, μια χαρά είναι.
1: Καλός θα είναι ο καιρός, έτσι
0: θα,
1: δεν είναι.
0: Καλός θα είναι, μέχρι και την Κυριακή θα είναι καλός. Μετά βλέπουμε.
1: Μετά έχει ο Θεός.
0: Ναι.
1: Τούτα Γιάννη μου από
0: μάλιστα.
1: Εδώ στην περιοχή.
0: Ωραία,
1: μας.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε την Τρίτη δηλαδή τώρα.
1: Την Τρίτη με το καλό.
0: Οκ, okay, να περάσεις καλά όπου και αν
1: πας. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Αυτά και από την Καβάλα φίλες και φίλοι.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Τι ωραίο ντουέτο. Δήμητρα Γαλάνη και Βασιλικός. Καλημέρα σε όλους σας. Και μετά από την Βοσανόβα, προσγείωση στην Ορεστιάδα. Χρυσούλα Σαμουρίδου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Προσγείωση σε πιο ακριβώς αεροδρόμιο θα την κάνει.
0: Είμαστε σε αυτό το καινούργιο εκεί που ετοιμάζεται τώρα.
1: Αχα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι γίνεται.
1: Λοιπόν, καλά, καλά. Και επειδή όλες τις προηγούμενες μέρες ξεκινούσαμε με τη φωτιά και ήταν λογικό, να πούμε ότι δεν έχουμε πια φωτιά. Από χθες το μεσημέρι και επίσημη πυροσβεστική είπε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Βέβαια, εντάξει, οι δυνάμεις πάντα μετά από μια φωτιά παραμένουν.
0: Λογικό.
1: Να βεβαιωθούν ότι όλα έχουν σβήσει, όλα είναι εντάξει.
0: Αλλά μια σπίθα αρκεί, το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι. Οπότε πάμε τώρα σε άλλα θέματα και πάμε σε ένα άλλο θέμα που καίει. Και ας μην είναι φωτιά. Είναι με έναν τρόπο μεταφορικά είναι η ευλογιά. Ήταν μεγάλη φωτιά για τους κτηνοτρόφους. Η ευλογιά. Τώρα να πούμε ότι έχουμε αντιδράσεις, λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, ναι, βγάλει μια ανακοίνωση για αυτό το πρόγραμμα των ορολογικών ελέγχων που θα ξεκινάει και θα γίνει σε 9 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσα τους και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Έχουμε όμως και σοβαρές επιφυλάξεις και από τους κτηνιάτρους για αυτό το πρόγραμμα. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι κτηνοτρόφοι που αντιδρούν. Τι θέλω να πω τώρα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι έλεγχοι αυτοί στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη θα γίνουν σε 153 κοπάδια, μοιρασμένα στους 5 νομούς ο αριθμός αυτός.
0: Ναι.
1: Ο στόχος των ελέγχων, θυμίζουμε, είναι να διαπιστωθεί ή αν επήλθε κάποια στιγμή λίμωξη από ευλογιά στα ζώα, για τα εγωπρόβατα μιλάμε, και δεν έγινε αντιληπτή και δεν αναφέρθηκε από τον, δεν δηλώθηκε από τον κτηνοτρόφο, είτε αν έχουν γίνει παράνομοι εμβολιασμοί. Οι κτηνοτρόφοι τώρα κάνουν λόγο για έναν νέο κύκλο θανατώσεων που θα προκαλέσει αυτό το πρόγραμμα και ένα πισωγύρισμα σε όποια προοπτική σύντομης επιστροφής τους είχαν για να, με ανασύσταση των εκτροφών τους, να γυρίσουν δηλαδή άνθρωποι στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Από την πλευρά τους, και αυτό είναι το καινούριο που μας βγήκε μέσα από τη συνέντευξη που έδωσε χθες ο κτηνίατρος Βασίλης Δελισταμάτης,
0: ναι,
1: και οι κτηνίατροι θεωρούν ότι θα πρέπει πριν την έναρξη εφαρμογής αυτού του προγράμματος πρώτα απ' όλα να ξεκαθαριστεί τι θα γίνεται με τα ζώα αν τυχόν εντοπιστούν τέτοια ζώα που έχουν δηλαδή αναπτύξει ανασώματα, αντισώματα. Και δηλώνουν ότι διαφωνούν με την απευθείας θανάτωση αυτών των κοπαδιών, χωρίς προηγουμένως να τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι όντως αυτά τα ζώα αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης της ευλογιάς. Δεν γίνεται, λέει, να λειτουργούμε με όρους καφενείου, είπε ο κύριος Δελισταμάτης στη δηλώση που έκανε στην ΕΕ Εστιάδας. Ούτε, λέει, αυτά το ορολογικό μέρος, λέει, να το βλέπουμε μεμονωμένα. Θα πρέπει επιστημονικά να διαπιστώσουμε αν όντως τα ζώα ενός κοπαδιού που έχουν αναπτύξει αντισώματα είναι ικανά να προκαλέσουν μετάδοση και μετά να δούμε τι θα κάνουμε. Όχι, άντε, εντάξει, τα βρήκαμε.
0: Καλά, λογικό το ακούω. Δεν ξέρω. Είναι λίγο. Δεν είναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση με την ευλογιά. Σε κάποιες άλλες περιοχές είχαμε και άλλες ζωονόσους, επιζωτίες. Και γενικά με την κτηνοτροφία στη χώρα μας τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, όπως και συνολικά με τον πρωτογενή τομέα και τους αγρότες. Τώρα, αλλάζω θέμα και θα πάω σε μια πρόταση που έχει κάνει η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας, η οποία έστειλε και μια επιστολή στον Πρωθυπουργό. Τι ζητάει? Να εφαρμοστεί ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός του 2006 που προβλέπει την ελεύθερη διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών, να μπορούν δηλαδή οι πολίτες τρίτων χωρών να κινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απόσταση 3 χιλιόμετρων από τα σύνορα. Εδώ τώρα, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, η Ένωση μιλάει για τους κατοίκους της Αδριανούπολης και για την περιοχή της Ορεστιάδας. Και λέει ότι επικαλείται ουσιαστικά οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς λόγους, καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει αυτόν τον ευρωπαϊκό κανονισμό, με τον οποίο δίνεται αυτή η ειδική άδεια τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας χωρίς βίζα Σέγγεν. Ο κανονισμός αυτός, λέει η ΕΒΟΚ, εφαρμόζεται ήδη σε παραμεθόριες περιοχές χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την περίπτωση του Δήμου Ορεστιάδας υπογραμμίζει ότι με την εφαρμογή του κανονισμού θα διευκολυνθεί το αναβιώμενο, όπως το χαρακτηρίζει, τουριστικό ρεύμα από τη γειτονική Τουρκία, θα δημιουργήσει σύνθηκες επανάκαμψης της επαγγελματικής δραστηριότητας. Κατά συνέπεια θα έχουμε, λέει, και αύξηση της φορολογητέας ύλης, άρα θα έχουμε περισσότερα έσοδα για το κράτος. Επιπλέον υποστηρίζει ότι η αύξηση της επαγγελματικής δραστηριότητας θα οδηγούσε και σε νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες νέες θέσεις εργασίας, αν τις συνδυάσουμε και με το πρόγραμμα επιδότησης με την εγκατάσταση στον Εύρο, θέσεις μόνιμης εργασίας εννοεί, θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά και στην προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού, του έντονου δημογραφικού προβλήματος που έχει η περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια πρόταση. Έστειλε την επιστολή η ΕΕΒΟΠ. Θα δούμε εάν θα απαντηθεί και πώς θα
0: απαντηθεί. Ναι.
1: Έχουμε τώρα και μια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Να πούμε ότι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας είναι η 10η Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Τη διοργανώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Ναι, μεθαύριο, σήμερα είναι 8. Σε συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές, η εκδήλωση θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Λεονταρίδου. Θα συμμετέχει και το Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης λέει ότι οι βιωμένες εμπειρίες ακούγονται, οι πραγματικές φωνές φέρνουν και την πραγματική αλλαγή. Αυτός είναι και ο τίτλος της δράσης και καλεί όλους να μάθουν να ακούν τις εμπειρίες των ανθρώπων, να αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους και να δημιουργούν και τις προϋποθέσεις για μια κοινωνία που στηρίζει έμπρακτα την ψυχική υγεία. Αυτά αναφέρει ο Δήμος εν ώψη αυτής της δράσης. Και θα παραμείνω στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, γιατί εκεί ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή ότι θα υλοποιήσει το ευρωπαϊκό έργο Erasmus Plus IDEA. Είναι ένα έργο το οποίο ουσιαστικά τι θέλει να κάνει, να ενεργοποιήσει τη συμμετοχή, τη διάθεση συμμετοχής και ενεργούς δράσεις των νέων της πόλης στη διαμόρφωση του μέλλοντος της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό είναι ανοιχτό το κάλεσμα προς τους νέους ηλικίας από 16 έως 30 ετών να εγγραφούν στο Μητρό του Συμβουλίου Νέων Αλεξανδρούπολης και να έχουν ενεργό ρόλο, ακόμα και αν δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία ή συμμετοχή σε φορείς και συλλογικότητες. Γιατί όπως λέει ο Δήμος, η διάθεση και συμμετοχή, για συμμετοχή μάλλον και για συνεργασία και έκφραση ιδεών είναι το βασικό ζητούμενο. Έχει ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα, δεν είναι δύσκολο και στα social του Δήμου και στην ιστοσελίδα του υπάρχει αυτή η πλατφόρμα ηλεκτρονική για να κάνει όποιος το επιθυμεί εγγραφή στο Μητρό Συμβουλίου Νέων. Και να θυμίσω κλείνοντας ότι σήμερα είναι και η εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει η Vital Me για τους εκπαιδευτικούς μέλη της, στο έργατο υπαλληλικό κέντρο Ερεστιάδας για τους εκπαιδευτικούς του πιο βόρειου κομματιού. Όσοι είναι εκεί Λάβαρα, Μεταξάδες, Διδημότυχο μπορούν να πάνε και στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Διδημοτύχου. Απλά θα πρέπει να δηλώσουν ότι προσφέρουν αίμα για την τράπεζα αίματος που έχει η Vital Me, γιατί με αυτήν, όπως λέει, καλύπτει και ανάγκες των μελών της αλλά και των οικογενειών τους. Αυτά, Γιάννη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Χρυσούλα μας. Καλημέρα.

0: Ο σπουδαίος αυτός ποιητής και συγγραφέας που γεννηθεί σαν σήμερα το 1927, το Τρίτο Στεφάνι, ένα από τα έργα του, και εδώ ακούσαμε το απόσπασμα βέβαια από την Άλκηση Πρωτοψάλτη, τη Λίνα Νικολακοπούλου και την Λίνα, με συγχωρείτε, τον Σταμάτη Κραουνάκη. Βλέπετε, αυτό το ντουέτο είναι πάντα μαζί, γι' αυτό και ξεφεύγω. Καλημέρα στις Σέρες, καλημέρα στη Δέσποινα Γιαννακίδου. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλα καλά?
1: Είμαστε καλά, είμαστε γύρω στους 10 βαθμούς, θερμοκρασία. Αναμένεται βεβαίως να αυξηθεί τις μεσημερινές ώρες. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και σήμερα.
0: Το πρωί θέλει μπουφανάκι και το βράδυ, το μεσημέρι θέλει κοντό παντελόνι και μπλουζάκι. Μια τέτοια κατάσταση.
1: Βέβαια, να σου πω ότι στα πιο ορεινά έχουν άρχισαν να καπνίζουν οι καπνοδόχοι.
0: Λογικό, δεν είναι?
1: Ξύλα, οι άνθρωποι και ζεσταίνονται.
0: Ευτυχώς. Και αυτά βέβαια, αν είναι να τα αγοράσει, είναι δύσκολη κατάσταση, γιατί έχουν διπλασιαστεί οι τιμές, αλλά τέλος πάντων.
1: Γενικώς είναι δύσκολη και για όσο πετρέλαιο τώρα 15 του μήνα.
0: Ψαχνόμαστε όλοι, ναι, τι θα κάνουμε ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην πόλη της Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Για αν χθες είπαμε για τα κρούσματα ευλογιάς, τα αναπορώια, σήμερα έχουν περισσότερες πληροφορίες. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έχουν τεθεί οι κτηνιατρικές αρχές και οι τοπικοί φορείς Περιφερειακής Ενότητας Σερών, έπειτα από τον επίσημο εντοπισμό του νέου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στα ανωπορώια του Δήμου Συντικής. Mm-hmm. Να πούμε ότι το κρούσμα ευλογιάς προβάτων εντοπίστηκε σε δύο συστεγαζόμενες μονάδες. Συνολικά έχουν 223 πρόβατα. Είχανε. Γιατί θα θανατωθούν τα ζώα αυτά, δυστυχώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΕΡΤ Σερών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, έχουν εντοπιστεί 250 κρούσματα ευλογιάς, 198 εστίες και έχουν θανατωθεί 42.494 ζώα μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Και να σας πω ότι μόλις επιβεβαιώθηκαν τα εργαστηριακά αποτελέσματα, η κτηνιατρική υπηρεσία ενεργοποίησε όλα τα αυστηρά ευρωπαϊκά και εθνικά πρωτόκολλα για την αποτροπή της διασποράς της νόσου. Τώρα, σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο, διαρρήκτες εισέβαλαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε κατάστημα μουσικών οργάνων, συναντώ τη Μισκή, από τα πιο παλιά, θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Από τα πιο παλιά και κλασικά. Αγοράζαμε κασέτες, δίσκους εκεί. Ναι, στο κέντρο της πόλης των Σερών. Και αφού έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος και εισήλθαν μέσα, αφαίρεσαν ένα ηχείο και εξαφανίστηκαν, προκαλώντας μάλιστα και ζημιές στο διπλανό κατάστημα που ήταν.
0: Τόσο ανάγκη είχαν το ηχείο, φαίνεται.
1: Το ηχείο, ναι.
0: Τι να πω.
1: Λίγο πιο κάτω, στον τόπο του συμβάντος, βρέθηκε ένα τσεκούρι.
0: Α.
1: Το οποίο εξετάζεται ως αντικείμενο που πιθανότατα χρησιμοποίησαν ή να χρησιμοποίησε ο δράστης. Δεν ξέρουμε αν ήταν ένας ή περισσότεροι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν πάρει υλικό από τις κάμερες γύρω για να δουν τι γίνεται. Ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε για το σπάσιμο της τζαμαρίας. Την υπόθεση διερευνά η ασφάλεια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών. Έχουμε διατακτικές επιταγές για αγορά ειδών πρώτης ανάγκης από κατάστημα τροφίμων που θα χορηγήσει ο Δήμος Σερών για τις εορτές των Χριστουγέννων σε ευπαθείς συμπολίτες μας, οικονομικά εννοώ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Σερών από τις 12 Οκτωβρίου, από τη Δευτέρα, έως 23 Οκτωβρίου καθημερινά, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, έχοντας εννοείται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Συνεχίζεται για ακόμη μία χρονιά η λειτουργία της αεραστεχνικής σκηνής του Διπεθέσσερων. Ένα θεσμό που αποτελεί διαχρονικά σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής δραστηριότητας, του θεάτρου και της πολιτιστικής ζωής της πόλης. Η αεραστεχνική λοιπόν σκηνή του Διπεθέ δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που αγαπούν το θέατρο να συναντηθούν, να εκφραστούν, να εκπαιδευτούν, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στη θεατρική πράξη. Η καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών είναι τη Δευτέρα που μας έρχεται, 12 Οκτωβρίου. Όσοι ενδιαφέρονται, να πούμε ότι συναντήσεις ερασιτεχνικής σκηνής θα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στη μικρή σκηνή Ιουλία Σταυρίδου του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια.
0: Τι ωραία.
1: Κάλεσμα σε όσους απευθύνει ο Δήμος, σε όλους απευθύνει ο Δήμος Συντικής, στην προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ Παύλος Μελάς, Γράμματα από τη Μακεδονία, σε σκηνοθεσία Τζανέτου Κομινέα. Πρόκειται για μια ιστορική διαδρομή στη ζωή, τη δράση αλλά και τη μεγάλη προσφορά του Παύλου Μελά μέσα από άγνωστες και συγκλονιστικές πτυχές της εποχής. Η προβολή θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται, σε 7 το απόγευμα, στον πολυχώρο του Δήμου Συντικής. Και τέλος να σου πω ότι έχουμε μια ανακοίνωση από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης και Αποχέτησης Σερών, που λέει ότι λόγω επισκευής βλάβης του δικτύου ίδρυψης για σήμερα Πέμπτη από τις 8 το πρωί ως τις 10 θα έχουμε διακοπές υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Λευκάδος, Προέκταση Πιτακού και Εθνική Οδός Σερών Σκουτάριος. Και η υδροδότηση θα αποκατασταθεί σταδιακά μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.
0: Ναι. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Καλημέρα στους συναδέλφους εκεί στην Ερτσερών. Καλημέρα. Αυτά και από τις Σέρες. Τώρα, ναι, ελάτε να ακούσουμε ετούτο. Ο Γιώργος Παπαδησιδέρης, φυσικά, φίλες και φίλες, από τους πιο σημαντικούς τραγουδιστές, συνθέτες, στιχουργούς του δημοτικού μας λαϊκού τραγουδιού, έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική μουσική παράδοση. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 8 Οκτωβρίου του 1977, από ανακοπή καρδιάς, στη γενέτειρά του, τη Σαλαμίνα, στα 75 του χρόνια. Καλά, ήταν ο άνθρωπος που είχε αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στην υπηρεσία της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής. Να φανταστείτε ότι ξεκίνησε να ηχογραφεί κάπου στο 1928 και καθιερώθηκε γρήγορα ως η κορυφαία φωνή του δημοτικού τραγουδιού στην Ελλάδα, με τεράστια φυσικά δισκογραφία σε δίσκους 78 στροφών.

Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Λοιπόν, τώρα πάμε στο 1580. Μια μέρα σαν και αυτή φεύγει από τη ζωή ο Ιερώνυμος Βολφ. Πρόκειται για το γερμανό φιλόλογο, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος. Βέβαια θεωρείται και ο θεμελιωτής των βυζαντινών σπουδών. 1987, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο φιλόσοφος και πρόεδρος βέβαια της Ελληνικής Δημοκρατίας, φεύγει από τη ζωή. Και επίσης ο Βίλι Μπραντ το 1992 ήταν καγκελάριος της Γερμανίας κατά το διάστημα 1969-74, αρχιτέκτονας της πολιτικής της ύφεσης, το άνοιγμα δηλαδή της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου που βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1971, πεθαίνει σαν σήμερα το 1992. Ο Ματ Ντέιμον, ο πολύ αγαπημένος αυτός Αμερικανός ηθοποιός, γενέθλια, το 70 γεννήθηκε. Το 58 είχε γεννηθεί η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, Γερμανίδα πολιτικός του Χριστιανού Δημοκρατικού Κόμματος και πρόεδρο φυσικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 19. Και σας είπα και για τον Κώστα Ταχτσί. Πάμε στο 1998. Το Νόμπελ Λογοτεχνίας είχε απονεμηθεί για πρώτη φορά σε Πορτογάλο. Μιλάμε για τον Ζωζέ Σαραμάγκου, για τον συγγραφέα ο οποίος είχε ένα εξαίρετο έργο που συνδυάζει το μύθο, την αλληλογραφία, την αλληγορία, την ιστορία και τη σουρεαλιστική φαντασία. Ήταν 1980 όταν ο Μπομπ Μάρλεϊ καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε παγκόσμια θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. 1973 και ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του, διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνηση θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 μέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του περί παρενέσεις προς την νέα γενιά. Αποτελεί την πνευματική παρακαταθήκη του γέρου του Μοριά προς την νέα γενιά και πρωτοδημοσιεύτηκε πέρα από, την εκφώνησή του σαν σήμερα το 1838 στην Πνίκα, πρωτοδημοσιεύτηκε στις 13 Νοεμβρίου του 1938 στην Αθηναϊκή Εφημερίδα Αιών που εξέδιδε ο τότε ιστορικός Ιωάννης Φιλίμων. Μπορείτε να τη βρείτε, την ομιλία είναι πραγματικά εξαιρετική. Και το 1827 ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Ερίκο Δεριγνή, Εδουάρδο Κόρδικτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον Τούρκο-Αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Αβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Πρόκειται για την μάχη του Ναβαρίνου βεβαίως. Αυτά έτσι για κάποια από τα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, φίλες και φίλοι. Είμαστε στα 3 λεπτά, ούτε καν, πριν από τις 8. Στις 8 η ώρα θα μάθουμε τα νέα από το RT News για ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ήταν ο Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κυριλίδης πάντα στο μικρόφωνο. Και επίσης μαζί μας Βασιλική Μαχαίρα από την Κομωτινή, Τασούλα Κρητικού από την Καβάλα, Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ορεστίαδα και Δέσποινα Γιαννακίδου από τις Σέρες. Έτσι κάναμε την μεγάλη μας βόλτα σήμερα. Θα τα ξαναπούμε και αύριο φυσικά την ίδια ώρα, περίπου 5 λεπτά μετά από τις 7. Σας καλημερίζω κάπου εδώ. Καλημέρα σε όλους σας.

0: Ρέντιο 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας, στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρά σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers επικεντρώνει το νέο νομοσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υποσυζήτηση. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων, εξάρθρωση υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 3 άτομα, μεταξύ αυτών και η δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
0: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. 5η 8 Οκτωβρίου του 2026 σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από αυτήν την ώρα και μέχρι τις 9 θα ακούσετε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου. Μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Την επιμελείται και την παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην τεχνική της υποστήριξη. Σήμερα και αύριο οι θερμοκρασίες θα ανέβουν κατά 2 με 4 βαθμούς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αφού θα έχουμε νοτιάδες και βέβαια θα έχουμε μια βελτίωση των καιρικών συνθηκών, κάτι ασυνήθιστο για αυτές τις τελευταίες ημέρες. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βόρειο, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφριά. Σήμερα το πρωί η θερμοκρασία ήταν με 7 με 9 βαθμούς στις ορεινές περιοχές, 10 με 12 στα ορεινά ημιορεινά του Εύρου και 13 με 15 στις παιδινές περιοχές του νομού Εύρου, ενώ 15 με 17 ήταν στα παιδινά και στα νοτιότερα παιδινά στις παραθαλάσσιες περιοχές. Για την Παρασκευή θα έχουμε το ίδιο, οι μέγιστες θερμοκρασίες στα ορεινά θα φτάσουν στους 17 με 19 βαθμούς την Παρασκευή, ενώ στον Εύρο στους 21 με 23, στα ορεινά ημιορεινά 21 με 23 και 22 με 24, ενώ στα νοτιότερα παιδινά του Εύρου οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 25 βαθμούς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι ασθενή στα παιδινά με τα βουλές διευθύνσεις, ενώ στα ορεινά θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτικοί άνεμοι. Στο Θρακικό θα κινηθούν 2 με 3 μποφόρ την Πέμπτη από ανατολικές ενότιες διευθύνσεις και στα 3 μποφόρ με 4 μποφόρ την Παρασκευή με νοτιάδες λίγο πιο ενισχυμένοι γύρω από τη Σαμοθράκη. Στο χρονικό διάστημα από 8 μέχρι και 10 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη το 52ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ιστορίας Τεχνολογίας, που ένα συνέδριο το οποίο θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί κάθε φορά γίνεται σε διαφορετικό σημείο του πλανήτη. Η Δημοτική Επιτροπή της Αλεξανδρούπολης που συνεδρίασε την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη πήρε μια απόφαση για να μπορέσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης να αναλάβει κάποια από τα έξοδα αυτού του συνεδρίου. Να ακούσουμε το τι ακριβώς υπόθηκε.
7: Εκφωνώ το πρώτο που είναι η έγκριση εξειδίκευσης της πίστος για την απάντηση διοργάνωσης του 52ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Ιστορίας της Τεχνολογίας στο Συνεδριακό Κέντρο της Μητρόπολης και στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής στην Αλεξανδρούπολη 8, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου 2026. Ορίστε κύριε Σίδερα.
8: Δεν θα πω πολλά λόγια για το συνέδριο. Γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική ήπειρο, φέτος θα γίνουν εδώ. Συμμετέχει το Πανεπιστήμιο μας, το Εθνολογικό Μουσείο και μπαίνει συνδιοργανωτής ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, όχι μόνο ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Το κομμάτι που μας αναλογεί είναι να καλύψουμε ένα μέρος του catering του συνεδρίου. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό χώρο της Μητρόπολης, στους χώρους της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου, και θα γίνει και μία έκθεση στην αποθήκη του Τελωνίου, κάτω στο λιμάνι. Η συνολική δαπάνη είναι 1.491,60 ευρώ. Είχα στην εισήγηση που σας έστειλε ήταν 1.500 ευρώ, απλώς όταν έγιναν ακριβείς οι πράξεις της, με τους φόρους και...
7: Ναι, ήταν ερωτήσεις, διευκρινήσεις, ορίστε κύριο Σταυράκοβλου. Πριν να μπούμε στην ουσία του θέματος και στη συζήτηση, δεν θα πρέπει βάσει κανονισμού να δούμε το ζήτημα του κατεπήγοντος και αν εγκρίνεται σαν θέμα, νομίζω διαδικασία.
9: Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Συντράτη.
8: Ναι, η αιτιολόγηση που έγραψε είναι να προλάβουμε τις διαδικασίες, γιατί το συνέδριο ξεκινάει 8 του μηνός.
7: Παρ' όλα αυτά, μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, παρ' όλα αυτά, βλέπω μέσα το αίτημα του Εθνολογικού Μουσείου. Φέρεται να έχει πρωτόκολλο 36.557 και είναι στις 2 Σεπτεμβρίου.
8: Κύριε Σταυράκοβλου, όπως γνωρίσατε, περάσατε στη τελευταία επιτροπή την αναμόρφωση, η οποία συμπεριλαμβανόταν και ο κωδικός συνδιοργανώσεις, και από την αποκεντρωμένη μας ήρθε το μεσημέρι της...
7: Να συνεχίσω λίγο κάποια συγγνώματα. Πέρα από το ΦΠΑ που διορθώθηκε, όπως λέει ο κύριος Σιδεράς, και δεν έβγαινε το ποσό σωστά, υπάρχει μια σημαντική, κατά τη γνώμη μου, διαδικαστική λεπτομέρεια, κύριε Πρόεδρε. Στην πρόσκληση, όπως διαβάζω, το θέμα γράφει, περιγράφεται μόνο ως έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης. Μέσα όμως στην εισήγηση, στο τέλος της εισήγησης, και σωστά, ζητείται και επιπλέον έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Δηλαδή, ο τίτλος δεν έχει τη διαδικασία να διορθωθεί για να είναι έγκυρη η απόφαση.
9: Αν διορθώνεται, κύριε Σιγητά.
7: Ένα αυτό, και ένα δεύτερο, υπάρχει μια επίσης αναντιστοιχία στην ταυτότητα του συνεδρίου. Μέσα εμείς γράφουμε ότι είναι το 52ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ιστορίας. Στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου λέει ότι στις ίδιες ακριβώς ημερομηνίες πραγματοποιείται το 53ο συνέδριο. Να επιβεβαιώσουμε ποιο από τα δύο είναι, επίσης μην υπάρχει.
8: Στο αίτημα που έχω λάβει γράφει 52ο, γι' αυτό σημείωσα 52ο. Δεν μπήκα στη διαδικασία να.
7: Είναι 53ο.
8: Όχι, θα συνεννοηθώ με τους διοργανωτές. Ναι.
7: Και ένα τελευταίο. Η εισήγηση γράφει απλώς ότι 1.500 ευρώ, 1.491,60 για την ακρίβεια, αφορούν μέρος του catering του συνεδρίου. Δεν έχουμε όμως ούτε αριθμό ατόμων, ούτε ημερομηνία, ούτε ποσότητα άτομων, δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρχει
8: και
7: προσφορά η τεχνική περιγραφή, διότι με τον νέο κώδικα η εξειδίκευση της πίστωσης θέλει αναλυτική επιμέτρηση για να υπάρχει εγκυρότητα.
8: Καταλαβαίνω, κύριε Σταυράκοβλου, απλώς το πρόβλημα ποιο είναι. Καλύπτουμε μέρος του catering, προφανώς. Το catering αφορά πολλά άτομα και πολλές μέρες. Οι δυνατότητες του Δήμου ήταν μέχρι αυτό το ποσό. Γι' αυτό γράφω στην εισήγησή μου ότι θα καλύψουμε ένα μέρος του catering. Προφανώς οι επισκέπτες ήταν πάρα πολλοί. Γι' αυτό δεν μπορούσα να προσδιορίσω το νούμερο, τον αριθμό που θα καλύψουμε.
9: Κατανοητός. Κύριε Δημάκη, σηκώσετε χέρι πριν, παρακαλώ.
10: Θα ήθελα να ρωτήσω για το λόγο της κατεπήγουσας συνεδρίασης. Αφού υπήρχαν χρονικές περιορισμοί, είχαμε χρονικούς περιορισμούς, γιατί δεν ήρθε χθες το θέμα εδώ πέρα. Η δεύτερη ερώτηση είναι, κάνατε μια μελέτη. Τη μελέτη αυτή, εσείς πότε τη διαβιβάσατε στην Οικονομική Υπηρεσία?
8: Κύριε Δημάκη, κατά πρώτον, χθες μας ήρθε από την αποκεντρωμένη αναμόρφωση. Άρα και εγώ, πριν δεσμευτούν τα λεφτά στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, δεν μπορούσα να το φέρω θέμα στην Οικονομική Επιτροπή. Ο κύριος Καρυπίδης έστειλε χθες την αναμόρφωση. Κατά δεύτερον, το ποσό είναι 1.500 ευρώ. Μέχρι 2.500.
7: Λέει ο κύριος Καρυπίδης, η αποκεντρωμένη.
8: Ναι, η αποκεντρωμένη. Χίλια συγγνώμη, επειδή είναι συνάδελφος χρόνια και τον γνωρίζω. Κατά δεύτερον, οι μελέτες προβλέπονται σε ποσά άνω των 2.500 ευρώ με το ΦΠΑ. Το ποσό αυτό είναι 1.500 ευρώ, δεν απαιτείται μελέτη, απαιτείται όμως μια τεχνική περιγραφή που κάνω εγώ για να συνοδεύουν το τιμολόγιο, που θα αναλύω στην ουσία αναλυτικά τι κάναμε, πώς συμμετείχαμε. Οι μελέτες αφορούν πάντα από 2.500 ευρώ και πάνω.
10: Η τελευταία ερώτηση είναι, μιλάτε για κέτερ, για 1.500 ευρώ. Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθεί ώστε να βρούμε τον ανάδοχο.
11: Θα πάρω
10: ο ανάδοχος είναι πάντοτε ο ίδιος ή όχι?
11: Όχι, όχι. Σας διαβεβαιώ, στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων που δουλεύω εγώ τώρα τόσα χρόνια, έχω συνεργαστεί σχεδόν με όλους τους επαγγελματίες της πόλης μας που κάνουν αυτή τη δουλειά.
6: Στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε ένα θέμα το οποίο πραγματικά δημιούργησε αίσθηση. Καθώς θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το κτίριο που στεγάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου στην παραλία, εκεί που στεγαζόταν και η Νομαργία, δηλαδή στο σταθμό του ΟΣΕ εκεί κάτω, οι ιδιοκτήτες θέλησαν να αποβάλουν την περιφέρεια από εκείνο το κτίριο, γιατί έληξε το συμβόλαιο με τους ιδιοκτήτες για την περιφέρεια πριν από 2 χρόνια, δεν ανανεώθηκε, ενώ αντίθετα σε διαφορετική περίπτωση συζητούν και 245.000 ευρώ αφού προτείνουν μία αύξηση η οποία θα πρέπει να υπάρχει στο ενίκιο, μία αύξηση η οποία θα πρέπει να εγκριθεί, να δοθεί από την περιφέρεια για να μπορέσει να συνεχίσει να στεγάζονται εκεί οι υπηρεσίες. Εμείς τώρα να περάσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς έγινε στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα για αυτό το θέμα, όπου είχαμε πραγματικά πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Να ακούσουμε το πώς το παρουσίασε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Μιχάλης Πιτιακούδης. Να ακούσουμε το πώς το παρουσίασε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Μιχάλης Πιτιακούδης.

0: Κατόπιν την υπαριθμών 874 του 2026 ομόφωνη απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, σας εισηγούμαστε το θέμα λόγω αρμοδιότητας, καθώς το αντικείμενο της αγωγής είναι άνω των 60.000 ευρώ και συγκεκριμένα η οικονομική διαφορά ανέρχεται στο ποσό των 241.255 ευρώ και 26 λεπτών. Βάσει του αποφασιστικού μέρους προτείνεται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας η λήψη απόφασης υπαγωγής στη διαδικασία δικαστικής μεσολάβησης κατά άρθρον 214β του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
1: Να πω δύο λόγια περισσότερο για το θέμα, κύριε Πρόεδρε, να βοηθήσω. Καταρχήν, μια συνάδελφη κυρία Κώτη, η οποία το έχει χειριστεί να πει περισσότερα πράγματα, αλλά θέλω να πω το εξής. Αφορά το κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες μας στην ΜΕΕ. Είναι το μοναδικό κτίριο το οποίο δεν είναι ιδιότητα και είναι σε ενίκιο. Το 2023 έληξε το ενίκιο που ήταν 22.000 ευρώ μηνιαίως και οι άνθρωποι αυτοί στο επόμενο χρονικό διάστημα ζητάνε 36.000 ευρώ. Κάναμε μια διαπραγμάτευση, ως διαπραγμάτευση, 30.000 ευρώ για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που δεν είμαστε μέσα, γιατί ήδη είχε προκυρηθεί η κλήρωση με ενέργεια και έγινε προκύρωση του διαγωνισμού να μεταφερθούμε οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το προσωπικό στο κτίριο του παλιού νοσοκομείου της Βολικής Βιολογίας. Είχα διαστάσει τη γνωστική δικασία. Μόλις 14 Σεπτεμβρίου τελεσυνήγησε το δεύτερο τρίτος βαθμός των εστάσεων και επομένως είναι η εταιρεία δικαιούς ανάδοσης, η ανάδοση εταιρεία ΕΛΕΝΕΛ, η οποία θα πάρει το έργο της σκηνής, που σημαίνει δύο χρόνια, 24 μήνες είχε ολοκλήρωση το έργο, 24 μήνες ήταν το έργο ολοκλήρωση του μήνου. Επομένως, το αργότερο στα δύο χρόνια θα μεταφερθούμε. Για αυτά τα δύο χρόνια πρέπει να πιάνε 1.000 ευρώ. Αλλά περισσότερα ξέρει και η κυρία Κώτη που είναι μέσα, αν θέλει να πει κάτι πιο υπηρεσιακό, να δώσουμε το άνθρωπο να πει περισσότερες λεπτομέρειες, μπορεί να πει στην κυρία Κώτη.
2: Η κυρία Κώτη δεν θέλει να δώσει κάποιες πληροφορίες ή κάποιες λεπτομέρειες περισσότερες. Απλώς πήρε το λόγο ο κύριος Σιλόπουλος από την αντιπολίτευση. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε.
3: Να πάμε σε συμβιβασμό, γιατί θα πληρώσουμε ένα πρόστιμο δράνειας περίπου 241.000 ευρώ, γιατί από ό,τι βλέπουμε ζητά εδώ η απέναντι πλευρά να αυξηθεί το νίκιο 108.935, δηλαδή περίπου αυτό που σας είπα, τους επόμενους 27 μήνες 241.000 ευρώ. Έχουμε καταρχάς ένα 7 χρόνια ένα χαμένα για ένα δωρεάν κτίριο, το οποίο το πήραμε το 2018, χρειάστηκαν 7 χρόνια για να φτάσουμε στην ανακαίνιση, και τώρα εξαιτίας των δικαστικών προσφυγών, όπως είπατε και εσείς, στο θετείο της Κομωτινής μετατίθεται στα τέλη του 2028. Επίσης, θεωρούμε ότι υπάρχει και λαθασμένη εκτίμηση του ενοικίου. Βλέπω ότι η συνεισήγηση της κλιματικής υπηρεσίας υπολόγισε το ενίκιο συγκρίνοντας το κτίριο με 10 αγγελίες μικρών γραφείων του σπιτόγατου. Όλοι ψάχνουν να βρούμε πολλές φορές πόσο κάνουν τα ενίκια στο σπιτόγατο. Όμως η περιφέρεια, ως μισθωτής ενός ολόκληρου κτιρίου 4.000 τετραγωνικών μέτρων, οφείλει να διεκδικήσει έκπτωση όγκου και όχι να αποδεχτεί αυτή την αύξηση 40%. Τι προτείνουμε εμείς, κύριε Περιφερειάρχη? Να πάμε σε διαπραγμάτευση με τα βάνη τα 22.000 ευρώ που έχουμε τώρα. Να μην αποδεχτούμε αυτή την αύξηση. Η Περιφέρεια να προσέλθει σε δικαστική μεσολάβηση θέτοντας ως ανώτατο όριο τα 22.000 ευρώ. Να ζητήσουμε άμεση δικαστική επίσπευση για το παλιό νοσοκομείο. Να ζητήσουμε κατεπίγουσα έκδοση απόφαση από το διοικητικό εφετείο ώστε να τελειώσει γρηγορότερα το θέμα του παλιού νοσοκομείου και να διερευνηθεί και γιατί αυτά τα 7 χρόνια δεν αξιοποιήθηκε αυτό το δωρεάν ακίνητο. Δεν μπορούμε να φορτώσουμε τους πολίτες της περιφέρειας με ένα τέτοιο μεγάλο έξτρα ποσό. Αυτή είναι η δικιά μας πρόταση. Δηλαδή να πάμε στο δικαστήριο και...
1: Δεν μπορούμε να πάμε στο δικαστήριο. Είμαστε μέσα στην μια αποζημίωση χρήση. Έχει λήξει συμβόλαιο. Αυτό είναι το δικαίωμα που
3: δεν μπορούμε να πάμε σε δικαστήριο. Και γιατί πάμε τότε σε συμβάσμα? Θα μας πάει σε δικαστήριο, κύριε Περιφερειάρχη.
1: Είμαι φίλη σε δικαστήριο. Μας έχουν κάνει έξωση. Μας έχουν κάνει έξωση. Είτε κύριε Περιφερειάρχη.
4: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Να εκφράσω ότι μας έχει γίνει αγωγή. Είναι και η κυρία Αναγνώστου, βέβαια, η οποία έχει κάνει την εισήγηση. Είμαστε σε. Ορίστε.
5: Ναι. Σας ακούμε, κυρία Κώτη.
6: Ναι, καλησπέρα και από μένα. Μας έχει γίνει ήδη αγωγή από τον Ιούνιο του 2026 και αυτό που ζητάνε στην αγωγή είναι να αδειάσουμε το κτίριο αύριο, 1 Δεκάτου του 2026.
3: Ωραία. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να πάμε και με 40%.
6: Το δικαστήριο έχει οριστεί για το Δεκέμβριο του 2026, δικάσιμος. Οπότε προτάθηκε αυτή η λύση ως η συμφερότερη. Έχουμε κάνει έρευνα αγοράς ως υπηρεσία ότι αυτή τη στιγμή για να μετακομίσει ολόκληρο το κτίριο, οι υπηρεσίες του κτιρίου, του κεντρικού κτιρίου, οπουδήποτε, η μετακόμιση θα στοιχήσει γύρω στα 500 χιλιάρικα.

Συν τα καναλάκια, συν όλα αυτές οι τηλεφωνικές συνδέσεις. Οπότε, εφόσον θα πάμε στο δικό μας κτίριο σε 2 χρόνια, θα ήταν λίγο δύσκολο να πληρώσουμε 2 φορές μετακόμιση.

0: Αυτές ήταν οι αρχικές τοποθετήσεις γύρω από αυτό το θέμα, δηλαδή το κτηριακό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Δράκης και στην περιφερειακή ενότητα Εύρου. 1 Οκτωβρίου ήταν να βγει εκτός οι υπηρεσίες, να αποβληθούν οι υπηρεσίες από το κτίριο. Τελικά πάνε σε μια διαδικασία διακανονισμού, να ακούσουμε όμως και τη συνέχεια. Δηλαδή, το τι ακριβώς είπε ο κύριος Σιλόπουλος μετά από αυτές τις τοποθετήσεις, τι είπε ο κύριος Πουλιός, τι είπε ο κύριος Στοψίδης, αλλά και το τι είπε ο κύριος Μέτιος.
1: Και εγώ θα καταψηφίσω. Θεωρώ ότι πρέπει να πάμε δυναμικά απέναντί τους με το ταβάνι των 22.000 ευρώ και διαφωνώ με την αύξηση του 40% από το σπιτόγατο. Δηλαδή, πήραμε 10 σπίτια από μια εταιρεία που διαφημίζεται στο διαδίκτυο και λέμε ότι αυτό είναι το νίκιο. Όχι, πρέπει να πάμε πιο δυναμικά απέναντί τους. Και στο θέμα αυτό εδώ.
2: Ο κύριος Πουλιός.
1: Μου δώσετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
2: Είπε ο κύριος Σουλόπουλος, δεν συμφωνούμε σε αυτό, δεν το δεχόμαστε για τα 7 τα χρόνια. Μόλις αναλάβουμε τη διοίκηση της περιφέρειας, αμέσως κινήσουμε τη διαδικασία να βάλουμε τα χρήματα, να γίνει ανάθεση για τη μελέτη και να ολοκληρωθεί η μελέτη μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, να προβούμε στη δημοκρατία και σήμερα να έχουμε ανάλογο.
3: Κύριε Λιόπλα, διορθώσω. Βγήκε η απόφαση, υπάρχει ο ανάλογο, η κυρία εταιρεία Ρενέλ, η οποία αυτή θα εκτελέσει το επιτελείο στο δικαστήριο. Δηλαδή, πλέον θα προδώσουμε τι επόμενε μέρε. Και εγώ το έμαθα σήμερα γιατί τηλεφώνησα. Δεν είχα καταγραφεί η απόφαση, είχε πολύ το δίκιο. Και το λέω απλά, θα καταγραφεί τι επόμενε μέρε. Μέσα στον ατόμο υπάρχει ο ανάλογο και η σύμβαση.
1: Ο κύριος Μαντίος, είμαστε σύμφωνοι. Καταρχάς, το ψηφίσαμε και στην Περιφερειακή Επιτροπή. Να πω δύο λόγια για αυτά που έθεσε ο κύριος Ηλιόπουλος. Πράγματι, είδα και την απόφαση του Υπουργείου. Το 2018, τέλος του 2018, μας παραχωρήθηκε το συγκεκριμένο κίνητο, μετά και από έτοιμά μας. Περίπου τέλος του 2019, έγινε το πρωτόκολλο παράδοση παραλαβής. Περίπου ένα χρόνο αργότερα γράφηκε στο δημοτολόγιο, στο δημοτολογικό γραφείο Αλεξανδρούπολης. Αναγνωρίζω και παραδέχομαι ότι υπήρξε καθυστέρηση, όμως υπολογίστε και σκεφτείτε ότι 2021-2022 η πανδημία του κορονοϊού ήταν αυτή που κυριαρχούσε σε όλα τα θέματα. Δεν ήταν εύκολο να γίνουν έργα. Εν πάση περιπτώσει, ίσως θα μπορούσε, αλλά ομολογώ ότι αυτό μας έβγαλε εκτός σχεδιασμού. Και ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Κότινα που είναι εδώ. Η κυρία Αναγνώστου, αν το γνωρίζει. Τέλος του 23, θα το θυμάστε, πήραμε μια απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο γιατί μέσα στην πενταετία έπρεπε να ξεκαθαρίσει τι θα γινόταν. Οριστικοποιήθηκε η. Ωραία. Σημαντικό αυτό. Εμείς θα στηρίξουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση, το καταλαβαίνουμε και θα στηρίξουμε την απόφαση αυτή. Ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν έγιναν σε αυτό το θέμα με το κτηριακό της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Παραμένουμε στο ίδιο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είχαμε και ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα για το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο πρόκειται να συσταθεί και το οποίο για τα επόμενα 4 χρόνια θα διηγηθεί από ένα 11 μελές συμβούλιο. Να ακούσουμε το πώς ακριβώς ο κ. Φρυκιακούδης παρουσίασε το θέμα, το οποίο εισηγήθηκε ο κ. Παναγιώτης Καρβατζής.
4: Το τέταρτο θέμα αφορά την έναρξη της διαδικασίας συγκρότησης Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας λόγω λήξης της θητείας του προηγουμένου. Το εισηγείται ο εκτελεστικός γραμματέας ο κ. Χαλβατζής.
5: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν όψη της λήξης,
4: βλέπω εδώ κύριε Χαλβατζή έρευνα, η πηγή που γεννά τη γνώση δηλαδή.
5: Κύριε Πρόεδρε, έτσι είναι. Εσείς είστε και πανεπιστημιακός, οπότε το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εν όψη της λήξης της θητείας του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειάς μας, η οποία λήγει στις 16 του 2026, εισηγούμαστε σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης τη λήψη απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο για την έναρξη της διαδικασίας συγκρότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εισήγηση και με τη συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 4310 του 2024 και πιο συγκεκριμένα εισηγούμαστε η Επιταμενή Επιτροπή να απαντελείται, να απαρτίζεται από τον κύριο Ραφαήλ Σαμαντζόπουλο, τον καθηγητή του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Νικόλαο Βόρδο, ο οποίος είναι καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, την κυρία Δέσποινα Τσιαφάκη, η οποία είναι διδάκτορα ιστορίας αρχαιολογίας και διευθύντρια ερευνών του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά στο παράρτημα της Ξάνθης, του κυρίου Ανέστη Κατσούδη, ο οποίος είναι διδάκτορας ηλεκτρολόγος μηχανικός υπολογιστών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος είναι διευθυντής ερευνών στο κέντρο Αθηνά του παραρτήματος Ξάνθης, και τέλος του κυρίου Νικόλαου Αγγελίδη, του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.
6: Ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γενική, θα ήθελα να ρωτήσω με ποιον τρόπο επιλέχθηκαν αυτοί που θα επιλέξουν την Επιτροπή.
3: Να απαντήσω εγώ, κύριε Γενική. Βάσει του άρθρου που λέει που πρέπει να προέρχονται. Είναι εισήγηση κάνουμε σήμερα. Αν έχει κάποια εισήγηση, πρέπει να κάνει κάποια εισήγηση. Το άρθρο λέει πρέπει να είναι δύο πανεπιστημίου, δύο από τα ελληνικά ιδρύματα του Πανεπιστημίου.
7: Να το διαβάσω, κύριε Περιφερειάρχο.
3: Αν έβαζε κάποιο άλλο, την πλέκτη είναι αυτή. Ότι και εσύ, επιλέξω πέντε ανθρώπου που είναι αυτό το πλανήτη που υπάρχει στην Αν έβαζε κάποιο άλλο, δεν έβαζε του. Γιατί έχουν τα προσόντα. Έχουν προσόντα που καλύπτουν νομοθεσία. Αυτά έχουν κατάλληλα προσόντα. Είναι η κατάλληλη θέση.
6: Λοιπόν, ναι, είναι η πρώτη
3: σχολή.
6: Ωραία, ναι, αυτό θέλω να πω, ότι χωρίς να θέλω να μειώσω την επιστημονικότητα των ανθρώπων της Επιτροπής που θα επιλέξει την Επιτροπή, εγώ θα σας δώσω δύο ονόματα. Θα σας δώσω το όνομα του Τσαοσίρη του Βασίλη και της Ελένης της Καλδούδη, οι οποίοι είναι αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο ερευνητικό αυτή τη στιγμή πρόγραμμα και δουλεύουν, έχουν τις μεγαλύτερες έρευνες αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω, γιατί δεν ζητήσαμε από το επίσημες προτάσεις από το Πανεπιστήμιο για ποιους ανθρώπους θα μας στείλουν σε αυτή την Επιτροπή και διαλέξαμε έτσι αυθαίρετα. Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό ζητώ και την αναβολή του θέματος να έχουμε προτάσεις μέσα από το Πανεπιστήμιο για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτό ζητώ. Γιατί ο καθένας εδώ πέρα μέσα θα μπορούσε να πει και έναν γνωστό του να μπει σε αυτή την Επιτροπή. Αλλά εμείς αυτή η Επιτροπή θέλουμε να είναι ανεξάρτητη και να μας εισαγάγει ζητήματα που αφορούν την έρευνα και την καινοτομία. Αυτό μιλάω, κύριε.
3: Θα σας απαντήσω.
6: Δεν μειώνω καθόλου την ποιότητα των ανθρώπων.
3: Θα σας απαντήσω ειδικά με τον νόμο προτείνεται. Ο κύριος Τσαοσίδης είναι τα συνδικαστική διαμάχη με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου. Επομένως δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση των πολιτικά του κύριου Τσαοσίδη. Επομένως αυτή τη στιγμή δηλαδή το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, μου φαντάζομαι. Αν το ξέρετε, να σε ενημερώσω. Το άτομο που είπατε εσείς, ο κύριος Τσαοσίδης Βασίλης. Μια σου λέω εγώ, το συγκεκριμένο άτομο ήταν χρόνια στην δικαστική διαμάχη με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου. Επομένως αυτόν η διοίκηση του Πανεπιστημίου ποτέ δεν τον πρόκειται. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, εμείς προτείνουμε τα πέντε άτομα, οι οποίοι έχουν όλα τα στοιχεία αυτά που διαβίνουν τον νόμο και ο καθένας μπορεί να προτείνει του δικού ανθρώπου, του προτείνει του ζωή. Να μπει στην ψηφοφορία και αν ό,τι υπερισχύσει η πλειοψηφία.
4: Η επιτροπή αυτή η οποία θα συσταθεί, κύριε Περιφερειάρχη, σήμερα είναι αυτή η οποία θα προτείνει την τελική ερευνητική επιτροπή.
3: Θα αξιολογήσει, υπάρχει διαδικασία. Το ΨΕΚ, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αστυνομίας, είναι διαδικασία. Δεν μπορεί να προτείνει μετά αυτή η επιτροπή βάσει των μορίων αυτοί που θα καταθέσουν. Θα επιλέξει αυτούς. Απλά πρέπει να επανέλθει στην Ελληνική Επιτροπή. Δεν θα επιλέξει, θα αξιολογήσει. Δεν επιλέγει. Αξιολογεί αυτή που καταθέσει τα έγγραφά του.
7: Και θα περάσει ξανά το Περιφερειακό Συμβούλιο, φυσικά, τα μέλη του ΨΕΚ.
4: Η επιτροπή που θα προκύψει, πόσα μέλη θα έχει.
7: Το ΨΕΚ είναι 11 μελές.
4: Και η θητεία του είναι.
7: 4 χρόνια.
4: Okay. Παρακαλώ, κύριε Λιόπουλε, τι.
6: Κύριε Πρόεδρε, εφόσον δεν υπάρχει επίσημη πρόταση από το Δημοκρίτιο, εγώ δεν θα υπερψηφίσω.
0: Συνεχίζουμε πάντα την εκπομπή μας. Πάμε τώρα στην Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που συνεδρίασε πριν από 2 μέρες. Και ανάμεσα σε αυτά τα θέματα τα οποία υπήρχαν ήταν και η απολωτρίωση μιας έκτασης στο χωριό Άβαντας για να γίνει κάτι που θέλει να το κάνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Ένα πάρκο, μια παιδική χαρά, ένα δρόμο, μια πλατεία, κάτι το οποίο θα αποφασιστεί στη συνέχεια. Όμως, εδώ είναι το παράδοξο, ότι στο χωριό Άβαντας δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες.
8: Και γι' αυτό έγινε σχετική συζήτηση σε αυτήν την περιφερειακή, σε αυτήν τη δημοτική επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, γιατί συμβαίνει σε έναν περιφερειακό οικισμό όπως είναι ο Άβαντας Αλεξανδρούπολης. Να ακούσουμε το πώς εισηγήθηκε το θέμα ο κύριος Πορτοκαλίδης μετά από την παρουσίαση του θέματος από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής, τον κύριο Γιάννη Ζαμπούκη.
9: Πορτοκαλίδης, αυτοδίκη άρση ρημοτομικής απαλωτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο ΚΑΠΑΧ οικισμού Άβαντα. Ορίστε.
10: Ύστερα από σχετική αίτηση, η διαδικασία αφορά άρση απαλωτρίωσης στον οικισμό Άβαντα σε ένα τμήμα του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου που είναι χαρακτηρισμένο εδώ και αρκετά χρόνια ως ΚΑΠΑΧ, δηλαδή κοινόχρηστος χώρος. Πληρούνται όλες οι τυπικές νόμιμες προϋποθέσεις. Γι' αυτό το σκοπό έγινε συγκεκριμένη αίτηση. Οπότε καλούμαστε να αποφασίσουμε ή θα εγκρίνουμε τη διαδικασία της άρσης απαλωτρίωσης και θα προχωρήσει τη διαδικασία στην τροποποίηση ρημοτομικού σχεδίου, είτε θα αποφασίσουμε την επανυποβολή της, μπαίνοντας στην λογική
9: της αποζημίωσης. Με τη σειρά του κύριος Δημάκης, ο κύριος Γκότης, ο κύριος Σταυράκοβλου. Συνολικά ερωτήσεις, ορίστε κύριε Δημάκη.
11: Θα ήθελα να ρωτήσω, σύμφωνα με τα σχέδια, στον κοινόχρηστο αυτό χώρο, τι επρόκειτο να γίνει, πρώτη ερώτηση είναι αυτή, και το δεύτερο, αν γνωρίζετε ποιο είναι το κόστος που σαν Δήμος θα μπορούσαμε να δώσουμε ώστε να έχουμε αυτό το κοινόχρηστο χώρο.
9: Κύριος Γκότσης.
12: Δεν ήθελα να πω, Πρόεδρε, και απευθύνω σε εσάς και όχι στους υπηρεσιακούς, ότι έχουμε στις εισηγήσεις και το χάρτη, το σχεδιάγραμμα. Το οποίο δεν είναι εύκολο αντιληπτό για κάποιον ο οποίος δεν έχει αυτές τις γνώσεις. Σε ανάλογες περιπτώσεις έχουμε εδώ πέρα την οθόνη. Μήπως θα είναι προτιμότερο να το βλέπουμε στην οθόνη και ο υπάλληλος να μας δείχνει με ένα λέιζερ για τι πράγμα ομιλούμε. Πού είναι δηλαδή η ρημοτόμηση, τι μένει απ' έξω, τι θα πρέπει να ενταχθεί. Δηλαδή να έχουμε μια καλύτερη εικόνα.
9: Καταγράφεται για τη βελτίωση της ποιότητας παρακολούθησης και συνεδρίασης η άποψή σας.
12: Αυτό.
9: Ερώτηση αν δεν υπάρχει, ο κύριος Σταυράκοβλου, παρακαλώ.
6: Σε συνέχεια αυτό που ανέφερε ο κύριος Δημάκης πριν, την προσήκουσα αποζημίωση με βάση τις αντικειμενικές αξίες, γιατί δεν αναφέρεται μέσα στην εισήγηση, και επίσης όπως βλέπουμε μέσα στα έγγραφα, η πρόταση των ιδιοκτητών δεν αφορά από ό,τι φαίνεται μόνο το τμήμα που έχουν πρόταση, έχει αυτοδικαίως αρθεί. Όπως βλέπω πρέπει να υπάρχουν μεταβολές και στους περιμετρικούς πεζόδρομους. Είναι σωστό αυτό που λέω και μπορείτε να μας το εξηγήσετε.
9: Τρεις ερωτήσεις. Η τελευταία του κ. Σταυράκοβλου και τι θα γίνει ως κοινόχρηστος χώρος εκεί και το κόστος αποζημίωσης.
12: Ναι.
9: Παρακαλώ.
10: Το ρημοτομικό σχεδίο προβλέπει ΚΑΠΑΧ. Σε ανάλογες περιπτώσεις αυτό που συνήθως διαμορφώνεται είναι ένας ελεύθερος πράσινος χώρος ή μια πλατεία. Αυτό προβλέπεται. Δεν προβλέπεται κάτι άλλο. Τώρα για την προσήκουσα αποζημίωση. Είναι πολύ περίεργο το καθεστώς στον οικισμό Άβαντα. Δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες από την εφορία, οπότε δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί αντικειμενικά η προσήκουσα αποζημίωση. Γι' αυτό και δεν αναφέρεται στην εισήγηση. Και η τρίτη ερώτηση που έχει να κάνει με τους περιμετρικούς πεζοδρόμους, όχι, δεν θα μεταβληθούν οι περιμετρικοί πεζόδρομοι. Θα γίνει μόνο άρση στο τμήμα το οποίο είναι δεσμευμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια ως ΚΑΠΑΧ.
9: Η διαδικασία ψηφοφορία.
6: Συγγνώμη λίγο.
9: Ορίστε.
6: Η προσήκουσα αποζημίωση, γιατί δεν μπορεί, εφόσον είναι μόνο το τμήμα αυτό που έχει αυτοδικαίως αρθεί. Γιατί δεν μπορεί, αντικειμενικές αξίες δεν είναι συγκεκριμένες.
9: Είπε ότι στον οικισμό Άβαντα δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες. Αυτό δεν είπατε.
10: Πώς πουλούνται, πώς αγοράζονται οι κατοικίες εκεί πέρα.
9: Ορίστε, κύριε Πορτοκαλίδη.
10: Τι κάνουν οι συμβολιογράφοι, κάτι, υπάρχει ένα παράδειγμα, υπάρχει ένα προηγούμενο.
12: Νομίζω οι συμβολιογράφοι εκτιμούν την αξία βάσει διαπραγμάτευση αντίστοιχων αγοροπολισιών. Απλά είναι αυτό μια σχετική διαδικασία που η υπηρεσία δεν μπορεί να την περιγράψει, να την κάνει.

0: Παραμένουμε πάλι στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, την προχθεσινή συνεδρίαση, όπου ανάμεσα στα θέματα είχε και κάποια απόφαση που αφορούσε για κάποιους σχολικούς τροχονόμους. Έτσι ήταν το λογικό, έτσι ήταν το θέμα αναρτημένο. Από εκεί και έπειτα όμως η συζήτηση ξέφυγε και φτάσαμε σε ένα σημείο στο να συζητάνε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, για το ποιος έχει την ευθύνη για όλων αυτών των οποίων έρχονται ως εισηγήσεις μέσα στη Δημοτική Επιτροπή και για τις αποφάσεις που παίρνονται. Να ακούσουμε το πώς ακριβώς ξεκίνησε το θέμα, πολύ ήπια, πολύ ομαλά και πού κατέληξε.
1: Το νούμερο 18 είναι συμπληρωματική πρόσληψη εθελοντών σχολικών τροχονόμων Δημοτικών Σχολείων Αλεξανδρούπολης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το 26-27 και να δούμε με την ευκαιρία και το 30 που αφορά τροποποίηση της 708 του 26 απόφασής μας για πρόσληψη εθελοντών σχολικών τροχονόμων στα σχολεία της Αλεξανδρούπολης για την ίδια χρονική περίοδο. Και τα δύο μαζί, κύριε Κιτσίρη, ορίστε.
2: Είχαμε κάνει την αρχική προκήρυξη σε σχολικούς τροχονόμους σε 5 σχολεία. Δεν προέκυψαν δεύτεροι, ενώ ήταν από την νομοθεσία επιτρεπόταν να πάρουμε και δεύτερους σχολικούς τροχονόμους. Με αποτέλεσμα, βάλαμε τα σχολεία να ξανακάνουν νέα προκήρυξη και προκύψανε αυτά τα τέσσερα.
1: Συγγνώμη, αλλά για την οικονομία του χρόνου, στο 18 προτείνεται ποια σχολεία να προσθεθούν, έτσι, και μας λέτε πρώτο δημοτικό, έκτο δημοτικό, δέκατο δημοτικό.
2: Απλώς θέλω να αλλάξω το όνομα του πρώτου δημοτικού σχολείου αντί για τη Τζορτζή Μαρίνα. Εχθές προέκυψε άλλο όνομα, διότι μας είπε η ίδια ότι δεν μπορεί να συνεχίσει.
1: Ποιο είναι το όνομα?
2: Πιστόλα Γεωργία. Αυτοί οι ίδιοι έχουν πάει εχθές το μεσημέρι για εκπαίδευση σύμφωνα με την νομοθεσία στην Τροχία και σήμερα το πρωί με την απόφαση εδώ πέρα ξεκινάει.
1: Άρα προστίθονται στα σχολεία που μας λέτε τα ονόματα που προτείνετε στο 18 και στο 30. Τροποποιούμε και αντικαθιστούμε, σωστά.
2: Στο 30 ήταν η αρχική απόφαση, απλώς δύο ονόματα κάναμε λάθος. Το ένα ήταν το Ιωαννησιάν, ήταν Ιωαννησιάν.
1: Η Μαρία είναι Μαρίνα, σωστά. Ωραία, ορίστε ο κύριος Κότσης πρώτος.
3: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κιρτσίδη, επειδή παίρνουμε πολλές φορές και παλιούς, έχουν χρόνια που είναι σχολικοί τροχονόμοι, αυτοί κάθε φορά εκπαιδεύονται από την Τροχιά ή μόνο για τις καινούργιες προσλήψεις που κάνουμε?
2: Τις καινούργιες προσλήψεις που κάνουμε.
3: Οι παλιοί δηλαδή δεν ξαναπαίρνουν το σεμινάριο.
2: Οι παλιοί περάσαμε σαν τμήμα παιδείας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, κάναμε μια ημερίδα, ένα πρωινό, καλέσαμε όλους τους σχολικούς τροχονόμους, νομίζω την πιο προηγούμενη Πέμπτη, τους μίλησε και από την Τροχιά. Τους μίλησαν και άλλοι συνάδελφοι, σαν μια ημερίδα
1: ανακατάρτιση. Ορίστε, κύριε Σταυραγούλη.
4: Εδώ λέτε μέσα ότι ο ορισμός των εθελοντών σχολικών τροχονόμων γίνεται από το διευθυντή του οικείου σχολείου και η επιλογή πραγματοποιείται από επιτροπή σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Ωστόσο, σήμερα έρχεται σαν θέμα στη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνουμε εμείς. Και λέω, σε ποια συγκεκριμένη διάταξη βασίζεται αυτό, ότι εμείς πρέπει να εγκρίνουμε η Δημοτική Επιτροπή, δηλαδή εγκρίνει την πρόσληψη των συγκεκριμένων προσώπων?
1: Υπάρχει αποζημίωση, γι' αυτό μάλλον.
4: Έχει αλλάξει οικεία, Δήμαρχε. Εδώ γίνεται εισήγηση, στηρίζεται κύριε Κιτσίδη, κατά τη γνώμη μου, όπως το μελέτησα, σε καταργημένη υπουργική απόφαση. Επικαλείται την υπουργική απόφαση 47455 του 2007 για την καταβολή των εξόδων κίνησης. Γιατί αυτά ουσιαστικά είναι και αποζημίωση σχολικού τροχονόμου, δεν μπορούμε αλλιώς. Αυτή όμως η υπουργική απόφαση έχει καταργηθεί από 1 Εβδόμου του 2025 με την ΚΙΑ 32.184.2025, όπου λέει...
1: Ωραία, εφόσον ισχύει, πείτε ποια ΚΙΑ είναι, να τη συμπληρώσω.
4: Είναι η ΚΙΑ 32.184.2025. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η συγκεκριμένη ΚΙΑ έχει άλλη οικονομική αποζημίωση. 10 ευρώ, το λέει ρητά, την οποία καταβάλλεται από το Δήμο.
2: Ότι θα πάνε σύμφωνα με την καινούργια ΚΙΑ.
4: Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο. Ποια είναι η σχέση τώρα, επειδή βάλαμε και το 300 τώρα, Δήμαρχε, αυτές οι τέσσερις νέες περιπτώσεις ενσωματώνονται στην τροποποίηση που έρχεται με το θέμα το 30? Είναι μέσα αυτές στην τροποποίηση? Γιατί όλη η ιστορία με την πρόσφαση του σχολικού τροχονόμου βασίζεται σε μια απόφαση. Αυτές οι περιπτώσεις προσαρμόζονται μέσα, θα πρέπει να ενσωματώνονται και αυτές για να έχουν ισχύ.
2: Ναι, η πρώτη, η 30, η τροποποίηση πάει στην πρώτη απόφαση. Αυτή είναι η δεύτερη απόφαση.
4: Πώς έπρεπε να προηγηθεί, λέω, σε επίπεδο ημερήσιας διάταξης για να έχει ισχύ και να ενσωματωθούν και οι τέσσερις, το λέω περισσότερο σε επίπεδο τυπικό. Μην έχουμε κανένα θέμα
2: Η απόφαση αυτή εδώ πέρα, οι τέσσερις, είναι καινούργια απόφαση. Είναι συμπληρωματική απόφαση. Δεν είναι τροποποίηση της απόφασης αρχής.
4: Απόφαση που τροποποιούμε με το θέμα 30 δεν έχει να κάνει με το συνολικό πλαίσιο του σχολικού τροχονόμου.
2: Ναι, αλλά πάει στην πρώτη απόφαση που πήραμε γιατί είχαμε κάνει λάθος τα δύο ονόματα.
1: Ήτανε το νούμερο. Ορίστε, κύριε Κουρατή.
3: Αυτό τώρα που επισήμανε ο κύριος Σταυράκλου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τώρα προϊστάμενος των υπηρεσιακών μας είναι ο κύριος Δέλκος. Κύριε Δέλκο, δεν βλέπετε τις ειδήσεις που φέρνουν οι υπηρεσιακοί μας? Δεν πρέπει να περνούν από ένα κόσκινο, μήπως έχουμε τροποποιήσει αλλαγή νομοθεσία? Δηλαδή τώρα έρχεται το σώμα τώρα να
1: πει. Οι εισηγήσεις δεν ελέγχονται
3: από τον ΕΡΑΚΟ.
1: Ένα λεπτάκι. Εδώ είμαστε τυχεροί που έχουμε δικηγόρο στο σύγχρονο πόστο. Αν ήταν κάποια άλλη ειδικότητα που δεν σχετίζεται με την ανάγνωση και την ερμηνεία τη νομοθεσία, δύσκολο. Αν είναι έτσι, εδώ γιατί φωνάζουμε του διευθυντέ και του προσταμένου? Με το ιδιαίτερο βάρος ευθύνης της θέσεως έχουν επικαιροποιήσει και το ουσιαστικό και το νομικό πλαίσιο της εισηγήσεώς τους. Αν είναι δυνατόν να ελέγχουμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι και εσείς ακόμη, δηλαδή έμεσα ασκείται ελεγκτικό μηχανισμό αυτή τη στιγμή, τους προϊσταμένους και τους διευθυντές. Πρέπει να έχουν άριστες εισηγήσεις.
4: Αν δεν ήμασταν τυχαίροι, δηλαδή τι γινόταν? Είμαστε τυχαίροι και αν δεν
1: από τον έλεγχο της αποκεντρωμένης μπορεί να.
4: Και τι θα στέλνουμε εμείς όμως? Δεν σας επηρεάζει εσάς να πούμε η φήμη του Δήμου να στέλνουμε λαθασμένες αποφάσεις?
1: Να πούμε λίγο και κάτι ακόμα, γιατί πρέπει να είμαστε και υπηκείς με όλους αυτούς τους ανθρώπους συνεργάτες μας. Άλλαξε ο νόμος μέσα στον Ιούλιο.
4: Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Και είναι 517 άρθρα.
4: Έχετε δίκιο, αλλά έχουμε ζητήσει να γίνεται ένα φιλτράρισμα από την νομική υπηρεσία.
1: Εγώ τους έχω πει, κύριε Σταυράκουλο, όπως ίσως κάποιοι κάνουν και κάποιοι έργο εδώ, να βάζουν στην τεχνητή νοημοσύνη το παλιό και τον κύριο Κόλκα. Κύριε Σταυράκουλο, ξαφνικά δεν έγιναν όλοι φωστήρες σε αυτή την αίθουσα.
4: Μα γι' αυτό είναι η εισήγηση νομική υπηρεσία.
1: Απλά ο κύριος Κυρτσίδης αυτή τη στιγμή δεν το έβαλε στη τεχνητή νοημοσύνη να δει τις διαφορές του παλιού με τον καινούργιο κώδικα.
4: Γιατί δεν νοημοσύνη θα χρησιμοποιούμε για τον έλεγχο? Υπάρχει νομική υπηρεσία. Γιατί δεν θέλω να διαποφάσει
1: η νομική υπηρεσία? Όχι, δεν φτάνει. Δεν χρειάζεται η νομική υπηρεσία. Όταν υπάρχει θέση ευθύνης από το δημοτικό υπάλληλο, τον νομοδοτεί. Είναι στο καθηκοντολόγιο του δημοτικού υπαλλήλου να ερμηνεύει τον νόμο και να τον εφαρμόζει. Η νομική υπηρεσία δεν είναι για να παίρνει αντί του υπαλλήλου τη νομική ευθύνη.
4: Ίσως πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής δεν ελέγχεται τις εισηγήσεις?
1: Τις διαβάζω εκ των υστέρων. Όταν έρχεται Παρασκευή, έρχονται 31 θέματα, έτσι. Προφανώς κοιτάζω την νομιμότητα των θεμάτων, τη σειρά τους, τα βασικά του ελέγχου. Δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά ούτε του γραμματέα, ούτε τη διεύθυνση των οικονομικών
4: αδειών. Σε νομικό επίπεδο δεν βλέπετε κάποιες
1: εκ των υστέρων, όταν
4: ελλείψεις.
1: Εγώ που είμαι σήμερα διαβασμένος πολύ καλά, τα είδα. Αλλά δεν θα καθίσω να ελέγξω αν χρησιμοποιεί τον παλιότερο κώδικα ο εισηγητής.
4: Δεν τα είδατε αυτά.
1: Και επαναλαμβάνω, δεν θα καθίσω να ελέγξω το νομικό μέρος. Δεν είναι δουλειά δική μου.
3: Ναι, Δήμαρχε, τώρα δεν θα επιρρύπτουμε τώρα την ευθύνη όλοι οι υπάλληλοι μας, άσχετα αν κατέχουν διευθυντικές θέσεις. Δεν έχουν και εκείνες τις νομικές γνώσεις.
1: Τώρα τι θέλετε να πείτε, ότι έχουν την ευθύνη αιρετή για το τι εισηγήσεις κάνουν οι
3: εκκλησιακοί?
4: Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη, φυσικά.
3: Δηλαδή με μεγάλη ευκολία να τα πατάμε εδώ στους υπηρεσιακούς. Δεν είναι έτσι?
1: Ως Πρόεδρος έχω την ευθύνη για την εκτέλεση των αποφάσεων. Σας παρακαλώ στον κώδικα.
3: Αν επιτρέπετε. Εμείς πώς θα προστατευτούμε εδώ, δηλαδή? Πώς θα προστατευτούμε? Λέτε να επιρρύψουμε την ευθύνη στους υπαλλήλους. Γιατί δεν γνωματεύουν?
1: Μα δεν την επιρρύπτουμε την ευθύνη. Έχουν φτάνει
3: νομοθεσία. Η νομική μας υπηρεσία είναι επιβαρημένη με 1000 προβλήματα. Φέρτε λιγότερα, αλλά ελεύθερα.
1: Μάλλον δεν καταλαβαίνετε. Η νομική υπηρεσία δεν είναι δουλειά της να ερμηνεύει τον νόμο υπέρ των υπαλλήλων.
3: Για ποιο λόγο είναι υπέρ? Κύριε Γκότση, επειδή αποδείχατε σε μένα προσωπικά, εγώ ειδικά εδώ μέσα μπορώ να βρω πρακτικά από τις συνεδριάσεις. Έχω πει και στο μικρόφωνο στους υπαλλήλους και τους έχω παροτρύνει να ελέγξουν όλες τις εισηγήσεις τους ξανά, όλα τα τυποποιημένα ακόμη θέματα που έχουν και εισηγήσεις και που φέρνουν ξανά και ξανά και να τα επικαιροποιήσουν με βάση τον καινούριο νόμο. Να σας πω όμως κάτι. Αν κάτι ξεφύγει, διαφύγει δηλαδή της προσοχής ενός υπαλλήλου, φυσικά και κάνουμε τον έργο, φυσικά και φιλτράρουν τα θέματα και περνάνε από εμάς. Αλλά τώρα, αν στα έχοντας υπόψη ένας υπάλληλος έχει βάλει λάθος νομοθεσία ή μια καταργημένη νομοθεσία, ναι, δεν θα περάσουν όλα και δεν έχουμε ούτε τον χρόνο να κάνουμε, όπως λέει ο κ. Δήμαρχος, τον γραμματέα του κάθε υπηρεσιακού για την εισήγηση. Και αυτό που λέτε, επιτρέψτε μου, δεν είναι σωστό. Δηλαδή, στην δικιά σας συνεργασία, αν εσείς κάνετε, ειδικά στην δικιά σας συνεργασία, ένα λάθος όσον αφορά τον νόμο, αν εφαρμόσετε λάθος ένα άρθρο του ποινικού κώδικα, φταίει ο αστυνομικός διευθυντής? Δεν πάει έτσι.
4: Έτσι ακριβώς πάει, κύριε Βουλευτή. Ας ολοκληρωθεί ο μεταξύ σας διάλογος εδώ, κύριε
3: Βουλευτή. Εγώ αντιλαμβάνομαι.
4: Δεν βοηθάει σε τίποτα.
3: Αντιλαμβάνομαι, Δήμαρχε.
4: Καταγράφει και η άποψή σας.
3: Αντιλαμβάνομαι.
0: Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε, να δούμε λίγο και το δελτίο, το αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Σουφλίανας Αλλοδαπός και ότι εντοπίστηκε να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς να το είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για παράβαση του κώδικα δικής κυκλοφορίας. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε πως στην Τρίτη σε περιοχές του Εύρου συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί διακίνητες, οι οποίοι σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μετέφεραν μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, το απόγευμα, αστυνομικοί από τις Φέρες συνέλαβαν μία αλλοδαπή που εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξυγνίας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, σε οικισμό του Εύρου και η οποία, όπως προέκυψε, ως οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στην Ελλοχώρα δύο μη νόμιμες μετανάστριες. Στη δεύτερη περίπτωση, το βράδυ, στο συνεργό σημείο διέλευσης των κήπων, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, ο οποίος οδηγώντας δημοσίες χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο, ρημουλκό με τα ρημουλκούμενου, μετέβη στο συγκεκριμένο σταθμό προκειμένου να προνοτοποιήσει είσοδο στη χώρα και μετά από έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκαν ότι μετέφερε μέσα, είχε έξι μη νόμιμους μετανάστες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, συνέδριο προανάκριση και εσείς για τις δύο υποθέσεις. Ενεργούν τα τμήματα συνολικής φύλαξης Φερών και Τυχερού. Με αυτό το θέμα, με το αστυνομικό μας δελτίο, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σήμερα, 5η, 8 Οκτωβρίου του 2026. Από τις 8 η ώρα ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤΟ Ρεστιάδος. Ακούσατε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Την επιμελήθηκε και την παρουσίαση ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρισκόταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους.

0: ξαφνούν.
1: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επαναβεβαιώθηκε κατά τις επαφές που είχε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Αναχωρώντας πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα πρότυπο συμμάχου στις δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω ευάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πύλωνα σταθερότητας, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα μεταβεί και θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικό να σταματήσει για έλεγχο. Ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, εισήλθε στο κέντρο της πόλης και αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, τελικά κινητοποιήθηκε. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υποσυζήτηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Ο καιρός.
2: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
3: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
4: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
5: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
5: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
6: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
5: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
6: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
7: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
8: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
9: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ3.
10: Δημήτρης Βάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη. Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 5η, 29 Οκτωβρίου.
11: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
12: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
14: Ο Μεν
15: και η Δε.
14: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
15: και η Δε Μαρία Τσαχύρη ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
14: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, είναι 5η, 8 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά. Πάλι στο στούντιο, μόνη μου, μοναχούλα Σοφία. Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Τσαλικίδης, πού μπορεί να είναι τέτοια ώρα? Θα μου πεις, μπορεί να πανηγυρίζει.
1: Όχι, δεν πανηγυρίζω. Πανηγύριζα μέχρι χθες, τώρα είμαι στον δρόμο.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, έχω την αίσθηση κάθε Πέμπτη, επειδή έχει γίνει σύστημα αυτό, Χρήστο, ότι κάποιος έχει μπει ανάμεσά μας. Θέλω εξηγήσεις.
1: Θα σας δώσω όταν επιστρέψω τις εξηγήσεις, αλλά θα σου πω ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Όχι, όχι. Πρέπει να μάθουμε τώρα. Πού πας, τι κάνεις Χαλκιδική?
1: Λοιπόν, Αρναία είναι η πρώτη στάση. Πηγαίνουμε μαζί με την Γιάννα Τετσάνη και τα παιδιά από το συνεργείο για να καλύψουμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Χαλκιδική. 11.30 ώρα θα μιλήσει σε πολίτες στην Αρναία και στις 12.30 θα εγκαινιάσει την νέα μονάδα παραγωγής χαλκού και χρυσού στις Σκουριές της Χαλκιδικής. Μια επένδυση η οποία έρχεται να συνδυάσει, αν θέλεις, την παραγωγική διαδικασία με ένα ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή, και μιλούμε για μια επένδυση η οποία έχει περάσει πλέον από το στάδιο της κατασκευής στο στάδιο της παραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό, Μαρία, ότι πριν από ακριβώς ένα μήνα, ήταν 8 Σεπτεμβρίου, όταν παρήχθη το πρώτο συμπίκρωμα χαλκού χρυσού, και σήμερα θα πραγματοποιηθούν, θα τελεστούν τα εγκαίνια της νέας επένδυσης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 12.30. Μιλούμε για μια επένδυση η οποία ξεπερνάει στο σύνολό της τα 3 δισεκατομμύρια, και από εκεί και μετά δημιουργεί, παράγει περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας, με ένα οικονομικό αποτύπωμα το οποίο έχει αντανάκλαση σε πολλούς κλάδους, όχι μόνο για την περιοχή της Χαλκιδικής, αλλά και για ευρύτερα για την κεντρική Μακεδονία.
0: Μάλιστα. Πάντως δεν έχετε φτάσει ακόμη από ό,τι είπες, είστε καθοδόν. Να ξέρεις ότι θα έχετε υποδοχή στις Σκουριές, γιατί η Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγιάς έχει απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα για συγκέντρωση. Για αυτή την ώρα, δηλαδή, για τις 9 από νωρίς το πρωί θα είναι στη θέση Χονδροδέντρο. Είναι η διασταύρωση, δηλαδή, πάνω στον κεντρικό δρόμο, από όπου ξεκινάει η άνοδος του βουνού προς τις εγκαταστάσεις του μεταλλείου. Ένα θέμα αυτό, και βεβαίως αύριο διοργανώνεται και μια μεγάλη συναυλία στην Ιερισσό. Θα τα δούμε αυτά, θα τα βλέπουμε και τις επόμενες μέρες, θα τα συζητάμε ούτως ή άλλως, γιατί οι κάτοικοι βάζουν το θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μπροστά. Ο Πρωθυπουργός προφανώς σήμερα θα αναφερθεί και σε μια μεγάλη επένδυση, έτσι όπως
1: είπες. Είναι μια μεγάλη επένδυση, Μαρία, η οποία είναι σύγχρονη, πολύ εξελιγμένη, αυτοματοποιημένη, όπως λένε οι σχετικές πληροφορίες, και η οποία τηρεί και σέβεται όλες τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί.
0: Mm-hmm. Και βεβαίως προέρχεται και από μία συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο από χθες από την Αθήνα, που συζήτησαν για τη στενή στρατηγική σχέση που έχουν οι δύο χώρες.
1: Μία συνάντηση η οποία ήρθε να επιβεβαιώσει τους ιδιαίτερα στενούς δεσμούς που συνδέουν την Ελλάδα με τις ΗΠΑ, η οποία, αν θέλεις, έρχεται να πάει αυτή τη σχέση ένα βήμα παραπέρα, δεδομένων των μνημονίων συνεργασίας που έχουν υπογραφεί και ανανεωθεί συγκριτικά με τις προηγούμενες συμφωνίες που είχαν υπογραφεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου της Ελλάδας με τις ΗΠΑ. Μια σχέση ισχυρή, στέρεη, δυνατή, και έχει με πολλές διαστάσεις οι οποίες αναδεικνύονται μέσα από τις επαφές που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χθες στην Αθήνα με κορυφαίους υπουργούς. Και φυσικά υπάρχει και η αναπτυξιακή διάσταση, δεδομένου ότι, ιδίως ό,τι είχε να κάνει και με την Αλεξανδρούπολη, υπάρχει η μονάδα του FSRU, η οποία θα υποδέχεται τον Αμερικανικό LNG και έρχεται να καθαστήσει την Ελλάδα, τη Βόρεια Ελλάδα και την Κράκη και τον Εύρο, σημείο αναφοράς ότι έχει να κάνει με την ενεργειακή, με τα ενεργειακά αποθέματα, τα οποία διοχετεύονται από εδώ σε όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Οπότε, Χρήστο, με το καλό να πάτε και με το συνεργείο της Αρτρίαν, και τα χαιρετήματά μας, την καλημέρα μας και στη Γιάννα Τζατσάνη που είστε μαζί παρέα, και με το καλό να επιστρέψεις αύριο εδώ, έτσι, στις επάλξεις.
1: Ακριβώς, 9 η ώρα μαζί στο μικρόφωνο, Μαρία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο Χρήστος Τσαλικίδης, λοιπόν, τηλεφωνικά. Να πούμε τώρα, επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα στη συναυλία που θα γίνει αύριο, ουσιαστικά τι γίνεται? Είναι ο αγώνας για δικαιοσύνη μετά το δυστύχημα στα Τέμπη. Είναι και οι αντιστάσεις στην εξόρυξη Χρυσού στις Σκουριές, που συναντιούνται αύριο στο Πάρκο Πολιτιστικού Κέντρου Ιερισσού. Δύο διαφορετικές ιστορίες που συνδέονται έτσι μέσα από αγώνες. Ο Σύλλογος Φίλοι του Περιβάλλοντος Ιερισσού διοργανώνει λοιπόν μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης. Συμμετέχουν 11 καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα. Δηλαδή Θανάση Παπακοσταντίνου, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ειρήνη Σκυλακάκη, Μποφίλιου, Δημήτρης Αποστολάκης, Χαΐνης, Δημήτρης Μιστακίδης, Ματούλα Ζαμάνη. Να μην τα πούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα μιλήσει στο πλαίσιο της εκδήλωσης και ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Τέμπη 2023. Όπως επίσης θα μιλήσει και ο Κυριάκος Παναγιωτόπουλος, ομότιμος καθηγητής εδαφολογίας του Αριστοτέλειου και ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης. Αυτό θα γίνει αύριο στην Ιερισσό. Να επιστρέψουμε τώρα πίσω στη Θεσσαλονίκη, γιατί το πρωί, νωρίς το πρωί, είχαμε μια κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο της πόλης. Ο οδηγός μαύρου οχήματος που είχε ξεκινήσει, λέει, από τις Σέρες, μεταφέροντας 7 μετανάστες, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο. Ξεκίνησε η καταδίωξη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ. Κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους, παραβίασε κόκκινα φανάρια. Δηλαδή όλα αυτά έγιναν γύρω στις 6, έτσι. Αχάραγα που λένε. Τελικά στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αρκαδίου Πόλεως ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητο, αλλά νωρίτερα είχε προσκρούσει σε σταθμευμένα οχήματα. Μέσα στο όχημα το συγκεκριμένο εντοπίστηκαν μετανάστες. Ο οδηγός από την άλλη διέφυγε πεζός. Για τους οδηγούς να πούμε τώρα ότι έχουμε εργασίες ασφαλτόστρωσης σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συνοδός Σόλωνος, από τη Μητροπούλου μέχρι την Μπότσαρη. Και μιλώντας για εργασίες, θα πάμε σε ένα μεγαλύτερο έργο, γιατί ένα από τα πλέον πολύπαθα μάλλον έργα στην περιοχή του Πολυδομικού της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε να κατασκευάζεται. Μιλάμε για τη διάνοιξη της Πόντου στην Καλαμαριά και μάλιστα σήμερα θα βρεθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο γραφείο της Δημάρχου της κυρίας Αράπογλου. Οπότε θα είναι εδώ ο κύριος Δήμας, ο κύριος Ταχιάος, εκπρόσωπος της εταιρείας Actor, που θα κατασκευάσει το έργο. Σήμερα λοιπόν θα υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης να είναι στον ένα χρόνο, δηλαδή αν όλα πάνε καλά, το πολύ έως το τέλος του 2027 η Καλαμαριά θα αποκτήσει έναν πολύ σημαντικό οδικό άξονα.

0: Λοιπόν, και θα κλείσουμε αυτή την ενότητα με τη Θεσσαλονίκη, με πολιτισμό, και αυτό γιατί θα σας πάμε θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη, μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης σεζόν, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά σε θεατρική διασκευή και τη σκηνοθεσία του Λευτέρη Γιοβανίδη. Οπότε αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ είναι η πρεμιέρα, με τον Πασχάλη Τσαρούχα στον ρόλο του Αλέξη Ζορμπά, να το πούμε και αυτό. Η πρεμιέρα λοιπόν θα δοθεί στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός της Μονής Λαζαριστών. Εμείς θα δώσουμε από εδώ, από την εκπομπή, 5 διπλές προσκλήσεις. Στους δύο πρώτους που θα στείλουν το μήνυμά τους στο Viber 6930078228, επαναλαμβάνω, 6930078228, απλά στέλνετε το όνομά σας, το κρατάμε, θα τα ανακοινώσουμε και από εδώ από την εκπομπή και θα κερδίσετε τις δύο διπλές προσκλήσεις. Και οι τρεις θα δοθούν στους τρεις πρώτους που θα καλέσουν στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2313-338-401. Θα σας απαντήσει η Θάνια, η Γιαννακάκη συνάδελφος, 2313-338-401. Αφήνετε όνομα επίθετο. Οι τρεις πρώτοι λοιπόν θα ανακοινωθούν τα ονόματά τους από εδώ, από την εκπομπή. Ας πάρουμε και εμείς έτσι μια γεύση, βρε Σοφία.
1: Teach me to dance, will you?
2: Did you say dance? Come on, my boy.

0: Λοιπόν, έχουμε νικητές. Ακούστε, σημειώστε τα ονόματά σας προσεκτικά. Είναι Αναστασία Γιασκουλίδου, Αλέξης Δάνης, Σκεντερίδου Βασιλική, Χατζιαντονίου. Όνομα, ναι, είναι γυναικείο όνομα, αλλά δεν μπορώ να βγάλω τα γράμματα. Θα το διασταυρώσω και θα επανέλθω. Και Γουγουλή Κωνσταντίνα. Τι θα κάνετε όλοι σας? Λοιπόν, αύριο 9 η ώρα είναι η πρεμιέρα στην... συγγνώμη, Χατζιαντονίου Κώστας με ενημερώνουν. Ναι, Χατζιαντονίου Κώστας, ωραία. Θα πάτε αύριο λοιπόν στην σκηνή Σοκράτης Καραντινός της Μονής Λαζαριστών στο Ταμείο. 9 η ώρα ξεκινάει η παράσταση. Δηλαδή το αργότερο 8.30 να είστε εκεί. Δίνετε το όνομά σας με κάποιο αποδεικτικό ότι είστε εσείς. Παίρνετε από μια διπλή πρόσκληση και απολαμβάνετε την παράσταση. Καλή θέαση να ευχηθούμε. Και να επιστρέψω εμείς τώρα στην επικαιρότητα της ημέρας, γιατί ακόμη ζούμε στον απόϊχο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, όπου εντάξει, είχε τη συναντήση και με τον κύριο Γεραπετρίτη το πρωί, το βράδυ, το απογευματάκι συναντήθηκε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε και την ομιλία στην Πνίκα. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η συνάδελφος η Σοφία Υπακαλίδου. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Μαρία. Η ενέργεια λοιπόν, η συνδεσιμότητα, η άμυνα και η ασφάλεια βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με την ελληνική πολιτική ηγεσία. Ο κύριος Ρούμπιο ολοκλήρωσε το πρόγραμμά του στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος υπογράμμισε από την πλευρά του ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, επισημένοντας ιδιαίτερα τη σημασία της ενέργειας και της συνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε τη σημασία μιας σχέσης που αποφέρει αμοιβαία ωφέλη. Η ιδιαίτερη θέση τέλος σε ό,τι αφορά σε αυτό το κομμάτι στη συζήτηση είχε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο κ. Ρούμπιο εξέφρασε τη δέσμευση των ΗΠΑ για την ενεργειακή ασφάλεια και την επιτυχία των σχετικών έργων, επισημένοντας παράλληλα ότι ζητήματα που συνδέονται με ευαίσθητες περιφερειακές ισορροπίες είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζονται μέσω της ιδιωτικής διπλωματίας. Είναι μια άποψη την οποία την εξέφρασε αρκετές φορές. Σε ό,τι αφορά στο κομμάτι αυτό και στη σχέση με την Τουρκία, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και στη συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχελά, τα βασικά σημεία της οποίας θα δούμε στη συνέχεια. Στο περιφερειακό επίπεδο συζητήθηκαν η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, η ασφάλεια στην Ερυθρή Θάλασσα και η κατάσταση στην Ατουρμούς, με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να τονίζει ότι η ελληνική παρουσία σε συγκεκριμένες περιοχές λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις αμερικανικές πρωτοβουλίες, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής και ναυτικής συνδρομής από την Ελλάδα στα στενά του Ορμούς, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία στον Περσικό κόλπο. Τώρα, στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, οριστικοποιήθηκαν εξοπλιστικές συμφωνίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή χρήματα που θα δώσει η Ελλάδα. Περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια αφορούν πυράβλους και βόμβες ακρίβειες για τα F-16 και τα 20 F-35 της πολεμικής αεροπορίας, ενώ περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια προβλέπεται για την αναβάθμιση των 37 F-16 σε Viper. Να πούμε ότι επιπλέον 800 με 900 εκατομμύρια δολάρια αφορούν στην υποστήριξη παλαιότερων F-16 και περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ στην υποστήριξη των ελικοπτέρων Black Hawk. Παράλληλα, υπεγράφησαν συμφωνίες για τη στρατιωτική συνεργασία, την αντιτρομοκρατία, την προστασία της πολιτικής κληρονομίας και την ναυτιλία. Η Ελλάδα επίσης εντάσσεται στο αμερικανικό State Partnership Program.

0: Program, μέσω του οποίου, μέσω μιας συνεργασίας με την Εθροφρουρά της Φλόριντα, τοποκαταγωγής του Μάρκο Ρούμπιο, με κοινές ασκήσεις και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε αεράμινα, κυβερνοχώρο, διάστημα και διαχείριση κρίσεων. Επίσης υπογράφηκε, όπως είπαμε, και το μνημόνιο για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών, κάτι που διευκολύνει τους Έλληνες ναυτικούς που μεταβαίνουν σε αμερικανικά λιμάνια ή εργάζονται σε αμερικανικές εταιρείες. Τώρα να πούμε σε ό,τι αφορά στη συνέντευξη στην Καθημερινή στον Αλέξη Παπαχιαλά που έδωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, με ένα τίτλο μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα αναφέρεται ως στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ. Ο ίδιος χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο μιας ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι σύμμαχοι και εταίροι στο ΝΑΤΟ και ότι μια σύγκρουση στο Αιγαίο ή την Κύπρο δεν θα είναι προς όφελος κανενός. Στη συνέντευξή του στην Καθημερινή ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν επαφές με την Τουρκία και χωρίς να δημοσιοποιεί ευαίσθητες διπλωματικές κινήσεις, άφησε να εννοηθεί ότι ο Ουάσιγκτον προτιμά τις ιδιωτικές και αθόρυβες συνομιλίες για την αποτροπή της μιας κρίσης, κάτι το οποίο είχε πει και στη συνέντευξη τύπου κατά την συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, αφού ρωτήθηκε γι' αυτό, Ελλάδας-Κύπρου. Τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θεωρούν το έργο σημαντικό για την ενεργειακή διαφοροποίηση της περιοχής, όπως είπε και εκεί η Αμερικανική διπλωματία θα υπενθυμίσει σε όλες τις πλευρές τη σημασία του έργου και θα επιδιώξει την εξέβρεση λύσεων στα επόδια που έχουν προκύψει. Είναι μια αποστροφή η οποία ερμηνεύεται και στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αλλά και σε πολλές αναλύσεις ως μια στάση μέση σε ό,τι αφορά σε αυτό το θέμα και αποφυγή μιας ξεκάθαρης θέσης γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα που υπάρχει ως σοβαρό θέμα στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Τώρα για τα τουρκικά F-35, ο Ρούμπιο σημείωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί, εφόσον καταστεί νομικά εφικτό, να προχωρήσει η παράδοση αεροσκαφών που η Τουρκία έχει ήδη πληρώσει. Ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική νομοθεσία δεν επιτρέπει τη μεταβίβαση όσο παραμένει άλυτο το ζήτημα των ρωσικών S-400. Αναφερόμενος στην Ελλάδα, χαρακτηρίζει σχέσεις Αθήνας Ουάσιγκτον βαθιές και μακροχρόνιες και ξύρε το ρόλο της χώρας στην περιοχή. Τόνισε ότι οι δύο χώρες έχουν κοινά συμφέροντα στην ενέργεια, την ασφάλεια και την άμυνα, ενώ δήλωσε ότι η Αθήνα αποτελεί σημαντικό στρατηγικό εταίρος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, σε γενικές γραμμές, να πούμε ότι συνέδεσε τη σύγχρονη Δύση με την κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας, υπογραμμίζοντας την επιρροή της ελληνικής δημοκρατικής και φιλοσοφικής σκέψης στους δυτικούς θεσμούς. Η Δύση, όπως ανέφερε, η σημερινή βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, αντιμέτωπη με ανταγωνισμό μεγάλων δυνάμεων, πολέμους και νέες απειλές, γεγονός που καθιστά, κατά την άποψή του, ακόμη σημαντικότερη τη διατλαντική συνεργασία. Πάνω κάτω, αναφέρθηκε εκτενώς σε αυτά τα θέματα στην ομιλία του στη ΜΝΙΚΑ με ένα ιδιαίτερο συμβολισμό και φυσικά με ένα θέμα το οποίο προβλήθηκε ιδιαίτερα στον αμερικανικό τύπο. Τώρα, τι γράφουν τα διεθνή μέσα και να κλείσουμε με αυτό αν θέλεις Μαρία σε ένα λεπτό. Financial Times δίνει βάρος στην ομιλία του Ρούμπιο στην Αθήνα και στην ιδεολογική διάσταση της επίσκεψης. Παρουσιάζει το Ρούμπιο να καλεί την Ευρώπη να επανεσυνδεθεί με τις παραδοσιακές αξίες της Δύση, να αυξήσει αμυντικές δαπάνες και να αναλάβει μεγαλύτερο μέρος του βάρους της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Ο Guardian λέει ότι αυτό η ομιλία του ανταποκρίνεται στο πρίσμα της νέας αμερικανικής αντίληψης για τη Δύση, ενώ το Associated Press τέλος εστιάζει την προσπάθεια του Ρούμπιο να συνδέσει τις αξίες αρχές Ελλάδας με τη σύγχρονη δυτική πολιτική, σημειώνοντας ότι οι επαφές είχε και πρακτικό περιεχόμενο σε άμυνα, ενέργεια και συνεργασία με την Ευρώπη.
1: Mm-hmm. Αυτά ακριβώς. Θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Θα δούμε και τις αντιδράσεις εδώ στη χώρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία, γιατί ό,τι συμφωνήθηκε σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, υπάρχει ένα ζήτημα από την αντιπολίτευση. Υπάρχουν αντιδράσεις και θα τις δούμε στην πορεία, στην ενότητα με την πολιτική επικαιρότητα. Εμείς θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με τις κινητοποίησεις των αλλοιών.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατέρευσαν όροφοι κτηρίου στην Κωνσταντινούπολη, τρεις τραυματίες μέχρι στιγμής, σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης εγκλωβισμένων. Συμφωνίες 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντικό εξοπλισμό ανακοίνωσαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες με την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία υποφελή. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία και το μεσημέρι θα μεταβεί στις Σκουριές για να απευθύνει ομιλία στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτήν την ώρα στην περιοχή Χορντρό Δένδρο στη Χαλκιδική εν ώψη των εγγενείων του νέου μεταλλίου. Καταδίωξη οχήματος σημειώθηκε το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα επί της Αγίου Δημητρίου και ο οδηγός του διέφυγε. Φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση μεταναστών. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των σέρβισερς επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Λέμβος με περίπου 40 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό πλοίο του λιμενικού. Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για το θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη. Έφυγε από τη ζωή Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλη, 87χρονη Ισπανίδα, που η έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε 71 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Η ώρα είναι 9:35, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων και να δείτε τώρα τι περνάει, γιατί λέμε για τους οδηγούς τι τραβάνε εκεί στα έργα όπου γίνονται κατά διαστήματα στα Μάλγαρα, να δείτε τι τραβάνε και οι δημοσιογράφοι που δεν μπορούμε να βγάλουμε την είδηση για να σας ενημερώσουμε, γιατί οι πληροφορίες που μας έρχονται είναι με το σταγονόμετρο από την Έγνατη, από εδώ και από εκεί, μάλλον και πολύ λέω με το σταγονόμετρο, ούτε καν έτσι, δεν μπαίνουν καν στον κόπο να μας απαντήσουν. Κώστας Γουλής, ο αρχισυντάκτης μας είναι μαζί μας, έχει κάνει έτσι μια προσπάθεια να συγκεντρώσει στοιχεία. Τα καταφέραμε, Κώστα?
1: Καλημέρα, Μαρία.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Τι να καταφέρουμε, δεν ξέρω πόσοι καταφέρουν να περνάνε από εκείνα τα έργα, αν και η εικόνα φυσικά είναι πολύ καλύτερη την τελευταία εβδομάδα σε σχέση με ό,τι είχαμε βιώσει όσοι το βιώσαμε.
0: Είχαν σταματήσει οι εργασίες για ένα μεγάλο διάστημα. Δεν ξέρω αν έχουν αρχίσει κιόλας. Ας μας πούν και οι ακροατές μας, αν έχουν εντοπίσει κάτι παράξενο. Μπορούν να μας στείλουν μήνυμα στο Viber στο 6930078228. Αλλά αυτό που ξέρουμε εμείς από την Νέα Εγνατία, η επίσημη ενημέρωση που έχουμε είναι.
1: Αυτό που δεν ξέρουμε.
0: Μηδέν.
1: Διότι δεν υπάρχει καμιά επίσημη ενημέρωση. Έγινε μια προσπάθεια την προηγούμενη εβδομάδα. Τότε, περίπου την παραμονή της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Πιερία, διαπιστώσαμε ότι την επόμενη μέρα το πρόβλημα το μεγάλο το οποίο υπήρχε για μεγάλο χρονικό διάστημα ξαφνικά είχε λυθεί. Πώς είχε λυθεί? Μάλλον με τη διακοπή των έργων. Διότι ο δρόμος είχε δοθεί στην κυκλοφορία. Να θυμίσω ότι στο προηγούμενο διάστημα υπήρχαν έργα ασφαλτόστρωσης στο κομμάτι μεταξύ Κλειδίου και Μαλγάρων και λίγο μετά τον σταθμό των Διωδίων προς την Θεσσαλονίκη αλλά και προς την Αθήνα. Γινόταν έργα ασφαλτόστρωσης σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Ήταν αποκλεισμένες δύο. Επομένως, για ένα μεγάλο διάστημα υπήρχε ανοιχτή μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας από την οποία επιχειρούσαν όλοι όσοι πήγαιναν προς τη Θεσσαλονίκη ή πήγαιναν προς την Κατερίνη να περάσουν. Αυτό δημιουργούσε μεγάλες ουρές, όλοι το θυμόμαστε. Περίπου μία ώρα, μία μισή ώρα. Το βίωσα και εγώ. Πάρα πολύ είναι
0: και
1: αυτοί
0: οι ειδικά Παρασκευή απόγευμα ή Κυριακή απόγευμα που πήγαινε ο κόσμος και ερχόταν, γιατί ακόμη ο καιρός ήταν καλός. Έτσι. Ακόμη και τώρα που μιλάμε είναι καλός ο καιρός και μπορεί κάποιος να σκέφτεται ότι θα πάει μια εκδρομή το Σαββατοκύριακο. Αλλά πόσο μάλλον και αυτοί που έχουν καθημερινά εργασία, πόσες ώρες χάνουν εκεί στο δρόμο στα έργα.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Να πάμε όμως στο διατάφτα. Έγινε η επικοινωνία με τη Νέα Εγνατία Οδό, η οποία είναι μια κοινοπραξία της Γεκτέρνα και μιας γαλλικής εταιρείας η οποία έχει αναλάβει όλη την παλιά Εγνατία Οδό όπως την γνωρίζαμε. Έγινε η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος επικοινωνίας. Από ό,τι έμαθα, δεν υπάρχει γραφείο τύπου στελεχωμένο προκειμένου να απαντήσει, να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία προκύπτουν. Και ποια είναι τα ερωτήματα? Πότε σταμάτησαν τα έργα, τα συγκεκριμένα τα οποία γινόταν μέχρι πριν από μία εβδομάδα, πότε ήταν προγραμματισμένα να ξεκινήσουν πάλι, σε ποια περιοχή επρόκειτο να ξεκινήσουν, τι περιλάμβαναν αυτά τα έργα και αν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας άμεσος όπως υπάρχει με όλες τις άλλες εταιρείες. Να θυμίσουμε με την αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, όπου καθημερινά υπάρχει μια επαφή προκειμένου να γνωρίζουμε το τι συμβαίνει. Η απάντηση η οποία δεν έχει δοθεί ήταν μέσω τηλεφωνικής κλήσης μετά από αρκετές ημέρες που σηκώσανε κάποιοι εργαζόμενοι τα τηλέφωνα, ήταν ότι δεν υπάρχει στελεχωμένο γραφείο τύπου. Η ενημέρωση προκύπτει μόνο μέσα από τις ανακοινώσεις και δελτία τύπου που βγάζει η εταιρεία, τα οποία όμως είναι ασαφή. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει πού γίνονται τα έργα και το τι ακριβώς περιλαμβάνουν, εκτός από το τελευταίο δελτίο τύπου το οποίο έχει βγει στις 6 του μήνα και περιλαμβάνει συγκεκριμένα έργα σε μια περιοχή πάλι μεταξύ Κλειδίου και Μαλγάρων, όπου διαπιστώνω όμως ότι πλέον δεν γίνονται έργα σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας, γίνονται απλά σε μία λωρίδα κυκλοφορίας. Κατά περιπτώσεις είναι αποκλεισμένη και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης, αυτή η οποία βλέπουμε δεξιά,
0: ναι,
1: και είναι για τα ασθενοφόρα ή για την αστυνομία, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη κυκλοφορία. Ερώτημα, για ποιο λόγο δεν γινόταν αυτό και το προηγούμενο χρονικό διάστημα που ήταν μάλιστα και καλοκαίρι, όπως ανέφερες? Κανένας δεν γνωρίζει ποια είναι η εξέλιξη των έργων, τουλάχιστον μας λένε ότι θα περιμένουμε. Η απάντηση που μου δόθηκε όσον αφορά το ηλεκτρονικό μήνυμα με τα συγκεκριμένα ερωτήματα θα απαντηθούν. Περιμένω τώρα, έχουν συμπληρωθεί 8 μέρες. Ακόμα δεν έχουμε πάρει. Έχω φτάσει στο σημείο να νομίζω ότι η εταιρεία, η Νέα Εγνατία Οδός, είναι μια εταιρεία στα χαρτιά. Και δεν υπάρχει, δεν είναι στελεχωμένη.
0: Κοίταξε.
1: Και κανένας δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί.
0: Τώρα, μιλώντας γι' αυτό, καταρχάς να πούμε ότι είναι απαραίτητες οι εργασίες ασφαλτόστρωσης. Δεν το συζητάμε αυτό, το αφήνουμε στην άκρη. Έτσι. Το θέμα είναι πώς γίνονται αυτές και πώς ενημερώνουν και τον κόσμο για να μην ταλαιπωρείται. αυτό το πράγμα θυμάμαι.
1: Διότι αυτή είναι και η δουλειά μας ακριβώς, να ενημερώσουμε έτσι ώστε να γνωρίζουμε όλοι. Ένα παράδειγμα, φαντάζομαι το ίδιο έχουν υποστεί και έχουν βιώσει όλοι όσοι περάσαν στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, τις προηγούμενες εβδομάδες και τους δύο προηγούμενους μήνες, πληρώνοντας τα διόδια στο σταθμό Μαλγάρων με κατεύθυνση προς την Θεσσαλονίκη, αφού έχω πληρώσει το αντίτιμο, και την ώρα που φεύγω, μου λένε ακριβώς, α, να ξέρετε, υπάρχουν και έργα πιο αργά. Και γιατί δεν το λέτε νωρίτερα, έτσι. Πρώτον, έτσι ώστε να γνωρίζει ο κόσμος. Και πράγματι, μετά από λίγη μικρή απόσταση, ξεκινούσε το μεγάλο το ποτηλιάρισμα, το οποίο κράτησε μια μισή ώρα και μιλάω σε μέρα καθημερινή, όπου δεν ήταν ούτε Σαββατοκύριακο, δεν υπήρχε και μεγάλος φόρτος κυκλοφορίας, αλλά το χρονικό διάστημα που χάθηκε μια μισή ώρα. Πόσο είναι αυτό σε εργατόρες? Αφήνω τον καθένα να το σκεφτεί.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Και σκέψου να υπάρχει κάποια επίκουσα ανάγκη και να βιάζει το άλλο να πάει στον προορισμό του, που μπορεί να είναι και μια μονάδα, μια δομή υγείας. Λοιπόν, εμείς επικοινωνήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Πάρη Μπίλια, ο οποίος μας είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι δεν είχε καμία ενημέρωση, δεν μπόρεσε να βγάλει και αυτό άκρη και αναγκάστηκε να απευθυνθεί στον αρμόδιο, στον υφυπουργό. Έθεσε το θέμα εκεί, ότι δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Είναι δυνατόν ακόμη και η περιφέρεια, η αρμόδια υπηρεσία, να μην γνωρίζει?
1: Είναι δυνατόν? Δεν γνωρίζει παρά μόνο μέσα από τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου. Και
0: τα οποία δεν υπήρχαν ως τώρα.
1: Φυσικά. Και εσύ η ίδια το επιχείρησες και οι οποιασδήποτε απαντήσεις έχουν δοθεί είναι μόνο από τον αρμόδιο στο Υπουργείο Μεταφορών, τον κύριο Ταχιά.
0: Η μοναδική τηλεφωνική γραμμή που υπάρχει είναι για τους συνδρομητές, για αυτούς που βγάζουν την κάρτα, την.
1: Μπορεί να περάσει.
0: Αλλιώς δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Είναι δηλαδή πιο εύκολο να επικοινωνήσουμε με την ζωή εκτός του πλανήτη, να μιλήσουμε με κάποιον εξωγήινο παρά με κάποιον από τη Νέα Εγνατία.
1: Και κανένας δεν μπορεί να καταλάβει. Τώρα, για παράδειγμα, λέγαμε ότι το τελευταίο δελτίο τύπου, το οποίο έχει δοθεί, μιλάει για τα έργα τα οποία ξεκινήσαν από την αρχή της εβδομάδας και θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες κατά διαστήματα. Αφορούν πάλι έργα ασφαλτόστρωσης αλλά και αλλαγής των στιθέων ασφαλείας. Όπως είπαμε, αυτά είναι περίπου σε μια απόσταση 20 έως 30 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, πάντα σε εκείνη την περιοχή, από το Κλειδί έως τα Μάλγαρα και λίγο μετά. Αυτά είναι τα κυριότερα έργα τα οποία αφορούν τους περισσότερους οι οποίοι υπάρχουν. Φυσικά, Νέα Εγνατία Οδός έχει και το μεγάλο έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, που είναι από τα Μάλγαρα μέχρι τους Ευζώνους, εκείνο το δρόμο Καρμανιόλα, στον οποίο επιτέλους ξεκινήσανε τα έργα μετά από δεκαετίες διαμαρτυριών. Και ας ελπίσουμε ότι εκείνα τουλάχιστον θα προχωρήσουν χωρίς να υπάρχουν προβλήματα.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.

0: συνέχιση των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοίς και στη Θεσσαλονίκη, συντάσσονται δηλαδή με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα, αντιδρούν στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Θεωρούν δηλαδή ότι δεν αρκεί το ποσό για το οποίο έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο Θερμαϊκό, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες. Οι ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοίς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα, προειδοποιούν ότι εάν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Αφήνουν δηλαδή ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, οι κινητοποιήσεις να μην είναι μόνο στη θάλασσα. Οπότε περιμένουμε και εμείς να δούμε τις επόμενες κινήσεις τους. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε προγραμματίσει μια τηλεφωνική συνέντευξη με εκπροσώπους. Τώρα, μιλώντας πριν από λίγο εκτός αέρα, μας είπαν ότι δεν θα μας ανακοινώσουν τι σκοπεύουν να κάνουν. Θα το βλέπουμε ξαφνικά μπροστά μας. Περιμένουμε και εμείς να δούμε τι θα κάνουν. Οπότε θα περάσουμε αμέσως στα κινηματογραφικά. Ναι, γιατί είναι Πέμπτη σήμερα, ας μην ξεχνιόμαστε. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξη Ερμετζόκλου, κριτικός κινηματογράφου. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα λοιπόν, να είστε καλά όλοι. Έχουμε πάρα πολλές ταινίες, επαναλαμβάνουμε πια έχουμε περάσει, παρότι υπάρχουν θεατρικοί κινηματογράφοι, τουλάχιστον τρεις γνωρίζουν ανοιχτούς, πιθανώς αν είναι και τέσσερις μάλλον είναι ανοιχτοί. Παίζουν πάρα πολύ μεγάλες ταινίες που θα, κατά κάποιο τρόπο θα κινητοποιήσουν το κοινό. Οι δύο κυριότερες ταινίες που παίζονται και βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα, αφορούν αυτά που λέμε τα social media. Mm-hmm. Πρώτο είναι το social reconning. Η ταινία αυτή βασίζεται σε γεγονότα, όπως όμως ξέρετε, έχει γίνει η δίκη του Meta, του Facebook δηλαδή, και μάλιστα πληρώσανε ένα τεράστιο πρόστιμο. Το θέμα είναι, και σε αυτή την ταινία βλέπουμε μια πολύ ψυχωμένη μηχανικό του Facebook, η οποία δίνει πληροφορίες σε έναν δημοσιογράφο κατά πόσο οι αλγόριθμοι είναι κανονισμένοι έτσι, ότι ώστε να δημιουργούν εξάρτηση στους νέους. Να τους στέλνουν σε συγκεκριμένα site, να τους κάνουν κατά κάποιο τρόπο να τους χειραγωγούν. Κάτι που είναι πολύ σοβαρό και το έχουν παρατηρήσει και στην Ελλάδα. Λοιπόν, βλέπουμε όλη, η ταινία μοιάζει σαν θρίλερ, είναι πάρα πολύ πικρή. Γυρίστηκε 10 χρόνια μετά το social network του David Fincher με την ιστορία του Σούντεμπεργκ και είναι, θα λέγαμε, πάρα πολύ επίκαιρη. Δεν είναι, βλέπετε πολύ ευχάριστα, είναι σαν thriller. Είναι όμως κοινωνική καταγραφή, μην περιμένετε τίποτα περιπέτειες και ανύπαρκτα πάντα. Είναι ένα πικρό φιλμ, βλέποντας μας, δείχνοντας μας και πάλι πόσο λάθος κάναμε όταν στη ζωή μας βάλαμε υπερβολές. Δεύτερη ταινία με υπερβολές βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Παίχθηκε στο φεστιβάλ της Βενετίας. Σημαντικό πολύ αυτό είναι το Prime Time. Λοιπόν, είναι η ιστορία ενός δημοσιογράφου που είχε πολλές φιλοδοξίες όπως και εμείς, αλλά ευτυχώς εμείς μείναμε εδώ, δεν προχωρήσαμε σαν κόμμα του. Chris Hansen, ο οποίος ξαφνικά είχε μια εκπομπή, θα σας πω σαν το έλεγχο τι ήταν, και είδε ότι το NBC του την έβαλε ακριβώς.
0: Αυτό είναι με τον Πάτισον, Αλέξη.
1: Με τον Πάτισον.
0: Αυτό είναι. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε, γιατί έχει fan club ο συγκεκριμένος τοπιός, ναι.
1: Και λοιπόν, παίζει ο Πάτισον τον Chris Hansen. Το NBC λοιπόν που βάζουν, η οποία κράτησε τελικά, επειδή είχε γίνει ήδη διάσημος με ένθετα εκπομπής, κράτησε μόνο 20 επεισόδια, έγινε χαμός. Θεαματικότητα, έγινε διάσημος από τη θεαματικότητα, την είδε η Σάρα και η Μάρα όλος ο κόσμος, αλλά λόγω μηνύσεων και θα δείτε για ποιο λόγο, κόπηκε. Τι έφτιαχνε λοιπόν ο Chris Hansen? Έπαιρνε ένα δραματικό φαινόμενο που το βλέπουμε στις μέρες μας, πόσα κορίτσια την έχουν πατήσει ή βρήκαμε αυτή τη συμμορία των νερών που ρίχνει ξύλο στους ανθρώπους που στο διαδίκτυο επιχειρούν παιδοφιλικές συναντήσεις ή με ανήλικα κορίτσια. Εντόπισε λοιπόν αυτούς οι οποίοι θέλουν να ραντεβού με διάφορα ανήλικα κορίτσια. Δημιούργησε μια ομάδα με ωραίες κοπέλες, οι οποίες όμως ήταν, μοιάζανε 15-16 κτλ. Αλλά δεν είχαν αυτή την ηλικία. Δίνανε ραντεβού, σου έκανε, αλλά το ξέρω εγώ, επίτε τη λέω σε έχει σου, αλλά λέω εκεί πέρα, ξέρω στο τάδε σημείο, στην τάδε λεωφόρο. Λοιπόν, μόλις οι τύποι εμφανιζόταν και μιλούσαν με το κορίτσια, εμφανιζόταν και αυτός με μια τεράστια κάμερα και του έλεγε, ελάτε εδώ. απολογηθείτε γιατί το κάνατε αυτό. Εάν δεν υπήρχε αυτή η κάμερα να σας αποκαλύψει, σήμερα θα ήσασταν πιθανά υπέτη παιδοφιλίας. Οι προθέσεις του ανάγκες. Ο κόσμος το καταρρούφηξε, αλλά το ρούφηξε από κουτσουμπουλιό. Διότι είπαμε, οι ένοχοι πρέπει να συλλαμβάνονται, αλλά υπάρχουν και προσωπικά δικαιώματα, να τα λέμε καθαρά τώρα, να τα λέμε, προσωπικά δικαιώματα σε κάποιο επίπεδο. Βλέπεις ότι οι δικοί μας οι κώδικες, βλέπουμε ακόμα και την κυρία που έκανε, την γιατρέσα που έκανε αυτά τα γεγονότα, της βάζεις ένα, από πάνω ένα λευκό.
0: Υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας, βέβαια.
1: Δεν υπάρχει τεκμήριο της αθωότητας.
0: Μέχρι να γίνει δίκη, εν πάση περιπτώσει, ακολουθούμε το τυπικό.
1: Να το αφήνει στο περιθώριο να μην τον ξεφτελίζει, τον κάνει. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ταινία. Και εδώ η ταινία είναι σαν θεατρική. Δεν έχει δράση. Προσοχή. Πήγε στο φεστιβάλ της Βέντες. Δεν έχει δράση. Δεν περιμένετε δράση. Μπαμ, τους πιάνει και βλέπουμε ακριβώς τις οικολογικές διαδικασίες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα πω ότι η μεγάλη ταινία της εβδομάδας είναι άλλη και λέγεται Αναγέννηση. Κρατάει 2 ώρες. Ευχαριστώ την εταιρεία που μας έστειλε να τη δούμε. 2 ώρες και 20 λεπτά. Είναι από την Κίνα. Είναι η σκηνοθέτηση ο Big Gun, ο μεγαλύτερος σκηνοθέτης αφορά της Κίνας. Και είναι χωρισμένη σε 6 κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο είναι γυρισμένο με μια τεχνική του κινηματογράφου ή το βουβό, που βλέπουμε την ταινία να έχει υποτίτλους, η ταινία με βρικόλακες, η ταινία με τεχνική του film noir, και μας λέει ότι το κυριότερο, ότι σε εποχή που οι άνθρωποι κέρδισαν την αθανασία χάρη στην ιατρική, έχασαν το δικαίωμα να ονειρεύονται. Όπως ξέρεις και εσύ, το όνειρο δεν εννοεί το όνειρο που κοιμόμαστε τώρα και που κοιμόμαστε και όλα όνειρα, αλλά εννοεί το όνειρο
0: να βάζουμε στόχους.
1: Με την ευρύτερη έννοια του
0: όνειρου. Να έχουμε ελπίδα, βέβαια.
1: Εσείς που το ξέρετε καλύτερα, οι κυρίες, το έχετε πιο αναπτυγμένο. Πρόκειται περί συγκλονιστικού φιλμ. Δηλαδή δεν θα χορταίνω να μιλάω τώρα που τελειώνει και η ώρα μας. Δείτε το οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε. Δηλαδή είναι ένα ποίημα. Και να μην το παρακολουθείς τι γίνεται. Ας πούμε ότι δεν το παρακολουθείς. Και κλείνω τελικά με την Τζέσικα Τσαστέιν σε ρόλο που θα πάει για Όσκαρ, η άλλη μαμά. Η κοπέλα έχει μια μικρή κοπελίτσα κόρη, η Μπέλα, η οποία ξαφνικά καταλαμβάνεται από έναν δαίμονα, λέει ότι είναι μέσα μου μια άλλη γυναίκα που μου λέει εγώ είμαι ο μαμά σου και σε κατευθύνω. Βασίζεται σε ένα πολύ διακεκριμένο βιβλίο που αγαπήθηκε πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι βαθιά ψυχολογικό, είναι μπερκμανική ταινία, δείχνει πώς η υποδιαλύση οικογένειες, ειδικά όταν η κοπέλα μαθαίνει ότι δεν είναι προϊόν της σχέσης του μπαμπά της με την μητέρα της, αλλά μια ευθύμενη σχέση με τη μαμά, πώς λοιπόν τα παιδιά ακριβώς αυτά επηρεάζονται. Όταν τώρα Μαρία μιλάμε για bullying, για ιστορίες κτλ, όλα από κάποιο ψυχολογικό οικογενειακό τραύμα έχουν ξεκινήσει. Περισσότερα 8 με 9 το βράδυ, στην εκπομπή με τον κύριο Θανάση Γογκάτη στο 958 και τις νέες ταινίες και με νέες ιστορίες, με την Εύα Μαρία Σεντ, η βραβευμένη ηθοποιό με Όσκαρ 102 χρονών, να έχει πεθάνει και να είναι από τους τελευταίους ηθοποιούς που είχαν τόσο μεγάλη ηλικία.
0: Και κρατάμε την πρότασή σου για την Αναγέννηση, Αλέξη. Ας είμαστε ονειροπόλοι να ταξιδεύουμε στις αισθήσεις. Ευχαριστούμε
1: εκεί,
0: πάρα πολύ.
1: Είναι εκεί κολλημένη με την Αναγέννηση. Καλό μεσημέρι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους αλλά και σοβαρές επιφυλάξεις από τους κτηνιάτρους προκαλεί η επικείμενη εφαρμογή του προγράμματος ορολογικών ελέγχων σε εκτροφές ζεγοπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, όπου θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε 153 κοπάδια ισομερώς μοιρασμένοι στους 5 νομούς της περιφέρειας. Στόχος των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί είτε αν επήλθε κάποια στιγμή λίμωξη από ευλογιά στα ζώα και δεν έγινε αντιληπτή ή δεν αναφέρθηκε, είτε αν έχουν γίνει παράνομοι εμβολιασμοί. Οι κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για νέο κύκλο θανατώσεων και πισωγύρισμα σε όποια προοπτική σύντομης επιστροφής τους στην κανονικότητα με ανασύσταση των εκτροφών τους. Από την πλευρά τους, οι κτηνίατροι θεωρούν ότι θα πρέπει πριν την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς θα γίνεται με τα ζώα που θα εντοπίζονται ότι έχουν αναπτύξει αντισώματα στο νόσημα, δηλώνοντας ότι διαφωνούν με την απευθείας θανάτωση τέτοιων κοπαδιών, χωρίς προηγουμένως να τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι όντως αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης της ευλογιάς. Η 53η ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας ξεκινά σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Τη διοργανώνει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογιών, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου. Ερευνητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα θα αναλύσουν θέματα σχετικά με το ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση των ανθρώπινων κοινωνιών. Ενώ το φετινό θέμα συνοψίζεται στον τίτλο γεφυρώνοντας επιστημονικούς κλάδους και προοπτικές για τις παγκόσμιες προκλήσεις, από την κλιματική αλλαγή και τα θέματα του περιβάλλοντος μέχρι την πολιτική και την τεχνητή νοημοσύνη. Μέσω της γεφύρωσης μεθοδολογιών, επιστημονικών κλάδων και προοπτικών, το συνέδριο στοχεύει να αναδείξει τη σημασία της κατανόησης του τεχνολογικού παρελθόντος για την αντιμετώπιση των σύγχρονων ζητημάτων, αναφέρουν οι διοργανωτές εν ώψη διεξαγωγής του συνεδρίου. Στην Αλεξανδρούπολη θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Οκτωβρίου το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νευρογλωσσικής Ψυχοθεραπείας. Το συνέδριο φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και οι διήμερες εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στο Νομαρχείο. Στη διάρκεια τους θα γίνει διάλογος για τις καινοτόμες μεθόδους της νευρογλωσσικής ψυχοθεραπείας στην Ευρώπη και θα παρουσιαστούν οι νέες προσεγγίσεις στο πεδίο της ψυχικής υγείας με έμφαση στην πρόληψη, την ψυχοθεραπεία και την κοινωνική στήριξη ευάλωτων ομάδων. Η έναρξη θα γίνει αύριο το απόγευμα στις 5 και μεταξύ των προσκεκλημένων να απευθύνουν χαιρετισμό είναι και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ελέγχους και πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση τήρησης όλων των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφάλειας εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη ζητάει παράταξη ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία με επικεφαλής τον Στέργιο Ηλιόπουλο που κατέθεσε σχετική ερώτηση προς την Περιφερειακή Αρχή υπογραμμίζοντας πως τα τραγικά περιστατικά που έχουν σημειωθεί στους αθλητικούς χώρους της πατρίδας μας καθιστούν πλέον επιτακτική την ανάγκη να εξεταστούν συνολικά και σε βάθος τα ζητήματα ασφάλειας και αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η παράταξη στέκεται ιδιαίτερα στους ελέγχους καταλληλότητας που θα πρέπει να γίνουν, στις άδειες που χορηγούνται για τη διεξαγωγή αγώνων, σε θέματα πυρασφάλειας, προσεισμικού ελέγχου, προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία και σχεδίων εκένωσης. Ζητά επίσης συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση προγράμματος αναβάθμισης και αποκατάστασης ελλείψεων στους αθλητικούς χώρους σε όλη την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Σε εθελοντική αιμοδοσία καλεί τους εκπαιδευτικούς μέλη της η ΒΙΤΕΛΜΕ σήμερα μέχρι τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ορεστιάδας. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Διδημοτήχου Λαβάρων Μεταξάδων μπορούν να προσέρχονται και στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Διδημοτήχου, δηλώνοντας την προσφορά αίματος για την τράπεζα αίματος της ΒΙΤΕΛΜΕ, η οποία μπορεί να καλύψει τυχόν ανάγκες των μελών της αλλά και των οικογενειών τους. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από σήμερα σε τμήμα της λεωφόρου Μάκρης εντός του οικισμού της Νέας Χυλής Αλεξανδρούπολης. Λόγω των εργασιών εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου, η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται εναλλάξ από μία λωρίδα με υπόδειξη σημεοφόρου. Σήμερα στο τμήμα από την είσοδο του οικισμού της Χυλής με κατεύθυνση προς Μάκρη έως το ύψος της οδού Αναπαύσεως. Αύριο στο ύψος της Εκκλησίας το Σάββατο στο ύψος του ξενοδοχείου Χιλή. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται και τις τρεις ημέρες από τις 8.30 το πρωί έως τις 5.30 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

Καλή σας ημέρα. Είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε εδώ από τώρα μέχρι και τις 12 για να ανοίξουμε το χάρτη επικαιρότητας. Θα κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε μέρα που είμαστε μαζί σας. Θα βάλουμε κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο, για να επισημάνουμε τα γεγονότα ταξιδεύοντας ραδιοφωνικά σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Στο μικρόφωνο σήμερα η Ρένα Πανταζόγλου. Ο Κώστας Λουκούμης είναι εξωτερικό ρεπορτάζ για το Earth News. Ενδεχομένως θα τον είδατε, θα σας πούμε στη συνέχεια τι αφορά. Σε αυτό το ταξίδι έχουμε βεβαίως συνοδοιπόρους και τους συναδέλφους δημοσιογράφους των δύο περιφερειακών σταθμών που συμπράττουν και αυτή την εκπομπή, της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας, και στην κονσόλα του ήχου η Γιώτα Δημούδη και ο Μάκης Μητάκος. Τώρα, εσείς αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε το 2510-2425-49. Σας υπενθυμίζουμε ότι είναι το πρόγραμμα που ακούγεται από δύο περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας. Να σας υπενθυμίζουμε τις συχνότητες, 101-103,5 οι δύο συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, 96 και 3 η συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας, και για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, αν δεν είσαστε στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, διαδίκτυο erteco.gr. Η πλατφόρμα της ΕΡΤ, είναι όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ εκεί και μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. Καλή σας μέρα λοιπόν, φτάσαμε αισίως την 8η ημέρα του Οκτώβρη. Το μάτι μας και το μυαλό μας μετά από όλα όσα συμβαίνουν και τις αυξήσεις κυρίως που έχουμε στα καύσιμα είναι στον καιρό. Ο καιρός θα αλλάξει κάπως, θα θυμίσει ένα φθινοπορεινό σκηνικό το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά δεν αφορά την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη αυτό. Για σήμερα ο καιρός είναι γενικά καλός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις. Έχουμε στην περιοχή μας θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν και τους 23 και τους 24 βαθμούς Κελσίου και νοτιάδες που φτάνουν τα 4 μποφόρ. Την Παρασκευή θα επιμείνουν κάποιες βροχές που θα ξεκινήσουν από σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Θα υπάρξουν κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Δυτική Μακεδονία, τα ορεινά της Θεσσαλίας και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία όμως αναμένεται να είναι 1-2 βαθμούς υψηλότερη λόγω των νοτιάδων. Αυτό το κλίμα δεν επηρεάζει το κλίμα της περιοχής μας, ούτε καν τα φαινόμενα τα οποία θα επεκταθούν από το Ιόνιο σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας το Σάββατο θα ακουμπήσουν την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Σύμφωνα με όσα μας λέει ο συνάδελφος μετεωρολόγος του Earth News, Γιώργος Εμμανουήλ. Έτσι φαίνεται ότι μέχρι και το Σάββατο εδώ η περιοχή μας πάει με καλό καιρό σε ένα μεγάλο ποσοστό και πορευόμαστε και οργανώνουμε αυτά που θέλουμε να οργανώσουμε. Για την Κυριακή βλέπουμε, θα τα πούμε αύριο.

0: Να κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν, σε μία μέρα σαν τη σημερινή, 8 Οκτωβρίου, και σαν σήμερα το 1838, ο γυραιός αλλά ακμαίος αγωνιστής της Επανάστασης του 1821, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ανεβαίνει στον Ιερό Βράχο της Πνίκας στην Αθήνα για να μιλήσει στους μαθητές του πρώτου γυμνασίου της πόλης. Εκεί, όπου άλλοτε αντιχούσαν οι φωνές της αρχαίας δημοκρατίας, ο γέρος του Μοριά απευθύνει στους νέους λόγια καρδιάς και σοφίας, λόγια που έμελε να μείνουν αθάνατα οι περίφημες παρενέσεις προς τη νέα γενιά. Η Ελλάδα του 1838 ήταν ένα νέο εύθραστο κράτος που προσπαθούσε ακόμη να βρει την ταυτότητά του. Μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα, η ομιλία του Κολοκοτρώνη λειτουργήσε ως φάρος, λόγος απλός, αλλά βαθιά ουσιαστικός, γεμάτος αγάπη για την πατρίδα, πίστη στο Θεό και έγνοια για τη συνοχή του έθνους. Οι μαθητές, παιδιά της πρώτης γενιάς που μεγάλωσε ελεύθερη, τον άκουγαν με συγκίνηση να τους μεταδίδει τις αξίες και τα διδάγματα μιας ζωής αφιερωμένης στην ελευθερία. Η ομιλία του συνοψίζει τον πυρήνα της πολιτικής και ηθικής του σκέψης. Η ελευθερία δεν είναι δεδομένη. Κερδίθηκε με αίμα και θυσίες και κινδυνεύει κάθε φορά που οι Έλληνες ξεχνούν την αξία της. Η ενότητα είναι δύναμη. Οι διχόνοιες οδήγησαν πολλές φορές σε συμφορές. Η ομόνοια είναι το θεμέλιο της προκοπής. Η παιδεία είναι το μέλλον. Η μόρφωση είναι το κλειδί για να κρατηθούν ζωντανά τα ιδανικά του έθνους. Η πίστη και η πατρίδα είναι τα στηρίγματα του λαού. Αυτά κράτησαν όρθιους τους Έλληνες στα δύσκολα χρόνια του αγώνα. Τώρα, σαν σήμερα, πάμε στο 1827, όταν ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Ερίκο Δεριγνή, Εδουάρδο Κόδρικτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον τουρκο-αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Ήταν η περίφημη ναυμαχία του Ναβαρίνου. Να πάμε τώρα στο 1871, όταν ξεσπάει η μεγάλη πυρκαγιά του Σικάγου που κατακαίει την πόλη και αφήνει για δύο ημέρες αφήνει 300 νεκρούς, 100.000 αστέγους και χιλιάδες κατεστραμμένα κτίρια. 1912, ο ελληνικός στόλος υπό τον ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτου απελευθερώνει τη Λίμνο, αποκτώντας στρατηγική βάση για τις επιχειρήσεις στο Αιγαίο κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Πάμε στο 1967, όταν ο Τσέ Γκεβάρα συλλαμβάνεται, τραυματισμένος στη Βολιβία, μετά από μάχη με τον στρατό. Την επόμενη μέρα θα εκτελεστεί στο χωριό Λαϊγκέρα. 1973, ο δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος διορίζει τον Σπύρο Μαρκεζίνη πρωθυπουργό στο πλαίσιο του αποτυχημένου, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, πειράματος Μαρκεζίνη για μια ελεγχόμενη φιλελευθερωποίηση της Χούντας. Κατέρευσε με το Πολυτεχνείο. 1982, το κομμουνιστικό καθεστώς της Πολωνίας θέτει εκτός νόμου την αλληλεγγύη το ανεξάρτητο συνδικαλιστικό κίνημα που είχε εξελιχθεί σε βασικό αντίπαλο της εξουσίας. Το 1987 θεμελιώνεται το Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το οποίο θα εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα εξειδικευμένα νοσοκομεία της Ελλάδας. 1998, Νόμπελ Λογοτεχνίας το Ζωζέ Σαραμάγκου, τον πρώτο πορτογαλόφωνο συγγραφέα που τιμάται με το βραβείο. Πού θα πάμε? Να πάμε να πούμε ακόμη ότι σήμερα είναι Διεθνής Παγκόσμια ημέρα όρασης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Πέμπτη του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής για την Πρόληψη της Τύφλωσης σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Και να πούμε χρόνια πολλά στην Πελαγία που γιορτάζει σήμερα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. 40 χρόνια music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Από τη Δράμα αυτή την εβδομάδα ξεκίνησαν οι δράσεις της εβδομάδας δημόσιας υγείας που θα επεκταθεί σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με πάρα πολλές δράσεις που γίνονται ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης με στόχο τα παιδιά, τους μεγαλύτερους, τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Κυρίαρχο στοιχείο η πρόληψη και όχι μόνο. Πολλές είναι οι δράσεις που θα γίνουν σε όλη την περιφέρεια. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη δράσεις στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας. Ενώ από Δευτέρα θα έχουμε δράσεις και στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Μάλιστα, είχαμε και συνέντευξη τύπου, όπου οι φορείς που συμμετέχουν στην Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας έδωσαν στο στίγμα των εκδηλώσεων αυτής της εβδομάδας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος, τόνισε ότι η Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας αποτελεί ένα διαχρονικό και επιτυχημένο θεσμό της περιφέρειας για την ενημέρωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Η πρωτοβουλία αυτή της περιφέρειας είναι μια πρωτοβουλία η οποία ήδη έχει παλιώσει εδώ και αρκετά χρόνια, επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται με επιτυχία. Οφείλω να αναφερθώ οπωσδήποτε στη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στον κύριο Παπαδόπουλο, στην κυρία Μπολώση, η οποία παρίσταται, και σε όλα τα στελέχη της υπηρεσίας, γιατί κάνουν μια φιλότιμη προσπάθεια προκειμένου να τη φέρουν εις πέρας όλες τις φορές. Βεβαίως φέτος συμπίπτει με την εβδομάδα των περιφερειών στις Βρυξέλλες, όπου είναι τα εγγένεια του γραφείου της περιφέρειάς μας και όπου είναι και η εκδήλωση την οποία θα διοργανώσουμε εκεί, πέρα από τη συνεδρίωση της Επιτροπής Περιφερειών. Από μια πρωτοβουλία η οποία είναι σταθερά ποιοτική και σταθερά στοχευμένη σε δράσεις του ευρύτερου τομέα της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής μέρημνας που αφορούν τους πολίτες. Ένα ιδιαίτερο σημαντικό χαρακτηριστικό, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει όλα τα χρόνια, είναι το γεγονός ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι μια πρωτοβουλία με ευρύτερη συμμετοχή.
0: Ναι, και όπως ακούσατε και ανέφερε ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, η περιφέρεια δίνει το έναυσμα στους πολίτες να πάρουν την υγεία στα χέρια τους, επενδύοντας στην πρόληψη και την προστασία της υγείας τους. Ένα απόσπασμα να ακούσουμε και από όσα είπε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγείας Καβάλας, ο κύριος Χρήστος Παπαδόπουλος.
2: Είναι ακόμη μια χρονιά που θα κάνουμε την Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας. Αυτό που θέλουμε είναι, όπως είπε ο

0: περιφερειάρχης μας να κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Δεν καλύπτουμε όλες τις ανάγκες. Βεβαίως έχουμε δίπλα μας άλλους φορείς, μόνη της περιφέρεια μπορεί να τα κάνει αυτά, αλλά δίνουμε το έναυσμα και το μήνυμα στους πολίτες να πάρουν την υγεία στα χέρια τους. Να προστατεύσουν την υγεία, την πρόληψη, αυτό που λέμε πρόληψη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι δράσεις μας επικεντρώνονται κάθε φορά, κάθε χρόνο σε κάποιες διαφορετικούς τομείς. Προσπαθούμε δηλαδή, γιατί είναι τεράστιο το πεδίο της δημόσιας υγείας, να καλύψουμε κάτι διαφορετικό.
1: Με τον νέο οργανισμό, για πρώτη φορά η περιφέρεια, από τότε που ιδρύθηκε αυτή η διοίκηση, έχει φτιάξει το τμήμα πρόληψης και προαγωγής υγείας. Αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ότι η περιφέρεια στοχεύει ακριβώς εκεί όπου ξεκινάει η ασθένεια. Έχει γίνει ειδικό τμήμα πλέον, το οποίο δεν υπήρχε στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, και πιστεύω θα μου πείτε υπάρχει υποστελέχωση. Ναι, αλλά έστω είναι η αρχή. Έχουμε βάλει ως προϊσταμένη εδώ μία συνάδελφο, η οποία θα ασχοληθεί αποκλειστικά με την πρόληψη και προαγωγή. Γιατί? Για να μην έχουμε μόνο μία εβδομάδα. Να κάνουμε δράσεις που θα προστατεύουν την υγεία, θα προλαμβάνουν ασθένειες όλο τον χρόνο.
2: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Χρήστος Παπαδόπουλος, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υγείας, και πάμε τώρα να ακούσουμε από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Τεπελόπουλο.
3: Έχουμε να δηλώσουμε ως Ιατρικός Σύλλογος ότι φυσικά στηρίζουμε την εβδομάδα δημόσιας υγείας. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση, από τις πλέον σημαντικές στον τομέα της υγείας. Εστιάζει κυρίως στην πρόληψη, που είναι πρωτίστου βαθμού. Πολλές φορές λένε ότι η καλύτερη θεραπεία είναι αυτή που δεν χρειάζεται να γίνει, γιατί ακριβώς η πρόληψη έχει έρθει και έχει σταματήσει μια πορεία μιας ασθένειας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό όλη αυτή την εβδομάδα ο χώρος της υγείας να έρθει σε επαφή με τον απλό πολίτη, να ελεπιδράσουν, να περάσει μέσα στο μυαλό του κόσμου ότι η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική, ότι θα πρέπει να προχωρούμε σε προληπτικές εξετάσεις, σε διαγνωστικές, στους εμβολιασμούς και κυρίως σε επαφή με τους γιατρούς μας, ακριβώς για να προλαμβάνουμε το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.
2: Μετά τον κύριο Τεπελόπουλο, αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας μίλησε, θα ακούσουμε τον διοικητή του νοσοκομείου Καβάλας, τον κύριο Χιλέα Γερόπουλο.
4: Το νοσοκομείο Καβάλας στη δεδομένη χρονική στιγμή, προσπαθώντας να καλύψει και την πρωτοβάθμια φροντίδα, γιατί ο ρόλος ενός νοσοκομείου μέσα σε μια γεωγραφική τοποθεσία είναι να υποστηρίζει τη δευτεροβάθμια φροντίδα, εδώ το νοσοκομείο Καβάλας, με το υστέρημα των δυνάμεών του όσον αφορά σε νοσηλευτικό, παραϊατρικό και τεχνικό προσωπικό, διοργανώνει δύο δράσεις. Η πρώτη δράση έχει να κάνει με τις δωρεάν μαστογραφίες, οι οποίες γίνονται στο ακτινολογικό του νοσοκομείου. Ο μαστογράφος μας χρησιμοποιείται. Η προσπάθειά μας βέβαια είναι να χρησιμοποιείται όλο το έτος. Ελπίζουμε, και όπως έχουμε τη διαβεβαίωση από το Υπουργείο, ότι με τις επόμενες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και τον μαστογράφο και το μηχάνημα οστικής πυκνότητας και τον λιθοτρίπτη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερες υπηρεσίες υγείας και ειδικά στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Εκείνο το οποίο επίσης θέλω να πω είναι η νοσηλευτική ημερίδα, η οποία διοργανώνει η Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, είναι μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του οποίου έχει της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης του κοινού.
2: Ναι, είναι αρκετές οι δράσεις που θα γίνουν και θα γίνουν και οι δράσεις αυτές για τις οποίες θα σας μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα και εξειδικευμένα. Δίνουμε μια γενικότερη εικόνα, όπως γενικότερη εικόνα πήραμε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που δόθηκε με την παρουσία διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στην εβδομάδα υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την κυρία Σταυρούλα Βοβλιανού, που είναι προϊσταμένη του τμήματος εκπαίδευσης του νοσοκομείου Καβάλας.
5: Στα πλαίσια της εβδομάδας υγείας όντως έχουμε διοργανώσει μια ημερίδα με τίτλο «Τη δωρεά οργάνων και ιστών από τη γνώση στην προσφορά ζωής». Είναι μια πρωτοβουλία η οποία χρόνια γινόταν σαν σκέψη, τώρα έφτασε στο σημείο να υλοποιηθεί. Έχουμε τρία στρογγυλά τραπέζια και δύο διαλέξεις επιστημονικές.
6: Θα γίνει
5: την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Μεγάλη Λέσχη Καβάλας. Συμμετέχοντες θα είναι ακαδημαϊκοί, νομικοί, ψυχολόγοι αλλά και επαγγελματίες υγείας από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά και νοσηλευτές και γιατροί από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εμπλέκονται στη διαδικασία της μεταμόσχευσης.
2: Και να ακούσουμε και την κοινωνική λειτουργό, την κυρία Κωνσταντίνα Ηλιάδου, που εκπροσωπεί το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκες.
7: Από το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, το οποίο εκπροσωπώ, θα διοργανώσουμε μια ομιλία την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 6 ώρα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την ψυχολόγο, την κυρία Κατερίνα Εμμανουηλίδου, από την Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, επίσης και η συνάδελφός. Η ομιλία μας θα έχει τίτλο «Διαφορετικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», ανοίγοντας συζήτηση για την προσβασιμότητα και την ψυχική υγεία στους νέους ενήλικες, γνωρίζοντας πως η διαφορετικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί μια σημαντική πρόκληση, αλλά από την άλλη και μια ευκαιρία για τη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού και προσβάσιμου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Θέλουμε έτσι να θίξουμε αυτό το θέμα και να μιλήσουμε για αυτό.
2: Λοιπόν, συμμετέχουν επίσης και ο Δήμος Ενέστου, αλλά και οι γιατροί του κόσμου με οδοντιατρική φροντίδα. Όπως επισημάνθηκε, η υγεία είναι υπόθεση καθημερινής φροντίδας και η καλύτερη αντιμετώπιση μιας ασθένειας είναι η πρόληψή της πριν αυτή εκδηλωθεί. Για τον λόγο αυτό, οι φορείς καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις της Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει για ενημέρωση, για πρόληψη, για έγκαιρη παρέμβαση. Υπάρχει ένα πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Στον Εύρο οι δράσεις και οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και στις 4 πόλεις, μεγάλες πόλεις του νομού, την Αλεξανδρούπολη, την Ορεστιάδα, το Δημότιχο και το Σουφλί, αλλά και στη Σαμοθράκη.

0: Ναι, αν αποσημειώνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν απειλές για νέα επίθεση κατά του Ιράν και το αποτέλεσμα αυτής της ρητορικής καταγράφεται σε αύξηση 2,5% στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, το οποίο πλέον βρίσκεται στα 103 δολάρια το βαρέλι. Σημειώνεται επίσης πολύ μεγάλη αύξηση και στο φυσικό αέριο. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη έχει σταθεροποιηθεί στα 2,20. Υπάρχει και σταθεροποίηση για το πετρέλαιο κίνησης, που όμως υπάρχει μια ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων ότι αναμένονται και πάλι αυξήσεις ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο δεν αναμένονται αυξήσεις στην αμόλυβδη, αναμένεται αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης. Μία σύντομη συνομιλία σχετικά με το πετρέλαιο αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης, που ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει τι θα γίνει. Μία σύντομη συνομιλία είχε ο συνάδελφος Σάκης Ασβεστάς νωρίτερα με τον πρόεδρο των Πρατηριούχων Ομοκαβάλλας, τον κύριο Πούλο, τον κύριο Φώτη Πούλο, να το ακούσουμε.
1: Κοιτάξτε, οι τιμές όπως εδώ ακολουθούν μια σταθερή ανωδική πορεία. Η τιμή της βενζίνης είναι κοντά στα 2,20 και το πετρέλαιο μετά τις παρεμβάσεις που γίνανε έχει αγγίξει τα 2 ευρώ. Ήταν λίγο πιο ψηλά τις προηγούμενες μέρες, υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση με τα μέτρα τα οποία έχει δώσει η κυβέρνηση μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Αυτά όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, σίγουρα είναι πάρα πολύ ψηλά οι τιμές, όπως όλων των ενεργειακών προϊόντων, μηδενός εξαιρουμένου, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια οικονομική λύση προκειμένου να δουλέψει το παραγωγικό μοντέλο, να δουλέψει η μετακίνηση, να δουλέψει η βόλτα, να δουλέψει πάρα πολλά κομμάτια της αγοράς, έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, που οφείλεται κυρίως στα ενεργειακά προϊόντα λόγω των μεγάλων αυξήσεων. Τώρα αναμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στις 14 του μηνός, να δούμε αν τα χρήματα τα οποία θα δώσει, η επιδότηση η οποία θα δώσει για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι κάτι το οποίο μπορεί να ικανοποιήσουν τους καταναλωτές για να μπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο και όσο το δυνατόν περισσότερο να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου να αντισταθούν τον επερχόμενο χειμώνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τα πράγματα εξακολουθούν και είναι δύσκολα. Συμπληρώνουμε περίπου 10 μήνες αναταραχών και όλο αυτόν τον καιρό υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα και με τις τιμές του αργού πετρελαίου και με τα δηληστηριακά, τα έτοιμα, τα προϊόντα, τα οποία είναι πολύ ψηλά στο ταβάνι αυτή τη στιγμή και δημιουργούν, όπως έχω αναφέρει προηγουμένως, σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Θέλω να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή το ναυτιλιακό, το καύσιμο που είναι απαλλαγμένο από ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ, πουλείται στο 25 με 1,30 έναντι 55 με 60 λεπτών που πουλιόταν τους προηγούμενους μήνες. Βλέπετε ότι υπάρχει και στη βάση μια μεγάλη αύξηση του προϊόντος. Θα ήταν ιδανικό να μειωθεί για ένα πολύ μεγάλο διάστημα μέχρι να ξεπεραστεί αυτή η κρίση, τουλάχιστον σαν ένα προϊόν το οποίο πάμε τα σπίτια μας, θέλουμε να ζητάρουμε τις οικογένειές μας, προκειμένου να μην δούμε πράγματα και φαινόμενα τα οποία είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια με άσχημα για την ανθρώπινη ζωή επακόλουθα.
0: Ήταν η εποχή της κρίσης. Αυτά θυμίστε τώρα ο κύριος Φώτης Πούλος, όταν έψαχνε ο κάθε ένας να ζεσταθεί με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, συχνά και με λάθος τρόπους, και συνέβησαν αρκετά πράγματα. Τώρα, δεμένα παραμένουν τα σκάφη στα λιμάνια όλης της χώρας. Από την 1η Οκτωβρίου που ξεκίνησαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις των αλλιών, τα σκάφη τους είναι δεμένα. Και ήδη όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν φανεί επιπτώσεις στην αγορά, ενώ οι αλλιείς από την πλευρά τους έχουν προχωρήσει σε πρωτοβουλίες σε διάφορα επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από 2 μέρες έβλεπα την ανταπόκριση της συναδέλφου από τη Θεσσαλονίκη, της Λίας Χριστάρα, που οι αλλιείς είχαν για να δείξουν την έλλειψη των αλλιευμάτων στην αγορά, έστησαν υπέρυθυρες ψισταριές και κερνούσαν τον κόσμο κρέατα. Κρέατα υπάρχουν, αλλιεύματα δεν υπάρχουν. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για 8η ημέρα. Χθες εκδόθηκε ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτό που αναμένεται μέσα στη μέρα από τους αλείς είναι να υπάρξει κάποια επαφή, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σημείο επαφής. Κάτι που σημαίνει ότι όταν λήξει το τελεσίγραφο που οι ίδιοι έχουν δώσει, τότε θα προχωρήσουν και σε άλλες κινητοποιήσεις, ενδεχομένως από αύριο, και δεν ξέρουμε και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αυτό που λένε οι αλείς είναι ότι πρώτη φορά είναι που κάνουν απεργιακές κινητοποιήσεις σε τέτοιο βαθμό. Είμαστε όλοι μαζί, όλα τα λιμάνια, 12 λιμάνια στη συνεννόηση. Οπότε θα δείτε τις επόμενες μέρες να κάνουμε σε κοινή πρωτοβουλία δράση σε διάφορα λιμάνια της χώρας. Αυτό που ζητούν είναι να φτάσει η επιδότηση στο λίτρο, δηλαδή τουλάχιστον τα 50 λεπτά, καθώς αναφέρουν ότι τόση είναι η επιδότηση που ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ την ίδια στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, καταγράφονται λήψεις στα αλλιεύματα, τα ιχθυοτροφεία δεν μπορούν να τροφοδοτήσουν τη ζήτηση, αυτή την ζήτηση, οπότε όπου υπάρχει ψάρι, είτε είναι ιχθυοτροφείου σε περιορισμένες ποσότητες, είτε κατεψυγμένο, τα δε ιχθυοπολία και αυτά τα περισσότερα είναι κλειστά.
2: Μην το πεις, οι παλιοί μας φίλοι, μην το πεις.

0: παλιές.
1: Και εγώ θα σας θυμίσω τις μέρες τις παλιές, γιατί το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε θα μας πάει λίγο στο παρελθόν και όμως είναι παρόν, συμβαίνει εκεί στα βόρεια του Εύρου, εκεί που εφόσον οι υλοτόμοι έχουν κόψει τα ξύλα, μετά με τα ζώα, καθώς δεν μπορούν να πάνε μηχανοκίνητα μέσα σε εκείνες τις περιοχές, τα μεταφέρουν σε άλλες περιοχές πιο προσβάσιμες με αυτοκίνητα. Ένα ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στην εκπομπή Μέρα με Χρώμα της ΕΡΤΡΙΑ από τη συνάδελφο την Μαρία Μανάκα, να το ακούσουμε.
2: Σας καλωσορίζουμε, είμαστε πολύ πιο ψηλά, δεν είμαστε στη Ρούσα. Έχουμε ανέβει για τις ανάγκες της εκπομπής του Μέρα με Χρώμα σε υψόμετρο 1000 μέτρα. Είμαστε στην περιοχή 1000 λοιπόν. Δυστυχώς δεν έχω μαζί μου τους πρωταγωνιστές του σημερινού θέματος. Τους συναντήσαμε πιο χαμηλά, εκεί δεν έχει σήμα, οπότε βλέπετε εσείς με ευχαρίστηση τα πλάνα.
3: Βλέπουμε τα πλάνα φυσικά
2: από νωρίς. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ξεχωριστό, παραδοσιακό, διαφορετικό επάγγελμα. Για τα μουλάρια μεταφορείς και για τους ανθρώπους που χώνονται βαθιά στο δάσος, εκεί όπου δεν πατάει η μηχανή, δεν πατάει η ρόδα αυτοκινήτου, παρά μόνο το πόδι και τα ποδαράκια των μουλαριών, για να βγάλουν τα ξύλα, τα οποία έχουν ήδη κόψει υλοτόμοι του δασικού συνεταιρισμού Μεγάλου Δερίου, τα έχουν ντανιάσει, τα έχουν στιβάξει και τα βγάζουν από το και τα ανεβάζουν ψηλά στον δημόσιο δρόμο για να μπορέσουν να περάσουν τα φορτηγά που θα τα πάρουν, άλλα για να τα διανύμουν στα εργοστάσια ξυλίας και άλλα για να τα διανύμουν στους εμπόρους και μετά από εκεί και μετά σαν καυσόχυλα στους πολίτες και σε ανθρώπους από άπορους που δεν έχουν την οικονομική ευχαίρεια και παίρνουν τα χωρικά ξύλα. Έχω μαζί μου τον κύριο Ριτβάν και τον κύριο Χακή και τον κύριο Νετσμετίν, είναι οι τρεις δασεργάτες να πω που έχουν απομείνει εδώ στην περιοχή. Είναι και αντιπρόεδρος ο κύριος Ριτβάν στον συνεταιρισμό το δασικό του Μεγάλου Θερίου και δουλεύει πάνω από 20 χρόνια, γύρω στα 23, μέσα στο δάσος. Ένα επάγγελμα ξεχωριστό και εποχιακό, έτσι. Ποιους μήνες?
4: Αρχίζουμε από Απρίλιο μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Mm-hmm. Είναι ένα επάγγελμα παραδοσιακό που πρέπει να κρατηθεί για να επιβιώσει το χωριό, mm-hmm. τα δάση μας. Είμαστε εμείς οι τελευταίοι που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν βλέπω μέλλον πάρα πολύ στη δουλειά αυτή, επειδή δεν έχουμε και πολλά κίνητρα από τους κυβερνήσεις που ήρθαν μέχρι τώρα, δυστυχώς.
2: Αυτά τα μουλάρια, τα μουλαράκια και τα άλογα που έχετε στη δούλεψή σας, που είναι νομίζω 7, έτσι, 7, εδώ στην περιοχή, πώς τα εκπαιδεύσατε? Είναι εύκολο κανείς να μάθει πού να πηγαίνουν, να κάθονται, να περιμένουν να τα φορτώσει κανείς και να ξεφορτώσει μετά αργότερα?
4: Το πιο βασικό στάδιο εκπαίδευσης είναι που κρατάει περίπου 6 μήνες. Μετά το δεύτερο χρόνο που αρχίζει, το δεύτερο σεζόν, mm-hmm. εκπαίδευσης, το ζώο ήδη είναι μαθημένο και αρχίζει κανονικά να δουλεύει όπως mm-hmm. σε άλλα τα ζώα που είναι μαθημένο.
2: Ζώα νέα μόνο ή μέχρι τα 20?
4: Υπάρχουν και πολύ πιο παλιά ζώα που είναι μαθημένα που δουλεύουν εδώ και 10 χρόνια, 15 χρόνια mm-hmm. και το μακρύ, δηλαδή το οποίο
2: μεγάλο,
4: που μπορεί να δουλέψει 15-16 χρόνια, ναι.
2: Ο κύριος Ριτβάν, να πούμε ότι είναι κάτοχος πτυχίου στην Παιδαγωγική Ακαδημία και κάνει το μεταπτυχιακό του, αλλά αυτούς τους μήνες, τους 6, εργάζεται στο δάσος μέσα, έτσι, και τους υπόλοιπους μήνες διαβάζει και το μεταπτυχιακό.
4: Ναι, ακριβώς, κάνω δύο δουλειές ταυτόχρονα, ζω τη ζωή από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες και είμαι και τυχερός, νιώθω τον εαυτό μου, επειδή παράλληλα ζω δύο διαφορετικές.
2: Τώρα να ρωτήσω εγώ, αυτά τα μουλάρια κάποιος θα πει, αχ, κουράζονται πάρα πολύ, δουλεύουν, τα τυρανάτε, λέω. Πώς απαντάμε σε αυτούς τους ανθρώπους και πώς εσείς?
4: Όχι, είναι αυτοί σαν συνεργάτες μας στη δουλειά και όταν τελειώνει το σεζόν, τελειώσουμε τη δουλειά, τους κοιτάμε με κτηνιά, τους δίνουμε τα απαραίτητα φάρμακα για να βελτιωθούν για το επόμενο σεζόν πιο πολύ. Mm-hmm. Και αυτές είναι ψυχές, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τυραννία, όχι καθόλου. Να μην το βλέπουμε έτσι με αυτή την οπτική γωνία.
3: Μάλιστα.
0: Ένα επάγγελμα Ρακή, λοιπόν που τίνει να εκλείψει η Μαρία. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, ευχαριστούμε για τις εικόνες. Καλή συνέχεια και στους δύο.
1: Λοιπόν, έτσι ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Πόσο δένεται ο άνθρωπος με το ζώο όταν εργάζονται έτσι κοινά. Και θυμήθηκα τον αείμνηστο το Θύμιο Καρακατσάνη όταν είχε γυρίσει το καραβάνι σε Ράι που είχε πει κάποια φορά σταμάτησα να τρώω, ότι ήταν σαν να τρώω το συμπροταγωνιστή μου.

η 53η ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας ξεκινά σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Τη διοργανώνει το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογιών, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης που θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Ερευνητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση των ανθρώπινων κοινωνιών, ενώ το φετινό θέμα συνοψίζεται στον τίτλο «Γεφυρώνοντας επιστημονικούς κλάδους και προοπτικές για τις παγκόσμιες προκλήσεις από την κλιματική αλλαγή και τα θέματα του περιβάλλοντος μέχρι την πολιτική και την τεχνητή νοημοσύνη». Μέσω της γεφύρωσης μεθοδολογιών, επιστημονικών κλάδων και προοπτικών, το συνέδριο στοχεύει να αναδείξει τη σημασία της κατανόησης του τεχνολογικού παρελθόντος για την αντιμετώπιση των σύγχρονων ζητημάτων, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, εν ώψη της διοργάνωσης της διεξαγωγής του συνεδρίου, που όπως είπαμε ξεκινά στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης. Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει εθελοντική αιμοδοσία, στην οποία κάνει κάλεσμα προς τους εκπαιδευτικούς μέλη της η δεύτερη ΕΛΜΕ Εύρου, μέχρι τη 1 το μεσημέρι, στην αίθουσα του εργατοϋπαλλήλικου Κέντρο Ορεστιάδας. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Δημοτήχου, Λαβάρων και Μεταξάδων μπορούν να πηγαίνουν και στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου του Δημοτήχου, δηλώνοντας την προσφορά για την Τράπεζα Αίματος της δεύτερης ΕΛΜΕ, η οποία μπορεί να καλύψει τυχώς ανάγκες των μελών και των οικογενειών τους. Πηγαίνοντας μέχρι τη Δράμα, να πούμε ότι η αστυνομία κατάφερε να εξιγνιάσει μια κλοπή που έγινε σε σχολείο τον Αύγουστο της Δράμας, από το οποίο αφαίρεσαν 11 ηλεκτρονικές συσκευές, 11 τάμπλετ. Η μία φέρεται να πουλήθηκε σε τέταρτο άτομο, ενώ μέρος των κλοπημένων εντοπίστηκε και επιστράφηκε στο σχολείο. Υπάρχει μια δικογραφία σε βάρος των 4 ανθρώπων για κλοπή, αποδοχή, διάθεση προϊόντος εγκλήματος κατά περίπτωση στο ένα άτομο, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί τον Αύγουστο, οι 3 από τους δράστες μπήκαν και διέριξαν το σχολείο και πήραν από το εσωτερικό του 11 τάμπλετ, εκ των οποίων το ένα το πούλησαν στον 4ο δράστη. Ευτυχώς βρέθηκε μέρος τουλάχιστον αυτών των συσκευών στην κατοχή τους και επιστράφησαν στο σχολείο. Ωστόσο, προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξαχνίωσης Εγκλημάτων της Δράμας. Κάποια πράγματα έχουν επιστραφεί στο σχολείο, κάποια άλλα δυστυχώς έχουν χαθεί. Σε αυτό το σημείο, εμείς κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με μια μουσική επιλογή. Θα φτάσουμε στις 11, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, να μάθουμε τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πριν επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, σας έχουμε έτσι μια ενδιαφέρουσα έκπληξη για μια πολύ διαφορετική θεατρική παράσταση που θα γίνει εδώ στην περιοχή μας και φέρνει κοντά ανθρώπους διαφορετικών γενεών. Θα τα πούμε όμως μετά τις 11.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συμμαχία τους σε μια εποχή έντονων αναταραχών αλλά και σε μια ευαίσθητη περιοχή. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε τη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από την Αθήνα. Τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του τόπου που γεννήθηκε η δημοκρατία και διαμορφώθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Πρόσθεσε ότι η επίσκεψή του ενισχύει τους δεσμούς των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα άφησε πίσω τις νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αδιανόητο χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τονίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως ξεκαθάρισε πως η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Άγκυρα από τη Ρωσία. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Για εμάς, είπε, στρατηγικός διάλογος δεν είναι μόνο η αγορά όπλων και η προώθηση ενεργειακών project. Είναι ο στρατηγικός διάλογος που πρέπει να σημαίνει προφανώς την αναζήτηση κοινών αξιών, αρχών και όχι απλώς κοινών συμφερόντων. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λίγο θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νεοράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι μετά από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνηση, είπε πως η μέση τιμή έπεσε αισθητά και στον καταναλωτή έχει ίδια τιμή με την αμόλυβδη 2,14. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους μειοψηφούντος του Προέδρου που είχε αντίθετη άποψη. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτηρίου. Αγωνία και εγκλωβισμένους, 6 άτομα ανασύρθηκαν σώα από τα συντρίμμια.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, είναι 7 λεπτά, 8 λεπτά μετά τις 11. Εσείς είστε συντονισμένοι σε δύο περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ Οριστιάδας και στην ΕΡΤ Καβάλας. Από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας είναι η εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας, που θα σας κρατήσει για μία ακόμα ώρα συντροφιά μέχρι τις 12. Είναι η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, είναι η Γιώτα Δημούδη στην κονσόλα του ήχου. Είναι το 2510-24-25-49 το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να έρχεστε σε επαφή μαζί. Μας. Καθημερινά εμείς ανοίγουμε το χάρτη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, πηγαίνουμε σε τόπους, γνωρίζουμε ιστορίες, γνωρίζουμε τόπους, ανθρώπους και γεγονότα βέβαια, καταγράφουμε και γεγονότα. Συνεργάτες μας, οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ από την περιφέρεια και όλοι εσείς που μας ακούτε και μας ενημερώνετε χρόνια τώρα. Σας υπενθυμίζουμε ότι μας ακούτε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδα στους 101 και 103,5 στα FM, από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας στους 96 και 3. Και από το διαδίκτυο, από το erteco.gr. Μία ώρα ακόμα λοιπόν μαζί, ξεκινάμε με την πρώτη μας μουσική επιλογή και πιάνουμε τα θέματα μας.

0: Λοιπόν, και τώρα ξεκινώντας, όπως είπαμε, θα αναφερθούμε σε μία παράσταση κατά την οποία αισθάνομαι, η οποία αισθάνομαι ότι είναι κάπως διαφορετική. Είναι μία παράσταση η οποία θα παρουσιαστεί στην Ελευθερούπολη της Καβάλας, στο αμφιθέατρο Φρίξος Παπαχριστίδης, αύριο Παρασκευή, το Σάββατο, και θα δοθεί και μία μαθητική παράσταση στις 11 το πρωί της Δευτέρας. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά με τον δημιουργό αυτής της παράστασης, τον άνθρωπο που έχει κάνει το κείμενο και την σκηνοθεσία, ο οποίος είναι ένας νέος άνθρωπος με καλλιτεχνικές, γραφικές ανησυχίες. Τον έχουμε ξαναφιλοξενήσει, και ένα παιδί του λυκείου, το οποίο όμως έχει πάρα πολλές ανησυχίες και πάρα πολύ μεγάλη διάθεση να δημιουργήσει, να φτιάξει πράγματα, και τα καταφέρνει σε αυτό. Είναι ο Παύλος Τσακαλίδης που είναι στην τηλεφωνική μου γραμμή. Καλή σου μέρα, Παύλε.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Δεν είναι πρώτη φορά που μιλάμε. Είσαι πολύ ανήσυχος και πολύ ενεργός έτσι, στο να δημιουργείς παραστάσεις, στο να γράφεις, και συγχαρητήρια γι' αυτό. Παράλληλα όμως με τις σχολικές σου υποχρεώσεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, εννοείται.
0: Πώς τα καταφέρνεις?
1: Δεν είναι πάντα εύκολο. Βασικά, όχι, δεν είναι πάντα εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Αλλά νομίζω ότι όταν υπάρχει τόσο μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνεις, κάπως βρίσκεις την ισορροπία σου μέσα στο χώρο.
0: Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μία παράσταση, η οποία παράσταση καταφέρνει και ενώνει δύο διαφορετικές γενιές. Θα ήθελα να μου μιλήσεις για την παράσταση αυτή.
1: Η παράσταση καταρχάς έχει τίτλο Co-Housing και είναι μια διαγενειακή θεατρική παράσταση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενώνει δύο διαφορετικές γενιές. Πίσω από αυτή την παράσταση βρίσκονται κάποιοι έφηβοι και έφηβες συντελεστές που εργάστηκαν σκληρά για να παραχθεί αυτό το αποτέλεσμα.
0: Και φυσικά
1: πάνω στη σκηνή. Ναι, ακριβώς. Και πάνω στη σκηνή συνεργαζόμαστε με κάποιες κυρίες του ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης, κάποια μέλη του ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης και έναν κύριο, με στόχο αυτή την παράσταση.
0: Ναι. Πώς το σκέφτηκες αυτό? Γιατί το κείμενο είναι δικό σου.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι πως αναφορικά με το κείμενο ήθελα κάπως να μεταπηδήσω ηλικιακά από έργα τα οποία γράφονταν για εφήβους νέους, ηθοποιούς εννοώ, σε έργα που αφορούν μια μεγαλύτερη γενιά. Ενώ ήθελα συγγραφικά να κάνω αυτό το άλμα για να εξερευνήσω κάπως και εγώ τα όρια μου. Για να έχει λίγο ενδιαφέρον και αυτό που κάνω, ενώ από συγγραφική ματιά αρχικά. Mm-hmm. Ξεκινώντας να το κάνω αυτό, συνειδητοποίησα ότι η επαφή που έχω με την τρίτη ηλικία είναι αρκετά περιορισμένη για να μπορέσω να γράψω ένα ρεαλιστικό κείμενο, ένα κείμενο που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και να μην είναι γεμάτο στερεότυπα και προκαταλήψεις. Και έτσι αποφασίσαμε μαζί με αυτούς τους εφήβους με τους οποίους ξεκινήσαμε αυτή τη διαδρομή, με τον Δημήτρη Θεοκεστρίτελ και τη Βενετία Χαλαφτίδου, να πάμε στο ΚΑΠΗ, να τους προτείνουμε την ιδέα μας. Και κάπως έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το μονοπάτι, με τη συγγραφή ενός έργου πάνω στις ίδιες τις γυναίκες που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Και φτάσαμε σήμερα εδώ.
0: Έτοιμοι για την παράσταση. Πώς το δέχτηκαν αυτό? Δηλαδή πήγατε και είπατε, εμείς θέλουμε να κάνουμε μία παράσταση και θέλουμε να μαζέψουμε υλικό. Συγχρόνως όμως τους πείσατε να συμμετέχουν και στην παράσταση αυτή.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι πως προηγήθηκε ένα δίμηνο εργαστήριο, στο οποίο επιδιώξαμε να αναπτύξουμε ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας, και θεατρικό, αλλά και καθαρά σε θέμα επικοινωνίας, ενώ μεταξύ μας, και γνωριμίας και εμπιστοσύνης. Οπότε υπήρξε μια κάποια προετοιμασία του εδάφους για όλο αυτό που θα ακολουθούσε. Και στη συνέχεια, με μεγάλη χαρά, γιατί νομίζω ότι είναι μια γενιά η οποία διψάει, ή τουλάχιστον εμείς πέσαμε σαν ανθρώπους που διψάνε για να δημιουργήσουν και να πάρουν και να δώσουν, νομίζω ότι το δέχτηκαν τέλος πάντων με ένα πολύ θετικά διακείμενο προς εμάς τρόπο.
0: δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία, φαντάζομαι, οι κυρίες του Καπί και ο κύριος, θεατρική εμπειρία.
1: Κάποιες είχαν συμμετάσχει σε θεατρικές παραστάσεις κάποια χρόνια πριν ή στα σχολικά ακόμη χρόνια. Ναι. Αλλά γενικότερα θέλαμε να αναπτύξουμε ένα κώδικα επικοινωνίας από το μηδέν.
0: Ναι. Καταφέρατε. Είναι περίεργη και είναι δύσκολη η επικοινωνία της δικής σου γενιάς με την τρίτη ηλικία, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα ηλικιακό το οποίο έχει συντηρηθεί και από τις εξελίξεις οι οποίες είναι ραγδαίες πλέον. Με άλλο τρόπο αντιλαμβάνεστε εσείς τη ζωή και με άλλο τρόπο αντιλαμβάνονταν στα παιδικά τους χρόνια εκείνη την ζωή. Οπότε βλέποντας εσάς, κάποια άλλα πράγματα ενδεχομένως να περιμένουν από εσάς ή καταφέρατε αυτό το κενό να το γεμίσατε με κάποιον τρόπο?
1: Ναι, θα σας πω. Σίγουρα ήταν μια εμπειρία που μας μετατόπισε όλους και στην αρχή όντως μπορεί να φαίνονταν ότι είμαστε δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι χωρίς κανένα κοινό σημείο αναφοράς. Αλλά κάπου σε όλη αυτή τη διαδρομή συνειδητοποίησαμε ότι ο κοινός μας άξονας είναι ότι θέλουμε να ακουστούμε, να νοιαστούμε και να ανήκουμε σε κάποια ομάδα. Και εκεί στην ουσία ενωθήκαμε. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία οι έφηβοι προσέφεραν στην ουσία την ορμή και την ενέργειά τους, μας, ενώ τα μέλη του Καπί σίγουρα την αλήθεια τους. Την βιωματική τους αλήθεια και την εμπειρία τους, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε κάπως συμπληρώναμε η μία ομάδα την άλλη.
0: Και φαντάζομαι όλο αυτό σε ένα κλίμα αλληλοσεβασμού που είναι απαραίτητο για να μπορέσει κάποιος να συνεργαστεί και να παράξει ένα αποτέλεσμα.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Ναι. Ποια είναι η παρέα σου, ποιοι ήταν όλη αυτή η παρέα που σε στήριξε σε αυτή την προσπάθεια για να μπορέσετε να κάνετε αυτό το βήμα?
1: Ναι, λοιπόν, πίσω, κάτω από τη σκηνή, η Βενετέα Χαλοφτίδου έχει επιμεληθεί την κινησιολογία και ήταν και βοηθός σκηνοθέτη. Ο Δημήτρης Κεστρίτσαλης ανέλαβε την σκηνογραφία και την συνδιαμόρφωση των φωτισμών. Τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο Μάγνους Μουν, ο οποίος είναι ένας ξένος καλλιτέχνης, και στον ηχητικό σχεδιασμό συνεργάστηκαν ο Κώστας Ρέμπας και ο Φρεντζέ. Τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο Μάγνους Μουν, ο οποίος είναι ένας ξένος καλλιτέχνης, και στον ηχητικό σχεδιασμό συνεργάστηκαν ο

0: το ίδιο επώνυμο. Και έπειτα έχουμε φυσικά τους τεχνικούς μας. Τεχνικός φωτισμών είναι ο κύριος Αραδής Μητσιρίκης, τεχνικός ήχου ο κύριος Βασίλης Μπάμπας. Και στην κατασκευή σκηνικού εργάστηκαν επίσης δύο μέλη του ΚΑΠΗ, ο κύριος Λάζαρος Κυριακίδης και ο κύριος Βασίλης Παπαευαγγέλου. Και φυσικά, να το πούμε και αυτό, η Καταρίνα Φιλιππίδου, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός του Βοήθεια στο Σπίτι Ελευθερούπολης, ανέλαβε την οργάνωση της γενικότερης παραγωγής.
1: Τώρα, είναι μια παράσταση. Τι θα δούμε στην παράσταση αυτή?
0: Λοιπόν, στην παράσταση αυτή, τέσσερις ηλικιωμένες συγκατοικούν σε έναν χώρο co-housing. Το co-housing είναι μια σύγχρονη και εναλλακτική δομή συγκατοίκησης, ένας χώρος στον οποίο οι συγκάτοικοι, ας πούμε, διατηρούν την ανεξαρτησία τους και τον προσωπικό τους χώρο, αλλά παράλληλα μοιράζονται και έναν άλλο χώρο για κοινές δραστηριότητες. Αυτές οι τέσσερις γυναίκες λοιπόν συγκατοικούν σε αυτόν τον χώρο και αποφασίζουν να λάβουν μέρος σε έναν θεατρικό διαγωνισμό του Δήμου τους. Για να συμπληρώσουν την ομάδα τους χρειάζονται και ένα πέμπτο άτομο, και στη διάρκεια της αναζήτησής του πέμπτου ατόμου στείλουν τη δική τους παράσταση με βάση τις μνήμες τους, τους φόβους τους και τα όνειρα ενδεχομένως από το παρελθόν τους.
1: Πόσο χρόνο πήρε η οργάνωση αυτής της παράστασης?
0: Λοιπόν, η προετοιμασία, η προεργασία, ας πούμε, ξεκίνησε από τον Μάιο στο Δήμινο Εργαστήρι, το οποίο έτρεξε μέχρι και τα τέλη του Ιουνίου. Και έπειτα κάναμε πρόβες τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τώρα τον Οκτώβριο, όσες μέρες. Ναι, 8 μέρες τέλος πάντων, καθημερινά, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
1: Και η παράσταση η οποία θα παρουσιαστεί είναι ανοιχτή για το κοινό, είναι δωρεάν για το κοινό, με ελεύθερη είσοδο.
0: Εννοείται.
1: Απλά χρειάζεται μια προκράτηση, καλό θα ήταν για να μην υπάρχει πρόβλημα, να μην υπάρξει πρόβλημα, μια ενημέρωση.
0: Εννοείται, για να μην περιμένουν περισσότερο έξω, περισσότερος κόσμος, ναι. Ενώ να μην έρθει κόσμος και δεν μπορέσει τελικά να παρακολουθήσει την παράσταση.
1: Τι τάξη πας? Αν μπορείς να μου...
0: Τώρα πηγαίνω τρίτη λυκείου.
1: Α, αυτό ήθελα να καταλάβω, ναι. Πώς είναι η τρίτη λυκείου λοιπόν μαζί με αυτές τις δραστηριότητες?
0: Νομίζω ότι αυτές οι δραστηριότητες κάπως την κάνουν λίγο πιο δύσκολη. Αλλά παράλληλα είναι και κάπως ανάγκη, μπορεί να συμβαίνει αυτό. Γιατί κυριολεκτικά κάποιες στιγμές νιώθεις την ανάγκη να πατήσεις μια παύση στο χρόνο, στο χώρο. Και να κάτσεις να δεις τι υπάρχει μέσα σου αλλά και έξω στον κόσμο. Ενώ χωρίς αυτό θα ήταν πολύ πιο δύσκολα για μένα τα πράγματα, νομίζω.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από τη μια είναι ένα επιπλέον βάρος, κάτι επιπλέον που προστίθεται σε όλο αυτό το βάρος που σηκώνεις και εσύ, όπως και άλλα παιδιά της τρίτης λυκείου, αλλά και συγχρόνως είναι και η διαφυγή σου. Αυτό που χρειάζεται και χρειάζονται τα παιδιά στη τρίτη λυκείου, πολλές διαφυγές για να μπορέσουν να σηκώσουν αυτό το βάρος, προσπαθώντας να κατακτήσουν αυτό που θέλουν να κατακτήσουν και με τον τρόπο, με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Ακριβώς.
1: Ποιος είναι ο στόχος σου, μια και η συζήτηση γύρισε προσωπικά σε σένα?
0: Ο στόχος μου. Θα ήθελα να περάσω σε μια σχολή στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα. Το πιο συγκεκριμένα ας το αφήσουμε για την ώρα.
1: Όχι, σε γενικές γραμμές, δεν χρειάζεται συγκεκριμένα.
0: Σίγουρα θέλω να στραφώ προς αυτό με το οποίο ασχολούμαι και στο παρόν. Ενώ θέλω να είναι το μέλλον μου. Και σε κάθε περίπτωση θα δώσω και εξετάσεις για την σχολή σκηνοθεσίας του Εθνικού Θεάτρου.
1: Μια και ανέφερες στην Αθήνα πρόσφατα, ήσουν στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Μπορείς να μας μιλήσεις και για αυτή την εμπειρία σου?
0: Εννοείται. Κατέβηκα στην Αθήνα πριν από λίγες εβδομάδες, διότι παρουσιάστηκε ένα έργο μου, το Burnout, το οποίο είναι ένα έργο που μιλάει έτσι κάπως για τις πυρκαγιές που βλέπουμε κάθε καλοκαίρι, αλλά και για την εσωτερική εξάντληση, την ψυχοσυναισθηματική που βιώνουμε οι νέοι όταν μας ζητείτε να φυτέψουμε σε καμένη γη. Το έργο αυτό διακρίθηκε την περασμένη άνοιξη από το πανευρωπαϊκό δίκτυο έργων που προτείνονται για μετάφραση, το Eurodram. Και με αφορμή αυτή τη διάκρισή του παρουσιάστηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιο από μια πάρα πολύ όμορφη ομάδα ταλαντούχων νέων ερμηνευτών και

0: ερμηνευτριών, υπό την σκηνοθετική καθοδήγηση του Άγγελου Μπούρα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία, φαντάζομαι, ναι, ήταν.
0: Ήταν όντως πάρα πολύ ωραία εμπειρία και συγκινητική.
1: Για να γυρίσουμε λοιπόν και τώρα στην παράσταση, είπαμε την παρέα σου που οργάνωσε αυτήν την παραγωγή, να μιλήσουμε και για τους ανθρώπους που παίζουν στην παράσταση.
0: Εννοείται.
1: Αυτή.
0: Λοιπόν, στην παράσταση παίζουν η Ελισάβετα Κρυβού, η Βίκη Καζόλη, η Δήμητρα Ρουσοπούλου και η Πετρινή Σουπιάδου, που είναι και οι τέσσερις μέλη του ΚΑΠΗ, ενώ συμμετέχει ο κύριος Κωνσταντίνος Μενεξές, σε έναν ρόλο και στάρ, θα μπορούσαμε να πούμε, και ακούγεται η Μαρία Δέλη Κωνσταντίνου.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Η παράσταση είναι αύριο και το Σάββατο στις 8 η ώρα το βράδυ.
0: Ακριβώς.
1: Στο αμφιθέατρο Φρίξους Παπαχριστίδης. Και τη Δευτέρα έχετε φροντίσει και για μια μαθητική παράσταση, φαντάζομαι.
0: Εννοείται.
1: Για τους φίλους σας και για όσους θελήσουν ακόμη να την παρακολουθήσουν.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να κλείσουμε για να μπορέσουμε να δούμε την παράσταση, να μείνουμε και όμως λίγο ακόμα στην παράσταση, να το δούμε από, με τα μάτια των πρωταγωνιστριών.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν,
0: εννοείται.
1: Παύλο Τσακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική γέφυρα.

0: Πολύ ωραία τα είπαμε για το co-housing με τον Παύλο Τσακαλίδη που έγραψε και σκηνοθετεί το έργο αυτό. Είπαμε όμως να δούμε και την άλλη ματιά. Πώς οι άνθρωποι από το ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης ανταποκρίθηκαν και συμμετέχουν τελικά στην παράσταση αυτή την οποία θα δούμε στην Ελευθερούπολη το αύριο και το Σάββατο. Είναι η κυρία Βασιλική Καζόλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Καζόλη.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στο ακροατήριό σας.
0: Τα είπαμε με τον Παύλο προηγουμένως, δεν ακούσατε. Θα ήθελα όμως να μου πείτε τη δική σας εμπειρία για το πώς έγινε αυτή η συνάντηση, πώς προέκυψε αυτή η παράσταση και αυτή η σχέση μεταξύ σας.
1: Θα σας πω βιωματικά τι συνέβη. Κληθήκαμε εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο Γραφείο της Κοινωνικής Λειτουργού μας της κυρίας Φιλιππίδου Κατερίνας ένα πρωί, όπου μας περίμενε μια ομάδα από παιδιά του Λυκείου και είχαν μια πρόταση. Η πρότασή τους και ο στόχος τους ήταν να δημιουργηθεί μια διαγενειακή θεατρική ομάδα και από μας ζητήθηκε η ανταπόκριση που βέβαια τους τη δώσαμε αμέσως. Βγάλαμε μια ανακοίνωση. Καλέσαμε τα μέλη του ΚΑΠΗ να συμμετάσχουν σε αυτή την θεατρική ομάδα. Είχαμε αρκετή ανταπόκριση. Βέβαια μετά όσο περνούσε ο καιρός που ξεκινήσαμε με όμορφα θέατρο παιχνίδια, με ασκησούλες, αναπνοής, με γνωριμία μεταξύ μας ώστε να υπάρξει εμπιστοσύνη, να κτιστεί σιγά σιγά η εμπιστοσύνη μέσα στην ομάδα αυτή. Μετά λόγω καλοκαιριού κάποιοι αποχώρησαν και μείναμε ουσιαστικά 5 άτομα, 4 κυρίες και ένας κύριος, οι οποίοι προφανώς το είδαμε πιο ένθερμα. Θέλαμε πιο πολύ να στηρίξουμε αυτά τα τόσο χαρισματικά παιδιά μας. Δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Κάτι παίρνετε κι εσείς μέσα σας, έτσι, κάτι
1: κερδίζατε. Εμείς παίρναμε πάρα πολλά. Χάσαμε βέβαια χρόνο από το καλοκαίρι μας, γιατί το καλοκαίρι δεσμευτικό για τις γιαγιάδες, όπως ξέρετε, λόγω υποχρεώσεων προς τα εγγόνια κυρίως. Κλείνουν τα σχολεία, αλλά πραγματικά ήταν μια μοναδική εμπειρία για μας. Ήταν μεγάλη χαρά μας και μπορώ και τολμώ να πω και η τιμή μας που αυτά τα παιδιά είχαν αυτή την ιδέα και αυτόν τον στόχο, που δεν ήταν καθόλου εύκολος ούτε για αυτά, θέλω να πιστεύω, γιατί είχαν να συνδιαλλαγούν με μια ηλικία τελείως διαφορετική από τη δική τους, με άλλα βιώματα, ναι, και όμως μέσα από αυτή τη συνεργασία προέκυψε αυτό το θεατρικό κείμενο που έγραψε ο Παύλος ο Τσακαλίδης, που όταν ξεκίνησε είχε απλά μια σπονδυλική στήλη στο μυαλό του, του κειμένου από ό,τι μας είπε, και μετά σιγά σιγά την έχτιζε το κείμενο και κατέληξε αυτό το αποτέλεσμα που θα δούμε, ελπίζω όλοι, θα δείτε όλοι αύριο και μεθαύριο στο Φρίξος Παπαχριστίδης στην Ελευθερούπολη.
0: Πώς είδατε εσείς, είχατε επαφή με το θέατρο ή ήταν η πρώτη φορά που...
1: Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ να παρακολουθώ θεατρικές παραστάσεις, αλλά όχι, πέραν του σχολείου και του λυκείου που δώσαμε μία-δύο παραστάσεις μαθητικές, όχι, δεν είχα άλλη επαφή με το θέατρο. Και να σας πω την αλήθεια, ήμουν σίγουρη και ότι δεν θα με επιλέξει ο Παύλος για να παίξω, γιατί η επιλογή των ρόλων έγινε από τον Παύλο Τσακαλίδη. Yeah. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα με επιλέξει, γιατί εντάξει, εγώ νιώθω ότι δεν το έχω το θεατρικό. Έχω όμως πάρα πολύ το καλλιτεχνικό γενικά, μου αρέσει να ασχολούμαι με καλλιτεχνικά πράγματα. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω τι είναι αυτό το διαγενειακό που θέλει να κάνει αυτό το παλικάρι και η ομάδα του. Και με τράβηξε. Mm-hmm. Μου άρεσε, με κούρασε, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι. Τι είπαν οι δικοί σας που συμμετέχετε έτσι σε μια παράσταση και μάλιστα με μικρά παιδιά, με εφήβους?
1: Τα παιδιά μου χαίρονται κάθε φορά που δραστηριοποιούμε σε διάφορα πράγματα. Και είναι λογικό, γιατί η τρίτη ηλικία πρέπει να δραστηριοποιείται και εκτός σπιτιού. Ο σύζυγος λίγο έχασε τα κανάκια του και την καθημερινότητά του. Αλλά εντάξει, όλα καλά.
0: Και τι σας είπαν εκεί στην Ελευθερούπολη που συζητιέται, γιατί φαντάζομαι συζητιέται η παράσταση.
1: Τα μέλη του ΚΑΠΗ μας είναι πάρα πολύ περήφανα που τα παιδιά αυτά μας επέλεξαν για αυτή τη δουλειά και για αυτή την παράσταση, όχι δουλειά, και που τελικά τη φέραμε εις πέρας, θέλω να ελπίζω. Mm-hmm. Ο υπόλοιπος τώρα κόσμος της Ελευθερούπολης δεν ξέρω τη γνώμη του να σας πω, γιατί πολλά ακούγονται, άλλοι λένε μπράβο, άλλοι λένε σε αυτή την ηλικία τώρα τι θα θέλατε, ναι, αυτά τα πράγματα εσείς. Ναι.
0: Πάντα υπάρχουν και οι απόψεις αυτές.
1: Και αυτή η άποψη. Ναι.
0: Και η δική σας απάντηση, κοπιάστε να μας δείτε.
1: Ναι, η δική μου απάντηση είναι κοπιάστε να μας δείτε και πάνω απ' όλα στηρίζουμε τα παιδιά μας.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Καζόλη. Καλή επιτυχία. Να το απολαύσετε, εύχομαι. Να απολαύσετε αυτές τις παραστάσεις.
1: Να είστε καλά.
0: Και να είστε γεροί και πάντα να ανταποκρίνεστε στις προκλήσεις, αυτές τις περίεργες προκλήσεις που μας φέρνει η ζωή μπροστά μας. Τις όμορφες προκλήσεις.
1: Ακριβώς. Ακριβώς αυτή είναι η χαρά μου. Αυτή είναι η χαρά που πήρα. Καθώς επίσης και η χαρά με τα παιδιά, με τη συνεργασία με τα παιδιά που έχουν την ενέργεια των νιάτων τους, έχουν την ευγένεια που έχουν, το χαμόγελο, την αγκαλιά που μας έκαναν. Όλα αυτά τα χάρηκα και ελπίζω να συνεχίζουν να τα χαίρουμε και εκτός σκηνής από τη συγκεκριμένη ομάδα, γιατί ενδεθήκαμε πολύ.
0: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι.
0: Δημιουργήθηκε μια καινούργια σχέση, πολύ δεμένη. Ακριβώς. Και πολύ ουσιαστική σχέση.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που μοιραστήκατε αυτά τα πράγματα μαζί μας, κυρία Καζόλη. Και
1: εγώ
0: σας ευχόμαστε για ακόμη μια φορά να το απολαύσετε, να το χαρείτε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που στηρίζετε την παράστασή μας, γιατί είναι προς όφελος όλων και κυρίως των παιδιών. Και των ακροατών.
0: Ναι.
1: Κάτι θα πάρουν από αυτή την παράσταση. Των θεατών.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ήταν η κυρία Βασιλική Καζόλη, μία από τις πρωταγωνίστρες του ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης στην παράσταση αυτή, την ιδιαίτερη παράσταση. Όποιοι βρεθούν στην Ελευθερούπολη, Σάββατο και Παρασκευή και Σάββατο, αύριο και μεθαύριο, και θα έχουν φαντάζομαι το ενδιαφέρον να δουν πώς αγκαλιάζει και πώς δημιουργείται αυτή η σχέση των εφήβων με τους ηλικιωμένους μέσα από μια παράσταση η οποία γράφτηκε από ένα παιδί της τρίτης ηλικίου και σκηνοθετήθηκε από ένα παιδί της τρίτης ηλικίου.

0: Λοιπόν, και τώρα θα ακούσουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη της Θασούλας Κρητικού με την αξιωματικό που είναι υπεύθυνη της δίωξης κυβερνοεγκλήματος, την κυρία Εύα Ευαγγέλου. Η συνέντευξη αυτή έγινε στο πλαίσιο της Καβάλα Expo 2026, της έκθεσης του επιμελητηρίου Καβάλας, όπου συμμετείχε η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας και με διάφορες υπηρεσίες, προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο γύρω από διάφορα θέματα. Ένα από αυτά τα θέματα ήταν και το κυβερνοέγκλημα. Και να ακούσουμε την Θασούλα Κρητικού σε αυτήν την συνέντευξη που πήρε από την αξιωματικό υπεύθυνη της δίωξης κυβερνοεγκλήματος, την κυρία Ευαγγέλου.
1: Προστασία στο διαδίκτυο, ασφαλής πλοήγηση και σύγχρονες απειλές είναι το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε με την κυρία Βαντία Ευαγγέλου. Είναι υπαστυνόμος Β, αξιωματικός της υποδιεύθυνσης δίωξης κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Κυρία Ευαγγέλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
2: Καλημέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα τους κινδύνους του διαδικτύου και κυρίως για το πώς μπορούμε όλοι μας να προστατευόμαστε καλύτερα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι πλέον το διαδίκτυο έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Να ξεκινήσουμε, να μας εξηγήσετε λιγάκι ποιοι είναι σήμερα οι σημαντικότεροι διαδικτυακοί κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι εμείς.
2: Πράγματι, το διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, από τα πιο απλά, από την επικοινωνία και την ενημέρωση, μέχρι και τις τραπεζικές μας συναλλαγές και αγορές. Ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας πραγματοποιείται ψηφιακά. Και πράγματι θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι χρήσιμα, αλλά παράλληλα δημιουργούν ευκαιρίες και για τους επιτίδιους. Βλέπουμε λοιπόν διαδικτυακές απάτες, κλοπές κωδικών και λογαριασμών, πλαστοπροσωπεία, ψεύτικες ιστοσελίδες, αλλά και κινδύνους που αφορούν τα προσωπικά μας δεδομένα. Και να μην ξεχνάμε τους κινδύνους που συνοδεύονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι για παράδειγμα τα deepfakes. Και βέβαια δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε τα παιδιά, τους εφήβους, τους νέους μας, που αντιμετωπίζουν κινδύνους όπως είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η προσέγγιση των ανηλίκων από αγνώστους, το λεγόμενο grooming, η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, αλλά και η ανεξέλεκτη δημοσιοποίηση των προσωπικών μας φωτογραφιών και πληροφοριών. Το σημαντικό θα έλεγα είναι να καταλάβουμε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος πολλές φορές δεν βρίσκεται στην ίδια την τεχνολογία, αλλά στον τρόπο με τον οποίο εμείς οι ίδιοι τη χρησιμοποιούμε.
1: Αυτές οι διαδικτυακές απάτες συνεχώς εξελίσσονται, υπάρχουν διάφορες μορφές. Ποιες είναι αυτές που συναντάμε όμως συχνότερα?
2: Οι μορφές είναι πολλές και δυστυχώς εξελίσσονται. Το ενδιαφέρον όμως δεν είναι ότι μόνο ότι οι απατεώνες προσαρμόζονται συνεχώς. Πολλές φορές δεν χρειάζεται η τεχνογνωσία τόσο πολύ, παρά μόνο αρκεί να καταφέρουν, δηλαδή οι ίδιοι απατεώνες να μας πείσουν για αυτό που θέλουν να κάνουν. Συναντάμε λοιπόν τα μηνύματα, όπως είπαμε, ηλεκτρονικού ψαρέματος, το phishing, όπου κάποιος προσπαθεί να μας πείσει ότι επικοινωνεί μαζί μας, είτε είναι τράπεζα, είτε κάποια δημόσια υπηρεσία ή μια γνωστή εταιρεία. Υπάρχουν επίσης οι τηλεφωνικές απάτες, όπου ο δράστης μπορεί να προσποιείται τον υπάλληλο τράπεζας ή άλλου οργανισμού. Έχουμε απάτες σε ηλεκτρονικές αγορές, ψεύτικες αγγελίες, πολύ συχνά φαινόμενα, απάτες με επενδύσεις, κρυπτονομίσματα, αλλά και περιπτώσεις όπου οι δράστες υποδίονται συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα και ζητούν επειγόντως χρήματα από εμάς. Εδώ βρίσκεται η ουσία, θα έλεγα. Ο απατεώνας προσπαθεί πρώτα και ο δράστης προσπαθεί πρώτα να κερδίσει την εμπιστοσύνη μας και μετά να πάρει τα χρήματα ή τα στοιχεία μας. Γι' αυτό συνιστούμε ψυχραιμία και δεν πρέπει να ενεργούμε επειδή κάποιος μας δημιουργεί φόβο ή κάποιος μας πιέσει.
1: Εκεί είναι τα σημάδια που μας κάνουν να υποψιαστούμε ότι πρόκειται για απάτη. Επειδή υπάρχουν και όλα αυτά τα μηνύματα, τα email, τα τηλεφωνήματα, ποια είναι αυτά τα σημάδια?
2: Υπάρχει ένας απλός κανόνας που θα πρέπει όλοι μας να ακολουθούμε. Όταν κάποιος μας πιέζει να κάνουμε κάτι, αμέσως σταματάμε και ελέγχουμε, θα έλεγα. Για παράδειγμα, ένα μήνυμα που λέει ότι ο λογαριασμός μας θα κλείσει. έχετε μία εκκρεμότητα ή πατήστε εδώ για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας. Αυτό θα πρέπει να μας βάλει όλους σε σκέψη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν μας ζητούν κωδικούς e-banking, στοιχεία κάρτας, PIN ή κωδικούς επιβεβαίωσης που λαμβάνουμε στο κινητό, περίεργες διευθύνσεις email, να ελέγχουμε τα ορθογραφικά λάθη που μπορεί να υπάρχουν στα email αυτά. Και φυσικά δεν θα πρέπει ποτέ να πατάμε βιαστικά σε συνδέσμους που μας έχουν αποσταλεί. Αν έχουμε οποιαδήποτε αμφιβολία, δεν χρησιμοποιούμε σε καμία περίπτωση το σύνδεσμο που μας έστειλαν. Επικοινωνούμε εμείς οι ίδιοι με την τράπεζα ή την υπηρεσία από το επίσημο τηλέφωνο που διαθέτουν ή την επίσημη ιστοσελίδα. Μερικά δευτερόλεπτα προσοχής μπορούν πραγματικά να μας γλιτώσουν από μεγάλη ζημία. Θέλει προσοχή.
1: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει ποτέ να μοιραζόμαστε μέσω διαδικτύου.
2: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να θεωρούμε προσωπικά κλειδιά της ψηφιακής μας ζωής. Τους κωδικούς πρόσβασης, τους κωδικούς e-banking, το PIN, τα στοιχεία της τραπεζικής μας κάρτας, τους κωδικούς επιβεβαίωσης, δεν τα δίνουμε σε κανέναν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Χρειάζεται προσοχή και με τα προσωπικά μας έγγραφα, τις φωτογραφίες μας. Μία φωτογραφία, θα πρέπει να το γνωρίζει ο καθένας μας αυτό, μία φωτογραφία μπορεί να αποκαλύπτει πολύ περισσότερα πώς αντιλαμβανόμαστε, πού βρισκόμαστε, πού μένουμε, πού εργαζόμαστε, ποιοι είναι οι άνθρωποι της οικογένειάς μας ή ακόμη και πότε λείπουμε από το σπίτι. Πριν ανεβάσουμε λοιπόν ή στείλουμε κάτι στο διαδίκτυο, θα πρέπει να κάνουμε μια απλή ερώτηση στον εαυτό μας. Θα θέλαμε αυτή την πληροφορία να τη γνωρίζει κάποιος άγνωστος? Αν η απάντηση είναι όχι, τότε μάλλον δεν θα πρέπει να τη δημοσιοποιήσουμε.
1: Τώρα με αυτό που λέτε μου έρχεται στο μυαλό το γεγονός ότι εντάξει, ένα μεγάλο κομμάτι της ψηφιακής μας ζωής βρίσκεται πλέον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί καθημερινά κάνουν αναρτήσεις και αυτοί οι κίνδυνοι για τους οποίους αναφέρεστε και εσείς που κρύβει η υπερβολική ίσως δημοσιοποίηση προσωπικών πληροφοριών και φωτογραφιών.
2: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούμε, να ενημερωνόμαστε και να μοιραζόμαστε στιγμές της ζωής μας. Όμως από τη στιγμή που κάτι δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, δεν έχουμε στη συνέχεια τον απόλυτο έλεγχο της πορείας του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μια φωτογραφία μπορεί να αποθηκευτεί, μπορεί να αντιγραφεί, να αναδημοσιευθεί, χωρίς τη δική μας γνώση και συνένεση. Και πολλές φορές δεν είναι μόνο η φωτογραφία, όπως είπα και προηγουμένως, είναι όλες οι πληροφορίες που τη συνοδεύουν. Η καθημερινότητά μας, με λίγα λόγια. Οι περισσότεροι από εμάς ή ένα μεγάλο μέρος των πολιτών δημοσιεύουν την καθημερινότητά τους. Όσο λοιπόν περισσότερες πληροφορίες δίνουμε δημόσια, τόσο πιο εύκολο είναι για κάποιον να σχηματίσει μια εικόνα και για τη ζωή μας. Γι' αυτό χρειάζεται μέτρο. Mm-hmm. Χρησιμοποιούμε τις ρυθμίσεις απορρίτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σημαίνει ότι θα αποφασίζουμε εμείς όμως τι θέλουμε να δείξουμε και σε ποιον. Mm-hmm.
1: Και βέβαια ένα μεγάλο κομμάτι είναι τα παιδιά μας, είναι καθημερινά στο διαδίκτυο και αυτά. Οι βασικότεροι κίνδυνοι για τους ανηλίκους, ποιοι είναι και τι μπορούν να κάνουν και οι γονείς για να προστατεύσουμε τα παιδιά?
2: Θέλει μεγάλη συζήτηση αυτό το κομμάτι, ίσως και κάποια άλλη στιγμή το επεκτείνουμε λίγο παραπάνω. Τα παιδιά πράγματι σήμερα είναι ίσως οι πιο εξοικειωμένοι χρήστες της τεχνολογίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και οι πιο προστατευμένοι. Ένα παιδί μπορεί να γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς να χρησιμοποιεί ένα κινητό ή μια εφαρμογή, αλλά να μην μπορεί να αναγνωρίσει έναν άνθρωπο που προσπαθεί να το εξαπατήσει ή να το χειραγωγήσει. Έχουμε λοιπόν και μερικούς από τους κινδύνους μάλλον που συναντούμε στα παιδιά είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός, το cyberbullying, η επικοινωνία με αγνώστους. Εκτίθονται σε ακατάλληλο περιεχόμενο από πάρα πολύ μικρές ηλικίες, παραπλάνηση, δημοσιοποίηση των προσωπικών φωτογραφιών. Ο ρόλος των γονέων σε όλα αυτά είναι πάρα πολύ καθοριστικός. Δεν αρκεί να πούμε στο παιδί μας «μη μιλάς με αγνώστους». Πρέπει να μιλήσουμε μαζί του. Και θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιώ όταν, επειδή πραγματοποιούμε ενημερώσεις σε σχολεία και το λέω στους γονείς. Όπως οι γονείς μαθαίνουν στα παιδιά τους πώς να περνάνε με ασφάλεια το δρόμο, Έτσι θα πρέπει να μάθουν οι γονείς στα παιδιά τους να κινούνται και να πλοηγούνται μέσα στο διαδίκτυο. Από πολύ μικρή ηλικία ενημερώνουμε το παιδί μας, του συστήνουμε τους κινδύνους και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι γονείς να ξέρουν το παιδί τους τι κάνει στη διαδικτυακή του ζωή. Χρησιμοποιούμε λοιπόν εφαρμογές γονικού έλεγχου, βάζουμε όρια και το σημαντικότερο απ' όλα είναι να, αν συμβεί κάτι, το παιδί να ξέρει ότι μπορεί να έρθει στο γονέα χωρίς φόβο και ο γονέας να είναι εκεί να τον ακούσει. Το παιδί δεν πρέπει να φοβάται την τιμωρία. Η εμπιστοσύνη λοιπόν και η επικοινωνία είναι ίσως το σημαντικότερο εργαλείο προστασίας. Mm-hmm.
1: Και τώρα αν κάποιος καταλάβει ότι έχει πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης, ποια τα βήματα που πρέπει να κάνει, τι πρέπει να κάνει?
2: Το πρώτο πράγμα που θα έλεγα είναι ψυχραιμία και άμεση αντίδραση. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ντραπεί ή να φοβηθεί, να μιλήσει και να πει ότι του συνέβη κάτι από κάποιο αδίκημα σε βάρος του. Αν έχουν δοθεί τραπεζικά στοιχεία, επικοινωνούμε αμέσως με την τράπεζά μας. Αν έχουν αποκαλυφθεί κωδικοί, τους αλλάζουμε άμεσα και ελέγχουμε τους λογαριασμούς μας. Κρατάμε όλα τα στοιχεία της απάτης. Ποια είναι αυτά? Μηνύματα, emails, αριθμούς τηλεφώνου, συνδέσμους, screenshot και αποδεικτικά συναλλαγών. Και φυσικά, αν πέσουμε θύμα, δεν διστάζουμε να το καταγγείλουμε. Είτε στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, μέσω τηλεφώνου στο 1188, ή μέσω email. Το Cyber Alert, να ξέρετε, της δικής μας υπηρεσίας λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, όπου εξειδικευμένοι αστυνομικοί διαχειρίζονται τις καταγγελίες των πολιτών. Επίσης, μπορεί να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε αστυνομική ή δικαστική αρχή ανά την επικράτεια. Και επίσης, μέσω της ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr, όπου υπάρχει στην ενότητα πολίτης και καθημερινότητα, υπάρχει ενότητα καταγγελίες. Το σημαντικό είναι να μην περιμένουμε, δεν πρέπει να αφήσουμε το χρόνο να περάσει. Όσο πιο γρήγορα αντιδράσουμε, τόσο καλύτερα μπορούμε να περιορίσουμε τις συνέπειες. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω κάτι, ότι θύμα απάτης μπορεί να πέσει ο καθένας μας. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας. Είναι θέμα στιγμής, είναι θέμα πίεσης και σωστής αντίδρασης.
1: Ολοκληρώνοντας το μήνυμά σας, το βασικό μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους ακροατές μας για μια πιο ασφαλή ψηφιακή ζωή και πώς μπορούμε και αν μπορούμε τελικά να προστατευτούμε από τις σύγχρονες απειλές του κυβερνοχώρου?
2: Ωραία. Αν έπρεπε να δώσω ένα μήνυμα, θα ήταν: σταματάμε, σκεφτόμαστε, ελέγχουμε. Δεν πατάμε έναν σύνδεσμο επειδή μας το ζητούν επειγόντως. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν δίνουμε κωδικούς επειδή κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι από την τράπεζα. Δεν δημοσιεύουμε προσωπικές πληροφορίες χωρίς να σκεφτούμε το ποιος μπορεί να τις δει. Και κυρίως δεν πρέπει να φοβηθούμε να ζητήσουμε βοήθεια όταν κάτι συμβεί. Το διαδίκτυο είναι πλέον μέρος της ζωής μας. Δεν χρειάζεται να το αποφύγουμε. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε και πρέπει είναι να μάθουμε να κινούμαστε μέσα σε αυτό. Με γνώση, με ψυχραιμία και με υπευθυνότητα. Γιατί η καλύτερη άμυνα είναι η ενημέρωση. Κλείνοντας, να ενημερώσω τους ακροατές σας ότι η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος υλοποιεί σειρά δράσεων έχοντας ως στόχο την ενημέρωση και την καλλιέργεια της ψηφιακής παιδείας των πολιτών, με έντονη παρουσία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να μπορεί ο πολίτης να ενημερώνεται έγκαιρα και υπεύθυνα για τις νέες μορφές των διαδικτυακών κινδύνων, τις απάτες, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους προστατεύεται. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε όλοι μας να χειριζόμαστε την τεχνολογία και να μην τη φοβόμαστε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Ήταν η αξιωματικός Ευανθή Ευαγγέλου, υπεύθυνη της δίωξης κυβερνοεγκλήματος, η οποία, όπως ακούσατε, πάρα πολύ ξεκάθαρα μας έδωσε πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την καθημερινότητά μας, για να μην γίνουμε θύματα απάτης, στη συνέντευξη αυτή που έκανε με την Τασούλα Κρητικού. Αύριο στην Αλεξανδρούπολη θα ξεκινήσει και θα συνεχιστεί και μεθαύριο μεθαύριο, το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νευρογλωσσικής Ψυχοθεραπείας. Το συνέδριο φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και οι διήμερες εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στο Νομαρχείο. Στη διάρκεια τους θα αναπτυχθεί διάλογος για τις καινοτόμες μεθόδους της νευρογλωσσικής ψυχοθεραπείας στην Ευρώπη και θα παρουσιαστούν οι νέες προσεγγίσεις στο πεδίο της ψυχικής υγείας με έμφαση στην πρόληψη, την ψυχοθεραπεία και την κοινωνική στήριξη ευάλωτων ομάδων. Η έναρξη θα γίνει στις 5 αύριο το απόγευμα. Μεταξύ των προσκεκλημένων να απευθύνουν χαιρετισμό είναι και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Να πούμε ότι υπάρχει μια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί σε συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής στη Συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Λεονταρίδου και με τη συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης. Οι βιωμένες εμπειρίες ακούγονται, πραγματικές φωνές, πραγματική αλλαγή είναι ο τίτλος της δράσης που έχει στόχο να αναδείξει τη σημασία του να ακούμε τις πραγματικές εμπειρίες των ανθρώπων, να αναγνωρίζουμε τις ανάγκες τους και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μια κοινωνία που στηρίζει έμπρακτα την ψυχική υγεία. Και λίγο πριν κλείσουμε, να σας πω και τι θα μας παρουσιάσει το απόγευμα ο Γιάννης Κερλίδης στην εκπομπή που προέρχεται από το στούντιο της ΕΡΤ Ορεστιάδας προς τη μεριά του Ανέμου και αναμεταδίδεται από την ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλιας και ΕΡΤ Σερών. Στις 4 και 10, 4 με 5 είναι η εκπομπή, στις 4 και 10 ο Πάνος Σαμαράς παρουσιάζει το νέο concept album του Άβυσσος Επίγεια και στις 5 παρα 20 ο Γεράσιμος Ανδρεάτος θα παρουσιάσει τα νέα του τραγούδια. Αυτά από εμάς για σήμερα. Ανανεώτουμε το ραντεβού μας για αύριο μετά τις 10 το πρωί. Στις 12 έχουμε δελτίο ειδήσεων. Καλή σας μέρα, να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Για κλιμάκωση της κινητοποίησης τους κάνουν λόγο οι αλλοίοι που για 8η ημέρα κρατούν δεμένα τα επαγγελματικά τους σκάφη σε λιμάνια της χώρας. Η χθεσινή εξαγγελία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου δεν ικανοποίησε τους επαγγελματίες του κλάδου που έδωσαν 24 ώρες διορία στο Υπουργείο να βελτιώσει την πρότασή του. Ιδάλλως, όπως προειδοποίησαν μετά τις συσκέψεις που πραγματοποίησαν για να λάβουν τις αποφάσεις τους, προτίθενται να σκληρύνουν τη στάση τους. Οι αλλοίοι διεκδικούν αύξηση της επιδότησης πετρελαίου στα 50 λεπτά το λίτρο και επιπλέον ενισχύσεις που θα φτάνουν στο ύψος εκείνων που λαμβάνουν και οι αλλοίοι άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Την κεντρική γραμμή αντίδρασης του κλάδου ακολουθούν και οι αλλοίοι της Αλεξανδρούπολης που δηλώνουν ανυποχώρητοι από τα αιτήματά τους και δεν αποκλείουν ακόμα και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. Επανειλημμένες είναι και οι συστάσεις τους προς το καταναλωτικό κοινό για αυξημένη προσοχή στην αγορά ψαριών, αφού όπως υπογραμμίζουν, ό,τι κυκλοφορεί στην αγορά σίγουρα δεν είναι αλλιευμένο από ελληνική θάλασσα, αλλά προέρχεται είτε από εισαγωγή, είτε από ιχθυοτροφείο, είτε είναι από ψυγμένο. Η 53η ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας ξεκινά σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Τη διοργανώνει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογιών, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση και το Τεχνολογικό Μουσείο, το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου. Ερευνητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα θα αναλύσουν θέματα σχετικά με το ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση των ανθρώπινων κοινωνιών, ενώ το φετινό θέμα συνοψίζεται στον τίτλο «Γεφυρώνοντας επιστημονικούς κλάδους και προοπτικές για τις παγκόσμιες προκλήσεις από την κλιματική αλλαγή και τα θέματα του περιβάλλοντος μέχρι την πολιτική αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη». Στην Αλεξανδρούπολη θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Οκτωβρίου το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νευρογλωσσικής Ψυχοθεραπείας. Το συνέδριο φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και οι διήμερες εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στο Νομαρχείο. Στη διάρκεια τους θα αναπτυχθεί διάλογος για τις καινοτόμες μεθόδους της νευρογλωσσικής ψυχοθεραπείας στην Ευρώπη και θα παρουσιαστούν οι νέες προσεγγίσεις στο πεδίο της ψυχικής υγείας με έμφαση στην πρόληψη, την ψυχοθεραπεία και την κοινωνική στήριξη ευάλωτων ομάδων. Η έναρξη θα γίνει αύριο το απόγευμα στις 5 και μεταξύ των προσκεκλημένων να απευθύνουν χαιρετισμό είναι και Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ελέγχους και πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση τήρησης όλων των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφάλειας εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Ζητάει παράταξη ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία με επικεφαλή στον Στέργιο Ηλιόπουλο, που κατέθεσε και σχετική ερώτηση προς την Περιφερειακή Αρχή, υπογραμμίζοντας πως τα τραγικά περιστατικά που έχουν σημειωθεί στους αθλητικούς χώρους της πατρίδας μας καθιστούν πλέον επιτακτική την ανάγκη να εξεταστούν συνολικά και σε βάθος τα ζητήματα ασφάλειας και αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η παράταξη στέκεται ιδιαίτερα στους ελέγχους καταλληλότητας που θα πρέπει να γίνουν στις άδειες που χορηγούνται για τη διεξαγωγή αγώνων, σε θέματα πυρασφάλειας, προσεισμικού ελέγχου, προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία και σχεδίων εκένωσης. Ζητά επίσης συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση προγράμματος αναβάθμισης και αποκατάστασης ελλείψεων στους αθλητικούς χώρους σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από σήμερα σε τμήμα της λεωφόρου Μάκρης εντός του οικισμού Νέας Χυλής Αλεξανδρούπολης. Λόγω των εργασιών εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου, η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται εναλλάξ από μία λωρίδα με υπόδειξη σημεοφόρου σήμερα στο τμήμα από την είσοδο του οικισμού της Χυλής με κατεύθυνση τη Μάκρη έως το ύψος της οδού αναπαύσεως, αύριο στο ύψος της Εκκλησίας και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο ύψος του ξενοδοχείου Χυλή. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται και τις τρεις ημέρες από τις 8.30 το πρωί έως τις 5.30 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 8η ημέρα του Οκτωβρίου, 5η σήμερα, με πολλά θέματα που τρέχουν στον κόσμο και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπως και στην πατρίδα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Εύχομαι την ίσα τ' καβάλας, εύχομαι σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπιούγκογλου, στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Εφεμίδης, μαζί με την Ευαγγελία Θοδωρίδου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Ed Καμπάλα, στην Εύρωτα Σκιάδας και στην Έψαβον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου έτσι, με τίτλους. Έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τόσοι καταγράφουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών στα 102 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου στις αγορές μετά τις φήμες για χτυπήματα στη Μέση Ανατολή από την πλευρά των Αμερικανών. Στη Γαλλία, οι μαθητές που διαδηλώνουν θα μπορούσαν να είναι τα δικά μου παιδιά, λέει ο δήμαρχος του Σαντενή σε συνέντευξή του στο Ρόιτερς, με αφορμή το βίντεο με τον ίδιο, στην πρώτη γραμμή να προστατεύει τους μαθητές από την αστυνομία. Είχαμε χθες την ομιλία του Προέδρου Τραμπ στο Τέξας, όπου διακόπτηκε αρκετές φορές από διαδηλωτές και από την πλευρά τους. Οι Αμερικανοί λένε ότι ελέγχουν τα στενά του ορμού, το ίδιο λένε και οι Ιρανοί, χωρίς να έχουν μια εικόνα το τι γίνεται αυτή την ώρα εκεί. Ενώ λίγο παρακάτω, για σάλα τη Ιεμένη, λέει πως έπληξε το αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Τουλάχιστον 28 είναι νεκροί στα χθεσινά πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έχει έτσι μια φοβότητα τις τελευταίες μέρες, οι μάχες που συμβαίνουν εκεί πέρα με αποτέλεσμα να χάνονται πολλές ζωές, και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ποτιά με απώλειες για την Γκρισμάν στην πέμπτη άτυπη ψηφοφορία για τον νέο Γενικό Γραμματέα. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε φαβορή και θα δούμε και τις επόμενες αναμετρήσεις τι θα βγάλει τελικά η κάπη για τον νέο Γενικό Γραμματέα. Από την δική μας τη χώρα, χθες είχαμε την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Ιστορικών, του κ. Ρούμπιο. Από τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα στην ταραγμένη περιοχή. Ενώ από την πλευρά του κ. Ρούμπιο είπε ότι σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρότερο και ενισχύουμε αυτή την σχέση και τώρα και την επόμενη περίοδο. Να θυμίσουμε ότι στην Χαλκιδική θα είναι σήμερα ο Πρωθυπουργός στις Σκοργές, όπου θα παραστεί στα γένεια του νέου μεταλλίου στις Σκοργές, το οποίο έχει ενδιαφέρον και γιατί δεν είμαστε στην περιοχή και έχουμε και ένα σχετικό ρεπορτάζ. Στην Κωνσταντινούπολη, 8 διασώθηκαν από κατάρρευση πολιτική κατοικία στο Μάλτε. Πρέπει να ζητούνται άλλοι 6 άνθρωποι αυτή την ώρα. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σπυρακάκης, στο Eurogroup και στο Ecofin σήμερα, με θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον, ενέργεια, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο. Ο κ. Σικολάς από την πλευρά του Πασόκ και Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος θα είναι σήμερα στην Ξάνθη και αύριο στην Αλεξανδρούπολη, έχει δηλώσει η Μαρή Καρμέν δεν άντεξε την αδικία και έφυγε. Είναι η γυναίκα που ήταν 87 ετών όταν την έκαναν έξωση στην Ισπανία, και είχαμε όλη εκείνη τη διαδικασία, τον κόσμο έξω στους δρόμους για τη στεγαστική κρίση και τις εκλογές στην Ισπανία για αυτό το θέμα. Στεγαστικό και ιδιωτικό χρέος θα είναι τα κεντρικά ζητήματα των εκλογών, δηλώνει ο κ. Σικολάς και για τη χώρα μας. Και στο Υπουργείο Εργασίας έχουμε οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της μισθολογικής διαφάνειας και της ίσης αμοιβής γυναικών και ανδρών από την 1η Νοεμβρίου του 2026. Μια ανακοίνωση και μια έτσι κατεύθυνση που είναι στην θετική πλευρά των πραγμάτων. Συνεχίζουν για την 7η μέρα οι άλλοι στη στάση εργασίας τους, που ξεκίνησαν από την 1η του Οκτώβρη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει στην αγορά φρέσκο ελληνικό ψάρι. Μάλιστα, σκληρώνει τη στάση του και των εισαγόμενων αλυμάτων στην αγορά. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, η ελληνική αλληλεία βρίσκεται πλέον σε απόλυτο και μη αναστρέψιμη αδιέξοδο. Αν δεν ληφθούμε άμεσα μέτρα, η επιβίωση του κλάδου καθιστάται αδύνατη. Θα δούμε αν θα βρεθεί η χρυσή τομή και τις επόμενες ημέρες γύρω από αυτό το θέμα, που είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο θέμα. Στην Κομωτινή σήμερα ξεκινά το 5ο Welcome, το φεστιβάλ που υποδέχεται τους φοιτητές με πολύ πολύ μουσική και πάρα πολλές εκδηλώσεις για το επόμενο τετραήμερο. Στην Ξάνθη, ο Καραγιώζης συναντά τη τέχνη της σκιάς, στο νέο έργο του Βαΐτσι, στο σπίτι της σκιάς. Αξίζει τον κόπο να πάτε να επισκεφτείτε αυτόν τον χώρο που οι άνθρωποι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Με αυτά θα πάμε προς την περιοχή του Εύου. Στην Ορεσιάδα μας περιμένει με πολύ υπομονή η Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους. Για τους αλλοίς είπες, να πω απλά ότι στην ίδια κοινή γραμμή που έχουν οι αλήσεις της χώρας, που είναι σε κινητοποίησης, είναι και οι αλήσεις εδώ της περιοχής της Αλεξανδρούπολης ουσιαστικά και της Αμοθράκης. Κάνουν λόγο για κλιμάκωση της κινητοποίησης τους. Είναι για 8 ημέρα δεμένα τα επαγγελματικά τους σκάφη. Η χθεσινή εξαγγελία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως είπες, που έκανε λόγο για διπλασιασμό επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου, δεν ικανοποίησε. Και έδωσαν μια πολύ στενή διορία στο Υπουργείο να βελτιώσει την πρότασή του, γιατί αλλιώς είναι αποφασισμένοι, όπως δηλώνουν και όπως αποφάσισαν και μετά από τις συσκέψεις που έκαναν εχθές, να σκληρύνουν τη στάση τους. Δηλαδή, να είναι υποχώρητοι από αυτό που λένε ότι θέλουν 50 λεπτά το λίτρο αύξηση επιδότησης του πετρελαίου. Θέλουν επίσης και ενισχύσεις που θα φτάνουν στο ύψος των ενισχύσεων που παίρνουν οι αλήσεις και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Και όπως έλεγα, την κεντρική αυτή γραμμή αντίδρασης του κλάδου την ακολουθούν οι αλήσεις εδώ της περιοχής, Αλεξανδρούπολης Αμοθράκης. Συνεχίζουν και με τις συστάσεις τους εντωμεταξύ προς το καταναλωτικό κοινό για αυξημένη προσοχή στην αγορά ψαριών, γιατί το λένε και το ξαναλένε από την πρώτη μέρα ότι θα βρίσκεται στην αγορά δεν είναι αλλιευμένο από ελληνική θάλασσα, ή θα είναι εισαγωγής, ή θα είναι ιχθυοτροφείου, μπορεί να είναι και αποψυγμένο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην 53η ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Τεχνολογίας. Ξεκινά σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Τη διοργανώνει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογιών, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Μέχρι τις 11 του μηνός θα διαρκέσει η συνάντηση αυτή. Ερευνητές από το εξωτερικό αλλά και την Ελλάδα θα αναλύσουν θέματα σχετικά με το ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση των ανθρώπινων κοινωνιών, ενώ το φετινό θέμα συνοψίζεται στον τίτλο «Γεφυρώνοντας επιστημονικούς κλάδους και προοπτικές για τις παγκόσμιες προκλήσεις». Και ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις? Μπορεί να είναι από κλιματική αλλαγή και τα θέματα του περιβάλλοντος μέχρι πολιτικά θέματα και την τεχνητή νοημοσύνη. Όμως, στην Αλεξανδρούπολη θα διεξαχθεί και ένα συνέδριο, και μάλιστα πανευρωπαϊκό, 9 και 10 του μήνα, δηλαδή αύριο και το Σάββατο, το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νευρογλωσσικής Ψυχοθεραπείας. Για πρώτη φορά φιλοξενείται στην Ελλάδα. Οι εργασίες διήμερες θα πραγματοποιηθούν στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Στη διάρκεια τους θα αναπτυχθεί ένας διάλογος για τις καινοτόμες μεθόδους της νευρογλωσσικής ψυχοθεραπείας στην Ευρώπη. Θα παρουσιαστούν προφανώς και νέες προσεγγίσεις στο πεδίο της ψυχικής υγείας. Η έναρξη θα γίνει στις 5 το απόγευμα αύριο. Μεταξύ των προσκεκλημένων να απευθύνουν χαιρετισμό είναι και η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη. Τώρα, έχουμε την ανακοίνωση της ανεξάρτητης ενωτικής πρωτοβουλίας με επικεφαλής τον Στέργιο Ηλιόπουλο. Είναι περιφερειακό τώρα αυτό το θέμα. Τι ζητάει η περιφερειακή παράταξη? Ελέγχους και πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση τήρησης όλων των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφάλειας εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Καταθέτει σχετική ερώτηση προς την Περιφερειακή Αρχή με το θέμα αυτό και υπογραμμίζει ότι τα τραγικά περιστατικά που έχουν σημειωθεί στους αθλητικούς χώρους της χώρας μας καθιστούν πλέον επιτακτική την ανάγκη να εξεταστούν συνολικά και σε βάθος ζητήματα ασφάλειας και αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η παράταξη στέκεται ιδιαίτερα στους ελέγχους καταλληλότητας που θα πρέπει να γίνουν, στο αν έχουν άδειες όλες αυτές οι αθλητικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν, αν έχουν τακτοποιημένα ζητήματα πυρασφάλειας, προσεισμικού ελέγχου, προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, σχέδια εκένωσης και, εν πάση περιπτώσει, στο τέλος ζητάει και εξασφάλιση χρηματοδότησης ώστε να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα αναβάθμισης και αποκατάστασης όσων ελλείψεων διαπιστώνονται στους αθλητικούς χώρους σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και θα κλείσω με μια χρηστική είδηση, Σαμί, γιατί είναι ένας δρόμος που κινείται πολλοί κόσμος πάνω σε αυτόν. Είναι ο δρόμος που οδηγεί από την Αλεξανδρούπολη προς Μάκρη και Δίκαια, αλλά και όχι μόνο Έλληνες, και πάρα πολύ αλλοδαπή οδηγεί. Ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από σήμερα, στο τμήμα της λεωφόρου Μάκρης που βρίσκεται το τμήμα το συγκεκριμένο μέσα στον οικισμό της Νέας Χυλής Αλεξανδρούπολης, γίνονται εργασίες εγκατάστασης φυσικού αερίου εκεί και η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται εναλλάξ από μία μόνο λωρίδα. Θα υπάρχουν βέβαια οι σημεοφόροι για να βοηθούν τους οδηγούς. Σήμερα λοιπόν θα γίνεται αυτό στο τμήμα από την είσοδο του οικισμού της Χυλής με κατεύθυνση τη Μάκρη μέχρι το ύψος της οδού Αναπαύσεως, αύριο στο ύψος της εκκλησίας της Χυλής και το Σάββατο στο ύψος του ξενοδοχείου Χυλή. Αυτές οι ρυθμίσεις και τις τρεις μέρες θα ισχύουν από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 5.30 το απόγευμα. Αυτά είχα να σας πω, Σαμί.
0: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, και ευχόμαστε να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας. Καλό θα ήταν οι οδικοί, εκείνοι που θα κινηθούν σε εκείνες τις περιοχές, να είναι πολύ πολύ προσεκτικοί. Και εμείς από την περιφερειακή ενότητα του ΕΕΒΟΥ και την ΟΣΙΑΔΑ να μεθακινηθούμε προς την περιφερειακή ενότητα των ΣΕΡΟΝ. Εκεί στις ΣΕΡΕΣ μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την ηλιόφωτη πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας από το αστυνομικό δελτίο. Το αστυνομικό δελτίο το οποίο περιγράφει σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία και αν θέλαμε να τις δώσουμε και τίτλο θα ήταν μια τρελή καταδίωξη. Μόνο έτσι μπορεί να περιγραφεί η καταδίωξη ενός οχήματος με βουλγαρικές πινακίδες που ξεκίνησε από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών νωρίς σήμερα το πρωί, πολύ νωρίς, για να καταλήξει στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών με σήμα των αστυνομικών. Ξεκίνησε η καταδίωξη από μας, από τα όρια της Περιφερειακής μας Ενότητας. Έφτασε να γίνεται στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα στο κέντρο, στην Αγία Δημητρίου, όπου εκεί στην προσπάθειά του οδηγός να διαφύγει, φέρεται να προσέκρουσε σε οχήματα στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου Μερκαζιπόλος με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα, διέφυγε πεζός με την ελληνική αστυνομία να έχει εξαπολύσει τροπή κυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο όχημα επέβαιναν 7 αλλοδαποί, οι οποίοι συνελήφθησαν και φυσικά η έρευνα των αρχών για το περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Επανερχόμαστε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και την επαναλειτουργία του υλικοδρομίου, των άνω πορωίων, επιδιώκει ο Δήμαρχος Συνδικής, ο κύριος Στάτσιος, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι ήδη πραγματοποιήθηκε η αυτοψία στις εγκαταστάσεις του υλικοδρομίου από κλιμάκιο της πολιτικής αεροπορίας. Θα πρέπει να σας πω ότι το υλικοδρόμιο των άνω πορωίων αδειοδοτήθηκε με ΦΕΚ το 2003 μαζί με άλλο ένα παρόμοιο στους προμάχους Αλμοπίας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν ανάγκες της περιμεθωρίου με προσεγγίσεις ελικοπτέρων για αεροκομιδές ασθενών, για πολιτική προστασία και φυσικά για λόγους εθνικής άμυνας. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, τα συστήματα που διαθέτει είναι παλαιάς τεχνολογίας και η μη οργανωμένη λειτουργία του επί σειρά ετών ήδη προβληματίζει για την εύρυθμη λειτουργία του όποτε και αν γίνει. Γι' αυτό και γίνονται προσπάθειες από τη Δημοτική Αρχή για την αξιοποίηση και επαναλειτουργία του. Ενώ στόχος της Δημοτικής Αρχής Συνδικής θα πρέπει να σας πω ότι είναι ήδη και η λειτουργία του αεροδρομίου που λειτουργεί στο χορτερό. Από το Δήμο Συνδικής θα σας πω στο Δήμο Ηράκλειας και συγκεκριμένα στην κοινότητα Μελληνικητσίου, όπου εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά την ποιότητα του νερού στο δίκτυο ίδρυυσης της περιοχής. Τελευταίοι εργαστηριακοί έλεγχοι που έγιναν από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ηράκλειας απαγορεύουν την χρήση του νερού για πόση και για μαγείρεμα. Επίσης, η Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ηράκλειας απαγορεύουν την χρήση του νερού για πόση και για μαγείρεμα.

0: των αυτών το τελευταίο διάστημα, όπως υποστηρίζουν, από τις βρύσες βγαίνει ένα νερό με, περίεργη, έτσι, με περίεργο χρώμα. Για όλους αυτούς τους λόγους πραγματοποίησαν συγκέντρωση το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας σε μια προσπάθεια να ζητήσουν πλέον οργανωμένα απαντήσεις από το τι θα γίνει με το θέμα του νερού, όπως όλοι μπορούν να καταλάβουν, τους προβληματίζει. Γιατί όλο αυτό το διάστημα καταναλώνουν ενθυαλωμένο νερό. Μάλιστα, γίνεται μια προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή να μειώσει έτσι, το κόστος της κάθε οικογένειας, δίνοντας μια εξάδα, όπου βέβαια πέρασαν και όλους τους καλοκαιρινούς μήνες. Μπορείτε όλοι να αντιληφθείτε ότι με μια εξάδα μια οικογένεια δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές της ανάγκες. Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, ζητούν απαντήσεις, καθώς η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όπως υποστηρίζουν, είχε κάνει μελέτη και είχε λάβει σχετική χρηματοδότηση, ωστόσο είχαν σταματήσει οι όποιες εργασίες για την αναβάθμιση του δικτύου και ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και συγκεκριμένες απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή της περιοχής. Στο μεταξύ να σας πω ότι ξεκινούν οι έλεγχοι από το Τμήμα Υγείας Ζώων και την Ιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι το γνωστό πρόγραμμα εμβολιασμού των αλεπούδων ενάντια στη λύσα. Θα γίνουν δηλαδή ρήψεις από αέρας με τα γνωστά δολώματα και το επόμενο διάστημα θα γίνουν και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και συγκεκριμένα πιθανότερη ημερομηνία, αν τα επιτρέψουν και οι καιρικές συνθήκες, είναι η 15η Οκτωβρίου. Θα γίνουν ταυτόχρονα ρήψεις σε τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Ενωτήτων Σερών και Ηράκλειας. Στο μεταξύ, το Κέντρο Πρόληψης και Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΟΑΣΙΣ, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ήδη έχει προγραμματίσει και πρόκειται να ξεκινήσει ο νέος βιωματικός κύκλος ομάδων συμβουλευτικής γονέων. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια με εξαιρετική επιτυχία, καθώς ο ρόλος του γονέα όλοι γνωρίζουμε ότι προφανώς είναι μοναδικός, είναι σημαντικός, αλλά δεν υπάρχει manual, δηλαδή οδηγίες χρήσης για το πώς μπορεί κάποιος να είναι καλός γονέας και μπορεί να είναι αποτελεσματικός σε όποιες προκλήσεις το εμφανίζονται καθημερινά, ανάλογα φυσικά με τις ανάγκες και την ηλικία του παιδιού του. Η διαδικασία αυτή στη σχολή γονέων του ΟΑΣΙΣ πραγματοποιείται μέσα από βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων και ανοιχτή συζήτηση. Γίνονται ομάδες ανάλογα με τις ηλικίες των παιδιών. Είναι ένα πρόγραμμα 20 ωρών, απευθύνεται στους γονείς και μάλιστα η συμμετοχή είναι δωρεάν. Όλα τα προηγούμενα χρόνια θα πρέπει να σας πω ότι είχε εξαιρετικά μεγάλη απήχηση και ανταπόκριση, καθώς είναι μια σημαντική βοήθεια που δίνεται από τους επιστήμονες του κέντρου σε όλους τους γονείς.
1: Και είναι δύσκολη εποχή να είναι κανείς γονείς, Θάλια. Πρέπει να είναι υπεράνθρωποι οι άνθρωποι, οπότε.
0: Βέβαια. Και φυσικά πάντα έχουν, φαντάζομαι, το άγχος αν είναι καλοί γονείς. Είναι κάτι που αντιμετωπίζει ο κάθε γονέας. Προκλήσεις πολλές και από την άλλη δεν ξέρει και πώς να τις αντιμετωπίσει. Ενημέρωση διοργανώνει ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά και το Κέντρο Κοινότητας. Με σύνθημα «Η ενημέρωση είναι δύναμη», είναι προγραμματισμένη για αύριο στο Η Κοινότητα Δοφνουδίου μία ενδιαφέρουσα ομιλία σχετικά με συνταξιοδοτικά θέματα. Αυτά τα θέματα η πετροσερημόνη είναι άτομα που είτε είναι συνταξιούχοι ετοιμάζονται να βγουν στη σύνταξη και φυσικά έχουν πάρα πολλές απορίες, γιατί και ο συγκεκριμένος τομέας του συνταξιοδοτικού είναι κάτι που αλλάζει πάρα πολύ συχνά και η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να σταθεί έτσι στο πλευρό αυτών των ανθρώπων και να τους προσφέρει έγκαιρη ενημέρωση. Αύριο λοιπόν στις 6 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη αυτή η ενημερωτική εκδήλωση. Ολοκληρώνω με εκδήλωση, μάλιστα με μια νόστιμη εκδήλωση, καθώς θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου το Σάββατο η 13η γιορτή φιστικιού που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμμουδιά σε συνεργασία με την κοινότητα και τη Δημοτική Αρχή Ηράκλειας. Η Αμμουδιά, θα πρέπει να σας πω, είναι φυσικοχώρη, έχει παραδοσιακή καλλιέργεια φυσικού και μάλιστα συγκεκριμένης ποικιλίας, την αραχίδα, και κάθε χρόνο γίνεται μια πολύ μεγάλη γιορτή, όπου παράλληλα υπάρχει έκθεση τοπικών προϊόντων, φυστικιών, ομών, ψημένων. Εκεί φυσικά θα βρούνε διάφορες γεύσεις που βασίζονται στο φιστίκι, πεντανόστιμο φιστικό βούτυρο και φυσικά θα ακολουθήσει

0: Εντυπωσιακό γλέντι με χορό και μουσική, όπως καταλήγουν όλες αυτές οι γιορτές, ενώ θα έχει τη δυνατότητα όποιος επισκεφτεί αυτή τη γιορτή να γευτεί πεντανόστιμο στη θήκη Αμμουδιάς.
1: Νόστιμο το κλείσιμο. Θα λέγαμε, η αλήθεια είναι ότι μας άνοιξε την όρεξη και είναι πολύ ελκυστική η πρότασή σου. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε να μεταφερθούμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας. Εκεί μας περιμένει τα σούλα κριτικού. Τα σούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και θα πάμε αρχικά στη Δράμα. Εκεί είναι σε εξέλιξη μια εβδομάδα οδικής ασφάλειας. Ξεκίνησε τη Δευτέρα. Και τα παιδιά με παιχνίδια και πρακτικές ασκήσεις εκπαιδεύονται στη σωστή και υπεύθυνη χρήση του οδικού δικτύου. Είναι στην ουσία μια μεγάλη βιωματική εκπαιδευτική δράση, η οποία διοργανώνεται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, με σύνθημα «Μαθαίνω, συμμετέχω, κυκλοφορώ με ασφάλεια». Να θυμίσουμε τώρα ότι σε Καβάλα και Δράμα σήμερα στις 7 υπάρχει αυτή η πικετοφορία, η κινητοποίηση με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Στις 7 στην Δράμα θα γίνει στην κεντρική πλατεία της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας, η πικετοφορία, και στην Καβάλα η κινητοποίηση στις 7 στην πλατεία Καπνεργάτη. Να αναφέρουμε επίσης πως θα έχουμε τώρα από τις 12 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου δωρεάν μασογραφίες, 100 μασογραφίες και υπερήκουσε γυναίκες 35 έως 49 ετών και άνω των 70 από τον Σύλλογο Εθελοντών κατά του Καρκίνου Καβάλας. Και επίσης να θυμίσουμε ότι αυτή την Κυριακή και ο Σύλλογος κατά του Καρκίνου Καβάλας τρέχει για καλό σκοπό, τρέχει στο πλαίσιο της δράσης We Pink Together, ένας αγώνας δράσης συμβολικός, αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων και ένας περίπατος 2 χιλιομέτρων με κίνηση και τερματισμό στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σταυρού Αμυγδαλεώνα, για να τρέξουμε όλοι και να στηρίξουμε τους ανθρώπους που έχουν έρθει αντιμέτωποι με τον καρκίνο γενικότερα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα, για όλες τις πληροφορίες και από την περιφερειακή κοινότητα της Δράμας αλλά και από την περιφερειακή κοινότητα της Καβάλας. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και εμείς να μεταφερθούμε, να ξαναγυρίσουμε λίγο στην περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ. Εκεί έχουμε αντιδράσεις, καθώς έχουν ξεκινήσει, μάλλον σκοπεύουν να ξεκινήσει το πρόγραμμα ολογικών ελέγχων σε εκτροφές εγωπροβάτων. Αυτό ισχύει για όλη τη χώρα. Δειγματοληπτικές και τυχές θα είναι έτσι η έλεγχη αυτή. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Βασίλη Δημήστεμάτη, την ιατρός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, να δούμε τι γίνεται, τι πρέπει να γίνει και γιατί αντιδρούν οι αγρότες και κυρίως οι κτηνοτρόφοι γύρω από αυτή την ιστορία.
3: Η ελληνική πλευρά μαζί με την Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Επιτροπή αποφάσισαν να προχωρήσουμε στον ορολογικό έλεγχο των εκμεταλλεύσεων ΠΟΣ. Από τις 9 περιφέρειες που υπάρχουν τα κρούσματα της Ευλογιάς θα παίρνουμε 153 ζώα, δείγματα και μοιρασμένες στην ανακτηνιατρική μονάδα. Από τις εκτροφές αυτές θα παίρνουμε 15 δείγματα, 15 δηλαδή ορούς αίμα, το οποίο θα αποστέλνουμε περαιτέρω για τον έλεγχο της Ευλογιάς. Και σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνεται έλεγχος και για τον αυτοδιπηρετό και για την πανόλη των μικρών μερικαστικών. Αυτό τώρα, αυτός ο ορολογικός έλεγχος τώρα θα γίνεται σε δύο εργαστήρες στη Θεσσαλονίκη και ένα στη Λάρισα, και αν χρειαστεί επιβεβαίωση μετά στο πιστοποιημένο μας κέντρο που είναι στην Αθήνα, το Κέντρο Κτηνικών Ειδημάτων Αθηνών. Η οροεπιτήρηση είναι ένα μέρος της επιδημιολογίας ο οποίος μας είναι χρήσιμος. Όχι όμως μεμονωμένα αυτός. Δηλαδή, ωραία, παίρνω το δείγμα, παίρνω για εξέταση και μου βγάζει το δείγμα αυτό οροθετικό. Είναι δηλαδή θετικό, έχει σημαίνει ότι έχει αντισώματα. Που τι σημαίνει ότι έχει αντισώματα? Ότι ήρθε σε κάποια στιγμή σε επαφή με τον ιό, που αυτό μπορεί να είναι φυσική μόλυνση ή μπορεί να είναι από εμβόλιο παράνομο που ήρθε στη χώρα. Από εκεί και πέρα δεν διευκρινίζει η συγκεκριμένη οδηγία το τι ακριβώς θα γίνει από εκεί και πέρα. Και εκεί υπάρχει και η αντίδραση του κτηνιατρικού κόσμου, τόσο των ιδιωτών αλλά και της ΠΕΚΔΗ, που λέει: ωραία, θα βρούμε ένα ζώο το οποίο είναι θετικό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαχειριζόμαστε σκεφτόμαστε αυτά τα ζώα που είναι θετικά ή αμφίβολα θετικά. Θα πρέπει δηλαδή αυτά να έχουν διευκρινιστεί. Πώς θα χειριστούμε αυτή την εκτροφή, γιατί από μόνη της, από μόνο δηλαδή ότι ξέρεις έχουμε βρει θετικά ζώα και άγει την ευλογιά και χωρίζω τον αυτόδη που είναι μια κατηγορία μόνος του, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν την ευλογιά, δεν έχω κλινικά συμπτώματα, έχω αντισώματα. Η άποψη δική μας ότι δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε την θανάτωση, αλλά θα πρέπει οι εκτροφές αυτές να μπαίνουν υπό έλεγχο, ένα συνεχιζόμενο έλεγχο αν θέλετε, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την εκτροφή, ούτως ώστε μετά να αποφασίσουμε, επουδενή όμως δεν θέλουμε να πάμε σε απευθείας θανάτωση στα ζώα τα οποία βρίσκουμε ότι είναι οροθετικά. Είναι ένα μέτρο σωστό, κοιτάξτε, έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα, σε ένα αδιέξοδο. Η χώρα είναι γεμάτη με διάσπαρτες εστίες της ευλογιάς. Σύμφωνα και με τα στοιχεία τα οποία ανέφεραν οι επιτροπές του Υπουργείου, ότι ξέρεις έχουν εισέλθει ένας μεγάλος αριθμός εμβολίων και δυστυχώς πολύ υπάρχει και η δυνατότητα να έρχονται ακόμα και σήμερα. Έχουν πιάσει κάποιες δόσεις εμβολίων στο Τελωνείο. Κανείς δεν μας λέει ότι δεν μπορεί να συνεχίζουν να έρχονται και σήμερα. Το θέμα είναι ότι μπήκαμε σε ένα φαύλο κύκλο. Είμαι έτσι πολύ περίεργος να δω τι πραγματικά θα δώσουν, τι αποτελέσματα θα βγάλουν αυτά τα οροθετικές εξετάσεις. Δεν είναι απαραίτητο, κοιτάξτε, απευθυνόμενος προς τους φίλους τους κτηνοτρόφους. Δεν είναι να πούμε ότι ξέρεις, εγώ δεν θα σε αφήσω να μπει στο κοπάδι μου ή θέλω να συμφωνούμε όλοι.
4: Μπορεί να το κάνουν και αυτό, μας είπαν πριν από λίγο.
3: Ναι, κοιτάξτε. Η χώρα πρέπει να βγει από το τέλμα που είναι σήμερα όσον αφορά την ευλογιά. Τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε είναι συγκεκριμένα και πρέπει να γίνουν. Και σε αυτό πρέπει να συμβάλλουμε οι κτηνοτρόφοι, οι κτηνίατροι, τα εργαστήρια όλοι, γιατί έχουμε ένα κοινό σκοπό. Να μπορέσει η χώρα κάποια στιγμή, όσο γίνεται πιο γρήγορα, να θεωρηθεί απαλλαγμένη από την ευλογιά. Εάν αυτό δεν γίνει, δηλαδή αν φτάσουμε σε ένα σημείο, τότε δεν αποκλείεται, το οποίο θα είναι λυπηρό και οδυνηρό για την άποψή μου, ότι θα πάμε σε ένα εμβολιασμό καθολικά σε όλη τη χώρα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά για την κτηνοτροφία και τα προϊόντα μας. Έχουμε ένα αγώνα δηλαδή, αλλά από κάποιοι πρέπει να αρχίσουμε. Πρέπει όμως και το Υπουργείο εδώ να αποσαφηνίσει αυτό το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως. Εδώ δεν είναι λόγια του καφενείου, επιστημονικά και τεκμηριωμένα, ότι θα πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτό το ζώο πραγματικά αποτελεί κίνδυνο για τη μετάδοση ευλογιάς. Και στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και συνήθως γίνεται εμβολιασμός ανάλογο το εμβόλιο στους 3 ή στους 6 μήνες. Αν πραγματικά είναι τόσο πολλά τα δείγματα και δείξει μια εικόνα η οποία για χι λόγους, για αυτούς οι οποίοι φέραν παράνομα και εμβολιάσανε, αλλά για αυτούς οι οποίοι ήρθε σε επαφή το κοπάδι τους και για κάποιο λόγο δεν το αποκρύψανε ή όχι. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε μπροστά. Τότε ας πάμε σε εμβολιασμό καθολικά σε όλες τις χώρες. Και όχι σε θανάτωση μόνο εάν ένα ζώο δείξει ότι είναι οροθετικό. Δεν αποτελεί δηλαδή δείγμα της ενεργούς ασθένειας και σύμφωνα και με την ενωσιακή νομοθεσία. Αυτό πρέπει να συνδυάζεται με κλινικά συμπτώματα, με επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ούτως ώστε να πούμε ότι ξέρεις εδώ, ναι πραγματικά, εδώ θα πρέπει να πάμε σε θανάτωση γιατί κινδυνεύει η κτηνοτροφία της περιοχής.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Βασίλης Ρυθαμάτης, κτηνίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου για το πρόγραμμα των ορολογικών ελέγχων σε εκτροφές εγωπαραβάτων, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες μέρες. Από την πλευρά του, τώρα οι κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για νέο κύκλο θανατώσεων και πισωγύρισμα στην όποια προοπτική σύντομη επιστροφή του στην κανονικότητα με ανασύσταση των εκτροφών. Τόσο ο κ. Ζητήρης που έχει μιλήσει στην Νέα Τωρεσφιάδα σημειώνει ότι εξετάζουμε τις μορφές της αντίδρασής μας στις επόμενες μέρες και θεωρούν ότι απειλούνται πλέον από την κυβέρνηση με αποκλεισμό από τις επιδοτήσεις. Θα δούμε, νομίζω ότι είναι μια περίοδος εντάσεων που έχει ξεκινήσει και μεταξύ κτηνοτρόφων και της κυβέρνησης. Θα δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και θα δούμε αν θα υπάρξουν και διευκρινιστικά σημεία από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για την περιοχή της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η επένδυση χρυσού στην περιοχή ξαναπέμπει εφιαλτικές διαστάσεις. Έχουμε εξελίξεις. Και θυμίζουμε ότι η Διονομαρχιακή Επιτροπή οδόψε ενάντια στην εξόριξη και μεταλλουργία χρυσού υποστηρίζει την πρωτοβουλία των συμπολιτών της Κομοτηνής για μετάβαση στη μεγάλη συναυλία που θα γίνει αύριο στην Ιερουσαλήμ για τα Τέμπη και τον αγώνα εναντία στην εξόρυξη του Χρυσού. Η αναχώρηση από την Κομωτινή θα γίνει στις 3.30 το μεσημέρι στην Παλιά Πουγιτανία με τιμή συμμετοχή στα 23 ευρώ. Πάμε όμως να δούμε και να συναντήσουμε τον Ανέστη Στατιαδή. Είναι μέλος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ευρώπης Εύρουκατ εναντία στην εξόρυξη του Χρυσού στην περιοχή. Να δούμε τι καινούργιες εξελίξεις έχουμε και τι σκοπεύουν να κάνουν την επόμενη περίοδο.
5: Έχει πολλά παραθυράκια που λέμε το ζήτημα. Ένα μικρό παραθυράκι ήταν αυτό που έκανε ο κύριος ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, ο Νίκος Τσάχος. Να πούμε και να ενημερώσουμε τους ακροατές σας ότι πήραν μια άδεια για μεταλλευτικές έρευνες της ΑΠΕΣ, η εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης, η οποία δεν υπάρχει πλέον. Είναι η θυγατρική μεν της Eldorado Cold, αλλά δεν υπάρχει. Σήμερα υπάρχουν τα μεταλλεία Θράκης. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται, ενώ μια παλιά εταιρεία είχε τα δικαιώματα, ας πούμε, για να κάνει την έρευνα, μπορούν αυτά να μεταφερθούν σε μια καινούργια εταιρεία, γιατί η παλιά έκλεισε. Αυτά βέβαια θα τα δουν και οι δικηγόροι.
1: Και μια απλή τοποποίηση, έτσι.
5: Θα τα δούμε, ναι, θα τα δούμε στο άμεσο διάστημα, θα τα δουν και οι δικηγόροι. Να πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Νίκος Τσάφος, που είναι υφυπουργός στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανανέωσε λοιπόν, είχε λήξει από το 1998 στο 2023, είχαν μια άδεια για να κάνουν έρευνες, επαναλαμβάνω, το τονίζω, όχι για να κάνουν χρυσορυχείο, για να κάνουν έρευνες στην περιοχή. Η Μεταλλευτική Θράκης το έληξε το 2023 η συμφωνία αυτή που είχαν με το δημόσιο. Και ο κύριος Τσάφος, από το 23 και μετά εκκρεμούσε, ο κύριος Τσάφος μόλις προχθές, δηλαδή στις 23 του Σεπτέμβρη του 26, τους ανανέωσε την άδεια για 5 χρόνια και μετά μπορούν ανά 5 χρόνια για άλλα 30 χρόνια να ανανεώνουν συνέχεια αυτήν την σύμβαση. Θεωρούμε ότι όντως ο κύριος Τσάφος θα έπρεπε να ξέρει ότι για το ζήτημα αυτό έχει τοποθετηθεί και ο κύριος Πρωθυπουργός και είπε ότι από τη στιγμή που η κοινωνία δεν θέλει τέτοιου είδους δραστηριότητα στην περιοχή, εγώ ποτέ δεν πρόκειται να το ξεκινήσω. Μετά λοιπόν από αυτήν την απόφαση που πήρε και υπέγραψε ο κύριος Νίκος Τσάφος, έγινε Περιφερειακό Συμβούλιο την Τετάρτη το απόγευμα στην Κομωτινή και ομόφωνα το θέμα το έθεσε ο κύριος Περιφερειάρχης σαν έκτακτο πρώτο θέμα. Το είχε βέβαια ζητήσει και ο κύριος Ηλιόπουλος από Στέργιος, που είναι από τη Δράμα, είναι περιφερειακός σύμβουλος, και τελικά συζητήθηκε ως πρώτο θέμα και αποφασίστηκε ομόφωνα να ανακληθεί η απόφαση του κύριου Τσάφου να δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία θα αποτελείται με πρόεδρο τον κύριο Περιφερειάρχη, θα έχει μέσα τους δημάρχους Αλεξανδρούπολης, Σαπών και Κομωτινής, το ΤΕΕ και την Διανομαρχιακή. Εμείς προτείνουμε και ακόμη 2-3 βασικά πρόσωπα, όπως είναι ο Δήμαρχος Αριανών, το ΓΕΟΤΕ, που πιστεύω, και το Οικονομικό Επιμελητήριο, που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικοί θεσμοί και φορείς για να συμμετέχουν και αυτοί σε αυτή την επιτροπή. Η επιτροπή λοιπόν έγινε, θα παρακολουθεί από κοντά το τι μέλη γενέστε για το ζήτημα αυτό. Ήδη από ό,τι έμαθα ανακοινώθηκε στα πρακτικά του επισήμως του Περιφερειακού Συμβουλίου και θα αντιδράσουμε και μέσω της περιφέρειας σε αυτή την άδεια που εδόθη.
1: Με βάση την απόφαση που έχει πάρει έτσι, που πάρθηκε την Τετάρτη το βράδυ, ζητούμε ουσιαστικά από την κυβέρνηση την ανάκληση της απόφασης του κύριου Τσάφου, έτσι.
5: Έτσι ακριβώς. Και αν δεν γίνει αυτή η ανάκληση, θα καταφύγουμε στα δικαστήρια. Είτε είναι ελληνικά είτε είναι ευρωπαϊκά, θα το πάμε μέχρι τέλους. Να πω ότι ήδη για το ζήτημα αυτό, για το ζήτημα δηλαδή των μεταλλευτικών ερευνών στην περιοχή των Σαπών, η Μεταλλευτική Θράκης από το 2017 έχει ζητήσει να κάνει 16 ερευνητικές γεωτρήσεις. Εμείς, μέσα στη λογική που λέει ότι η ανάπτυξη στον τόπο μας δεν περιλαμβάνει μέσα τα χρυσορυχεία, ίσα-ίσα τα μεταλλεία είναι ενάντια στην ανάπτυξη την οποία εμείς οραματιζόμαστε, τους πήγαμε στο, μέχρι τώρα εκκρεμεί το ζήτημα στο Συμβούλιο Επικρατείας. Πάνε κοντά μια δεκαετία. Μέχρι τώρα να πούμε ότι για το ζήτημα των σαπών, για τη συγκεκριμένη περιοχή, έχουμε ακύρωση της προέγκρισης χωροθέτησης του έργου χρυσού σαπών στον νομό Ροδόπης με απόφαση της 1ης Ιουνίου του 2005 από το Συμβούλιο Επικρατείας, όπου καταφύγαμε εμείς. Να πούμε ότι τα χρυσορυχεία Θράκης έσυραν στα δικαστήρια τους παλιούς νομάρχες Γιαννακίδη και Ζαμπουνίδη, γιατί δεν υπέγραφαν παραχώρηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων ή έρευνας στην ευρύτερη περιοχή του Εύρου και της Ροδόπης, και αθώθηκαν πανηγυρικά. Να πούμε ότι κάναμε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις τότε διανομαρχιακή έξω από τα δικαστήρια με πάρα πολύ κόσμο και δικαιώθηκαν τελικά οι νομάρχες και μάλιστα υποχρεώθηκαν να πληρώσουν και το δικαστήριο οι εταιρείες που προσέφηκαν σε αυτά για να κατηγορήσουν τους νομάρχες και να τους βάλουν στη θέση τους, όπως λέγανε. Έχουμε λοιπόν αυτή την καινούργια εξέλιξη. Πιστεύω ότι και αυτή θα καταπέσει. Ο κύριος Τσάφος έκανε ένα φάουλ εδώ που τα λέμε. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί ο αγώνας μας είναι διαρκείας, όπως σας περιέγραψα. Έχουμε δικαιωθεί για κάθε τι, γιατί έχουμε σοβαρά επιχειρήματα απέναντι στους χρυσοθύρες. Εμείς θέλουμε να προασπίσουμε το περιβάλλον και τον τόπο μας και τις επόμενες γενιές, ενώ αυτοί έχουν μπροστά μόνο τα κέρδη τους. Και να πούμε ότι και την Παρασκευή στις 9 Οκτώβρη στην Ιερισσό θα έχουμε μια πολύ μεγάλη συναυλία με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες, όπως είναι ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, η κυρία Μπουφίλιου, η Ματούλα Ζαμάνη, ο Αποστολάκης των Χαΐνιδων, ο Αγγελάκας. Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν και πολύ. Είναι μια πολύ μεγάλη συναυλία με πολύ μεγάλο, ο Χαρούλης, με πολύ μεγάλο ονόματα. Θα γίνει λοιπόν, θα ξεκινήσει στις 6 ώρα στην Ιερισσό. Θα κοιτάξουμε, παρακαλούμε τους συμπολίτες μας που θέλουν να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτή τη συναυλία. Θα κοιτάξει η διανομαρχιακή, μήπως βάλουμε και πούλμαν για να μπορέσουμε να πάμε όλοι και να παρακολουθήσουμε αυτή τη συναυλία και να διατρανώσουμε για ακόμη μια φορά ότι την αλληλεγγύη μας στον κοινό αγώνα που έχουμε μαζί με τους κατοίκους Χαλκιδικής.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Ανέστης Στρατιάδης, μέλος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου ενάντια στην εξόρυξη και μεταλλουργία χρυσού στις περιοχές αυτές. Αύριο είναι μεγάλη συναυλία στην Χαλκιδική. Σήμερα είναι ο πρωθυπουργός της Χαλκιδικής και στις οικογένειες μιλάει στην Χαλκιδική. Έχει ενδιαφέρον έτσι αυτή η σύγκληση των πραγμάτων όπως το έχουν. Και από την περιοχή της Ροδόπης να μεταφερθούμε στην περιοχή της Ξάνθης. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Ξάνθης διοργανώνει την εκδήλωση «Οικονομία της Καθημερινότητας, Ακρίβεια, Χρέη, Εισόδημα, η επόμενη μέρα της οικονομίας». Σήμερα το βράδυ σε 7.30 το απόγευμα στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη. Εκεί θα είναι και ένας από τους ομιλητές, θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης, τον Αργύρη Πλέση, για να δούμε τι λένε και ποιος είναι ο στόχος αυτής της εκδήλωσης.
6: Αυτή την κουβέντα ακριβώς τώρα έρχεται να καλύψει η θεματική συζήτηση. Ξέρετε, έχουμε συνηθίσει στις πολιτικές εκδηλώσεις να έρχεται ένας ομιλητής και να πει πέντε πράγματα, το Α, το Β, το Γ, σαν θέσεις κόμματος κλπ. Επιλέξαμε ένα διαφορετικό μοντέλο προσέγγισης με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, που είναι τιμή που, που έρχονται να καταθέσουν τις απόψεις τους, και με τον κύριο Γκόκα, καθηγητή, ο οποίος έχει μια σημαντική, αν το θέλετε, γνώση τόσο του μακροοικονομικού συστήματος και της διεθνούς οικονομίας, όσο και με τον κύριο Μιχαηλίδη, που έχει ένα σημαντικό κομμάτι και ένα μεγάλο κομμάτι εμπειρίας στο κομμάτι του χρέους, και με τον Κώστα τον Τσουχαλά, να συζητήσουμε, ξέρετε, την αναζήτηση διαφορετικού τρόπου διαχείρισης αυτού του συστήματος. Γιατί έχουμε φτάσει, κύριε Καραμπούλου, σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το τρίπολο που αρχίζει και γίνεται ασφικτικό. Για τον απλούστατο λόγο ότι στα πλαίσια μιας υποτιθέμενης άκρα της ανάπτυξης επιλέχθηκε ένα μοντέλο να χρηματοδοτηθούν και να δοθούν κίνητρα σε ολίγους φορείς, γιατί υπήρχε η αντίληψη ότι οι λίγοι φορείς, οι μεγαλύτεροι, έχουν την δυνατότητα να παράγουν γρηγορότερους δείκτες ανάπτυξης. Αυτό είναι ένα μοντέλο. Αυτό όμως το μοντέλο δεν μετράει καθόλου το κομμάτι και τους δείκτες της ευημερίας του πολίτη. Είναι οι άλλες δύο πλευρές του τριγώνου, όπως το θέσαμε, όπως το θέσατε στην αρχή. Mm-hmm. Ερχόμαστε συνεπώς ακριβώς αυτό το πράγμα και να διερευνήσουμε στη συζήτηση. Κατά την άποψή μας, εμείς πρέπει να το αναδείξουμε. Το μοντέλο που έχει χρησιμοποιηθεί είναι λάθος. Γιατί μπορεί να επιταχύνει κάποιους οικονομικούς δείκτες, αλλά η απόκληση στους ποιοτικούς δείκτες της καθημερινότητας του πολίτη είναι υπέρμετρα μεγάλη. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Στο τέλος θα έχουμε τεράστιο ποσοστό που θα δυστυχεί, που θα δεινοπαθεί. Είναι πολιτικά, κοινωνικά και ηθικά άδικο. Τα δεδομένα που έχουν δομηθεί είναι ακόμα χειρότερα. Αν έχετε δει το πρόγραμμα που έχει διακηρύξει ο Πρωθυπουργός σαν επιχειρησιακό πρόγραμμα Ελλάδας 26-30, ουσιαστικά στο μεγαλύτερο κομμάτι του έρχεται να υποστηρίξει, να πληρώσει στην πραγματικότητα αυτά τα οποία ξεκίνησε το RRF να υποπληρωθεί. Άρα πρακτικά δεσμευτεί ή μας έχει δεσμεύσει στο συγκεκριμένο μοντέλο. Νομίζω ότι και γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η πολιτική αλλαγή για να αλλάξουν οι προτεραιότητες. Πάρα πολλά μπορούν να γίνουν και εμείς αυτό ακριβώς ευαγγελιζόμαστε.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Αργύρης Πλέσκας, συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Βιβλιοθήκης Νέα Ταξάνθη, που σήμερα διοργανώνει την εκδήλωση «Η οικονομία της καθημερινότητας, ακρίβεια, χρέη, εισόδημα, η επόμενη μέρα της οικονομίας», σε 7.30 ώρα στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη. Πάμε τώρα από την Βιβλιοθήκη Νέα Ταξάνθης. Εκεί θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο της Καβάλας, τον Θεόδωρο Μουβιάδη. Έχει γίνει πλέον η παραχώρηση ακτής, μέρος της ακτής της Καλαμίτσας, ο Δήμος Καβάλας, για 30 χρόνια περίπου. Έπεσαν υπεργραφές μέσα στην εβδομάδα μετά από μια προσπάθεια περίπου 14 ολόκληρων ετών.
7: Πράγματι ήταν μια σημαντική ημέρα η χθεσινή, διότι επιτέλους ευδοδόθηκε η προσπάθεια περίπου, είμαι 7 χρόνια 12, περίπου 14 ετών μια προσπάθεια ευωδόθηκε. Είχε ξεκινήσει από τον Κωσίτο Σιμητή, μετά με την κυρία Τσανάκα και συνεχίστηκε επί των ημερών με διαφορετικές συνθήκες φυσικά κάθε φορά. Δεν θέλω να πω ότι εγώ είμαι πιο ικανός από τους άλλους, απλώς ήταν διαφορετικές οι συνθήκες. Λοιπόν, και επίσης για την επίτευξη αυτή του στόχου είχα και αρρωγούς και τους δημότες της πόλης, οι οποίοι και κάναν μια διαμαρτυρία και μαζέψαν οι υπογραφές για τη σημαντικότητα της αξής της καρμίδας και φυσικά και τους βουλευτές, τον κύριο Βασκαλίδη, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος το τελευταίο χρόνο με τον κύριο Σταμπουλή, τον διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, μπορέσαμε και συνονοηθήκαμε και έγινε η παραχώρηση αυτού του τμήματος, δηλαδή από την είσοδο, όπως μπαίνουμε από την κύριο είσοδο, για καταστάσεις που βρίσκονται εκεί μέχρι το μετρό. Λοιπόν, εντάξει, είναι η αξιοπτή παραλία, φυσικά χρησιμοποιείται από όλους τους τυπώτες, δεν υπάρχει περιορισμός στην παραλία. Απλώς έχει από εδώ και πέρα, χθες υπογράφηκε λοιπόν αυτή η παραχώρηση και από εδώ και πέρα ξεκινάνε οι εργασίες που πρέπει να γίνουν ούτως ώστε η Καλαμίτσα να αποκτήσει την εικόνα που της πρέπει. Δηλαδή να μπει φωτισμός, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φωτισμός, με αποτέλεσμα διάφοροι παραβατικοί και μη τύποι οι οποίοι μαζεύονται στην ακτή το βράδυ, δημιουργούν σκουπίδια, καταστροφές. Αυτό λοιπόν θέλω να πιστεύω ότι με τον φωτισμό ο οποίος θα πει θα περιορίσει στο ελάχιστο αυτές τις συμπεριφορές. Θα γίνει με τα εμποδιτήρια, κάποιες από αυτά θα κρεμιστούν. Τέλος πάντων, θα ακολουθήσει η προσπάθεια εξοραϊσμού της παραλίας. Και θα δούμε φυσικά σε δεύτερη φάση μήπως μπορέσουμε να πάρουμε και το άλλο το αναψυκτήριο, το οποίο ήταν, ξέρετε, εκεί στο...
8: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, μήπως πάρουμε και αυτό, οπότε να μεγαλωθάνε και η προσπάθεια του Δήμου. Ξέρετε, δεν είναι να γίνει αυτός επιχειρηματίας να δουλεύει τα μαγαζιά. Η προσπάθεια του Δήμου είναι να υπάρχει μια αξιόλογη παραλία.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Θεοδόρος Μουριάδης, ο δήμαρχος της Καβάλας και δημάρχος ακτής, ένα μέρος της ακτής Καλαμίτσας, και το πώς πρέπει να είναι στην επόμενη περίοδο αυτή η ακτή που έχει και πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα από τους πολίτες της Καβάλας και όχι μόνο. Και από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας να πάμε προς την Δράμα. Έχουμε νέο πρόεδρο τεχνικού επιμελητήρου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κατάγεται από τη Δράμα, είναι ο κύριος Κώστας Παράσχος. Να δούμε και τις δικές του προτεραιότητες σε μια πρώτη του συνέντευξη στην Καβάλας.
9: Είναι το πλαίσιο μιας συνεργασίας που συνεχίζεται μεταξύ των παρατάξεων της Δράμας και της Καβάλας, στο οποίο υπάρχει μια ίση αντιμετώπιση στην διοίκηση, τέλος πάντων, όπου ανέλαβε τα πρώτα δύο χρόνια ο κύριος Λαζαρίδης ως πρόεδρος από την πλευρά της Καβάλας και τώρα αναλαμβάνω εγώ από την πλευρά της Δράμας. Φυσικά, νομίζω ότι οι δύο νομοί πρέπει να συνεργάζονται σε όλα τα επίπεδα και στη διοίκηση και προφανώς και η Δράμα πρέπει να έχει μια παρουσία και πρέπει να έχει και μια άποψη και για τους δύο νομούς και να συμμετέχει ισότιμα.
10: Και πώς σκοπεύετε να ενισχύσετε τον ρόλο του επιμελητηρίου ως τεχνικό συμβούλου της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή μας, έτσι ας πούμε κάποιες προτεραιότητες της νέας διοικούσας?
9: Κοιτάξτε, εμείς όπως γνωρίζετε το τεχνικό επιμελητήριο έχει μια συνέχεια στη διοίκηση. Εμείς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι μας άσχετα με το αν αλλάζουν τα προεδρία ή οι διοικήσεις, τα προβλήματά μας τρέχουν, είναι κοινά. Και προσπαθούμε κάθε φορά να συνεχίζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα βρούμε λύσεις και θα συμπαρασταθούμε στους συναδέλφους. Από εκεί και πέρα εμείς είμαστε πάντα δίπλα στους φορείς. Έχουμε μια παρουσία και επικοινωνία. Συμμετέχουμε, εφόσον βέβαια μας το ζητήσουν οι ίδιοι, γιατί είναι ο πρώτος ή δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς, όπως γνωρίζετε, έχουμε τις μόνιμες επιτροπές που στελεχώνονται από μέλη του τεχνικού επιμελητηρίου. Πολλά από τα θέματα συζητούνται στη διοικούσα και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, προωθούνται στις αντίστοιχες μόνιμες επιτροπές για να εξειδικεύσουν τα θέματα και τις λύσεις τις οποίες θα προτείνουμε στους φορείς. Έχουμε μια συνεργασία και με τους δήμους της περιοχής μας και με τα επιμελητήρια. Προσπαθούμε τώρα εν όψη των θεμάτων που ανακύπτουν, είτε αφορούν τοπικά πολεοδομικά θέματα, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, είτε και όχι μόνο αυτά, τα μεγάλα έργα που εξελίσσονται και τα παρακολουθούμε, όπως είναι οι δύο μεγάλοι άξονες, ο δρόμος Δράμα Αμφίπολη, ο δρόμος Δράμα Καβάλα, προσπαθούμε να έχουμε μια παρουσία και να ενισχύσουμε την πίεση για να προχωρήσουν αυτά τα έργα.
1: Και πάμε από την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας να ξαναπιστέψουμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Ροδόπης και να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Ζωγραφόπλο. Είναι ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Αρδίου Ροδόπης για τις κινητοποιήσεις και τις ενημερώσεις που έχουν αυτές τις μέρες. Και έχουμε και σήμερα και μια κινητοποίηση το απόγευμα.
11: Την πέμπτη απόγευμα στην πλατεία 7.30 ώρα καλούμε τον κόσμο να έρθει και να δυναμώσει τη δικιά μας τη φωνή, να ενισχύσει την προσπάθειά μας για όφελος όλων των δημοσίων υπαλλήλων του Ροδόπης. Τα προβλήματά μας τα έχουμε εκθέσει, είναι γνωστά. Ξεκινάμε από το 10% μισθό. Μιλάμε για την άρση του 2% της εισφοράς αλληλεγγύης. Μιλάμε για την μονιμοποίηση των περισσότερες μονιμοποίησεις. Μιλάμε για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων που η Ροδόπη υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Συγκεκριμένα λείπουν 34 καθηγητές από τη δευτεροβάθμια. Λείπουν γύρω στους 100 δασκάλους από τα σχολεία. Ζητάμε την επίσπευση της κυβέρνησης και του Δήμου Κομωτινής στην με φροντίδα των κτηρίων. Εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί, εγώ τουλάχιστον και ο κύριος Σαμπατζιάνης. Δεχόμαστε πάρα πολύ μεγάλη πίεση στα σχολεία και υπάρχει τρομερό κόστος συντήρησης, το οποίο δεν καλύπτεται. Η γραμματεία Τσαρδί στην Αθήνα προκήρυξε την 5η 1 Οκτωβρίου σαν ημέρα πανελλήνιας δράσης, ενημέρωσης περισσότερο και κινητοποίησης του κόσμου. Εμείς σαν εκτελεστικό γραφείο του ΑΔΔ Ροδόπης αποφάσισαμε αυτή την ημέρα την κάνουμε εβδομάδα. Και ξεκινήσαμε από σήμερα μέχρι την 5η το απόγευμα να ενεργοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε όλους τους όσο περισσότερους μπορούμε δημόσιους υπαλλήλους. Το αποτέλεσμα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ δεν ικανοποίησε την ΑΔΔ, δεν ικανοποίησε εμάς, δεν ικανοποίησε τους δημόσιους υπαλλήλους. Το πάγιο αίτημά μας για 13ο μισθό εξαλείφθηκε και έγινε 500 ευρώ τα Χριστούγεννα του 2027. Τα οποία φυσικά δεν δεσμεύουν, γιατί έχουμε εκλογές στα μέσα του 2027, δεν δεσμεύουν την επόμενη κυβέρνηση. Και στην ουσία τα 500 ευρώ θα είναι 350 στην τσέπη μας και με την αύξηση φορολογίας, η οποία σίγουρα θα επέλθει, όπως εκτιμούμε, θα μας μείνουν γύρω στα 100 με 150 ευρώ. Δηλαδή δεν φτάνουν ούτε για τα καύσιμα ενός μήνα. Αυτό ήταν. Από την άλλη μεριά όμως, άμα κοιτάξουμε το ίδιο νομισμό, είναι ένα κέρδος που καταφέραμε και πετύχαμε. Σαν, με τις πιέσεις που ασκήσαμε σαν συνδικάτο, σαν ΑΔΔ, σαν ΓΕΣΕΕ, σαν ΟΛΜΕ, σαν όλους τους δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους φορείς προς την κυβέρνηση. Εμείς επιζητούμε, ενημερώνοντας τον κόσμο, να ενισχύσουμε το κίνημά μας, να ενισχύσουμε την προσπάθεια που κάνουμε, να γίνει πιο μαζικό. Είχε μαζικότητα στη Θεσσαλονίκη, όχι όσο ελπίζαμε. Δεν μπορεί το νομαρχιακό τμήμα του Εύρου, της Ροδόπης και της Καβάλας να νοικιάζουν ένα λεωφορείο και να συμμετέχουν 20 δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι πάρα πολύ μικρό το μισθό. Άρα ζητάμε λοιπόν την κατανόηση του κόσμου, τη βοήθεια στην προσπάθεια που κάνουμε όταν ενισχυθεί αυτό το κίνημα, το συνδικάτο της ΑΔΔ και τα πρωτοβάθμια και τα δευτεροβάθμια. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση από όποιον είναι αυτή τη στιγμή στον κυβερνητικό θόκο. Από την άλλη, τα προβλήματά μας είναι γνωστά. Είναι κοινά, είτε είμαστε στον Α χώρο πολιτικό, είμαστε στο Β, είτε στο Γ. Όπως είναι και κοινά τα προβλήματα αυτών οι οποίοι θα πρέπει να συνηγορήσουν και να προσπαθήσουν για να τα πετύχουμε.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Παναγιώτης Ζωγραφόπουλος, πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔ Ροδόπης. Σήμερα το απόγευμα στις 7.30 στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής είναι η διαμαρτυρία που έχουν προγραμματίσει και εμείς σας αποχαιρετούμε με την θρηλυκή φωνή της Amy Winehouse για ένα τραγούδι που αφορά αυτό το μήνα, τον Οκτώβριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.

0: Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πάμε να ξεκινήσουμε με την συνάντηση των αλλιέων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, στην Αρναία. Αναμένεται να γίνει αυτή η συνάντηση. Νωρίτερα, βέβαια, είχαν μία σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πάμε στο Χρήστο Τσαλικίτη που μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
1: Είναι καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία της Χαλκιδικής. Όπως τους είπε, η πολιτεία, η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά, να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλιείας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ήδη, όπως είπε, έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει όμως τι μπορεί παραπάνω να γίνει και δεσμεύτηκε να ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω, είπε, ότι πολύ σύντομα εντός των επόμενων ημερών θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και συμπλήρωσε ότι αναγνωρίζει την πολιτική σημαντική δουλειά την οποία κάνουν ένας πολύ παραγωγικός κλάδος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και έκλεισε την σύντομη τοποθέτησή του λέγοντας ότι να ξέρω ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια. Όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιεών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, να τον ακούσουμε.
2: Μας ανακοινώσανε χθες από τα ξημερώματα για κάποιους μήνες κάποια επιδότηση που εμάς δεν επαρκεί καθόλου αυτό. Μας είπαν ότι Απρίλιο και Μάιο θα μας δώσουν αντί για 16 λεπτά το λίτρο 32 και Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο από 12 λεπτά στα 24. Χωρίς να συμπεριλάβουν μέσα το Φεβρουάριο και το Μάρτιο και χωρίς να μας πούνε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο που η κρίση συνεχίζεται. Και βλέπουμε τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Φρέσκο ψάρι στην αγορά δεν υπάρχει. Ζητάμε συγγνώμη από τους καταναλωτές, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο για να εισακουστούμε στο Υπουργείο. Ο κύριος Σχοινάς είναι στην Αρναία με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει πάει μια αντιπροσωπεία δικιά μας, θα συναντηθεί με τον κύριο Σχοινά και αναμένουμε εξελίξεις. Εγώ προσωπικά είμαι απεσιόδοξος. Ζητάμε 50 λεπτά με 55 το λίτρο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Αρκετά κρούσματα γαστρεντερίτιδας παρατηρούνται στο Ρέθυμνο, ειδικά μετά τις 2 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή, καταγράφονται περίπου 30 με 35 κρούσματα ημερησίως. Όλα όμως είναι ήπιας μορφής και όπως είπε η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Πάμε στην Κατερίνα Πολύζο από την ΕΡΤ Χανίων που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ανεβασμένα τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας 30 με 35 την ημέρα απασχολούν τα ΤΕΠ του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα, δηλαδή δεν πρόκειται για κάποιον ιό που έχει προκύψει από μολυσμένα ύδατα ή από χαλασμένα τρόφιμα. Η αντίστοιχη εικόνα στο νοσοκομείο Χανίων είναι πολύ καλύτερη. Περίπου 10 περιστατικά ήπιας γαστρεντερίτιδας δέχονται την ημέρα τα ΤΕΠ κατά μέσο όρο, με τον επίσης διοικητή του εδώ Ιδρύματος, τον κύριο Ιωμπέα, να είναι καυσυχαστικός. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται με συμβατή ιατρική αγωγή, χωρίς να χρειάζεται να μπει κανείς στο νοσοκομείο, αλλά χρειάζεται προσοχή στην καθαριότητα και στις αναστροφές μας, να κρατάμε αποστάσεις κτλ. Πρόκειται, λένε, για ιογενή γαστρεντερίτιδα απλή, χωρίς να ανέχονται σοβαρή κίνδυνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Μένουμε όμως στο ίδιο θέμα και πάμε στον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θερμά.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγέλη, και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το θέμα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα εμφανίζονται καθησυχαστικοί όπως ακούσαμε οι αρμόδιοι. Ωστόσο, στην τοπική κοινωνία υπάρχει μια ανησυχία τώρα. Πότε ξεκίνησαν? Ξεκίνησαν αρχές Οκτώβρη τα κρούσματα, έτσι?
4: Σωστά. Εμείς ενημερωθήκαμε εγγράφως τη Δευτέρα,
0: ναι,
4: για καταγραφή κρούσματων από το Σάββατο, δηλαδή ουσιαστικά από 2 Δεκάτου. Ξεκίνησε το νοσοκομείο Ρεθύμνου να καταγράφει τέτοια περιστατικά. Ουσιαστικά είναι Παρασκευή, νωρίτερα ακόμα.
0: Ναι.
4: Υπήρξε ένα πικ τις επόμενες ημέρες και τώρα ευτυχώς δείχνει να έχουμε μείωση. Επειδή είχαν προηγηθεί οι καταστροφικές πλημμύρες το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε μια υπόνοια ότι μπορεί να έχει γίνει κάποια καταστροφή στο δίκτυο ίδρυσης και ταυτόχρονα αποχέτευσης και έχουμε κάποια επιμόλυση. Αυτό, παρά το ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, δείχνει να φεύγει από το κάδρο, γιατί τα κρούσματα θα ήταν σαφέστατα πολύ περισσότερα.
0: Ναι.
4: Και είναι να έχουμε καταλάξει στο ότι πρόκειται για γενίγα συντρίτα από τα χαρακτηριστικά των συμπτωμάτων των ασθενών, παρά το ότι δηλαδή δεν έχουμε κάποια εργαστηριακή πληρώση. Τι εννοώ,
0: ναι,
4: τα συμπτώματα, εννοώ ότι κυριαρχεί ο έμετος, δευτερεύον είναι σύμπτωμα η διάρρεια και δεν έχουν καθόλου πυρετό. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι νοσούν πολύ ξαφνικά, δεν χρειάζεται νοσηλεία παρά μόνο μια ενυδάτωση και γύρω στις δύο ημέρες, maximum τρεις, έχει επέλθει η ίαση, βασικά έχουν φύγει τα συμπτώματα, λέμε ότι πρόκειται για υιογενήγα συντερήτητα.
0: Ωστόσο, περιμένουμε και τα εργαστηριακά, φαντάζομαι, τα αποτελέσματα από τα δίκτυα ίδρυυσης, δηλαδή από το νερό που έχει ληφθεί και εκεί. Μήπως πιθανότατα, όπως είπατε, λόγω των πλημμυρών, έχει προκύψει κάποιο τέτοιο θέμα?
4: Σαφέστατα. Ενημερωθήκαμε από τις ΔΕΙΑ ότι δεν είχαν καμία δυσλειτουργία ή κάποιο θράψη στο δίκτυό τους. Mm-hmm. Απλά δεν έχουμε το εργαστηριακό αποτέλεσμα. Εκείνοι έχουν κάνει πυγματοληψίες, το νερό είναι κατάλληλο. Σήμερα τώρα πληροφορήθηκα ότι η ΔΕΙΑ Ρεθύμνου, για παράδειγμα, εγγυάται το νερό που διανέμεται, έχει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται την νομοθεσία. Και εμείς όμως συνεχίζουμε τη διερευνή και μάλιστα το κάνουμε σε όλη την Κρήτη, γιατί έτσι ήθιστε μετά από έτσι φυσικές καταστροφές να μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα του νερού που συνήθως πλήττεται κύρια από τα πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Μέχρι τότε, ώσπου να ολοκληρωθεί και ο δικός σας έλεγχος, δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση στο να πίνει κάποιος νερό, έστω και προληπτικά?
4: Όχι. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Αυτό που αντιθέτως και το είπατε πριν συνδεθώ εγώ, ναι, χρειάζεται πολύ καλή ατομική υγιεινή, πολύ καλή υγιεινή των χεριών,
0: ναι,
4: γιατί αν μιλάμε για νοροϊό, είναι ένας ιός που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στο περιβάλλον, έχει πολύ μικρή μολυσματική δόση και γι' αυτό το λόγο έχει και πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. Φανταστείτε, ακόμα και τρεις ημέρες που δεν έχουν πλέον συμπτώματα, μετά που σταματούν τα συμπτώματα, μπορεί να μεταδώσουν το νόσημα οι υγιείς πλέον θεωρητικά ασθενείς.
0: Ναι.
4: Είμαστε σε επαγρύπνηση,
0: mm-hmm,
4: και βέβαια, αν θέλετε να σας κάνω και ένα σχόλιο σχετικά με τις πλημμύρες, είμαστε και σε ετοιμότητα και σε άλλα θέματα που θα προκύψουν, mm-hmm, τώρα, όπως παραπάνω πληθυσμούς κουνουπιών, γιατί αυτά τα νερά, τα πλημμυρικά,
0: δεν είναι
4: το στάσιμα, mm-hmm, ακριβώς. Ήδη ξεκίνησαν επιπλέον ψεκασμοί. Να δούμε λίγο το θέμα με τα νεκρά ζώα και τέλος κάποια άλλα νοσήματα που θα δούμε, λεπτοσπύρωση, δευτερευόσεις. Έχουμε την εμπειρία, είχαμε μεταβεί και στη Θεσσαλία ως εθελοντές και ξέρουμε και πιο βία περιστατικά πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω όλα θα πάνε καλά και θέλω λίγο να πούμε και να πρέπει να μείνω ότι δεν υπάρχει κανένα λόγος ανησυχίας.
0: Μάλιστα.
4: Και αυτή η έντονη δημοσιότητα λείπει λίγο και το τουριστικό προϊόν του Ρεθύμνου, που είναι σε πλήρη, έχει ακόμα full σεζόν, είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία. Και αυτό αρχίζει λίγο και αναδημοσιεύεται στο εξωτερικό και νομίζω ότι δεν συνάβει με τη σοβαρότητα. Δηλαδή είναι ιππιότερο το, mm-hmm, φαινόμενο από ό,τι ουσιαστικά καταγράφεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδάκη. Ευχόμαστε να πάνε πραγματικά όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλά.

0: Τώρα, εντατικούς ελέγχους και καταγραφή μηχανημάτων στα ιατρία ξεκινά ο Ιατρικός Σύλλογος της Λέσβου. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος καλεί τους πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής να απευθύνονται στις υπηρεσίες του και να προχωρούν σε καταγγελίες. Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ήδη κάποια καταγγελία σε εσάς.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από την Ηλιόλου στη Λέσβο. Πράγματι, λοιπόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου έχει ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους αλλά και καταγραφή των ιατρικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα ιατρία του νησιού, με αφορμή και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τον κύκλο συζητήσεων που άνοιξε αμέσως μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό. Όπως δήλωσε μιλώντας και στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ο γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου, ο κ. Πολύδωρος Αμπατζής. Για να απαντήσω στην ερώτησή σου, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει παρατυπίες ή καταγγελίες για παράνομες ενέργειες, ωστόσο ο Ιατρικός Σύλλογος θα ελέγξει όλα τα ιατρία του νησιού με σκοπό την προστασία με στόχο την προστασία των πολιτών και την ασφάλεια των ασθενών. Ο Σύλλογος ζητά την τήρηση της νομοθεσίας όσον αφορά τα ιατρικά μηχανήματα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η παράνομη άσκηση της ιατρικής, η αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, οι επεμβατικές και αισθητικές πράξεις από πρόσωπα χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση ή αρμοδιότητα. Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Αμπατζής, οι πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής ή επικίνδυνες παρεμβάσεις μπορούν να απευθύνονται στον Ιατρικό Σύλλογο Λέσβου και να προχωρούν σε καταγγελία. Όταν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης της νομοθεσίας ή κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, οι σχετικοί φάκελοι θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές, διοικητικές και ελεγκτικές αρχές, ενώ όπου προβλέπεται θα ενεργοποιούνται και οι πειθαρχικές διαδικασίες, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα στην Άξο εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία καυσίμων μετά από αστυνομική επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη και κυρίες και κύριοι. Οι έρευνες της αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν αρχίσει αρκετούς μήνες νωρίτερα, πρέπει να πούμε, ενώ η συγκεκριμένη η δραστηριότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025. Η δράση της οργάνωσης αφορούσε στην μετάγγιση πετρελαίου από σκάφη που δικαιούνταν φορολογική απαλλαγή, όπως είναι τα αλλιευτικά σκάφη, σε άλλα τουριστικά σκάφη τα οποία ανήκαν σε άλλη εταιρεία της ίδιας ιδιοκτησίας. Η διαδικασία γινόταν με τη χρήση ειδικής αγγλίας και εύκαμπτου σωλήνα. Με αυτόν τον τρόπο, ποσότητες, μεγάλες ποσότητες πετρελαίου μεταφέρονταν από το ένα σκάφος στο άλλο, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται ο ειδικός πόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκε προχθές Τρίτη, κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας διαπίστωσε τη διενέργεια επιτόπου, τη διενέργεια παράνομης μετάγγισης καυσίμων μεταξύ δύο εκ των εμπλεκόμενων σκαφών, ενώ συμμετείχαν και τρία μέλη της οργάνωσης. Κατά την καταμέτρηση πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μέχρι τη στιγμή του ελέγχου είχε ήδη γίνει μετάγγιση 3.650 λίτρων. Ακολούθησαν 7 συλλήψεις, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σκάφη εντοπίστηκαν κάποιες μη εγκεκριμένες μετασκευές, διαφορές των εγκατεστημένων κινητήρων και των στοιχείων που αναγράφονταν στα σχετικά έγγραφα, ενώ διαπιστώθηκαν προβλήματα στις δεξαμενές καυσίμων. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που μπορούσαν να δημιουργήσουν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και τη ζωή των επιβερνόντων. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για τουριστικά σκάφη. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέτιστηκαν μεταξύ άλλων 4 πυλιναγκεία που εμπίπτουν στην νομοθεσία περί αρχαιοτήτων, φυσίγια καθώς και 102.865 ευρώ. Ναι. Να πούμε ότι εδώ οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων μέσω τέτοιων μεταγγίσεων, ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον 15 περιπτώσεις δωροληψίας τελωνιακών υπαλλήλων. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν εχθές στην εισαγγελία Νάξου και στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να ασκηθεί προς το παρόν ποινική δίωξη. Διατάχθηκε ωστόσο διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο θέμα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη, καθώς 5 ημέρες μετά από την επέλαση της κακοκαιρίας, η καταγραφή των ζημιών και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζονται εντατικά. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν πως οι ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις είναι αναλογικά με την ένταση του φαινομένου μικρές, όμως οι ζημιές στη φυτική παραγωγή, στο ζωικό κεφάλαιο και στις υποδομές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ειδικά στο επαρχιακό και οδικό δίκτυο, αλλά και στα δίκτυα άρδευσης. Η ανάγκη αποκατάστασης χαρακτηρίζεται επιτακτική. Γιώργος Παπαδάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, περίπου 80 αυτοψίες κατοικιών και επαγγελματικών χώρων έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στις περιοχές του Μυλοποτάμου και του Δήμου Ιεράπετρας κατόπιν αίτησης των ιδιοκτητών τους. Από αυτές, μόνο 2 επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν ακατάλληλοι για χρήση και επίσης 2 ομοίως επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν με μεγάλες ζημιές αλλά επισκευάσιμοι. Στα υπόλοιπα κτίρια τώρα και κυρίως στις κατοικίες δεν διαπιστώθηκαν ζημιές που να επηρεάζουν τη στατικότητά τους παρά τις εκτεταμένες καταστροφές που υπέστησαν στις οικοσκευές, για τις οποίες έχει προχωρήσει ήδη η διαδικασία ώστε από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν και οι πρώτες καταβολές αποζημιώσεων που, όπως έχει γνωστοποιηθεί, θα κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με η ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, όσοι θεωρούν πως οι ιδιοκτησίες τους πρέπει ομοίως να υποβληθούν σε στατικό έλεγχο, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ή διαζώσει το αίτημά τους στις υπηρεσίες της Περιφέρειας μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Κατά την ίδια ημερομηνία, η ίδια η Περιφέρεια Κρήτης και οι πληγέντες δήμοι οφείλουν να έχουν καταθέσει στην Κυβερνητική Επιτροπή τα στοιχεία όπου θα αποτυπώνονται οι ζημιές στις υποδομές, ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν η εκταμείευση των κονδυλίων για την αποκατάστασή τους. Οι ζημιές τώρα στις υποδομές αφορούν κυρίως, Ειρήνη, μεγάλα τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι και του επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δήμο Μυλοποτάμου και στην Ιεράπετρα. Παράλληλα, συνεργεία του ΕΛΓΑ, καταγράφουν και σήμερα τις ζημιές στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου η καταστροφή στη φυτική παραγωγή είναι ολοκληρωτική, αλλά και στο Δήμο Μυλοποτάμου, όπου ο αριθμός των νεκρών εγωπροβάτων ανέρχεται δυστυχώς σε εκατοντάδες. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Και από την Κρήτη να πάμε τώρα στην Ροδόπη, καθώς στη συντήρηση 6 γεφυρών της αρμοδιότητάς της προχωράει η αντιπεριφέρεια, της οποίας μηχανικοί έπειτα από ελέγχους που διενήργησαν εντόπισαν φθορές στα δομικά στοιχεία των συγκεκριμένων υποδομών. Η ενέργεια αναμένεται να επεκταθεί και σε γέφυρες αρμοδιότητας των δήμων της περιοχής. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί έρχεται χειμώνας, οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, έτσι ακριβώς όπως τα λες. Ένα έργο υψηλής προτεραιότητας ούτως ή άλλως έτη περαιτέρω εν ώψη έλευσης χειμερινής περίοδου. Αυτό της αποκατάστασης φθορών στα δομικά στοιχεία, κυρίως στις οριζόντιες δοκούς των γεφυρών, καθώς και των ρηγματώσεων, πολλήσεων του δέματος επικάλυψης, αλλά και των διαβρώσεων και των οξυδώσεων του εσωτερικού οπλισμού. Είναι μια ενέργεια της αντιπεριφέρειας, έχει μπει μπροστά, παρεμπρός, οι μηχανικοί ήδη έλεγξαν σχεδόν τις μισές από τις 56 συνολικά τον αριθμό γέφυρες του νομού Ροδόπης, εντόπισαν τις 6 οι οποίες κατά προτεραιότητα πρέπει να μπουν στην σειρά της αποκατάστασης των ζημιών που φέρουν. Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλες τις γέφυρες, θα γίνουν έλεγχοι και εφόσον ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος, δηλαδή ο έλεγχος των γεφυρών αρμοδιότητας της αντιπεριφέρειας, σε συνεργασία με τους 4 δημάρχους της περιοχής, θα προχωρήσει, θα επεκταθεί αυτή η ενέργεια και στις γέφυρες που είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων. Χαρακτηριστικά αξίζει νομίζω να αναφέρουμε ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν στη γέφυρα της επαρχιακής οδού Κομωτινής Ξυλαγανής, στη γέφυρα του Λύσου δηλαδή, στη γέφυρα της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών στο Μακροπόταμο, στη γέφυρα επίσης της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών είναι η γνωστή γέφυρα Λοφαρίου, στην γέφυρα της επαρχιακής οδού Ιάσμου Κοπτερού, τη γέφυρα της εξόδου των Σαπών προς Εύρο και είναι η γνωστή γέφυρα Λοφαρίου, στην γέφυρα της επαρχιακής οδού Ιάσμου Κοπτερού, τη γέφυρα της εξόδου των Σαπών

0: Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Όπως αναφέρουν οι 6 σύλλογοι καρκινοπαθών στη Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη, την Εορδαία, τη Φλόρνα, την Καστοριά, το Αμίντο και τα Γρέβενά, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη λειτουργία ενός κέντρου ολιστικής διαχείρισης καρκίνου στο Μποδοσάκι νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, κάτι που ανακοινώθηκε το προηγούμενο διάστημα, ύψους 27 εκατομμύριων ευρώ, προτείνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα προκειμένου να εξειδικευτεί και να τροχοδρομηθεί θεσμικά όλη η διαδικασία αυτού του κέντρου στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, στο Μποδοσάκι νοσοκομείο, για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρουν ότι δεν θέλουν να περιοριστεί όλο αυτό σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά να αποτελέσει το κέντρο αυτό ένα ολοκληρωμένο βιώσιμο, ερευνητικό και θεραπευτικό πυλώνα για τους καρκινοπαθείς και τους ασθενείς σε όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Οι προτάσεις των 6 συλλόγων καρκινοπαθών χωρίζονται σε 4 άξονες: θεσμικός με την διεκδίκηση ειδικής ζώνης κλινικής έρευνας, προσέλκυση επενδύσεων και έρευνα και ανάπτυξη, επίσης τη συμβολή και την αντιμετώπιση της προστελέχωσης μέσω επιστημονικών κινήτρων, στην ακαδημαϊκή διασύνδεση με την προστασία δεδομένων και την περιβαλλοντική έρευνα και κοινωνικά αντισταθμιστικά μέτρα για την υποστήριξη των ασθενών, κάτι που έχει να κάνει με μια σειρά από μέτρα τα οποία ζητούν: γραφείο συνηγορίας ασθενών, πλήρη και απευθείας κάλυψη των τεκμηριωμένων εξόδων μετακίνησης, διαμονής και σύτσης των ασθενών και των συνοδών τους για τις ανάγκες των μελετών, ενώ ζητούν με πρότασή τους να θεσμοθετηθεί και να χρηματοδοτηθεί ένα τοπικό αρχείο νεοπλασιών καρκίνων με ρητή πρόβλεψη για την συμμόρφωσή τους τόσο με το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων όσο και με τη διασφάλιση του ιατρικού απορρίτου. Αυτά εν ολίγης συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις που ζητούν και την ενσωμάτωση στο στρατηγικό σχεδιασμό των προτάσεων αυτών για τη δημιουργία σύγχρονων πιστοποιημένων μονάδων κλινικών μελετών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην Πάτρα τώρα, ένταση είχαμε χθες στο Πανεπιστήμιο. Φοιτητές επιχείρησαν να εισέλθουν στο γραφείο του Πρίτανη, του κ. Μπούρα, αποθώντας τους φύλακες. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τον περιορισμό της αντιπροσωπείας τους και την αστυνομική παρουσία στο Ίδρυμα κατά την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Αυτά είναι κάποια από τα αιτήματά τους. Μεταξύ άλλων, Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αφορμή είναι αυτή που είπες, αλλά έτσι, υπάρχει και σειρά οικονομικών και ακαδημαϊκών ζητημάτων, αλλά και ο τρόπος διεξαγωγής του θεσμικού διαλόγου, όπως τουλάχιστον καταγγέλνουν φοιτητικές παρατάξεις, οι οποίες επικαλούνται, εκτός από το κλίμα εντατικοποίησης και οικονομικής επιβάρυνσης, οικονομικές δυσκολίες για τους συναδέλφους τους, ζητήματα λειτουργίας όπως έλλειψης διδακτικού προσωπικού και κριτική προς τη στρατηγική του Ιδρύματος σε ζητήματα έρευνα και διεθνών συνεργασιών, ενώ είχαμε, όπως είπες, και τις κινητοποιήσεις με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Τώρα, η απάντηση και οι θέσεις του πρίτεν του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος απάντησε στις καταγγελίες καταδικάζοντας τα επεισόδια, ήταν ότι σχετικά με το περιστατικό που έγινε έξω από το γραφείο του, ότι συγκεντρωμένοι φοιτητές απόθεσαν, υποστηρίζει και εξήγησαν τους φύλακες του Ιδρύματος, με αποτέλεσμα ο ίδιος να κλειδώσει εγκαίρως την πόρτα του γραφείου του μαζί με εργαζόμενες της γραμματείας για λόγους προστασίας. Μάλιστα, ο Πρίτανης έκανε λόγο για εκφοβισμό του προσωπικού και σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την ταυτοποίηση των υπευθύνων, ενώ υπεραμείνθηκε τη στρατηγική του Ιδρύματος, τονίζοντας την επιτυχία του νέου αγγλόφωνου προγράμματος της Ιατρικής Σχολής, καθώς και τις διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστήμια της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας, δηλώνοντας υπερήφανος για τη σημερινή θέση του Πανεπιστημίου. Είναι προφανής λοιπόν η διαφωνία ανάμεσα στη διοίκηση και σε φοιτητικούς συλλόγους γύρω από τα ζητήματα της καθημερινότητας, τη φύση των κινητοποιήσεων και την αναπτυξιακή πορεία του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.

Δικαστική δικαίωση από το Μοναμελές πλημελιοδικείο του Ναυπλίου για διασώστη του ΕΚΑΒ μετά από επίθεση που δέχτηκε εν ώρα καθήκοντος. Το ρεπορτάζ έχει η Πέγκη Μπρούσαλη από την ΕΡΤ.

0: Πολύ Σπέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και πραγματικά είναι μια δικαστική δικαίωση. Διασώστη το ΕΚΑΒ, που όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, είχε δεχτεί επίθεση εν ώρα καθήκοντος. Με 20 μήνες φυλάκιση τιμωρεί το δράστης. Απεφάνθη δικαιοσύνη κρίνοντας ένοχο τον κατηγορούμενο για τις πράξεις της εξύβρισης, της απειλής και της τελεσμένης απλής σωματικής βλάβης, επιβάλλοντας την ποινή που αναφέραμε συνολικά. Τώρα αποδεικνύει ουσιαστικά ότι αυτή η δικαίωση για τις διαρκείς και άοκρες προσπάθειες του σωματείου των ανθρώπων που εργάζονται στο ΕΚΑΒ και την προστασία των μελών επιβεβαιώνουν έτσι ότι κανένας συνάδελφός τους δεν είναι μόνος απέναντι σε φαινόμενα αυθαιρεσίας και βίας. Υπήρξαν συντονισμένες πιέσεις και πολλοί αγώνες για να θεσπιστεί το πλαίσιο αυτό και ουσιαστικά αυτό είναι που τους δικαιώνει. Τώρα είναι μια αυστηροποίηση σύμφωνα με ανάρτηση που έχει γίνει από τον υπεύθυνο του ΕΚΑΒ Αργολίδα, τον κύριο Ψημούλη, όπου κερδίζουν τους αγώνες και είναι προφανώς ότι επηρεάζει θετικά και την κρίση του δικαστηρίου, οδηγώντας σε μια παραδειγματική απόφαση. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μεταφέρουν ουσιαστικά ασθενείς με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, γίνονται δέκτες τέτοιων επιθέσεων. Τουλάχιστον ναι. Εδώ στην περιοχή μας έχει καταγραφεί αρκετές φορές απειλών αλλά και εξύβρισης, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς στην Καλαμπάκα εντοπίστηκε ένας ανθρώπινος σκέλετος. Αλέξανδρος Ζαούτσο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, τι ακριβώς συνέβη?
2: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Όπως πολύ σωστά είπες, ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε στην περιοχή των Σφαγείων, κάτω από τον προφήτη Λία Καλαμπάκας, προκαλώντας βεβαίως και την κινητοποίηση των αρμοδίων αστυνομικών αρχών. Με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά και τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά εντοπίστηκαν από νεαρό που περνούσε από το σημείο. Ενημερώθηκαν βεβαίως οι αρχές.
0: Ναι.
2: Στον ίδιο χώρο φέρεται να έχει βρεθεί και ένα σχοινί, στοιχείο το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του ανθρώπου. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται περί άντρα ή γυναίκας. Και βεβαίως οι πρώτες πληροφορίες, όπως είπα, αναφέρουν με βάση και τα αντικείμενα που βρέθηκαν ότι πρόκειται ενδεχομένως για άνδρα, δεν έχει ακόμη τακτοποιηθεί. Τα έχουν τακτοποιηθεί, είχαν χαθεί αρκετά χρόνια πριν, από το 2018. Εκείνη την περίοδο να πούμε ότι είχαν γίνει κάποιες έρευνες για τον εντοπισμό του, ωστόσο δεν υπήρχε σχετικό αποτέλεσμα. Και φυσικά η διαδικασία που ακολουθείται είναι η τακτοποίηση της σωρού, καθώς και η εξακρίβωση των ακριβών αιτιών και του χρόνου θανάτου που θα προκύψουν από τη σχετική έρευνα των αρχών και τις προεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν όλα αυτά τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν. Το ζήτημα της ασφάλειας των οδηγών είναι διαχρονικό, ανέφερε στον 102 FM ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ραδιοταξί Taxiway, Θεόδωρος Σταυρίδης, με αφορμή τώρα την βίαιη επίθεση που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες σε μια 54χρονη οδηγό στην Αθήνα. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί ταξί έχουν προτείνει στο αρμόδιο Υπουργείο την τοποθέτηση καμερών. Να ακούσουμε τον κύριο Σταυρίδη.
4: Το θέμα της ασφάλειας των οδηγών ταξί είναι ένα διαχρονικό ζήτημα το οποίο έχει επανέλθει πολλές φορές στο προσκήνιο, όπως τώρα. Αν θυμάστε, το 2009 είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Χάσαμε έναν συνάδελφο, έναν εξιχνίαστο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μας πόνισε πάρα πολύ. Εκείνη την εποχή έγιναν πολλές διαμαρτυρίες, έγιναν απεργίες. Φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο μας επιτράπει το 2011-2012, αν δεν θυμάμαι, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα διαχωριστικό, το οποίο θα ήταν μια πατέντα, για να πω, και όχι αυτό που θα έπρεπε. Το δοκίμασαν ένα-δύο συνάδελφοι, το οποίο δεν ήταν όμως το κατάλληλο, γιατί εμπόδισε πάρα πολύ τον οδηγό αλλά και τους επιβάτες. Νομίζω ότι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή που έχουμε προτείνει στο Υπουργείο εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω γιατί δεν προχωράει, είναι να μπουν να τοποθετηθούν κάμερες στα οχήματά μας, τα οποία θα καλύπτουν και την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά του οχήματος. Κάμερες οι οποίες θα προστατεύουν ουσιαστικά, θα έχουν μια πρόληψη, γιατί καταλαβαίνετε ότι η πρόληψη ίσως είναι καλύτερη πολλές φορές, και με το καθεστώς του GDPR ώστε να υπάρχει η ασφάλεια ότι τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα είναι ασφαλή και δεν θα έχουμε διαρροή προς τα έξω.

0: Όπως είπαμε νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Χαλκιδική σε κλίμα κατάνοιξης. Πραγματοποίησε νωρίτερα επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλεια της Χαλκιδικής. Μάλιστα, κατά την άφηξή του στον προάβλιο χώρο της Μονής, τον υποδέχτηκαν ο Γέροντας Ελισαίος, η Ηγουμένη Γερόντισσα Νικοδήμη, καθώς και μέλη της μοναστικής κοινότητας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός μετέβη μέσω του Ελαιώνα και στο Καθολικό της Μονής, όπου προσκύνησε στο χώρο του τάφου του γέροντα Εμιλιανού, ενώ στον προάβλιο χώρο τον υποδέχτηκε το σύνολο της αδελφότητας, η οποία απαρτίζεται από περίπου 120 μοναχές. Πάμε στη Λάρισα. Λευκός καπνός βγήκε για τους αμπελώνες και τους παραγωγούς στην ιστορική Ραψάνη μετά από διαβουλεύσεις που έγιναν στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την αξιοποίηση του ιστορικού οινοποιείου της περιοχής από εταιρεία που αναλαμβάνει τη λειτουργία του και την απορρόφηση της παραγωγής των ξακουστών ποικιλιών της περιοχής. Ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από ό,τι φαίνεται έχουν αίσιο τέλος οι διαπραγματεύσεις που έγιναν με μεσολαβητή την περιφέρεια Θεσσαλίας και τους παραγωγούς βεβαίως της περιοχής, τον ενοποιητικό συνδεσμό εκεί, την ομάδα παραγωγών, αμπέλο παραγωγών της Ραψάνης, για να λειτουργήσει το ενοποιείο της περιοχής και να απορροφήσει το σύνολο της παραγωγής. Και δεν μιλάμε απλά για ένα ενοποιείο, μιλάμε για μια ιστορία που χάνεται από τον περασμένο αιώνα, γιατί από το ελληνικό κράτος ήδη από το 1932 είχε αναγνωρίσει τα κρασιά της περιοχής, ενώ από το 1971 η περιοχή και οι αμπελώνες είχαν χαρακτηριστεί ως προϊόν pop, προϊόν δηλαδή ονομασίας προέλευσης. Ήταν μια περίοδο βεβαίως μετά την λειτουργία του ενοποιείου στην περιοχή, το συνεταιριστικό ενοποιείο δεν πήγε καλά λόγω χρέων στην ΑΤΕ, πέρασε στην δικαιοδοσία της Τσάνταλη, η οποία αντιμετώπισε τα δικά της ζητήματα και κάπως έτσι φτάσαμε το τέλος του 2024, ουσιαστικά η παραγωγή της περιοχής να μένουν επί ξυλού κρεμάμενοι, αφού το ενοποιείο είχε στη Ραψάνη, είχε αναστείλει την λειτουργία του. Έγιναν προσπάθειες και βεβαίως έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, το αναλαμβάνει μια ιδιωτική εταιρεία που έχει και αυτή βεβαίως εκτάσει. Μιλάμε για περίπου 800 στρέμματα με αμπελώνες σε μια περιοχή που εκτίθεται στις πλαγιές του Κάτω Λίμπου και παράγει τρεις ποικιλίες, το ξινόμαυρο, το κρασάτο και το σταυρωτό. Είναι το ραψανιώτικο και το κρασί είναι γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις αγορές του εξωτερικού, από την οποία Τσάνταλη τις προηγούμενες δεκαετίες. Και βεβαίως αυτή η παράδοση από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί, γιατί η εταιρεία που ανέλαβε να λειτουργήσει το ενοποιείο και να απορροφήσει την ποσότητα, την παραγωγή από τους αμπελώνες της Ραψάνης, έχει βεβαίως και εξαγωγικό προσανατολισμό. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε κλίμα και επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη. Γιατί αυτή τη φορά είχαμε εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας φέρονται να είχαν αναπτύξει συστηματική δράση σε ζωοκλοπές. Πάμε στον Ιάσον Ταυλά. Ιάσον, να καλώσουμε σημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μία εγκληματική ομάδα που σε πρώτη φάση φαίνεται ότι είναι 5 μέλη, 4 από την περιοχή του Νομού Λαστείου και ένα από το Ηράκλειο, αλλά η αστυνομία ερευνά και την συμμετοχή άλλων προσώπων σε αυτή την ομάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματοποιούσαν ζωοκλοπές, πραγματοποιούσαν κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων, τα οποία είναι αρκετά ακριβά για την χειροποίητα. Και βέβαια φαίνεται ότι είχαν εισπράξει και περίπου 92.000 ευρώ παράνομα από επιδοτήσεις. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος, ας το πούμε έτσι, στην περιοχή του αεροπεδίου του Καθαρού, στην περιοχή του Πάνω Μεραμβέλου, σε όλη την ευρύτερη περιοχή εδώ του Μεραμβέλου, διότι έχουν κλαπεί αρκετά εγωπρόβατα. Φαίνεται ότι μπλέκονται σε αρκετές υποθέσεις με κλοπές εγωπροβάτων. Μάλιστα από το πρωί καλούνται κτηνοτρόφοι και αγρότες στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δούνε τι ακριβώς συνέβη και αν τα πρόβατα που έχουν δηλώσει ότι έχουν χαθεί ή τα έχει αφαιρέσει η συγκεκριμένη ομάδα. Φαίνεται ότι λειτουργήσε ο κοριός εκεί με αποτέλεσμα να αποσταθμιστούν τα μέλη και να συλληφθούν σήμερα το πρωί σε μια επιχείρηση όπου ήταν, θα έλεγε κανείς, κινηματογραφικού τύπου. Στο αεροπέδιο του Καφαρού, στην περιοχή της Κρυπτάς, αλλά και στο Ηράκλειο. Πέντε λοιπόν τα μέλη, βρισκόμαστε στη διαδικασία της προανάκρισης ακόμα, προκειμένου να αποσαφινιστεί η δράση, ακριβώς η δράση των ανθρώπων αυτών.
0: Τι έκαναν ακριβώς, ναι.
2: Τι έκαναν ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη λοιπόν η υπόθεση.
2: Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό να πούμε ότι γίνεται κάποια δουλειά προκειμένου να καθαρίσουν τα βουνά από αυτές τις ομάδες οι οποίοι ουσιαστικά
0: λιμένονται ολόκληρες τις περιοχές.
2: Ακριβώς, λιμένονται
0: ολόκληρες περιοχές.
2: Τις βουνοκοφές, τα βουνά του νομού Λαστιού.
0: Έτσι. Ιάσον Ταβλάς λοιπόν από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, να σε ευχαριστούμε θερμά. Τώρα θα πάμε στον πύργο, γιατί εκεί είχαμε κινητοποίηση κτηνοτρόφων έξω από την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί είχαμε κινητοποίηση των κτηνοτρόφων έξω από την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στη διενέργεια ορολογικών ελέγχων στα κοπάδια τους. Πήγαν λοιπόν σήμερα το πρωί στην περιφέρεια και συνάντησαν τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση, ο οποίος τους είπε ότι είναι αρρωγός στα αιτήματά τους και ότι θα μεταφέρει τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση. Ταυτόχρονα οι αγρότες και ο γραμματέας της ΟΑΣΥ μαζί με τον πρόεδρο τον κύριο Θανάση Βομπύρη έχουν στείλει έγγραφη επιστολή προς την προς το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης στην οποία ζητούν να σταματήσουν οι ορολογικοί έλεγχοι στα κοπάδια τους. Η απόφαση αυτή και για την κινητοποίηση αλλά και για την επιστολή ελήφθη την περασμένη Δευτέρα στην Εφήρα Πηνίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαμε μία σύσκεψη των κτηνοτρόφων στην Εφήρα, όπου συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν την ευλογιά αλλά και άλλες ζωονόσους. Μάλιστα, έκανε και δηλώσεις στην ΕΡΤ Πύργου ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, ο κύριος Νίκος Αγάλος, ο οποίος τόνισε ότι οποιαδήποτε νέα προσπάθεια θανάτωσης κοπαδιών στο πλαίσιο των ορολογικών ελέγχων είναι αιτία πολέμου, όπως είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας, πλήρη αποζημίωση των κυγέντων κτηνοτρόφων και τη δημιουργία προγράμματος ανασύστασης των κοπαδιών με κρατική χρηματοδότηση. Δεν θα επιτρέψουμε, είπε χαρακτηριστικά, το ξεκλήρημα των κοπαδιών μας και τον αφανισμό των δικών μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, στο Πήλιο έχουμε συνεχείς απόπειρες τηλεφωνικής απάτης στο Ανατολικό Πήλιο. Πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Χθες λοιπόν, στο πλαίσιο ενός ρεπορτάζ αγροτικού χαρακτήρα, ο συνάδελφος ο Χρυσόστομος ο Τρίμης, ναι, δέχθηκε κάποια παράπονα από τους καλλιεργητές εκεί, οι οποίοι του έλεγαν ότι δεχόμαστε τέτοιου τύπου τηλεφωνήματα, μας πάνε στο σπίτι μας, ζητούν προσωπικά δεδομένα, περιουσιακά στοιχεία και μάλιστα το μεσημέρι της Τετάρτης, χθες δηλαδή, δεκάδες ήταν νικλείς σε σπίτια του Ανατολικού Πηλίου από άτομα που παρήσταν εκπροσώπους λογιστικών γραφείων και ζητούσαν από τους ανυποψίες τους πολίτες στοιχεία όσον αφορά τα διαθέσιμα χρήματα αλλά και αντικείμενα αξίας που έχουν στις οικίες τους. Οι συγκεκριμένοι δίθεν φοροτεχνικοί υποστηρίζουν ότι είχε επιβληθεί πρόστιμο από τις φορολογικές αρχές με την αιτιολογία ότι δεν κατέθεσαν αποδείξεις αγορών και δαπανών κατά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων από το 2021 μέχρι και το πιο πρόσφατο φορολογικό έτος. Με αυτό το πρόσχημα λοιπόν ζητούν να μάθουν διαθέσιμα χρηματικά ποσά, τη μαλφή που πιθανόν να είναι διαθέσιμα στα σπίτια που καλούν, ενώ επικαλούνται και χρήση δορυφόρου που υποτίθεται, άκουσον, ναι, ότι ανοιχνεύει τη στιγμή της συνομιλίας τα σπίτια τους.
0: Αυτό είναι πραγματικά αδιανόητο, γιατί το χρησιμοποιούν και σε άλλες περιπτώσεις, Ελένη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
4: Τέλος πάντων, κατάφεραν να θελέξουν αρκετά στοιχεία, ειδικά από ηλικιωμένους κυρίως που έλαβαν κλίση και παράλληλα κάποιοι εξέφραζαν την ανησυχία τους, καθώς δεν μπορούν να γνωρίζουν ποιοι είναι οι καλούντες και αν υπάρχει περίπτωση να πέσουν θύματα διάρρηξης, γιατί φοβούνται και αυτό, ότι μπορούν να κάνουν τέτοια τηλεφωνήματα για να δουν τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια. Ενώ απουσιάζουν αυτοί από τα σπίτια τους έχοντας αγροτικές δουλειές ή οτιδήποτε άλλο. Πολλοί βέβαια κατέφυγαν μετά στους λογιστές τους, ενημερώνοντάς τους τι συμβαίνει. Όμως υπήρξαν και κανένα δυο περιπτώσεις που δυστυχώς έδωσαν στοιχεία.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι το άσχημο.
0: Μάλιστα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Ελένη, το λέμε διαρκώς. Σκέφτονται πάρα πολλά εφάνταστα πράγματα και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν στην παγίδα τους, ακόμη και σήμερα. Πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε, Ελένη. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη από την Έρθα Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε την υπογραφή ενεργειακής αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου της περιοχής, παρουσία και του κυρίου Φλωρίδη.
5: Αυτή την ώρα, Ειρήνη, είναι σε εξέλιξη η τελετή για την υπογραφή της πολύ αναμενόμενης σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον συνάδελφο, τον Κώστα Γαζούλη. Να πάμε στην Ήπειρο όμως και στην... Λοιπόν, να πάμε στην Βάσο Γκόρου. Θα επιστρέψουμε και στην Βάσο Γκόρου από τα Γιάννενα. Εκεί λοιπόν στα Γιάννενα θέλουμε να δούμε με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζει για δεύτερη χρονιά. Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στο ποταμό Σαρανταπορό της Ηπείρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Λεπτομέρειες βέβαια για αυτό το θέμα θα μας δώσει η Βάσο Γκόρου σε λίγη ώρα.

0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα εμβόλια για τη γρήπη. Στις 15 του Οκτώβρη ξεκινά η περίοδος του εμβολιασμού. Τα αντιγρυπικά εμβόλια έχουν παραλυφθεί από τα φαρμακεία. Αρχικά έχουν προβλεφθεί περίπου 3 εκατομμύρια εμβόλια για όλη τη χώρα, ενώ πρώτοι καλούνται να εμβολιαστούν οι άνθρωποι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Διονύσης Ευγενίδης, μίλησε εδώ στον 102 FM. Να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Η διάθεσή τους και ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει. Έχουμε εμφοδιαστεί με τα αντιγρυπτικά εμβόλια, σχεδόν με όλες τις ποσότητες τις οποίες είχαμε παραγγείλει. Αυτά, ξέρετε, τα παραγγέλνουμε πολύ καιρό πριν από τον Μάρτιο της χρονιάς που μας πέρασε. Και έχουν έρθει στα φαρμακεία σχεδόν όλες οι ποσότητες. Δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς η παραλαβή, αλλά είμαστε ακόμα πριν, θεωρητικά πριν από την έναρξη της εμβολιαστικής περίοδου. Κανονικά, ας το πούμε έτσι, αρχίζει 15 Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Διαρκεί. Οπότε είμαστε ήδη και θα είμαστε εφοδιασμένοι με τις ποσότητες που χρειαζόμαστε, εφόσον κυλήσουν τα πράγματα όλα. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από μέρος της πολιτείας με τη συμπαράσταση και των φαρμακοποιών στο να επεκταθεί ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός σε πάρα πολύ κόσμο και πραγματικά ο κάθε ενήλικας συμπολίτης μας μπορεί με το ΆΜΚΑ του να έρθει στο φαρμακείο και να κάνει το εμβόλιο χωρίς κανένα κόστος γι' αυτόν μέσω κάλυψης από τον ΕΟΠΗ. Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει πρώτα να εμβολιαστούν αυτοί οι οποίοι ανήκουν στις ευαίσθητες, στις ομάδες υψηλού κινδύνου δηλαδή για τη γρήπη. Να πούμε ότι είναι τα άτομα ηλικίες 60 ετών και πάνω. Τα βρέθηκε τα παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών, τα οποία τα κάνουν βέβαια τα εμβόλια στον παιδίατρο, τα παιδάκια. Στο φαρμακείο γίνεται μόνο σε ενήλικες. Επίσης, όσοι συμπολίτες μας πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως είναι το άσθημα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρδιοπάθεια, διαβήτης, αναρρώτης διαβήτης, η νοσογόνος παχυσαρκία, που είναι και αυτή μια νόσος πλέον, όσοι είναι σε νοσοκαταστολή, επίσης οι έγκυες σε συνεργασία με τον γυναικολόγο τους και βέβαια όλοι εμείς που δουλεύουμε στον χώρο της υγείας, οι επαγγελματίες της υγείας και ερχόμαστε σε επαφή με άτομα τα οποία νοσούν από διάφορες ιώσεις.
0: Άμεση λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών τους προς τα σχολεία ζητούν οι γονείς των μαθητών του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του 1ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης. Οι γονείς μάλιστα με πλακάτ και πανό πήγαν το πρωί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να μιλήσουν για το αίτημά τους. Στον 102 FM μίλησε η Σωτηρία Σπυροπούλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, η οποία ανέφερε ότι το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οικογένειες 90 μαθητών από το γυμνάσιο και 60 μαθητών από το λύκειο, καθώς οι γονείς παίρνουν άδεια από την εργασία τους για να μπορέσουν να μεταφέρουν τα παιδιά τους.
2: Μετά την πολιτισμένη προσπάθειά μας, οι γονείς είναι αγανακτισμένοι και ανεβαίνουμε όλοι 50 άτομα επάνω στην περιφέρεια. Μας είπαν πάλι τα ίδια ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, ότι είναι ελεύθερη αγορά. Ο κύριος Γιουτίκας είναι απόν, είναι στη Χαλκιδική, διότι ήρθε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, που περηφανευόμαστε ότι έχουμε πρότυπα σχολεία και IB, αλλά τα παιδιά δεν μπορούν να μεταφερθούν. Οι γονείς πλέον δεν αντέχουμε. Βρεθήκανε δύο κυρίες με τις οποίες μιλήσαμε από το Τμήμα Μεταφορών, αλλά μας λένε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Προκηρύξεις άγονες, δεν έχουμε λέει λύση παρά μόνο να δώσουμε πάσο ή επιδότηση. Και τι να την κάνει το παιδί των 12χρονων να πάρει πάσο και να έρχεται με 3 λεωφορεία στη σχολή. Οι γονείς παίρνουμε άδεια και μεταφέρουμε τα παιδιά. Δεν έχουμε περιθώρια άλλο. Στενέψαν όλα. Δεν αντέχουμε.
0: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών και υποδομών ανατολικά και δυτικά του νομού Θεσσαλονίκης ξεκινούν άμεσα μετά και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα. Η πρώτη ενότητα έργων αποσκοπεί στη διευθέτηση του ρέματος του Ανθεμούντα και των 5 χυμάρων που εκβάλλουν σε αυτό στην περιοχή των Βασιλικών, στην Θέρμη, όπου στο παρελθόν μάλιστα έχουν σημειωθεί και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν στην κήτη του ρέματος και μάλιστα με την επόμενη σύμβαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ξεκινούν αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά έργα στο τμήμα της επαρχιακής οδού Λαγκαδά Ρεντίνας, από την περιοχή του Παρεκκλησίου Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στη Μικρή Βόλβη μέχρι και τη γέφυρα της Βαμβακιάς. Ούτως ή άλλως είμαστε πρώτων πυλών του χειμώνα και είναι προβλήματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Πάμε τώρα στις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά αλλά και στις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιαννίνων. Μίλησε η κυρία Άννα Μπατιστάτου, πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στον 102 FM. Να την ακούσουμε.
3: Στο Πανεπιστήμιο Ιαννίνων εξετάσαμε και εμείς τα στοιχεία μας διαχρονικά. Τα τελευταία 4 χρόνια είναι περίπου 5%. Κυμαίνεται μεταξύ 5,3-5,5. Μιλάμε τώρα για τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της εγγραφής των φοιτητών και των φοιτητριών. Βγαίνει πρώτο ο κατάλογος των επιτυχώντων και μετά εγγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Ωστόσο, σύμφωνα με μία εγκύκλιο που έχει εκδοθεί, μπορούν μετέπειτα όσοι δεν εγγράφησαν εκεί να έρθουν και να γραφτούν κατευθείαν στα πανεπιστήμια που έχουν επιτύχει, στα τμήματα που έχουν επιτύχει. Εμείς έχουμε τώρα, δηλαδή εμείς συνολικά, σχετικά με τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, από τους 3.432 φοιτητές που επέτυχαν, γράφτηκαν 190 λιγότεροι, 3.242. Mm-hmm. Και από αυτούς τους 190 που δεν εγγράφησαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, έχουμε ήδη 15 παιδιά, φοιτητές και φοιτήτρες πλέον, που έχουν έρθει και έχουν εγγραφεί εδώ. Και η προθεσμία εγγραφής είναι 19 Οκτωβρίου. Οπότε το ποσοστό αυτό θα παραμείνει ή θα πέσει λίγο πιο κάτω από το 5%. Τι που επιλέγουν να κάνουν την εγγραφή μισθών δεν είναι πολύ. Αυτό το 5% γενικά παραμένει, ένα 5% σε όλες τις σχολές όμως, έτσι, και υψηλής ζήτησης με πολλά μόρια, αλλά και χαμηλής, δεν έρχεται τελικά να εγγραφεί στο πανεπιστήμιο. Το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό σίγουρα. Το οικονομικό είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Ένας άλλος είναι ότι οι υποψήφοι συμμετέχουν ξανά στις πανελλαδικές. Ήδη φοιτούν κάπου αλλού και τελικά επιλέγουν να μείνουν εκεί που ήταν, αν είναι η δεύτερη χρονιά που έχουν δώσει πανελλήνιες ή αν έχουν δώσει με το 10%. Μερικές φορές είχαν λυπεί ενημέρωση για τις προθεσμίες. Εγώ έχω φοιτητές και φοιτήτρες που ήρθαν εδώ να γραφτούν και είπαν ότι τους ξέφυγε η ημερομηνία εγγραφής για το ΥΠΕΘΑ.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στο δημογραφικό, και θα πάμε μέχρι τις Μηλιές των Γρεβενών, το οποίο είναι ένα χωριό που παραμένει χωρίς γεννήσεις εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, ο νεότερος κάτοικος στο χωριό είναι ένας 17χρονος. Όλοι οι υπόλοιποι ξεπερνούν τα 70 έτη. Υπάρχει ένα σχολείο με παιδική χαρά στην αυλή, το οποίο είναι άδειο, τελείως, δεν υπάρχουν πια παιδιά στο σχολείο. Το σχολείο έχει κλείσει εδώ και αρκετά χρόνια, μάλιστα κάποιοι επιδίδονται ακόμη και σε βανδαλισμούς. Και τώρα, στις 14 του Οκτώβρη θα ανοίξει πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης μετεγκατάστασης με 10.000 ευρώ σε περιοχές της περιφέρειας που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα, σε μια προσπάθεια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να υπάρξει μια λύση για το πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο και πλέον επεκτείνεται σε νέες ακριτικές και ορεινές περιοχές της χώρας. Μίλησε εδώ σε εμάς στον 102 FM ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο κύριος Κωνσταντίνος Γλουμής. Να τον ακούσουμε.
4: Ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο με ένα πλέγμα συνολικά δράσεων διαφόρων παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό πριν 2 χρόνια και ιδιαίτερα από τους Δήμους του Πλήρωτη Δημοτήτου και Ορεστιάδας. Και αυτή τη στιγμή, αφότου ξεκίνησε εκεί, λειτουργήσε πιλωτικά, είδαμε πώς λειτουργήσε και επαναξιολογήσαμε το πρόγραμμα. Κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, αλλάζουμε δηλαδή και τα ουσιαστικά κριτήρια, διευρύνοντας τον κύκλο των δυνητικών δικαιούχων, αλλά το επεκτείνουμε και σε άλλες περιοχές, ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε την ανάγκη στήριξης που χρειάζεται προκειμένου να παραμείνουν αλλά και να δημιουργηθούν νέα νοικοκυριά σε κρίσιμες περιοχές για τη χώρα μας και προκειμένου να διατηρήσουμε τον κόσμο στην επαρχία. Να πούμε συνολικά ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 9 περιφερειακές ενότητες. Πηγαίνουμε στην Καστοριά, στο Κιλκής, στη Σέρε, στη Φλόρινα, την Πέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη, τα Γρεβενά και επίσης και τα Γιάννενα και την Θεσπρωτεία. Ανέφερα πέρα από την Κεντρική Μακεδονία, ενώ και έχουμε Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, ακριβώς γιατί θέλουμε να στηρίξουμε αυτές τις παραμεθόριες περιοχές. Οπότε κάνουμε μια αρκετά σημαντική επέκταση. Δεν αφορά τον Δήμο Ιωαννίνων στην Ήπειρο, αφορά όμως όλους τους υπόλοιπους Δήμους της περιφέρειας Ιωαννίνων και πάμε βεβαίως και στη Θεσπρωτεία. Επίσης, αυτό που κάνουμε και διαφοροποιείται σε σχέση με το πρόγραμμα του ΕΒΡΟ. Στον ΕΒΡΟ είχαμε μια διαφοροποίηση 6 και 10.000 ευρώ ανάλογα το μέγεθο του οικισμού, στον οποίο κάποιο να την καθίσταται. Πλέον γίνεται οριζόντιο το κίνητρο 10.000 ευρώ για όλου και δίνεται και προκαταβολή, που είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, ουσιαστικά κάποιο έχοντα τα πρώτα τυπικά κριτήρια τη αίτησή του, λαμβάνει προκαταβολή προκειμένου το 50% προκειμένου να έχει την οικονομική δυνατότητα να υλοποιήσει όντω την εγκατάσταση.

Είπαμε νωρίτερα για τις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιωαννίνων. Και ακούσαμε την κυρία Μπατιστάτου, την Πρίτανη του Πανεπιστημίου. Τώρα, να πούμε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών θα διαθέσει μέχρι και 235.000 ευρώ για την επιδότηση των μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών του ΚΤΕΛ για τους φοιτητές. Μάλιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα σύμβαση διάρκειας από τον Οκτώβρη του 2026 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2027. Ο Δήμος θα επιδοτεί κάθε κάρτα με 10 ευρώ και το αστικό ΚΤΕΛ θα παρέχει έκπτωση 5 ευρώ, με αποτέλεσμα το κόστος για τους φοιτητές να διαμορφώνεται στα 20 ευρώ. Η επιδότηση αφορά περισσότερους από 14.000 φοιτητές.

0: Σωτήρος.
1: Πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, στα δυτικά περιμένουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότι μέχρι και 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτρη. Για την Μακεδονία αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν στη Δυτική Μακεδονία και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Τοπικές ομίχλες θα σχηματιστούν κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν νότι, αγγίζοντας τη Θράκη τα 4 με 5 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Είμαστε ώρες από τη στιγμή που ο Μάρκο Ρούμπιο μπήκε στο αεροπλάνο για το ταξίδι της επιστροφής από την Αθήνα, με την ελληνική διπλωματία να αποτιμά ιδιαίτερο θετικά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδος-ΗΠΑ να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Είμαστε ώρες λοιπόν μετά την αποχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο. Είμαστε σε μια μέρα όμως που είχαμε ανατροπή κατά τα λοιπά στην υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη στην Ερέτρια, να θυμίσουμε, τον Ιανουάριο του 2021, με την αθώωση των δύο κατηγορουμένων ψαράδων, με την, μια απόφαση με την οποία γράφτηκε ουσιαστικά ο επίλογος της δικαστικής διερεύνησης. Και είμαστε σε μια μέρα που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, έκανε λόγο από την Αρνία Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις και με απόλυτη λογοδοσία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες της Αρνέας. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντσος. Σέβομαι το έργο σας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες και θα σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στους ψαράδες της Αρνέας, όπου βρίσκονται σε κινητοποίησεις. Δεκτή από το Πρωτοδικείο της Αθήνας έγινε η αίτηση των κατοίκων της Κυψέλης για τα έγγραφα από την Ελληνική Μετρό σχετικά με τη ζημιά στα κτίρια. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι από τη μερική κατάρρευση κτιρίου στο περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος με διαδοχικές συναρτήσεις του στο X αναφέρεται στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ σε ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια. Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση κάνει λόγο για ισχυρό πολιτικό και στρατηγικό ορόσημο, καθώς καταγράφει τη σαφή αμερικανική στήριξη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας και επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αρνέα Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιεί περιοδία, έκανε λόγο για συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδας ως πηγή σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή.
2: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος έκανε μία αναφορά στην χθεσινή παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, στην οποία πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Όμως, η επίσκεψη αυτή συνοδεύτηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία, την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ, με φόντο την Ακρόπολη, στην οποία επανέλαβε, τόνισε μάλλον κάτι το οποίο μερικές φορές εμείς το θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, στην κλασική Ελλάδα, στους μεγάλους διανοητές, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στους μεγάλους φιλοσόφους, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έθεσαν τα θεμέλια για το δυτικό πολιτισμό έτσι όπως τον γνωρίζουμε, και μας ζήτησε να είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτή την παρακαταθήκη μας, να την τιμούμε, να την αναγνωρίζουμε και να την προβάλλουμε περισσότερο. Ήταν μία ακόμα απόδειξη αυτού που είπε ο Δήμαρχος, ότι μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι η ήπια ισχύς μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της. Δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο από τη Χαλκιδική για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Προσπαθώντας, Κατερίνα, να κάνουμε μια αποτίμηση επίσκεψης, ξεχωρίζουμε αυτό που επισημαίνει και ο ίδιος ο Αμερικανός Υπουργός στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, δηλαδή τη διαβεβαίωση ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε. Με καταρχήν από τις τελευταίες εξελίξεις ότι σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή ιδιαίτερα θετική είναι η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανώτατη διπλωματική πηγή, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επανειλημμένες αναφορές του κ. Ρούμπιο στην αναβαθμισμένη στρατηγική σχέση των δύο χωρών αλλά και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και στις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. Στις συζητήσεις κυριάρχησαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή με την Αθήνα να διαπιστώνει σύμπτωση συμφερόντων Ελλάδας και ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας. Τώρα, η Αμερικά ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ελληνική πλευρά στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το ενεργειακά project που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε η ανώτατη διπλωματική πηγή, ο Αμερικανός Υπουργός τουλάχιστον τρεις φορές αναφέρθηκε στην απόλυτη αμερικανική δέσμευση για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων. Η αναφορά αυτή θεωρείται από την Αθήνα σημαντική, καθώς συνδέεται με τον ευρύτερο ρόλο που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα ως κόμβο ενεργειακής ασφάλειας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης και στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ωστόσο σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές ορίζονται περίπου 20 ετών. Γρηγόρη.
0: Τώρα ξεχωρίσαμε, είπαμε και τη συνέντευξη του κ. Ρούμπιου στην Καθημερινή, όπου είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκία. Σημαντική διαβεβαίωση αυτή, Κατερίνα.
3: Βεβαίως και αυτό εκλαμβάνεται ως στήριξη της Αθήνας και ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε εκείνη που προστατεύει τα συμφέροντά της, ότι είναι αυτή που θα φροντίσει να είναι απόλυτα κατοχυρωμένη και βέβαια η εκτίμηση είναι θετική. Γρηγόρη.
0: Και βέβαια πέρα από τη συνέντευξη αυτή είχαμε τις διαδοχικές αναρτήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα στην τελευταία δήλωση που έκανε το αεροδρόμιο λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα, ο κύριος Ρουμπίο χαρακτήρισε την Ελλάδα ως χώρα πρότυπο συμμάχου, Κατερίνα.
3: Ακριβώς σαν πρότυπο συμμάχου, σαν ένα ενεργειακό κόμβο, σαν χώρα η οποία είναι πυλώνα σταθερότητας και βεβαίως αναφέρθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις της Αθήνας με την Ουάσιγκτον.
0: Και είχαν προηγηθεί βέβαια, χθες είχαμε και, τις επαφές του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα παρέδισε δείπνο στο κύριο Ρούμπιο χθες το βράδυ.
3: Βεβαίως μετά την ομιλία του κ. Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ παρέθεσε ο Πρωθυπουργός δείπνο στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα ήταν οι συνομιλίες που είχαν οι δύο άνδρες και βεβαίως αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές σχέσεις, τις στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών.
0: Και είχαν προηγηθεί και οι συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, έτσι τα είπαμε, τα καλέσαμε και αναλυτικά, και υπογραφές συμφωνιών. Μάλιστα, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούφ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Κατερίνα.
3: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη εδώ, η οποία δείχνει το ρόλο της Ελλάδος, την ανάδειξη της πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων της Ουάσιγκτον.
0: Καταρίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ακούσαμε και νωρίτερα και την αναφορά που κάνει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού στην Πνίκα, ως μια ομιλία με στόχο ένα ακροατήριο πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βρισκόταν στο λόφο της Πνίκας, διάβασε ο διεθνής τύπος στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Αρκετά μεγάλα μέσα σχολίασαν ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει πλέον στρέψει το βλέμμα του στις προεδρικές εκλογές του 2028. Είναι εδώ κοντά μας στο ντουντι η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νατάσα.
4: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά μέσα κάλυψαν εκτενώς την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και την ιστορική ομιλία του στην Πνίκα. Μια ομιλία, όπως σχολίασαν, γεμάτη αναφορές στην αρχαία ελληνική σκέψη και φιλοσοφία, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή και που, όπως τόνισαν στην πλειοψηφία τους, πραγματοποιήθηκε σχεδόν ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal, η οποία έκανε λόγο για μια ιστορική ομιλία, για την ομιλία της χρονιάς, όπως είπε, που έγινε στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι συχνό στις μέρες μας να ακούς έναν πολιτικό να μιλά για τη Δύση, πόσο μάλλον να κάνει την ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στη σημερινή εποχή και την κληρονομιά μας από την Αθήνα, σχολίασε. Μακάρι να το ακούγαμε συχνότερα. Ο Ρούμπιο κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από το λίθαργο και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης, ανέφεραν με τη σειρά του η New York Times. Πολλά αμερικανικά μέσα εστίασαν και στις προσωπικές φιλοδοξίες, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πέρα από τη διπλωματία. Ο Μάρκο Ρούμπιο χρησιμοποιεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό για να σκιαγραφίσει μια εξωτερική πολιτική μετά το MAGA, το Make America Great Again, έγραψε το CNN, διαβάζοντας την ομιλία με πιο αμερικανικό φίλτρο. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά το μεγάλο αμερικανικό δίκτυο, στο χρυσαφένιο φως ενός αθηναϊκού δειλινού με την Ακρόπολη πίσω του, ο Μάρκο Ρούμπιο κάθε άλλο παρά έμοιαζε με άνθρωπο που σχεδιάζει να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή. Στο ίδιο μήκος κύματος και το Associated Press είπε ότι ήταν μια ομιλία που δεν θύμιζε δημόσια ομιλία κατά τη διάρκεια ενός διπλωματικού ταξιδιού, παρά περισσότερο μια προεκλογική εκστρατεία. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους για να διαδεχθεί τον Τραμπ στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Ακούσαμε νωρίτερα από την Κατερίνα Φρύσα ότι είναι ιδιαίτερα θετική πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Να δούμε πιο αναλυτικά τώρα πώς διαβάζει τις εξελίξεις μετά την επίσκεψη η Αθήνα. Πάμε στον Νίκο Μελέτη, να δούμε πώς αποτιμά η ελληνική διπλωματία αυτή την επίσκεψη και τι λένε. Αναζητούν το αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Νίκο, καλό μεσημέρι, με φόντο τη νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δεν έχω ακούσει την Κατερίνα να δω τι ακριβώς σας έχει μεταδώσει. Πάντως η αποτίμηση βεβαίως είναι θετική. Είχα μια συνάντηση με έναν διπλωματική πηγή, η οποία τόνισε ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα του συμβάθησης που παίρνει η στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, με την ανάρξη του ρόλου της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας, αλλά και της συμπολίτης ως ενεργειακή ασφάλεια των χωρών των Βαλκανίων αλλά και της Ευρώπης. Και με, με τα έργα διασυνδεσιμότητας. Τώρα, συζήτηση έγινε για το θέμα με την ανώτερη διπλωματική πηγή, για το θέμα του καλωδίου, γιατί ακριβώς δήλωσε ο κ. Ρούμπιο και τι δηλώνει και σήμερα στην συνέντευξή του στην Καθημερινή. Η διπλωματική πηγή λοιπόν τόνισε ότι αυτό που σημειώνει η ελληνική πλευρά και είναι σημαντικό είναι ότι για τρεις τουλάχιστον φορές επανέλαβε ο Μάρκο Ρούμπιο δημοσίως την απόλυτη δέσμευση της αμερικανικής πλευράς για την πρόωθηση των έργων ενέργειας, μεταξύ αυτών βεβαίως και του GSI. Επίσης, η ερώτηση το τι θα πράξουν οι ΗΠΑ αν προκύψει πρόβλημα, είπε ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συζητηθεί δημοσίως. Επίσης, η ανώτερη διπλωματική πηγή τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει συζήτηση μεταξύ Αθήνας και Τουρκίας για τις λεπτομέρειες για την έναρξη των ερευνών για το GSI, αλλά υπάρχει τυπική διαδικασία. Οπότε, μόλις διατυπωθεί το αίτημα από την εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, θα ακολουθεί η τυπική διαδικασία, την έκδοση, η έκδοση άντρας και μετά η έκδοση της ναύτεξ. Ιδιαίτερο κομμάτι ήταν η αμερική συνεργασία, όπου εκεί διευκρινίστηκε ότι τα 4 δις τα οποία αναφέρθηκαν για τη συμφωνία αφορούν το παλιό και το νέο ΕΜΠΑΕ των ενόπλων δυνάμεων, που έχει βάθος 20 ετών και αφορούν και υπάρχοντα εξοπλιστικά, που αφορούν το F-16 Viper και τα F-35 Vermeer, αλλά και το follow-up support για διάφορες οπλικά συστήματα. Αυτό είναι η εκτίμηση, πάντως είναι θετική, γιατί υπάρχει ανοίγουν νέα πεδία συνεργασίας για τις δύο χώρες.
0: Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες, τις εσωτερικές αντιδράσεις τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία εκφράζει ανησυχίες ότι η αμερικανική πλευρά νύπτει τα σχήρας της για την τουρκική προκλητικότητα με φώτο και την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Στην επίσκεψη αναφέρθηκε νωρίτερα κατά την ημέρα των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε τον briefing και θα μας πει περισσότερα, εκεί όπου ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Άγη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς το ιστορικό υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων επιβεβαιώθηκε στην επίσκεψη αυτή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Ενώ απαντώντας για το ιστορικό πολιτικό μέτωπο, σχολίασε τις αναφορές τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα, λέγοντας ότι περίμενε, είπε κ. Τσίπρα, ότι περίμενε μεγαλύτερη στήριξη στα ελληνικά μας δίκαια. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως η δικαιότητα για το καλό, απάντησε συνολικά στην κριτική αυτή, υποστηρίζοντας πως παρουσιάζει πραγματική εικόνα σε ζητήματα της αμυντικής πολιτικής και των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι απορία άξιο πως ο κ. Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα για τα εξοπλιστικά της χώρας μας, είπε, δεν τα αγνοεί, αλλά προσπαθεί να παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα από την μία και μοναδική. Η Ελλάδα, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ήταν στο σκοτάδι ως προς τα F-16 και τα F-35. Τώρα η αναβάθμιση των F-16 προχωρά κανονικά. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση για την αναβάθμισή του. Είμαστε μέσα εξασφαλισμένοι στο πρόγραμμα των F-35 και θα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται τον Νοέμβριο του 29, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα, μέσα αυτά τα χρόνια, διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν κάνει φινή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά τα συμφέροντα της χώρας. Τόνισε, είναι μια παρακαταθήκη. Η δική μας δουλειά δεν είναι να ετεροκαθορίζουμε σε σχέση με το τι συμβαίνει με άλλες χώρες. Είναι λυπηρό αν βάλει κανείς αυτά που είπε σήμερα ο κ. Τσίπρας με αυτά που είπε εχθές ο κ. Ρούμπιο. Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας πως και για τον ρόλο του Κογκρέσου, είπε πως θα έχουμε χρονικά ως τα F-35 για την Τουρκία. Σχετικές αναφορές βέβαια με τα όσα ανέφερε σήμερα το πρωί ο κ. Τσίπρας.
0: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη. Σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, τόνισε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ρωτήθηκε δε για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση και ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος καταλόγησε στάση Πόντιου Πιλάτου στον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
7: Να συμφωνήσουμε στα βασικά, ότι ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη, ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, και μόνο που έγινε η επίσκεψη, θα σας έλεγα, παρά τις αντιδράσεις του φιλοτουρκικού λόμπι που δεν ήθελε να γίνει, γιατί έσπασε ένα πρωτόκολλο, δεν πήγε στην Άγκυρα, ήρθε μόνο εδώ, έχει τη σημασία του, νομίζω, και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς.
8: Πάντως, δεν λείπουν οι φωνές. Πρώτος είναι ο κύριος Τσίπρας, είμαι σίγουρος ότι το έχετε ήδη δει, αλλά και πρωτοσέλιδα σήμερα αντιπολιτευόμενων λεγόμενων εφημερίδων που μιλούν για μια στάση Ποντίου Πιλάτου ως προς το θέμα του καλωδίου.
7: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία από τη δικιά μου πολύχρονη εμπειρία, αν θέλετε, με τους Αμερικανούς και στην Ουάσιγκτον, ότι το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, είναι το άντρο του εισαποστακισμού. Ωστόσο, ο Ρούμπιο, για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν την καταγωγή του, αλλά κυρίως τις πολιτικές του φιλοδοξίες, ευαίσθητος στις πιέσεις, έτσι, στις πιέσεις του ελληνοαμερικανικού λόμπι, του φιλοϊσραηλινού λόμπι, είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ, το ξέρετε αυτό, διότι παίζουν ρόλο στην εσωτερική πολιτική ζωή. Κατά συνέπεια, σίγουρα αγνόησε τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών να πάει και στην Άγκυρα ή να μην πάει πουθενά. Αυτή ήταν η εισήγηση των υπηρεσιακών και ήρθε στην Αθήνα υπογραμμίζοντας μια ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, μην περιμένουμε ότι η Αμερική ξαφνικά, ξέρετε, και η Αμερική του Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει διάφορα για τον Ερντογάν, έτσι δεν είναι. Αλλά αυτός είναι ο αγώνας τον οποίο θέλω και τον Αλέξη Τσίπρα σύμμαχο και όχι επικριτή, εκ του ασφαλούς.
0: Στην ίδια εκπομπή του ραδιοφώνου μας μίλησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος είπε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιμένει φυσικά περισσότερα από την Αμερικανική διοίκηση να κάνει και βέβαια περιμένει αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση.
9: Ένα σχόλιο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, όπου υπάρχει και το μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον της χώρας μας. Θεωρώ ότι θα μπορούσε ο κύριος Ρούμπιο και αναμέναμε από τον κύριο Ρούμπιο να έχει μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας και κυρίως απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και με αφορμή το καλώδιο, την πόντη του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που η διατύπωσή του ήταν τουλάχιστον διπλωματική. Η Τουρκία είναι προφανώς σύνολος ενεργή στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά είναι και μια χώρα η οποία δυστυχώς συστηματικά παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι θέματα διεθνούς δικαίου, είναι αρχές του διεθνούς δικαίου και κανόνες του διεθνούς δικαίου, και όχι απλώς ευαίσθητα ζητήματα όπως χαρακτήρισε ο κ. Ρούμπιο, περιμέναμε και αναμένουμε φυσικά από την Αμερικανική δίκηση περισσότερα. Αυτή είναι μια πρώτη αποτίμηση, μια πρώτη απόπειρα αποτίμησης. Προφανώς όμως, κ. Αδαμόπουλε, όπως προείπα, αναμένουμε κυρίως από την ελληνική κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και γιατί και τι αφήνει πίσω μας τη χώρα μας αυτή η επίσκεψη.
0: Τώρα, σε διαφορετικό μήκος, έντονη κριτική στην επίσκεψη και στις συμφωνίες που συζητήθηκαν, άσκησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς. Να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
10: Το πρώτο που αποφασίσαν ήταν να συνεχίσουν τη λαιλασία στο λαϊκό εισόδημα με 4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον εξοπλισμός σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, σε συνθήκες αθλασίας στο λαϊκό εισόδημα. Με 4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον εξοπλισμός σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, σε

0: πουλάνε ασφάλεια σε άλλες χώρες. Το τρίτο που αποφάσισαν ήταν η μεγαλύτερη, ακόμα πιο γρήγορη, να το πω έτσι, υποθήκευση της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο. Στα πλαίσια του σχεδιασμού των ΗΠΑ με τον κάθετο διάδρομο, που έχει προαπαιτούμενο το να πετάξει έξω από την ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνίστριες δυνάμεις. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κιόλας αναγορεύεται τις τελευταίες μέρες ως εθνική υπόθεση.
1: Σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης εξαπολύει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε πριν από λίγο στο Ρινιούς 35,8 και στο Γιώργο Πίκουλα.
2: Εμείς ακούσαμε προεκάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, θα γίνονται συγκεκριμένες αναφορές από τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής για τον εθνικισμό. Και πραγματικά, ξέρετε, αυτό είναι ενοχλητικό. Όταν ο εθνικισμός, ο μιλιταρισμός και αυτό που λέμε επεκτατισμός είναι τα βασικά αίτια που αιματοκύλησαν την Ευρώπη, πραγματικά από τον ιστορικό χώρο που γεννήθηκε η δημοκρατία, προφανώς και πρέπει να διαχωρίσουμε τη θέση μας και να πούμε ότι είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τον εθνικισμό και είναι καταδικαστέο, είναι η μήτρα του κακού, και άλλο πράγμα ο πατριωτισμός, δηλαδή το να αγαπάμε αγνά την πατρίδα μας και να παλεύουμε για να την κάνουμε καλύτερη. Okay. Αλλά για να έρθω λίγο στα πιο συγκεκριμένα, περιμέναμε περισσότερα και περιμέναμε περισσότερα σε συγκεκριμένους τομείς. Πρώτα απ' όλα, δεν ακούσαμε τίποτα, δεν είδαμε τίποτα για την έμπρακτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Δεν ακούσαμε τίποτα για το περίφημο καλώδιο,
3: ναι,
2: που είναι το θέμα των ημερών, και αυτό προξενεί προβληματισμό προφανώς, ούτε ακούσαμε τίποτα για τα θαλάσσια πάρκα.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 25 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα τελείως και να πάμε στη Χαλκιδική. Εκεί βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε συνάντηση με πολίτες νωρίτερα στην Αρναία. Στη συνέχεια μεταβαίνει στις Σκουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Πάμε στην περιοχή και στο Χρήστο Τσαλκίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα την αναφορά του Πρωθυπουργού, ακούσαμε το ηχητικό με την αναφορά του στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Επίσης, στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλευτικού κλάδου που είναι σε κινητοποιήσεις. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι από τις Σκουριές, εδώ που πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η τελετή εγγενείου του μεταλλίου Σκουριών για την παραγωγή χαλκού. Ο Πρωθυπουργός υπέγραψε την τελετή και ολοκλήρωσε για την ομιλία του. Εκεί όπου επισήμανε ότι πλέον εγγενιάζεται η παραγωγική φάση της επένδυσης, η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον και να δώσει προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή. Σημείωσε επίσης ότι σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων η βιομηχανία μας μπορεί να γίνει ανταγωνιστική και να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη τόσο σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Πρόσθεσε δε ότι καμία τέτοια επένδυση αυτού του ελληνικού και αυτού του επίπεδου, όπως είναι τη ελληνικό χρυσό, το μεταλλείο των Σκουριών, δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την τοπική κοινωνία, και πρόσθεσε ότι ο αντίκτυπος αυτής της επένδυσης μετουσιώνεται σε θέσεις εργασίας. Αυτά συνέβησαν πριν από λίγα λεπτά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Αρμία, από εκεί έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας, μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής υπευθυνότητας, αναφερόμενος και στις συνομιλίες που είχε χθες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι επαφές με τον Αμερικανό αξιωματούχο επιβεβαίωσε το βάθος της στρατηγικής σχέσης, ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και πρόοδου, ενώ επισήμανε ότι η κυβέρνηση ανανεώνει τη συμφωνία αλήθειας που έχει υπογράψει με τους πολίτες. Κλείνω με τους αλλοίς με τους οποίους συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός.
1: Και οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες.
5: Ακριβώς. Είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά να μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, τη δουλειά τους δηλαδή, με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζει όμως η πολιτεία απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλοίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πλευρά του κράτους. Έχουν ήδη γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει τι μπορεί παραπάνω κλάδος.
1: Βεβαίως, Χρήστο Ζαλικίδη, ευχαριστούμε πολύ. Θα εξαντλήσουμε λοιπόν τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αλλοίς της περιοχής. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
6: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου,

0: που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
1: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλιείας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να μπω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, μέρος των επόμενων ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
2: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, δεμένα παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη στα λιμάνια της χώρας, με τους αλλιείς να εκτιμούν ότι η νέα επιδότηση που ανακοινώθηκε δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Προειδοποιούν μάλιστα με περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.
3: Όλα έχουν ανεβεί. Δηλαδή, όταν ένα σκάφο με τον μπρο που λέει ότι θα ξεκινήσω το μήνα μου, θέλω 40 με 50.000 έξοδα γεννημένη μέσα στη θάλασσα και δεν μπορούμε να τα φέρουμε δίπλα.
4: Όλα τα λιμάνια είμαστε μαζί για πρώτη φορά, και η Μεσαιαλία και η Παράκτεια. Κυνηγάμε κάτι καλό, αυτό που μας έδωσε στα 32 λεπτά δεν μας συμφέρει, δεν το θέλουμε.
5: Εδώ τώρα τι γίνεται, που ξεκίνησε η σεζόν η δικιά μας, από Οκτώβριο μέχρι το Μάιο.
6: Και δεν έχετε βγει στη θάλασσα ακόμα.
5: Δεν βγήκαμε. Και τα έξοδα τρέχουνε.
7: Αυτός ο κλάδος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι και οικονομικά και τα ψάρια θα πάρουν επάνω, εάν δεν υπάρχουν. Αλλά γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί συντηρούνται πολλές οικογένειες από αυτό.
2: Ακούσαμε λοιπόν τι δήλωσαν αλλιείς, οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση στην κάμερα του Ερνιούς και στη Λία Χριστάρα, αλλιείς από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στη Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα για τις κινητοποίησεις και τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με ενδιαφέρον αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης και κυρίως του Οικονομικού Επιτελείου οι ψαράδες, μετά και την σημερινή σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Έχουν ελπίδες ότι κάτι περισσότερο θα πάρουν. Το κάτι παραπάνω είναι αυτό που περιμένουν, προκειμένου να λύσουν την απεργιακή τους κινητοποίηση. Η χθεσινή ανακοίνωση για τον διπλασιασμό της επιδότησης δεν τους αρκεί. Τους ακούσαμε και στις δηλώσεις. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. 3,5 φορές πάνω έχει ανέβει το αλλιευτικό πετρέλαιο από τις αρχές του χρόνου και είναι απαγορευτική η έξοδος των καϊκιών στη θάλασσα. Γι' αυτό και ξέρετε, απεργίες έχουν στερέψει και τα ψαράδικα και οι ηχθιαγορές από νοπά αλλιεύματα, Γρηγόρη. Να δούμε τώρα τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. Το είπε ο Πρωθυπουργός ότι αξίζει η πολιτεία, αξίζουν οι ψαράδες την καλύτερη στήριξη από την πλευρά της πολιτείας. Σε επαφή με το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης και συνεργασία με τον κύριο Σκινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αναμένουμε τις προσεχείς ημέρες. Σύντομα, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, πρόσθετες ανακοινώσεις.
2: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες, ακούσαμε, του σχετικού ηχητικού, να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά.
8: Ακριβώς. Μιλάει για ουσιαστική βοήθεια, γιατί έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, έχει ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Έχει αντιληφθεί το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ψαράδες με την άνοδο της τιμής των καυσίμων, αλλά και όπως είπε και άλλες κοινωνικές οικονομικές ομάδες. Όπως είπε, πολλοί είναι αυτοί, πολλές ομάδες είναι οι οποίες πλήττονται αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση κάνει τα δύνατα δυνατά για να ενισχύσει και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους ψαράδες. Να δούμε τα προσεχή 24 ώρα, Γρηγόρη, ποιες θα είναι οι πρόσθετες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την ανακούφιση των αλλιέων.
2: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Αθωώθηκαν κατά πλειοψηφία από το Μικτόρκο το δικαστήριο οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Η οικογένεια του ιστορικού στελέχους του Πασόκ προαναγγέλει έφεση κατά της απόφασης. Πάμε στα δικαστήρια και στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της απόφασης, αλλά και για τα επόμενα βήματα της οικογένειας. Άννα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με την αθωτική απόφαση του Μικτούρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σέφη Βαλιράκη, γράφτηκε ο επίλογος αυτής της υπόθεσης σε μια κρωματική διαδικασία η οποία κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο. Ένα χρόνο και μία εβδομάδα. Είχαμε περισσότερες από 50 συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6 ψήφων προς μιας. Μειοψήφισε μόνο ο πρόεδρος της έδρας, ο οποίος έκρινε ότι δύο ψαράδες θα έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Οι υπόλοιποι 6 όμως τον κήρυξαν αθώο. Τους κήρυξαν αθώους παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Πριν από λίγες εβδομάδες ο εισαγγελικός λειτουργός είχε ζητήσει με την αγόρευσή του να καταδικαστούν οι δύο ψαράδες, καθώς εμφανίστηκε πεπισμένος από τα στοιχεία που βρίσκονταν μέσα στην δικογραφία ότι ήταν οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του Σέφη Βαλιράκη. Τώρα η οικογένειά του, η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από την έκβαση αυτή, από την δικαστική ετοιμιγορία, προαναγγέλει ότι εντός δεκαημέρου θα ετοιμάσει υπόμνημα και θα υποβάλει αίτηση στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προκειμένου να ασκηθεί η εισαγγελική έφεση κατά της αθωτικής απόφασης, καθώς δεν ήταν ομόφωνη, και να επανεκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Σήμερα ήταν πάρα πολύ ο κόσμος μέσα στο δικαστήριο, ήταν και πολλά ιστορικά στελέχη αλλά και νυν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μέσα στην δικαστική έφεση, όπως βεβαίως και όλα τα μέλη της οικογένειας του Σέφη Βαλιράκη, φίλοι και συγγενείς.
2: Άννα Βλαχοπαναγιώτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η έφεση λοιπόν κατά της αθωτικής απόφασης των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του Σέφη Βαλιράκη προαναγγέλει η οικογένειά του, με τη σύζυγό του Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη δικαστική μάχη.
10: Το παρακράτος στο μεγαλείο του. Ο Σέφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία. Και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
2: Πάμε να ακούσουμε και πώς σχολίασε την απόφαση ένας από τους δύο ψαράδες, ένας από τους δύο κατηγορουμένους, πώς σχολίασε την απόφαση αθώωσης.
11: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό έχω να πω μόνο.
12: Πώς νιώσατε όταν το ακούσατε από τον πρόεδρο να το ανακοινώσει?
11: Χάσαμε τα πόδια μας, τη γη κάτω από τα πόδια μας.
13: Ανακούφιση.
11: Ανακούφιση τώρα. Τώρα ανακούφιση. Πρώτα. Χάσαμε τη γη κατά τα πόδια. Ευχαριστώ πολύ.
14: Δικαίωση, δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση. Ευχαριστώ για όλα. Δικαίωση.
2: Και από την υπόθεση με το θάνατο του Σέφη Βαλιράκη, πάμε στην υπόθεση απάτης των ΕΦΚΑ και τις 11 συλλήψεις, κυρίες και κύριοι. Σπυριδούλα Καρλατζή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η συντάκτριά μας, στην σύζυγο του αρχηγού κόμματος και τηλεπαρουσιαστή. Εντοπίστηκαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, ενώ στην φορολογική της δήλωση εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα. Πώς έφτασαν όμως, Σπυριδούλα, οι αρχές στα ίχνη τους? Καλό μεσημέρι.
15: Στα ίχνη του κυκλώματος έφτασαν ύστερα από καταγγελία εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε ότι ένα αγνίαν της είχε δηλωθεί σε τρεις εταιρείες φαντάσματα, τις οποίες φυσικά και δεν ήξερε. Είχε δηλωθεί εκεί για τις εισφορέσεις των ΕΦΚΑ και πληρωνόταν βέβαια τα έσοδά της, ήταν σε μόνο μία από αυτές. Όταν προσπάθησε να μιλήσει με τον κύριο Καμπούρη, που φέρεται να ήταν ο βασικός διαχειριστής, εκείνος δεν της έδινε σαφή απάντηση και έτσι κινήθηκε προς την οικονομική αστυνομία, η οποία μετά από έρευνα διαπίστωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι, για να καταλάβετε, στις φορολογικές δηλώσεις το ζευγάρι, ο Φίλιππος Καμπούρης με τη γυναίκα του, δήλωναν συνολικά 30.000 ευρώ εισόδημα από μισθοδοσίες. 9.500 ο κ. Καμπούρης, 21.000 σύζυγός του. Ωστόσο, προκαλούνται αρκετά ερωτήματα για το αποθερέσχες τους. Γιατί και σε θηρίδα που βρέθηκε στο σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκαν 53.440 ευρώ μετρητά, και στο μαγαζί της συζύγου 1.800 ευρώ σε μετρητά και 16 πιστωτικές και χρωστικές κάρτες, ενώ γνωρίζουμε ότι είχαν πάρει και από την τράπεζα σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ και βλέπουμε πόσο συστηματική ήταν η απάτη από τα στοιχεία My Data της ΑΔΕ. Όταν τα δηλωθέντα ποσά για όλες τις επιχειρήσεις ήταν 2,18 εκατομμύρια ευρώ και τα έξοδα με πλασματικά βέβαια τιμολόγια 2,25 εκατομμύρια ευρώ, και λέω πλασματικά γιατί προσπαθούσαν να κρύψουν τόσο καλά τα μαύρα χρήματα που υπενοικίαζαν τα ακίνητα από τη μία εταιρεία στην άλλη και τους εργαζόμενους, όπως αποδείχθηκε και από τις καταθέσεις τους. Να πούμε επίσης ότι θύματα δεν έπεσαν μόνο εργαζόμενοι απλοί πολίτες, αλλά και πολύ διάσημοι τραγουδιστές που εμφανίζονται στα νυχτερινά μαγαζιά του κύριου Καμπούρη, όπου ενώ εμφανίζονται κανονικά και πληρώθηκαν κανονικά, οι ασφαλιστικές εισφορές τους μεταφέρθηκαν σε εταιρείες και λήφη και φυσικά δεν έχουν καταβληθεί ποτέ στον ΕΦΚΑ.
2: Μάλιστα. Πολύ μεγάλη υπόθεση και αυτή θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Σπυριδούλα Καγλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και είναι πολύ σημαντική, καθώς σε λίγες μέρες από τώρα, την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως και η πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση με τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα. Πάμε στην Πινελόπη Μητούλια, την οικονομική μας τάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι έχουμε να περιμένουμε, Πινελόπη?
16: Καταρχήν, Γρηγόρη, να δώσουμε μια εικόνα για το τι γίνεται σήμερα στις διεθνείς αγορές, όπου έχουμε πάλι με άνοδο του Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 104,9 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει αυξηθεί και αυτό και είναι στα 92,4. Και το πιο ανησυχητικό από όλα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό στην ελληνική αγορά, είναι η άνοδος, η νέα άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου, που έχει φτάσει στα 79,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, στην εγχώρια αγορά λιανικής των υγρών καυσίμων, έχουμε την αμόλυβδη σταθερά εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες στα 2 ευρώ και 20 λεπτά πανελλαδικά. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι αυτή την εβδομάδα έχει αποτυπωθεί στον δίζελ κίνησης η μείωση καταρχήν, μάλλον η πλέον επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση, που είναι 5 λεπτά το λίτρο, συν τη μείωση των διεθνών τιμών των προηγούμενων ημερών. Έτσι, έχουμε τον δίζελ στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, που σημαίνει μια μείωση τάξεως των 7 λεπτών το λίτρο.
2: 7 με 7,5 λεπτά, όπως είπε εδώ στο Air News ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Ελλάδος.
16: Ακριβώς. Και αυτό είναι πια ολοφάνερο και στα στοιχεία τα οποία αποτυπώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης καθημερινά και αφορούν τις τιμές πανελλαδικά της προηγούμενης ημέρας. Τώρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα περιμένουμε να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση καταρχήν το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις στα υγρά καύσιμα. Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα παραμείνουν σταθερές σε ό,τι αφορά το δίζελ. Υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για το τι θα γίνει με την αμόλυβδη, όπου εκεί δεν υπάρχει κρατική επιδότηση, αλλά υπάρχει μόνο η έκπτωση των 10 λεπτών το λίτρο όπου δίνουν τα δηληστήρια. Και βέβαια θα ανακοινωθεί η πολιτική που θα ακολουθηθεί για τη θέρμανση. Ένα θα είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ανάγκη. Πρόκειται για περίπου 1.200.000 νοικοκυριά. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα αυξηθεί το ποσό που θα διατεθεί για τη θέρμανση και αφορά όλα τα είδη θέρμανσης, δηλαδή και τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, αλλά και το πετρέλαιο. Και το επόμενο είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, έτσι όπως κινούνται τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αύξηση στις τιμές και ως εκ τούτου μάλλον θα παραμείνουμε εδώ που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, δηλαδή περίπου 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
2: Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κιούσης, λοιπόν, Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τόνισε εδώ στο Ernews Radio 105,8 ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει μειωθεί κατά 7,5 λεπτά ανά λίτρο και ρωτήθηκε, μάλιστα, ποια θα ήταν η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης με τα τωρινά δεδομένα πάντα, εάν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
17: Το ότι θα υπάρξει επιδότηση στη τιμή, αυτό είναι σίγουρο από τη στιγμή που προ 10-12 μέρες ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για κάτω από ένα 75. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, ισχύουν αυτά που ισχύουν, με τη διαφορά ότι από 1η Οκτωβρίου ισχύουν 5 λεπτά ακόμα στο πετρέλαιο κίνησης. Έγινε 15 από το κράτος, συν 5 από τα δηληστήρια έκπτωση. και 10 έκπτωση 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Το πετρέλαιο κίνησης πέρασε αυτή η έκπτωση των 5 λεπτών στον καταναλωτή. Μέση τιμή Ελλάδος είχε ίδια τιμή με την αμόλυβδη και τώρα έχει 2,45 μέση τιμή Ελλάδος. Έπεσε αισθητά. Θεωρούμε ότι θα πέσει το πετρέλαιο κίνηση κι άλλο. Η αμόλυβδη διεθνώς και δηληστηριακά παραμένει ίδια, δεν έχει αυξομοιώσει.
18: Σταθερά πάνω από 2 πάντως. Σταθερά πάνω από 2.
17: 2,2.
18: Βέβαια.
17: 2,2 μέση τιμή Ελλάδος. Σταθερά πάνω από 2.
2: Τώρα, νέα άνοδο πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, σημειώνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές μετά από πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει νέα πλήγματα κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λευγίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
19: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με το περιοδικό Atlantic, ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από το Αμερικανικό Πεντάγωνο να καταρτήσει σχέδια για πιθανή επίθεση χτυπήματα κατά του Ιράν και μάλιστα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, που να θυμίσουμε ότι είναι στις 3 Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες εκλογές για το Αμερικανικό Κογκρέσο. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν έχει αποφασιστεί ούτε ο χρόνος αλλά ούτε και το πού θα είναι αυτά τα πλήγματα αν γίνουν και ενδεχομένως να πρόκειται για στοχευμένα και περιορισμένα χτυπήματα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, τα οποία θα συνεχιστούν μετά. Αλλά όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι ενδεχόμενα, όπως και το αν θα χτυπηθούν μόνο ενεργειακές ή και στρατιωτικές ή και άλλες υποδομές στο Ιράν. Πάντως γεγονός είναι ότι υπάρχει μία αναζωπήρωση της έντασης και στα στενά του Ορμούς, όπως παρατηρούν και διεθνείς οργανισμοί όπως ο Βρετανικός Οργανισμός Ναυσιπλοείας, που αναφέρει ότι την τελευταία εβδομάδα έχουν αυξηθεί τα πλήγματα σε πλοία στα στενά του Ορμούς και στην περιοχή. Ένα άλλο γεγονός που προκάλεσε νέα ανησυχία είναι και το πλήγμα σε τάνκερ στον Περσικό κόλπο, στα ανοιχτά του Κατάρ, ενώ επίσης συνεχίζονται και τα προβλήματα με το ντίζελ στην Ευρώπη, διότι και το πετρέλαιο που περνά από τα στενά του Ορμούς και σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει αποκατασταθεί η ροή του σε σχεδόν επίπεδα προπολέμου. Ακόμη όμως και αυτό το πετρέλαιο δεν είναι δηλισμένο λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές στον κόλπο, οπότε υπάρχει πρόβλημα με το ντίζελ. Και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί εκ νέου ότι οι υψηλές αυτές τιμές στην ενέργεια θα συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, ακόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν σταματήσει σύντομα.
2: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο αντίκτυπος της αναταραχής των αγορών ενέργειας στην οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται στο επίκεντρο του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν, λένε οι πληροφορίες, ότι Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ωστόσο, Έλενα, οι αντιστάσεις από χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά παραμένουν ισχυρές. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα, Βορράς και Νότος, όπως λέμε και αυτή τη φορά. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το μπλοκ των χωρών του Νότου ζητά να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής. Δηλαδή, ουσιαστικά θα είναι μια, για πολλούς λένε ότι θα είναι μια σκληρή αναμέτρηση. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό. Γιατί όλες οι χώρες πλήττονται από τις τιμές της ενέργειας, Γρηγόρη. Και το θέμα είναι ότι ο Νότος, ανάμεσά τους Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, ζητούν να επεκταθεί η Εθνική Ρήτρα Διαφυγής και παρεμβάσει στο τομέα της ενέργειας. Εδώ να σου πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό από την Κομισιόν ότι έγινε δεκτή η Ρήτρα Διαφυγής για την Ιταλία στο κομμάτι της άμυνας και της ενέργειας. Ενώ υπάρχει και το μπλοκ χωρών που είναι οι βόρειοι, που λένε οι βόρειες χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, που δεν θέλουν το δημοσιονομικό πλαίσιο να διευρυνθεί και επιμένουν σε μια πιο αυστηρή τήρηση των κανόνων. Τώρα, θα υπάρχει απόφαση για ευελιξία στο βαθμό που το ζητούν? Πρέπει να σου πω ότι η απόφαση δεν θα έχουμε σήμερα. Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλη σημασία η σημερινή συνεδρίαση, και αυτό γιατί αυτό που το ζητούμενο να υπάρχει μια πολιτική συνένεση. Αυτό δηλαδή που θέλουν όλοι, μια πρόσθετη δημοσιονομική αντιμετώπιση. Και έτσι να πάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Γρηγόρη, τις επόμενες εβδομάδες.
2: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στους κινδύνους της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία εστιάζει στο πώς η πολιτική αστάθεια τροφοδοτεί μια πιθανή τριπλή κρίση στις αγορές ομολόγων, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ενέργεια, αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
0: επειδή υπάρχουν και άλλοι λόγοι εξ οποίους τροφοδοτείται η παρούσα κρίση, δεν είναι μόνο τα χρέη των κρατών, είναι και τα χρέη του, είναι και οι επενδύσεις μάλλον που κάνει το AI, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Μιλάμε για 1,2-1,3 εκατομμύρια, έτσι. Mm-hmm. Μην φανταστείτε τώρα μικρά ποσά. Mm-hmm. Επειδή και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα, αλλά αυτό το σημείο δεν πάει τόσο άσχημα, δηλαδή δεν έχετε μια χρηματιστηριακή φούσκα. Μπορεί να έχετε αν ξαφνικά απογοητευτούν οι επενδυτές και αρχίζουν να τραβάνε και να πουλάνε μετοχές, αλλά δεν το έχουμε αυτό.
21: Μάλιστα.
0: Και έχετε και το πρόβλημα του τιμής ενέργειας. Εάν δηλαδή αυτός ο κύριος πάει και κάνει κραγή η κατάσταση πάλι στο Χορμούζ και πάει το πετρέλαιο στα 120, έχεις μια κρίση. Αν πρέπει να συμπέσουν και οι τρεις κρίσεις μαζί και να συμπέσουν οι υποσυγκεκριμένες συνθήκες για να έχετε μια κατακλυσμιαία.
21: Δεν κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα.
2: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει τέλος η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την αναβίση με το γνωστό συνθέτη να προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες σε νομικές ενέργειες προκειμένου να απαγορεύσει την τραγουδίστρια να ερμηνεύει στο εξής τα τραγούδια του. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αρχισυντάκτη του Air News Radio 105,8 τον Βασίλη Γούλα, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας. Καταρχάς να πω, να διευκρινίσω κάτι, γιατί είχα πριν από λίγη ώρα επικοινωνία με το περιβάλλον τους νομικούς του κυρίου Καρβέλα. Δεν υπάρχει καμία κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, το οποίο υπήρχε μια διαρροή, έτσι, μια πληροφορία, είχε γραφτεί και σε κάποια μέσα νωρίτερα το πρωί, αλλά δεν υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα. Δεν
2: πολύ
22: έχει
2: κατευθεί
22: απολύτως τίποτα, να το διευκρινίσουμε.
2: Βεβαίως.
22: Και ακριβώς γιατί πριν από λίγο μίλησα εγώ ίδιος με τους δικηγόρους του γνωστού μουσικού συνθέτη. Να πούμε ότι ο ίδιος έβγαλε μια νέα ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι για τα ποσά για τα οποία έχουν μιλήσει, διευκρινίζοντας βέβαια ότι ποτέ δεν ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, γιατί ουσιαστικά αυτό το ποσό είναι το οποίο έχει προκαλέσει όλη αυτή τη διαμάχη μεταξύ του πρώην καλλιτεχνικού ζευγαριού. Ανέφερε δηλαδή μεταξύ άλλων ότι είναι ένα χοντροειδές ψέμα ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έτσι είπε. Ζήτησε την ίδια αμοιβή βάσει μιας πάγιας συμφωνίας που έχει με την Αναβίση, όπως είχε γίνει με το Καλλιμάρμαρο, που ο Νίκος ο Καρβέλας, να διευκρινίσουμε, παίρνει κάποια χρήματα τόσο από τα δικαιώματα των τραγουδιών του που τα λαμβάνει από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, όσο και ένα ποσό το οποίο το παίρνει εξτρά αυτής της συμφωνίας των πνευματικών του δικαιωμάτων. Και να πει ότι ποτέ δεν απείλησε, ότι θα διασύρει και ότι θα καταστρέψει την Αναβίση σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Όλα αυτά λέει ότι είναι έτσι ψευδή. Παράλληλα, διαψεύδει επίσης τα χρήματα για τα οποία έκανε αναφορά στην ανακοίνωση της Αναβίση ύψους 500.000 ευρώ, τα οποία υποτίθεται, λέει ο Νίκος ο Καρβέλας, ότι του τα έδωσε ο κύριος Κούστας. Να θυμίσουμε για όσους δεν ξέρουν, να πούμε ότι ο κύριος Κούστας είναι ο σύζυγος της Δήμητρας Κούστα, με την οποία η Αναβίση έχουν φτιάξει την εταιρεία παραγωγής, η οποία διοργάνωσε και τη συναυλία στο ΆΚΑ και τις προηγούμενες συναυλίες. Και η οποία εταιρεία σε ανακοίνωσή της χθες είχε πει ότι εμείς έχουμε πληρώσει τον κύριο Καρβέλα, έχουμε δώσει 250.000 ευρώ. Μιλάμε συνολικά για ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο συνολικά, το οποίο ισχυρίζεται η πλευρά της Αναβίσης, το έχει διεκδικήσει και έχει ζητήσει ο Νίκος ο Καρβέλας, ο οποίος από την πλευρά του το αμφισβητεί αυτό το ποσό.
2: Μάλιστα.
22: Και όσον αφορά, για να ολοκληρώσω, όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα, δεν κατατίθενται ασφαλιστικά μέτρα, γιατί όπως μου λέγανε και νομικοί με τους οποίους μίλησα, ο δημιουργός έχει βάσει νόμου προστατεύει τα πνευματικά του δικαιώματα. Ο μόνος λόγος για να κατατίθεται ασφαλιστικά δικαιώματα είναι ότι εφόσον η Αναβίση για τη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε κάποια συναυλία αύριο μεθαύριο ή ξεκινούσε live στο μαγαζί στο οποίο στην εκτενό και όπου θα εμφανιζόταν, θα έπρεπε να πάρει την άδεια του Νίκου του Καρβέλα, και αν δεν την έπαιρνε αλλά έβγαινε να πει τα τραγούδια του, τότε αυτός θα μπορούσε να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, για να το διευκρινίσουμε.
2: Κατανοητό. Ναι, πάντως μιλάμε για ένα πόλεμο ο οποίος παραπέμπει στον κινηματογραφικό πόλεμο των Rose, έτσι, και θα έχει και πολλά επεισόδια. Θα έχει μεγάλη συνέχεια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
22: Γιατί όσοι θυμούνται, η τελευταία φορά που είχαν τσακωθεί πάλι και είχαν χωρίσει ήταν το διάστημα 2007-2009, όπου είχαν χωρίσει πάλι είχαν διαφωνήσει, και μετά αργότερα το 2010 βγάλαν ένα καινούριο δίσκο, καινούριο τραγούδι που ξανασμίξαν. Αλλά αυτή τη φορά, από ό,τι λένε άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, Η ρήξη φαίνεται να είναι οριστικότατη, δηλαδή οριστική, δηλαδή να μην φαίνεται, να μην φαίνεται κάποιος διάβλος επικοινωνίας.
2: Βασίλη Γούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις λεπτομέρειες και την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τον αρχισυντάκτη του News Radio 105,8 κύριε Σκύρη, τον Βασίλη Γούλα. Τώρα πάμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών και οι καταθέσεις προσώπων. Στο επίκεντρο, τι άλλο, οι συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Σοφία Αρφανού θα μας πει περισσότερα. Σοφία.
1: Καλό μεσημέρι. Και ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, αναμένεται να καταθέσει αύριο η κόρη των δύο γιατρών, 19 ετών. Ήταν μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, παρούσα την ημέρα που κατέρευσε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η κατάσταση της θεωρείται κομβική, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 10 ημέρες πριν το θάνατο του τραγουδιστή, και όπως φέρεται να έχει υποστηρίξει στο υπόμνημά της η γιατρός, είχε υποβληθεί και η ίδια, η κόρη της δηλαδή, 19χρονη, σε πλασμαφαίρεση και μάλιστα υπό την επίρρεια μέθης. Η γιατρός υποστηρίζει μάλιστα ότι έχει και βίντεο και φωτογραφίες, όπως ακριβώς φρόντιζε και είχε πει και προανακριτικά, ότι κάθε φορά που έβαζε στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης κάποιον ασθενή, φρόντιζε να έχει φωτογραφικά και βιντεολογικά ντοκουμέντα. Αυτά λοιπόν αναμένεται να ερωτηθεί αύριο από τον ανακριτή σχετικά με την διαδικασία και αν της είχε υποβάλει μέθη. Ενώ να θυμίσουμε ότι εχθές είχαν καταθέσει τον ανακριτή και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, που σύμφωνα με πληροφορίες μας περιέγραψαν λεπτό προς λεπτό τα όσα έγιναν από την άφηξη μέχρι και την παράδοση του ασθενού στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί ήρθαν σε επικοινωνία με τους ιατρούς, οι οποίοι, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, αρνήθηκαν να μεταφέρουν, να συνοδεύσουν στο νοσοκομείο Ερμπής, αλλά στην αρχή, όταν είχαν την πρώτη πληροφορία ότι θα μεταβούν στον Ευαγγελισμό, που είναι 3 λεπτά από το ιατρείο της Καρνεάδου, είχαν δεχτεί. Ένα ερώτημα λοιπόν που μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο. Γιατί δέχτηκαν στο ένα νοσοκομείο και αρνήθηκαν στο άλλο.
2: Σοφία Αρφανού, ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων και πάλι στην 76χρονη Καναδή συγγραφέα, ποιήτρια και μεταφράστρια έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας Αν Κάρσον, απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεμπίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
3: Η Αν Κάρσον θεωρείται από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης λογοτεχνίας, γιατί υπερβαίνει τα όρια ανάμεσα στη συγγραφή, την ποίηση και την ακαδημαϊκή έρευνα. Η Σουηδική Ακαδημία αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι το έργο της είναι τολμηρό και ευρηματικό, και επίσης συνδυάζει την μετάφραση των αρχαίων κειμένων της ελληνικής γραμματείας, φέρνει λοιπόν την σύγχρονη, την κλασική λογοτεχνία με έναν παιχνιδιάρικο, όπως αναφέρεται, τρόπο στη σύγχρονη λογοτεχνία. Όσον αφορά τα αρχαία κείμενα, έχει μεταφράσει έργα όπως η Αντιγόνη, η Ηλέκτρα και οι Βάκχες του Ευρυπίδη, και αυτά τα έργα, οι μεταφράσεις της, θεωρούνται αυτοτελή έργα, ενώ θεωρεί αφετηρία του αποσπάσματα από την ποίηση του στη Σύγχωρου και την αρχαία μυθολογία. Η Αν Κάρσον θα λάβει το βραβείο της Ακαδημίας, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο περίπου ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μια έτσι ωραία λεπτομέρεια, Γρηγόρη, είναι ότι εντοπίστηκε από την Σουηδική Ακαδημία στην Ισλανδία, όπου, όπως είπε, άκουγε τον άνεμο. Ωστόσο, δήλωσε πάρα πολύ χαρούμενη για τη βράβευσή της.
2: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι. 2 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια 7όροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στο Μάλτεπε της πόλης. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των αγνοωμένων στους 3. Ενώ γνώριζαν οι αρχές πόσοι ήταν οι διαμένοντες, οι κάτοικοι αυτής της πολυκατοικίας.
2: Άρα να ζητούνται 3 άνθρωποι συνολικά.
4: Σωστά. 3 είναι οι αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν καταφέρει καν να τους εντοπίσουν. Είδαμε πρωτήτερα και σκηνές δραματικές, βέβαια, να εκτελήσονται με τους διασώστες, με ειδικά μηχανήματα, ειδικό εξοπλισμό, να προσπαθούν να ανιχνεύσουν έστω και το παραμικρό ήχο μέσα από τα χαλάσματα, φωνάζοντας με μία φωνή όλοι μαζί στους εγκλωβισμένους, αν ακούνε, να δώσουν σημεία ζωής ή έστω να χτυπήσουν 3 φορές. Τα συντρίμια γύρω τους, για να τους καταφέρουν με τον ήχο να τους εντοπίσουν, να εντοπίσουν τη θέση τους δηλαδή στο κατεστραμμένο κτίριο. Να θυμίσουμε ότι είναι μια στα όροφα, η πολυκατοικία, η πρώτη όροφα που έχουν καταρρεύσει
20: Έχουν διασωθεί όμως αρκετοί από τους αρχικά εγκλωβισμένους, 10 το σύνολο όπως ακριβώς είπες, ανάμεσα τους και παιδιά. Δεν είναι γνωστές οι αιτίες της κατάρρευσης του κτηρίου αυτού σε μια περιοχή η οποία δεν είναι υποβαθμισμένη, η οποία έχει το κτίριο το ίδιο μάλιστα, είναι κατασκευασμένο το 1987. Έχουν γίνει όμως και δύο συλλήψεις εργολάβων και φυσικά έχει ξεκινήσει έρευνα για τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή τη δραματική κατάρρευση που έχουμε μέχρι στιγμής ήδη 2 νεκρούς.
2: Πραγματικά κρίμα. Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη να μείνουμε εκτός συνόρων, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε μια εξέλιξη στο ρωσοκρανικό μέτωπο. Είναι και πάλι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει τι ακριβώς συνέβη. Νατάσα.
5: Όπως μετέδωσαν Γρηγόρη πριν από λίγο τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, έγινε μια ρωσική επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ. Είναι μια πόλη κλειδί του μετώπου στην Ανατολική Ουκρανία. Σκοτώθηκαν 33 άνθρωποι από επίθεση σε λεωφορεία με πολίτες και 18 τραυματίστηκαν. Οι αρχές κάνουν λόγο για στοχευμένη επίθεση σε αμάχους και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις μέχρι στιγμής φέτος. Αναστέλλονται μάλιστα όλα τα δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών στην περιοχή, Γρηγόρη.
2: Άσχημη πραγματικά και αυτή η εξέλιξη. Και να πάμε στην Ισπανία, εκεί όπου η Μαρή Κάρμεν, η ηλικιωμένη γυναίκα που έγινε σύμβολο Νατάσα του αγώνα για την καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης στην χώρα της Ιβηρικής, έφυγε από τη ζωή προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.
5: Ναι, η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που άλλαξε την Ισπανία, έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια στο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί μετά την έξωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι είχε απομακρυνθεί βία με φορεί από το διαμέρισμά της, όπου ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια. Και μετά τη μαζική λαϊκή κατακραυγή που πυροδότησε η υπόθεσή της, δικαιώθηκε και παράλληλα έγινε ο καταλήτης για να οδηγηθεί η χώρα σε πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Τις τελευταίες ώρες άνθρωποι σε όλη τη χώρα αφήνουν κεριά, λουλούδια και μηνύματα και φωνάζουν ότι η μάχη θα συνεχιστεί. Στο πλαίσιο αυτό, στις 11 Νοεμβρίου, τα συνδικάτα στην Ισπανία έχουν καλέσει σε γενική απεργία. Γρηγόρη.
2: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
6: Για την Παρασκευή προβλέπεται ήλιος με αραιές νεφώσεις και στα δυτικά τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μπουφόρ και στα νότια δυτική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στο Ιόνιο τα Επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα ως τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική καλός θα είναι ο καιρός, οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μπουφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
7: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
23: Στη Χαλκιδική, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με πολίτες στην Αρναία. Μεταβαίνει στις Κουριές για τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού. Συνομίλησε με ψαράδες. Σέβομαι το έργο σας. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Συγκέντρωση ενάντια στα εγγένεια του μεταλλίου της Ελντοράντο στις Κουριές. Πραγματοποιεί Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγιάς. Συνάντηση στην Αρναία εκπροσώπων των Αλιέων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Συμφωνίες 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντικό εξοπλισμό ανακοίνωσαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τα λιμάνια και η τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ορίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής στις 12 το μεσημέρι, το πρώτο δρομολόγιο. 2 νεκροί και 2 αγνοούμενοι από τη μερική κατάρρευση κτηρίου στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Επόμενη ενημέρωση στις 3.30.
24: Το
8: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
9: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Δημήτριε, Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
24: Γιατί, coach?
12: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Και για να λυθούν και τυχόν απορίες, ο Κύριλ Δεσπότοφ έκανε χθες ένα μικρό μέρος της προπόνησης, επειδή μπορεί να ακούσατε νωρίτερα το ερώτημα τι κάνει ο Δεσπότοφ.
1: Έτσι.
0: Και, ναι, και επειδή στην ραδιοεφημερίδα συνήθως δεν δίνουμε έκταση σε πολλές ειδήσεις, απλά αναφέρουμε επιλεγμένες, με αποτέλεσμα να χαροποιεί ιδιαίτερα τον Αλέσιο Λύση το γεγονός ότι έβγαλε ένα μέρος της προπόνησης και αν δεν έχει τεθεί ήδη, είναι ζήτημα μερικών ημερών, θα πω εγώ, να τεθεί πλήρως στην διάθεση του Ιταλού τεχνικού. Υπενθυμίζουμε ότι 4 Μαΐου ήταν όταν ο Βούλγαρος παίκτης του Δικεφάλου του Βορρά υποβλήθηκε σε έναν καθαρισμό του δεξιού του ποδιού από έναν Ολλανδό ορθοπαιδικό, και από τότε βεβαίως ήταν στην δήλωση των τραυματισμένων ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου, για να λύνονται και οι απορίες όταν κατατίθεται ερώτημα. Και αυτή η ψυχή, ο Κύριλ Δεσπότοφ, τι κάνει?
1: Το απάντησε στο ερώτημα.
0: Το απάντησε στο ερώτημα. Βεβαίως. Τώρα, κοιτάξτε, το ντόμινο, εμένα μου αρέσει να τα εξηγώ αυτά τα πράγματα. Για να κατέβω εγώ να δώσω αθλητική ενημέρωση, σημαίνει ότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι γενικότερο. Και το γενικότερο θα το αναφέρει και η Σμαρό. Υπάρχει ένα ζήτημα με την τηλεφωνία που, από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς σταδιακά που το ψάχνουμε λίγο περισσότερο, φαίνεται να επηρεάζει, αν όχι ολόκληρη, θα πω εγώ, πολλές περιοχές της χώρας, μπορεί και ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτό που έχουμε καταφέρει να μάθουμε είναι ότι σχετίζεται κυρίως με την τηλεφωνία και όχι με το διαδίκτυο, έτσι, με κλήσεις δηλαδή, σε σταθερά τηλέφωνα, και είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο οδήγησε στο να έχουμε και το εξής μήνυμα.
1: Μήνυμα από την ελληνική αστυνομία, οπότε το πρόβλημα μάλλον είναι πανελλαδικό. Στο μήνυμα της αναφέρει ότι λόγω εργασιών παρόχου τηλεφωνίας, οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τον αριθμό 100 της άμεσης δράσης να καλούν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, καθώς στον αριθμό 100 μάλλον υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορεί να γίνει η επικοινωνία σωστά.
0: Άρα, ουσιαστικά επιβεβαιώνεται κάπως με αυτή την ανακοίνωση το γεγονός ότι υπάρχει ζήτημα με τα σταθερά τηλέφωνα. Το έχουν αντιληφθεί ότι δεν λειτουργεί το 100, το τηλεφωνικό νούμερο 100, όχι το 100 ως υπηρεσία. Επομένως, αν χρειαστεί, χτύπα ξύλο, αχρίαστο να είναι, στο 112 το τηλέφωνό σας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο επηρεάζει, από ό,τι φαίνεται, αρκετό κόσμο. Επηρεάζει και εμάς εδώ στον 102 FM της R3, γιατί σήμερα θα έχετε τη χαρά και την τιμή να ακούτε την αφεντιά μου και την κυρία Παυλού για 2 ολόκληρες ώρες ακατάπαυστα.
1: Έτσι, τη φωνή μας θα την απολαύσουν σήμερα.
0: Εννοείται. Άντε, θα βάλουμε και κανένα τραγουδάκι στο ενδιάμεσο.
1: Πάντα μας συνοδεύει.
0: Πάντα μας συνοδεύει, και μπορεί σήμερα να κάνουμε και μια εξαίρεση στην εκπομπή.
1: Να παίξουμε και ελληνικά.
0: Και κάτι ελληνικό.
1: Έχεις και κάτι υπόψη σου, μάλλον.
0: Όχι εγώ, εσύ έχεις υπόψη σου.
1: Είναι
0: στο ελληνικό.
1: Είναι οι ημέρες που το καλούν. Είναι οι ημέρες που το καλούν.
0: Υπάρχει μπιφ, ρε παιδί μου.
1: Υπάρχει μπιφ, ναι.
0: Υπάρχει κόντρα.
1: Το οποίο απασχολεί νομίζω όλους. Άλλοι σε λιγότερο επίπεδο. Δηλαδή το σχολιάζουν. Απλά περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικό. Καθώς πάντα ένα διαζύγιο.
0: Ναι.
1: Φέρνει συζήτηση.
0: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω εάν τελικά το μουσικό διαζύγιο, γιατί σε μουσικό διαζύγιο
1: μουσικό
0: δεν αναφέρεσαι,
1: της
0: Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, σε click views, επισκεψιμότητες και χρόνο, ακούμπησε ωριακά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην χώρα μας τις τελευταίες 36 ώρες.
1: Δεν ξέρω να το ακούμπησε, πάντως τα σχόλια που έχουν γίνει γύρω από το θέμα αυτό, είτε αφορούν σε ιστοσελίδες μέσα που μπορείς να κάνεις το σχόλιο σου, είτε στα social media, πρέπει να έχουν ξεπεράσει.
0: Καλά, κατά πολύ.
1: Κατά πολύ.
0: Κατά πολύ. Εμένα δεν με χαλάει αυτό, γιατί πολύ απλά έχω επιλέξει να είμαι λίγο προσεκτικός που δίνω το κλικ μου. Το θεωρώ δηλαδή μετρήσιμο και δεν μπαίνω έτσι έλαφρα την καρδία δεξιά και αριστερά.
1: Πες όμως.
0: Αλλά είναι θέμα. Είναι
1: ένα ζήτημα που απασχολεί και εσένα. Το βλέπω από χτες.
0: Είναι θέμα, ναι. Είναι θέμα. Γιατί υπάρχει στην αίθουσα σύνταξη ένας αναβρασμός. Εγώ το μεταφέρω, το ρεπορτάζ, το κλίμα. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, όταν η Άννα Βύση ακυρώνει, τα πάντα όλα ακυρώνει, προκύπτει ζήτημα. Γιατί.
1: Ναι. Είναι μια επιστολή, διαδέχεται και την άλλη.
0: Ναι, υπάρχει και μπίφ. Υπάρχουν και δικηγόροι. Ας πούμε, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι.
0: Υπάρχει άρνηση να δοθούν τραγούδια. Υπάρχουν απόνερα, τέλος πάντων.
1: Υπάρχει άρνηση γενικότερη για συμβιβασμό, από ό,τι φαίνεται. Και μάλλον θα τραβήξει το θέμα.
0: Ναι, τώρα να την πω την αμαρτία μου. Εγώ θα την πω την αμαρτία μου.
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να την πεις.
0: Για να την πω την αμαρτία μου. Δηλαδή, αυτοί οι δύο πόσα χρόνια έχουν συνεργαστεί μαζί?
1: Πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Σίγουρα είναι 30 χρόνια.
0: Ναι, σίγουρα είναι 30 χρόνια.
1: Που έχουν πορευτεί μαζί μου μουσικής πορείας.
0: Ζωής, να μην είναι και καμιά δεκαετία ακόμα.
1: Μάλλον, ναι, δεν το θυμάμαι ακριβώς, δεν είμαι και τόσο μεγάλη φαν.
0: Μήπως τόσο, ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μετά τη συναυλία να γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν είναι και κάπως έτσι περίεργο το timing που γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Και εγώ το σκέφτηκα αυτό, αλλά για διαφήμιση, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ αρνητική διαφήμιση. Μετά από δύο συναυλίες που έγιναν sold out στο ΆΚΑ, πολύ αναμενόμενες, να ακολουθείς κάτι τέτοιο για διαφημιστικούς λόγους.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σκέψου λοιπόν αύριο, μεθαύριο, σε μια εβδομάδα, μετά από 15 μέρες που το θέμα αυτό θα έχει και κάπως ξεφουσκώσει. Mm-hmm. Έτσι, να εμφανιστούν χεράκι-χεράκι και να πούνε ότι
1: τα
0: εντάξει, τα βρήκαμε. Πάμε να κάνουμε δύο συναυλίες τώρα. Θα γίνει χαμός.
1: Γιατί να γίνει χαμός, δεν ξέρω.
0: Στις συναυλίες
1: εννοώ.
0: Όχι στις συναυλίες.
1: Ήδη έγινε χαμός. Ναι. Από πέρσι που είχε εμφανιστεί στο Καλλιμάρμαρο, άμεσα είχε πει ότι θα κάνει συναυλίες του χρόνου στο ΆΚΑ και έγινε χαμός και κλείστηκαν τα εισιτήρια. Γιατί να ακολουθείς τώρα αυτό, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι 40 χρόνια μιας κοινής παρουσίας, είτε μουσικής είτε ταυτόχρονης στη ζωή, πολύ δύσκολα σπάνε για μία συναυλία. Ασχέτως και αν αυτή έχει αποκαλεστεί η συναυλία, ας πούμε.
1: Μήπως
0: οπότε κρατώ
1: όμως
0: αυτή την επιφύλαξη και την καταδέδω.
1: Δεν είναι το η αφορμή μια συναυλία, αλλά υπήρχαν πολλά από πίσω που φυσικά εμείς δεν τα ξέρουμε και δεν ήταν και
0: δική
1: μας υπόθεση και να τα μάθουμε. Και τα οποία βγήκαν προς τα έξω με αφορμή αυτή τη συναυλία, ναι. Να ήταν η αφορμή.
0: Ωραίο πάντως αυτό εδώ, όλο το σκηνικό για πολύ έτσι βαρύγδουπους τίτλους. Mm-hmm. Οι συνάδελφοι στα μέσα ενημέρωσης, κυρίως του ηλεκτρονικού τύπου, αυτή τη στιγμή ζουν έτσι ένα όνειρο, ζουν αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και μένει σε εμάς βεβαίως να προσπαθήσουμε με ψυχραιμία να δούμε αν θα τους δώσουμε το κλικ ή όχι. Οι περισσότεροι από ό,τι λέει Κισμαρό, και δεν έχω κανένα λόγο να μην την πιστέψω, το δίνουν και το δίνουν ανερυθρίαστα κιόλας, γιατί η κλειδαρότρυπα έχει μία μαγεία, ρε παιδί.
1: Επίσης, έχει αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού και περιεχομένου στα βιντεάκια, ας πούμε, στο TikTok και σε διάφορα άλλα μέσα. Να ακούγεται τραγούδι και να λένε τι θα έλεγε ο Καρβέλα στη Βύση. Είναι δηλαδή η content. Ναι. Έχει γίνει αντικείμενο για content.
0: Μόνο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει ό,τι θέλει αυτή την
1: content. Μπορεί
0: την
1: από εβδομάδα.
0: Ναι, μπορεί από εβδομάδα, εντάξει. Και όταν θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ας πούμε, εδώ και αρχίσουν οι τιμές πάλι να παίρνουν την ανηφόρα, μπορεί να τον ρωτήσουν κιόλα για αυτή την κόντρα.
1: Εμένα πάντως από τους αγαπημένους μου τίτλους, και δεν το λέω καθόλου ειρωνικά, το λέω πραγματικά, ήταν ένα άρθρο, μπορώ να πω και την ιστοσελίδα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι στο Reader. Ήταν φάνταστο σχετικά να το πω. Και τώρα τι θα λέει η Βύση με ερωτηματικό. Πέντε γνωστά τραγούδια που δεν τις έγραψε ο Καρβέλας.
0: Ναι. Εμένα το ερώτημα που προκύπτει από τον τίτλο είναι αν έχει μόνο πέντε στο παλμαρέτ που δεν τις έγραψε ο Καρβέλας, ή είναι τα πέντε πιο γνωστά, κατάλαβα.
1: Ίσως τα πέντε πιο γνωστά.
0: Πέντε
1: γνωστά λέει τραγούδια, ναι, που δεν τις έγραψε. Τα οποία δεν ήξερα όντως ότι δεν ήταν του Καρβέλα. Είδες, κάτι μαθαίνουμε,
0: ναι,
1: κιόλας. Αυτό το μπιφ.
0: Από αυτό το μπιφ, ναι. Για να χρησιμοποιούμε και τις λέξεις της ενολέας. Το οποίο για το ακροατήριο που δεν γνωρίζει είναι η κόντρα. Το μπιφ.
1: Έτσι, ναι, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
0: Και εγώ έχω, ευτυχώς εγώ έχω κάποια νέα παιδιά με τα οποία επικοινωνώ καθημερινά και μου μαθαίνουν αυτές τις καινούργιες λέξεις. Βεβαίως δεν μου τις μαθαίνουν λέγοντας ότι αυτό σημαίνει αυτό. Τις χρησιμοποιούν τόσο πολύ που κάποια στιγμή παίρνω κι εγώ το θάρρος και λέω: ρε, εσύ φίλε μου, τώρα να μην πούμε το όνομα. Ρε, εσύ μπρο, τι σημαίνει αυτό. Και εντάξει, τότε μου εξηγούν κιόλας. Έχω αυτό το προνόμιο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και ξέρω ότι μεταφερθούν αυτές οι ευχαριστίες εκεί που πρέπει. Μάλιστα, ωραία. Ξεκινήσαμε κάπως διαφορετικά την εκπομπή. Μου αρέσει πάρα πολύ η πρωτοτυπία.
1: Είναι στην επικαιρότητα.
0: Θέλεις να πάρουμε θέση, γιατί εμένα μου αρέσει και αυτό. Εσύ με ποιον είσαι, δηλαδή?
1: Να σου πω κάτι. Μ' αρέσει να παίρνω θέση, φυσικά, αλλά τι θέση να πάρω στο συγκεκριμένο?
0: Ακριβώς.
1: Δεν με εμπνέει τίποτα να πάρω θέση. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, γιατί ανέκυψε όλο αυτό ξαφνικά.
0: Δηλώνουμε δηλαδή σαν αποστάκηδες. Λέμε, παιδιά, βρείτε τα. Εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε θέση.
1: Ναι, βρείτε τα καλύτερα.
0: Ναι, βρείτε.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βρείτε τα και όταν τα βρείτε,
0: ναι,
1: ειδοποιήστε μας.
0: Κάπου διάβασα ότι έχουν περάσει και τόσα εκατομμύρια από τα χέρια των δύο.
1: Mm-hmm.
0: Που εντάξει, τώρα για 600 χιλιάρικα κάνετε έτσι. Δηλαδή το ακούω αυτό και μου γυρίζει λίγο και το αλλά δηλαδή, γιατί υπόθηκε και αυτό. Πώς κάνετε έτσι, μωρέ, για ένα εκατομμύριο τώρα?
1: Ναι, μωρέ, Δημήτρη, και εσύ.
0: Εντάξει.
1: Πώς κάνεις
0: έτσι? Πώς κάνουμε, μωρέ, έτσι για ένα εκατομμύριο? Κανονικά τώρα θα έπρεπε να έχουμε ένα από τα τραγούδια που μπορεί να τραγουδήσει η Άννα Βύση, αλλά δεν νομίζω ότι.
1: Θέλετε να κάνω μια αναφορά στα πέντε που αναφέρει το άρθρο.
0: Στα πέντε που αναφέρει το άρθρο. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλα.
1: Φυσικά υπάρχουν κι άλλα. Λέει τα πέντε έτσι γνωστά τραγούδια. Ας πούμε, το Όσο Έχω Φωνή. Το Τρένο είναι από τα πιο γνωστά τη. Μεθυσμένη Πολιτεία. Το Αυτό που περιμένω που δεν ήξερα ότι είναι και τη Βύση, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Και το Στην Πειρά.
0: Α, ναι, και το γνωστό αυτό. Το πιο πρόσφατο θεωρητικά είναι
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: το στιγμή.
1: Χρονολογικά. Ναι.
0: Εγώ για Τρένο επιλέγω Ξύλινα Σπαθιά. Δεν επιλέγω Άννα Βύση, το δηλώνω ξεκάθαρα. Καλύτερα, ας πούμε, να ακούσουμε Ξύλινα Σπαθιά το Τρένο παρά την κυρία Βύση. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν είμαι και του συγκεκριμένου.
1: Ρεπερτορίου.
0: Ναι, ρεπερτορίου. Το οποίο και εγώ τώρα το μαθαίνω, επειδή εδώ με την συναδέλφουσα καινούργια εκπομπή. Πριν από κάνα μήνα ξεκινήσαμε.
1: Μπαίνει σε καινούργια μονοπάτια.
0: Ναι, θα μπούμε και σε αυτά τα μονοπάτια. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ξένο είναι νομίζω το επόμενο, εκτός. Ναι, ξένο είναι το επόμενο. Ναι. Για το μεθεπόμενο δεν ξέρω.
1: Θα να πούμε λίγο και σε ρυθμό αθλητικό πια.
0: Α, ναι. Με τρένο. Άννα Βύση.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε ένα συνδυασμό της ειδησιογραφίας. Δεν ξέρω και πώς θα τη χαρακτηρίσω. δεν ασχολούμαι και μαζί της. Της τρέχουσας πικάντικης ειδησιογραφίας με το αθλητικό. Λοιπόν, τα πέντε τραγούδια τα οποία ανέφερε η συναδέλφισσα νωρίτερα. Όσο έχω φωνή. Πάμε. Αθλητική διάσταση. Λέγε.
1: Αθλητική διάσταση. Ναι. Όσο έχω φωνή, επειδή λέει μετά θα σου τραγουδάω, ναι. Νομίζω ταιριάζει στους φιλάθλους του Άρη.
0: Μπράβο,
1: που χτες γέμισαν το παλέ για την αναμέτρηση του Άρη κόντρα στην Σαν Παύλο Μπούργκος, να πούμε έτσι όλο το όνομα. Ο Άρης επικράτησε με 93-80. Φυσικά κρατάμε την νίκη. Συνέχισε στην διοργάνωση νικηφόρα στο Eurocup. Αλλά αυτό που μένει επίσης ήταν η ατμόσφαιρα στο Αλεξάνδριο. Ήταν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι με καλεσμένο τον Νίκο Γκάλι και ήταν και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Ρίτσαρντ Σιάο. Δημιουργήθηκε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα. Εγκαινιάστηκε έτσι και το καινούργιο παλέ με την νέα κερκίδα, με τα καινούργια VIP έτσι εκεί στα ψηλά. Φυσικά τα χαρτάκια ήταν το χαρακτηριστικό βέβαια της βραδιάς. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, εύκολη σχετικά βραδιά σε αγωνιστικό επίπεδο.
0: Ωραία, όσο έχω φωνή. Τραγουδάει το NBA για την Ευρωλίγκα, λέω εγώ τώρα. Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδάω. Κάποια στιγμή συνεργασία θα γίνει. Μπορεί όχι αύριο μεθαύριο, έτσι όπως θα ήθελαν εκεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μπορεί το NBA τελικά και η FIBA να προχωρούν στη δημιουργία νέας λίγκας για το 2027-2028. Αλλά όσο έχουν φωνή, σίγουρα θα θέλουν από δίπλα και την Ευρωλίγκα. Με απορρόφηση θα είναι αυτό. Με συνεργασία θα είναι αυτό. Εγώ βλέπω ότι κάποια στιγμή οι δύο θα συμπράξουν. Αν μετρηθούν πρώτα για να δούνε την απήχηση, τον κόσμο, τα εισιτήρια, θα είναι ακόμα καλύτερο, λέω εγώ τώρα για τον ανταγωνισμό, γιατί θα έχουμε κι εμείς να λέμε περισσότερα. Επόμενο, παρακαλώ.
1: Επόμενο. Επόμενο είναι το τρένο.
0: Το τρένο. Δώσ' μου και έχεις πρόχειρη ένα στίχο από το τρένο. Βοήθαμε λίγο.
1: Ήθελα τόσο να σου πω. Το σ' αγαπώ να σου φωνάξω.
0: Σ' αγαπώ να σου φωνάξω. Δεν παίρνω εγώ. Τώρα το τρένο. Το τρένο. Λοιπόν, εγώ βρήκα.
1: Το τρένο είναι
0: να
1: και
0: πω εγώ.
1: Τώρα,
0: το τρένο είναι ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. 4 στα 4 έχει.
1: Ναι.
0: Πάει για το 5 στα 5 με αντίπαλο τη Φενέρ σήμερα στις 9 και 4 στο T-Center. Βεβαίως έχει παίξει και τα 5 μάτς εντός έδρας. Αλλά με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιου νομίζω ότι είναι για το τρένο των Πρασίνων στην Ευρωλίγκα το πιο δυνατό τεστ. Μέχρι το επόμενο. Να το δικό μου τρένο.
1: Ωραία, το δικό μου τρένο θα αφορά τις ελληνικές ομάδες, οι οποίες και χθες τα πήγανε πάρα πολύ καλά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στο μπάσκετ πάλι.
0: Όλες, τρένα δηλαδή.
1: Τρένα πήγανε, ναι, πολύ καλά. Ο Κολοσσός επικράτησε τη Σκραϊόβα στην πρεμιέρα τη δική του στο FIBA Europe Cup με 77-65. Ο Προμηθέας επικράτησε εκτός έδρας τη Στρέπτσα με 77-91 πάλι για το FIBA Europe Cup. Και επίσης η ΑΕΚ έκανε μια αγχωτική νίκη στην έδρα της βέβαια, αλλά επικράτησε και αυτή στο ξεκίνημά της στο Basketball Champions League τη Αλόν Βίλπας με 95-93.
0: Ωραία. Επόμενο. Λοιπόν, είμαστε 2 στα 5. Πάμε για το 3 στα 5.
1: Λοιπόν, μεθυσμένη πολιτεία.
0: Μεθυσμένη πολιτεία. Μεθυσμένη πολιτεία.
1: Και αθλητική διάσταση.
0: Μεθυσμένη
1: Δύσκολο.
0: Πολιτεία και αθλητική διάσταση. Ποιοι διάγουν.
1: Λοιπόν, μεθυσμένη πολιτεία.
0: Μεθυσμένη πολιτεία. Μεθυσμένη πολιτεία.
1: Και αθλητική διάσταση.
0: Μεθυσμένη
1: Δύσκολο.
0: Πολιτεία και αθλητική διάσταση. Ποιοι διάγουν.

0: Το δείγμα που πήραμε από έτσι επίσημα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Ωραία. Μεθυσμένη πολιτεία για μένα, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, ο οποίος βλέπει μετά από δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια πορείας με πάρα πολλά προβλήματα και πολύ μεγάλη εσωστρέφεια, mm-hmm. να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, όχι μόνο να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, παίζοντας και ποδόσφαιρο, έχοντας από κοντά και την Ευρώπη με πολύ μεγάλη επιτυχία, με ένα 3-3 χωρίς μαξιλαράκι, mm-hmm. που τον έχει οδηγήσει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, mm-hmm. με τις μεταγραφές του να του βγαίνουν μέχρι στιγμής, με τον προπονητή του να του βγαίνει, και δεν βλέπω κάποιο λόγο να μην είναι μια μεθυσμένη πολιτεία ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός.
0: Και μια πολύ καλή συνεργασία με ομάδα παιχνιδιών.
1: Με?
0: Ομάδα παιχνιδιών. Ομάδα.
1: Ναι. Με εταιρεία. Ναι, με τα Playmobil, ναι.
0: Αυτό που το πας.
1: Αυτό που το πάω. Ναι. Θέλω και εγώ κάποια στιγμή να γίνω Playmobil.
0: Μας μένουν άλλα δύο. Θες να τα πάμε στο επόμενο ημίωρο.
1: Να τα πάμε στο επόμενο. Να αφήσουμε δηλαδή. Ναι, να αφήσουμε και κάτι. Απλά, αν κάνουμε το αντίστροφο, φοβάμαι ότι θα βρεθούμε προ μεγάλων εκπλήξεων.
0: Δηλαδή,
1: αν πάρουμε τους τίτλους των τραγουδιών που έγραψε ο Καρβέλας για τη Βύση και προσπαθούμε να τους βάλουμε σε αθλητικό background, mm-hmm. ή foreground, ένα από τα δύο, όποιο θέλεις, εκεί θα έχουμε θέμα, εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε τίποτα, ενώ μέχρι στιγμής
0: μπορούμε να διαλέξουμε.
1: Ναι, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό στο επόμενο ημίωρο, αλλά έτσι για να το σκεφτούμε λίγο στο τραγούδι και στους τίτλους, ποια δύο μας απομένουν.
0: Μας μένει το αυτός που περιμένω.
1: Αυτός που περιμένω, ναι. Ναι. Ο Κύριλ Ντεσπότοφ είναι αυτό. Είναι ξεκάθαρο.
0: Εσύ έναν φόρ περιμένεις ακόμα.
1: Εγώ να περιμένω να παίξει ο Μπανζά, ας πούμε, να τον δούμε κιόλας.
0: Και το Στην Πυρά.
1: Στην Πυρά. Ο Κριτική.
0: Ναι,
1: εδώ.
0: Δύσκολο είναι αυτό.
1: Αυτό είναι δύσκολο. Ναι. Αλλά μετά τους τίτλους μπορούμε να έχουμε. Όχι, άναβη λίγο ακόμα. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, για κάνε και μια αναζήτηση, να έχουμε και μια λίστα. Φαντάζομαι ότι θα κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.
0: Η λίστα του Σίγκλε.
1: θα είναι τεράστια. Λίστα με τραγούδια που έχει γράψει για την Άννα Βύση ο Νίκος Καρβέλας. Θα δούμε τι από αυτό έτσι μπορούμε, έτσι στο φτερό που λέει και η νεολαία, να το βάλουμε σε αθλητικό κόνσεπτ.
0: Εντάξει, η λίστα είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Καλά, τελείωτη μπορεί να είναι η λίστα μετά από 30 χρόνια συνεργασίας.
0: Το Κόντρα είναι από τα πιο γνωστά.
1: Ναι, το Κόντρα είναι από τα πιο μπροστά, από τα πιο γνωστά, και βγαίνει και εύκολα το Κόντρα.
0: Το έχω πεθάνει για σένα. Αυτό δεν είναι εδώ πέρα, όχι. Μισό λεπτάκι, να μην πούμε και κάτι λάθος.
1: Από τα παλιά, έτσι με τα λίγο.
0: Όχι, το έχω πεθάνει για σένα. Όχι, δεν είναι του Καρβέλα.
1: Με τη λίγο πιο δίσκο διάθεση θα είχε ένα ενδιαφέρον.
0: Και το Κόντρα δεν είναι του Νίκου Καρβέλα. Έπρεπε και αυτό να το κάνουμε. Ωραίο είναι.
1: Ωραία,
0: το
1: εντάξει, ναι, το βάζουμε και αυτό. 6. Μια χαρά.
0: Είδες, όλοι έχουν πέσει σε αυτό να ψάχνουν. Είναι του Καρβέλα, τι δεν είναι του Καρβέλα τώρα. Εκεί είμαστε, στις λίστες.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι δεν ψάχνω σωστά. Γιατί δεν ρώτησες το συνεργάτη της εκπομπής. Ας θα το ρωτήσουμε εμείς το συνεργάτη της εκπομπής.
0: Ναι, το φίλο
1: μου, ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην Αρνέα, ο Πρωθυπουργός έκανε συνάντηση με πολίτες. Θα μεταβεί στις Κουριές για να απευθύνει ομιλία στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Συγκέντρωση ενάντια στα εγγένεια του μεταλλίου της Ελντοράντο στις Κουριές πραγματοποιεί Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγιάς. Συνάντηση στην Αρνέα εκπροσώπων των Αλιέων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Συμφωνίες 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντικό εξοπλισμό ανακοίνωσαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τα λιμάνια και η τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής στις 12 το μεσημέρι το πρώτο δρομολόγιο. Επόμενη ενημέρωση στις 4.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, μέρος δεύτερο. Ξεκινήσαμε με το σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει στις τηλεπικοινωνίες με αφορμή την δυσλειτουργία, ένα πρόβλημα στον ΟΤΕ που αφορά, αν έχω καταλάβει καλά, με κάποια επιφύλαξη το λέω και εγώ, τη σταθερή τηλεφωνία. Είχαμε την ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία, η οποία έλεγε ότι μην καλείτε στο 100, υπάρχει θέμα, πάρτε στο 112. Τώρα έχουμε και αντίστοιχη ανακοίνωση από την πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Ναι, ακριβώς. Η οποία αναφέρει επίσης ότι λόγω εκτέλεσης εργασιών παρόχου σταθερής τηλεφωνίας έχει προκληθεί δυσλειτουργία στην επικοινωνία με τις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Οπότε και η πυροσβεστική από την πλευρά της καλεί τους πολίτες που θέλουν να καλέσουν στον αριθμό 199, να καλούν επίσης στον ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης στο 112. Αντί λοιπόν για το 199, αν χτύπα ξύλο, υπάρχει κάποια ανάγκη για την πυροσβεστική, να καλούν πάλι για στο 112.
0: Ναι, και βεβαίως είναι ο ευγενικός τρόπος να λέει η αστυνομία και η πυροσβεστική, ανέβασε το λίγο πιο πάνω για να το διαβάσω, ναι, ναι, ότι εκτέλεση εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας. Mm-hmm. Δεν υπήρχε τίποτα προγραμματισμένο σε εργασία σήμερα. Τουλάχιστον ανακοινώσιμα προγραμματισμένο. Δηλαδή, όποτε θέλει να γίνει μια διακοπή ρεύματος ο ΔΔΕ, ανακοινώνει ότι θα κάνει εργασίες προκειμένου να γνωρίζει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοώ προγραμματισμένο.
1: Εκτός αν κάτι δεν πήγε καλά και
0: ναι,
1: στις εργασίες.
0: Στις εργασίες που είχαν προγραμματίσει να εκτελέσουν για σήμερα. Mm-hmm. Εγώ περισσότερο θα το χαρακτήριζα δηλαδή μια βλάβη, ένα πρόβλημα, παρά κάποιες εργασίες. Δηλαδή, δεν ξέραμε τίποτα για αυτές τις εργασίες. Οπότε γίνεται τώρα και αυτή η ενημέρωση. Mm-hmm. Ξεχάστε το 100, ξεχάστε το 199.
1: Για την ώρα, νεότερη ενημέρωση πάλι.
0: 112 όσοι το χρειάζεστε. Είναι και ο λόγος αυτός για τον οποίο σήμερα η εκπομπή, όπως και η προηγούμενη, θα βγει με τους παρουσιαστές, δηλαδή με τη Μαρό και εμένα, και ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να έχουμε τηλέφωνα, δεν μπορούμε να έχουμε καλεσμένους. Είχε ετοιμάσει διάφορα πράγματα εδώ η συνάδελφος απέναντι μου. Εντάξει, τέλος πάντων και αύριο μέρα είναι.
1: Αύριο μέρα
0: ελπίζουμε
1: είναι
0: να έχει επιδιορθωθεί το πρόβλημα.
1: Απλά
0: και η
1: εμείς εδώ θα είμαστε και στις εκπομπές στη συνέχεια για να ενημερώνουμε. Ας έχουν όμως κατά νου και όσοι μας ακούν, ας κοιτούν και τα social media, γιατί εκεί ενημερώνει άμεσα και η πυροσβεστική και η αστυνομία. Mm-hmm. Δηλαδή οι αντίστοιχες ενημερώσεις έχουν βγει και εκεί πέρα. Να κοιτούν λιγάκι, γιατί θα γίνει ενημέρωση από τις υπηρεσίες σε περίπτωση που αποκατασταθεί η βλάβη για να επιστρέψουμε στα νούμερα τα κανονικά.
0: Okay, πάμε να ολοκληρώσουμε τώρα και το κεφάλαιο. Τα πέντε πιο διάσημα τραγούδια της Άννας Βύση που δεν έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας, με αθλητική διάσταση η οποία να σχετίζεται με το σήμερα. Κάναμε τα τρία πρώτα, μας μένουν άλλα δύο. Μπορεί να έχουμε και κανένα μπόνους έκτο ή έβδομο, θα το δούμε αυτό. Mm-hmm. Πάμε στο νούμερο 4, παρακαλώ.
1: Αυτός που περιμένω.
0: Αυτός που περιμένω, μάλιστα.
1: Τι περιμένεις, Δημήτρη?
0: Αυτός που περιμένω. Αυτός που περιμένω είναι σίγουρα. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή εκεί, τώρα χαριτολογώντας βεβαίως, έτσι μην παρεξηγηθεί, ο Μπράντοβιτς όταν γυρνάει σπίτι του, ναι, το βράδυ, μπορεί και να ακούει αυτό το τραγούδι δίπλα σε μια φωτογραφία του Σλούκα, του Ναν, του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις μέχρι πριν από μια εβδομάδα,
1: ωραίο,
0: του Φαλ, έτσι. Αυτός που περιμένω, αυτός. Και αντίστοιχα βέβαια κάθε προπονητής ο οποίος βλέπει τους τραυματίες, τη λίστα με τους τραυματίες, να είναι τετράδιο και όχι απλά μια κόλλα α4.
1: Σωστό. Ωραία, το έδωσες πολύ ωραία.
0: Αυτός που περιμένω.
1: Ναι, εγώ δεν ξέρω όμως τι περιμένω.
0: Αυτός που περιμένω,
1: τι να περιμένω εγώ, Δημήτρη?
0: Όχι, τι να περιμένεις εσύ, δες το και σε κάποιον άλλον, ρε παιδί μου. Εντάξει,
1: ναι, τι να περιμένουν.
0: Ναι. Μπορεί να είναι μια εγκατάσταση. Να, εγώ βρήκα κι άλλο.
1: Για πες.
0: Ναι, αυτό που περιμένω μπορούν να τραγουδάνε οι φίλοι του Ηρακλή το Σάββατο, όταν θα βρεθούν στις κερκίδες του Καφτατζογλίου επίσης.
1: Ναι, οκ. Okay. Εγώ θα το έλεγα σε μένα. Αυτό που περιμένω είναι μια χρονιά χωρίς να υπάρχουν παράπονα για τη διαιτησία.
0: θα περιμένεις, μου φαίνεται.
1: Κάτι αδύνατο, ναι.
0: Αλλά ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, να το δώσω έτσι.
0: Έχω και γι' αυτό τώρα το τελευταίο, το νούμερο 5.
1: Αυτό είναι σκληρό. Για πες.
0: Ναι. Όχι, πες εσύ πρώτη, δεν θέλω να.
1: Εγώ δεν
0: Γιατί κοιτούσαμε το ίδιο δημοσίευμα.
1: Στην πειρά.
0: Να το. Εδώ, πες το εσύ. Θα βρω εγώ άλλο.
1: Καταγγελία του Παναθηναϊκού για Μπαρτζόκα.
0: Όχι απλά καταγγελία.
1: Η τέταρτη
0: καταγγελία. Είναι ξεκάθαρο.
1: Τι είπα πριν. Τι είπα πριν, αυτός που περιμένω.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση με το πέμπτο.
0: Καμία σχέση. Δεν βγήκε κιόλας. Τέταρτη καταγγελία του Παναθηναϊκού για τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
1: Οκ. Για ακόμα μια φορά.
0: Στην πειρά.
1: Ολυμπιακός. Και συγκεκριμένη περίπτωση ο Μπαρτζόκας, για τον οποίο έχουν κάνει πάρα πολλές φορές τα παραπονά τους και έχουν προχωρήσει καταγγελίες για διάφορες συμπεριφορές του. Συμπεριφορές του, συγγνώμη.
0: Αυτή τη φορά Για το μάτς λέει του Ηρακλή με τους Πειραιώτες. Να, τώρα φαντάζεσαι τον Ζέλμιρο Μπράντοβιτς με αυτό το τραγούδι. Άντε, δώστε.

0: Λοιπόν, αυτός που περιμένω δεν είναι ένα αστέρι, βεβαίως δεν ταιριάζει και πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων. Για πες.
1: Για το Στιμπειρά. Προσπαθούσα να δω αν έχουν κάποια τέτοια με την τραγουδίστρια, γιατί με τον Παναθηναϊκό η Βύση έχει πολύ καλή σχέση. Επειδή πες για τον Ομπράντοβιτς, λέω ότι κολλάει πάρα πολύ.
0: Είναι
1: και
0: εντάξει,
1: ο παδός
0: okay.
1: του Παναθηναϊκού, φίλαθλος του Παναθηναϊκού, η Άννα Βύση.
0: Ναι, δεν ξέρω εγώ αυτά. Εγώ
1: ο Γιαννακόπουλος αρκετές φορές έχει επικαλεστεί τα τραγούδια της. Και έχει συνοδεύσει αναρτήσεις του.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια με τραγούδια του Καρβέλα ήταν οι περισσότερες.
0: Οπότε δεν ξέρουμε τώρα ο DPG σε ποιανού τη θέση έχει πάρει σε αυτήν την
1: τραγούδι κόντρα, θα διαλέξει, θα δούμε με ποιανού το μέρος θα είναι.
0: Ναι, το περιμένουμε βεβαίως πώς και πώς.
1: Βλέπεις πώς όλα έτσι εμπλέκονται.
0: Ο πιο διάσημος πάντως για μένα φίλος του Παναθηναϊκού, μιας που το πιάσαμε τώρα, εσύ προφανώς το ξέρεις. Εγώ νομίζω ότι ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν ξέρω τώρα τι να σου πω.
1: Α, για την αναβίση εννοείς.
0: Όχι για τον Παναθηναϊκό μιλάω.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άλλη πειρά έχουμε.
1: Άλλη πειρά από μένα όχι. Δεν ρίχνω και εύκολα στην πειρά.
0: Να πω και μια δύσκολη πειρά.
1: Ναι, για πες, ναι. Εσύ το έχεις καλύτερα.
0: Να πω και μια. Έχει ρίξει το τελευταίο χρονικό διάστημα με όλο τον σεβασμό και μια μερίδα φιλάθλων του Άρη. Mm-hmm. Έχει ρίξει στην πειρά τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ.
1: Mm-hmm. Ναι. Εδώ και πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Πολύ, εντάξει, πολύ καιρό.
0: Ναι, να είμαι έτσι ευγενικός. Ας πούμε, θα τέριαζε και κάπως. Αυτό το κόνσεπτ.
1: Πολύ, πολύ καιρό. Θα συνεχίσεις να μιλάει εγώ τώρα.
0: Πολύ, πολύ καιρό. Θα μπορούσε και εκεί να ταιριάξει κάπως, έτσι, για να έχουμε και μια διάσταση Θεσσαλονίκης, βρε αδερφέ. Ναι. Τώρα, τι τραγούδι της Άννας Βύσης θα ταιριάζε με τις χίλιες βόμβες που είναι που αναπαύονται στο βυθό του θερμαϊκού κόλπου εκεί έξω από τον οργανισμό λιμένας της πόλης. Αυτό θέλει λίγο ψάξιμο, δεν το έχουμε πρόχειρο. Οπότε, λίγη μουσική παρακαλώ, ελληνική, ξένη. Κύριε Κλιγκόπουλο, τι θέλετε, κάνετε εσείς. Εμείς περιμένουμε απλά να ακούσουμε.

0: Βρήκε αφορμή εδώ η συναδέλφισσα για αυτό το Blast from the Past. Έχει ανοίξει στον υπολογιστή, θυμάται τα παλιά. Ναι. Βρήκαμε τραγουδάκι για τη βόμβα, για τις βόμβες μάλλον.
1: Ναι, νομίζω ότι ταιριάζει. Το τραύμα.
0: Το τραύμα.
1: Το 1997 και είναι και καρβέλας τώρα.
0: Είναι και καρβέλας. Τώρα τραύμα είσαι.
1: Ολόκληρος
0: είναι μια πληγή για την πόλη,
1: ναι.
0: Και χίλιες πληγές κιόλας.
1: Ναι.
0: Το εκατομμύρια που είδα επίσης ταιριάζει.
1: Ναι.
0: Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα πάρα πολύ ευχαριστικό τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να τραγουδήσει, γιατί είναι και τέτοιος άνθρωπος κιόλας, με όλη την αγάπη που του έχουμε. Ο κύριος Ηλιόπουλος να το αφιερώσει στους προέδρους πέρσι των υπολείπων διεκδικητών του τίτλου, εκατομμύρια
1: είναι
0: φορές.
1: Είναι ο μεγαλομέτωχος της ΑΕΚ, έτσι.
0: Είναι ο μεγαλομέτωχος της ΑΕΚ και νομίζω ότι και κάθε πρόεδρος θα μπορούσε να τραγουδάει στο Τσακυρκέφι αυτό το τραγούδι όταν σκέφτεται πόσα χρήματα έχει ρίξει σε διάφορες ελληνικές ομάδες.
1: Εμένα μου έρχεται το εκατομμύριο τώρα που το είπες, πήγαμε στο ποδόσφαιρο και σε πιο διεθνές επίπεδο. Θα μπορούσαν να το λένε οι άλλες ομάδες στη Σίτη, η οποία έχει κάνει εκατομμύρια μάλλον παραβάσεις οικονομικές και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ποιο θα είναι το μέλλον της στην Premier League, στο πρωτάθλημα το αγγλικό.
0: Λοιπόν, κατά τη διάρκεια των τίτλων ακούστηκε μια ατάκα εδώ στο διάδρομο και αν συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο, δηλαδή να προσπαθούμε να βάλουμε στην αθλητική ισιογραφία τραγούδια της Άννας Βύση, θα επιβεβαιωθεί ο καλός συνάδελφος και φίλος Αποστόλης, ο οποίος μας ενημέρωσε για την ατάκα ότι έχω ζήσει, το έχω τραγουδήσει η Βύση. Αν συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο, πάντως, όντως ότι έχουμε ζήσει ή ότι ζούμε, θα βρούμε μια αντιστοιχία σε τραγούδι της Άννας Βύση. Είτε το έχει γράψει ο Νίκος ο Καρβέλας, είτε όχι. Εντάξει, τι κάνουμε.
1: Όλοι έχουν κάτι να πούνε, πάντως, βλέπεις.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι ένα...
0: Τελικά,
1: ζήτημα
0: εγώ αρχίζω και αναθεωρώ. Είναι μεγάλο το θέμα. Ευτυχώς δεν έχω μέσα κοινωνικής δικτύωσης να απαιτείται από μένα να κάνω στάτους και να πάρω θέση.
1: Κάποια έχουν πλάκα, κάποια εντάξει είναι στο γνωστό δηλητήριο, στο διαδικτύο που δεν ξέρεις για ποιο λόγο, και διάφορες άλλες φήμες. Αλλά κάποια έχουν πλάκα. Καλό είναι να μείνεις σε αυτή την πλευρά, νομίζω. Είναι πιο διασκεδαστικό. Για τους ίδιους, βέβαια, που βιώνουν μια τέτοια κατάσταση και το τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν ξέρω πώς είναι.
0: Για
1: τους εμπλεκόμενους και με τους δικηγόρους πια. Εντάξει, όταν μια υπόθεση καταλήγει έτσι, δύσκολο.
0: Δεν σου δίνει η αίσθηση ότι τέτοιοι άνθρωποι. Και το τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι υποτιμητικό. Είναι πολύ απλά επειδή είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Mm-hmm. Είναι κάπως συνηθισμένοι και θωρακισμένοι σε τέτοιου είδους καταστάσεις, επειδή πολύ απλά ενδεχομένως να τις έχουν ξαναζήσει στο παρελθόν, να είχαν μια πάρα πολύ έντονη, ας πούμε, κοινωνική δραστηριότητα και κοινωνική ζωή και όλες αυτές οι εμπειρίες να τους έχουν θωρακίσει και να μην το παίρνουν και πάρα πολύ στα σοβαρά. Εμένα πάντως αυτή η αίσθηση μου δίνεται όταν τέτοιοι άνθρωποι, άνθρωποι δηλαδή τη showbiz, οι οποίοι είναι 40 χρόνια σε αυτό το κομμάτι, εγώ τους θεωρώ θωρακισμένους. Δεν μπορώ δηλαδή να δεχτώ ότι υπάρχει στεναχώρια προφανώς σε προσωπικό επίπεδο, αλλά ως ένα σημείο. Δεν είναι σαν τις στεναχώρια που βιώνουν οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν έχουν και όλα τα υπόλοιπα θέματά τους, ας πούμε, λυμμένα.
1: Εγώ έτσι δέχομαι αυτό που λες, αλλά μπορώ λιγάκι να το αντιστρέψω. Αυτά που λες μάλλον ισχύουν. Όντως, τόσα χρόνια όταν είσαι σε αυτό το χώρο, έχεις θωρακιστεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Mm-hmm. Πώς αφήνεις όλο αυτό το θέμα να σέρνεται έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, στα μέσα?
0: Για να επανέλθουμε σε αυτό που
1: έχεις θωρακιστεί.
0: Αναρωτιόμουν, μήπως όλο αυτό το πράγμα δεν είναι και τόσο έτσι μπιφ όσο φαίνεται.
1: Να έχουμε να λέμε, ας πούμε, είναι των ημερών.
0: Ναι, εντάξει, θα το δούμε, οψόμεθα. Θα σταματήσουμε τώρα ή θέλεις να συνεχίσουμε να σου λέω τίτλο, να μου λες αθλητική είδηση και τέτοια?
1: Εγώ λέω ας τα αφήσουμε.
0: Ναι, ας βάλουμε μια τελεία σε αυτό.
1: Ας βάλουμε μια τελεία.
0: Μια χαρά το είπαμε με το top 5, γιατί σε λίγο θα αρχίσουν να μας στέλνουν και μηνύματα κιόλας.
1: Ανοιχτές όλες οι προτάσεις, φυσικά, περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Αν θυμηθούν ένα τραγουδάκι και θέλουν να το συνδυάσουν και αυτοί με αθλητική διάσταση, να το δώσουν οι ακροάτες μας, εδώ είμαστε.
0: 69-30-078-228 στο Viber, έτσι. 69-30-078-228.
1: Και βολεύει γιατί τα σταθερά έχουν πρόβλημα.
0: Και βολεύει γιατί. Ωραία. Να λοιπόν, πεδίο Δόξη Λαυρό, αν σας έχει κοπεί επικοινωνία και αισθάνεστε σκασμένοι, στο Viber, παιδιά, το διαδίκτυο θεωρητικά λειτουργεί ακόμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν έχουμε μάθει τίποτα άλλο. Μήπως έχετε μάθει εσείς?
1: Αλλιώς, αν δεν λειτουργούσε το διαδίκτυο, τόση ώρα μάλλον θα λέγαμε την ιστορία της ζωής μας.
0: Ναι, χωρίς κανένα αντίκρισμα. Επίσης, να πω ότι χθες είχαμε μία διακοπή ρεύματος ολιγόλεπτη και να στείλω τους χαιρετισμούς σε αυτούς που τη βίωσαν ανατολικά, εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Δημαρχείου της πόλης. Απλά όταν πέφτει το ρεύμα και είσαι ξύπνιος 2 η ώρα τα χαράματα κάνοντας το οτιδήποτε και βυθίζεσαι στιγμιαία στο απόλυτο σκοτάδι.
1: Α, τέτοια ώρα έγινε,
0: ναι,
1: αργά, έτσι.
0: Έγινε πολύ αργά. Δηλαδή, ακούς τρεις συναγερμούς να χτυπάνε και μέχρι να συνηθίζουν τα μάτια σου στο ελάχιστο φως, mm-hmm. θέλει καμιά 30-40 δευτερόλεπτα. Σίγουρα ναι. αυτά τα 40 δευτερόλεπτα ήταν πάρα μα πάρα πολύ τρομακτικά. Mm-hmm. Οπότε been there, done that, που θα το λέγανε και οι Αμερικανοί.
1: Και στο χωριό μου έτσι το λένε.
0: Ναι, εννοείται φυσικά γι' αυτό. Πάμε να πιάσουμε και ευρύτερο ακροατήριο μακριά από την Θεσσαλονίκη. Λίγη μουσική παρακαλώ.

0: Να πάμε λιγάκι πάλι στο ποδόσφαιρο και στον ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ με ανάρτησή της υπενθυμίζει το τριήμερο συνέδριο που ξεκινάει αύριο και το, για το οποίο είχαμε μιλήσει και με τον καθηγητή, τον κύριο Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή. 100 χρόνια ιστορία, 100 χρόνια ΠΑΟΚ. Αύριο Παρασκευή, λοιπόν, στις 4 στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ξεκινά το συνέδριο 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Ένα συνέδριο τριήμερο αφιερωμένο στην ιστορία, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και όσο όλα κάνουν τον ΠΑΟΚ κάτι περισσότερο από ένα σύλλογο, όπως αναφέρει η ΠΑΕ. Η είσοδος είναι ελεύθερη και τελειώνει η ανάρτηση της ΠΑΕ. Η ιστορία μας είναι η δύναμή μας, τον μέλλον μας, η νέα μας εποχή. Και όπως μας είχε πει και ο καθηγητής ο κύριος Μιχαηλίδης, είχε μείνει έτσι στη σημασία πραγματοποίησης τέτοιου είδους συνεδρίων. Mm-hmm. Και για την πόλη είναι καλό και για να μαθαίνεις και άλλα πράγματα γύρω από την ομάδα και γύρω από τον αθλητισμό. Δεν μένει μόνο το συνέδριο στον ΠΑΟΚ. Όσον αφορά το. Ναι.
1: Επειδή μπήκα στο διαδίκτυο και έψαξα και είδα τις μέρες, το πρόγραμμα του συνεδρίου. Mm-hmm. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ πυκνό. Υπάρχουν πάρα πολλές θεματικές ενότητες, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί ομιλητές, mm-hmm. ανοίγονται πάρα πολλά πεδία και όντως επιβεβαιώνεται ο καθηγητής. Όταν αυτά μαζευτούν κάπου, mm-hmm. θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βάση να την ακολουθήσουν και οι άλλες ομάδες σε πανελλαδικό επίπεδο, όχι μόνο της πόλης, για να συνθέσουν αυτές τις μικρές κοιτίδες ιστορίας, όπου αν κάποιος όλες μαζί τις βάλει και καταφέρει και τις ενώσει, mm-hmm. είναι βέβαια τιτάνια δουλειά αυτή, είναι τεράστια δουλειά, mm-hmm. αλλά θα είναι ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο ιστορικό αρχείο. Mm-hmm. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία αθλητική κληρονομιά αυτό το πράγμα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι εισηγήσεις, γιατί ξαναλέω δεν μένουν μόνο στο κομμάτι του κεφάλου, είναι και γύρω από άλλα ζητήματα, αθλητικά πάντα.
1: Αθλητικά, αλλά και πολιτικά. Δηλαδή και μετά τη μεταπολίτευση, η πολιτική διάσταση, mm-hmm. οι πολιτικές προτιμήσεις. Δηλαδή αγγίζονται και θέματα τα οποία κάποιοι άλλοι δεν θα τολμούσαν, ας πούμε, τόσο εύκολα να αγγίξουν, όπως παραδείγματος χάρη το κομμάτι των πολιτικών πεποιθήσεων και προτιμήσεων της φίλαθλης. Βάσης μιας ομάδας.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και το πώς αυτή ενδεχομένως να έχει αλλάξει στο βάθος του χρόνου.
0: Είναι ωραίο που συνδυάζεται και με το ακαδημαϊκή ανάλυση το όλο θέμα. Δεν είναι μόνο την αθλητική την πλευρά.
1: Προφανώς. Γιατί
0: είναι τέτοιου είδους ανάλυση. Όσον αφορά τώρα το αγωνιστικό κομμάτι για τον ΠΑΟΚ, υποβλήθηκαν σε επέμβαση και οι δύο, και ο Τάχα Άλλη και ο Γύρι Παυλένκα, στον νόμο. Και οι δύο παίκτες είχαν το ίδιο περίπου πρόβλημα. Ο Τάχα Άλλη το είχε αποκομίσει αυτό το πρόβλημα από το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Στο παιχνίδι όμως με τον Πανετολικό, εκεί διωγγώθηκε, όπως και εκεί προέκυψε το πρόβλημα για τον Γύρι Παυλένκα. Και τώρα και οι δύο παίκτες μετά την επέμβαση έπαιρναν στο στάδιο της αποθεραπείας. Σημαντικό επίσης και αυτό.
1: Του χρόνου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, έχουν μπροστά τους ακόμα. Τώρα είναι Οκτώβρης, οπότε από την καινούργια.
1: 27. Αρχές του 27.
0: Ναι. Χθες στην προπόνηση της ομάδας βρέθηκε ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος τώρα συχνά πυκνά κάνει έτσι την εμφάνισή του στις προπονήσεις του
1: Δημοκρατία. Αυτό είναι όντως ένα στοιχείο το οποίο είναι άξιο σχολιασμού, αν κάποιος, ας πούμε, θα μπορούσε.
0: Σχέση και με το παρελθόν εννοώ, ναι. Τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν ξέρω, θα μπορούσε ίσως να ζητηθεί ένα σχόλιο από τους συναδέλφους οι οποίοι καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο αυτή η επανάληψη της επίσκεψης του Ιβάν Σαββίδη στην ομάδα, γιατί συνοδεύεται πάντα και με την ίδια δήλωση, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Δηλαδή, ανέφερε στους παίκτες, είμαι πάντα δίπλα σας, το ξέρετε, να θυμάστε τους στόχους που έχουμε. Θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να παίξουμε στο Champions League. Εξέφρασε φυσικά και την πίστη του στους παίκτες, στην ομάδα. Επίσης, είπε ότι τη Δευτέρα έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι που κανείς δεν έχει δικαίωμα να σκεφτεί ότι είναι εύκολο. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα. Αν δεν κάνω λάθος, εδώ στην Τούμπα είναι ο αγώνας, έτσι. Mm-hmm. Αυτό ήταν το μήνυμά του. Και ζήτησε από τους παίκτες να μπαίνουν σε κάθε αναμέτρηση με τη σωστή νοοτροπία, δηλαδή έτοιμοι να δώσουν μάχη και να πάρουν την νίκη.
1: Τώρα, αναλυτικά το πρόγραμμα της Super League το Σαββατοκύριακο δεν θα σας το πούμε τώρα στο παραδείο. Επειδή θα γίνει και για πρώτη φορά αυτό στην εκπομπή, θα ζητηθούν εδώ από τη συναδέλφισσα προβλέψεις στοιχηματικού τύπου.
0: Όχι. Τώρα.
1: Μετά το δελτίο.
0: Μετά το δελτίο.
1: Ωραία. Να ετοιμαστείς 3 λεπτά, μη σε φέρουμε και.
0: Ωραία.
1: Ναι. Και τα γνωστά, άσο 2 χ.
0: Ναι, δεν έχει κι άλλα.
1: Και μια διπλή κάλυψη θα σου έδινα, αλλά δεν τη θες. Ξέρω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι,
1: εγώ.
0: Θα σας πω και ένα τραγούδι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Από Άννα Βύση θα είναι.
0: Από Άννα Βύση.
1: Από Άννα Βύση, από τι άλλο θα είναι.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρνέα Χαλκιδική στην επομένη της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Όπως σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης, η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε όλους τους τομείς. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κατηδίαν συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στην διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35 καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλαυτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρνέα και με εκπροσώπους των αλλιεών που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλιείς. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους. Έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χινάς μετά τη συνάντηση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο αναδρομικά από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, κατολόγησε στην κυβέρνηση έλλειψη λιμενικής πολιτικής, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην ανάθεση του σχεδιασμού των λιμανιών στο υπερταμείο. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους εις βάρος των πολλών και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Δεκτή έγινε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει οι κάτοικοι της Κυψέλης για να τους επιδειχθούν σχετικά έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία του Μετρό για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Η πλευρά των κατοίκων χαρακτηρίζει τα έγγραφα αυτά απαραίτητα, προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθυζήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει έτσι η αποκατάστασή τους. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των αριθμών 100 και 199 που δεν λειτουργούσαν προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Στην Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία στη Στοχόλμη.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα επιρροτικά κυρίως στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα επιρροτικά ορεινά, νότιοι άνεμοι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Καλησπέρα σε όλους σας. Είναι το δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από τις Σέρες μέχρι και τον Εύρο. Και όπως κάθε μέρα έτσι για σήμερα θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 από τους 101 στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, τον FM πάντα, τους 103 και 5 στο νότιο Εύρο, στην Ροδόπη και στην Ξάνθη μας ακούτε στους 98,1 ή 91,2, στους 96,3 για νομούς Καβάλας και Δράμας και τους 101,5 για το νομό Σερών. rteco.gr βεβαίως, όπου και αν είστε μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Επικοινωνούμε με το 2552 022 751 ή το 52. Και σήμερα έχω τη χαρά, φίλες και φίλοι, να φιλοξενώ δύο εξαίρετους μουσικούς ερμηνευτές παράλληλα που γράφουν τη δική τους ιστορία. Σε λίγο θα κουβεντιάσουμε, το ξέρετε εδώ και μέρες βέβαια, άλλωστε έχουμε ακούσει και όλα τα τραγούδια του άλμπουμ Άβυσσος Επίγεια του Πάνο Σαμαρά. Θα είναι μαζί μας ο ίδιος σε λίγο και αργότερα θα συναντήσουμε μια σπουδαία φωνή του ελληνικού λαϊκού τραγούδιου, το Γεράσιμο Ανδρεάτο, να μας παρουσιάσει τα καινούργια του τραγούδια. Μείνετε εδώ λοιπόν, αρχής γενομένης με Άβυσσος Επίγεια.

Η περιπλάνηση στην άβυσσο της γης ξεκινά στον πρώτο κύκλο. Φτάνοντας στις πύλες, θα δεις μια επιγραφή που λέει: «Η κόλαση είναι άδεια και όλοι οι διάβολοι

Στις όχθες του δεύτερου κύκλου περιμένει ο Βαρκάρης για το ισόβιο ταξίδι στην Άβυσσο. Το όνομά του Εθισμός.

0: Τις προηγούμενες μέρες είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε όλα τα τραγούδια αυτού εδώ του άλμπουμ του τόσο εξαιρετικού. Είναι ο ίδιος κιθαρίστας, είναι συνθέτης, συνερμηνευτής, έχει μια διαδρομή πολύ ενδιαφέρουσα που ξεκινάει από τους Fata Morgana, φτάνει μέχρι την πρώτη του προσωπική δημιουργία, την Άβυσσο Επίγεια. Ο Πάνος Σαμαράς, φίλες και φίλοι, που επιχειρεί κάτι περισσότερο από μια συλλογή τραγουδιών, μια σκοτεινή, μια εσωτερική μουσική αφήγηση, στην ουσία δομημένη σε 9 κύκλους. Σήμερα έχω τη χαρά να τον φιλοξενώ εδώ στο δίκτυο. Θέλω να αφήσω τον ίδιο να μας ανοίξει αυτή την πόρτα, να μιλήσει για τη μουσική του, για τις κιθάρες, για τον στίχο, για τις επιρροές, για την πορεία του και όλα αυτά που θα μας βγάλει η κουβέντα και κυρίως αυτά που κρύβονται πίσω από την Άβυσσο, την Επίγεια. Πάνο, καλησπέρα.
1: Γιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου, τόσο εσένα όσο και τον συμπολίτη μου, τον Βαγγέλη τον Φουντούκο.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, αν μας ακούς και εσύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Καλά, το άλμπουμ κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Στην ουσία, πότε, 25 Σεπτέμβρη ήτανε?
1: Το site, ψηφιακή κυκλοφορία, ψηφιακή. Πραγματοποιήθηκε 25 Σεπτεμβρίου, ασονούπο και σε φυσική μορφή.
0: Ασονούπο. Πολύ μ' αρέσει αυτό. Πολύ μ' αρέσει αυτό. Επιτέλους, ακούμε και ενδιαφέροντα πράγματα εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ποια ήταν η πρώτη σπίθα για να ξεκινήσει αυτό εδώ το concept album?
1: Λοιπόν, αυτό το concept album σαν σύλληψη ήρθε το 2016, 10 χρόνια πριν, και ξεκίνησε να δουλεύεται επίσημα το 2017. Έγιναν οι πρώτες ηχογραφήσεις εκεί πέρα. Έχει μια μακρά πορεία όλη αυτή η δουλειά. Βέβαια δεν είναι ότι και τα 10 έτη χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί, να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά επειδή αναδιαστήματα υπήρξαν έτσι μεγάλα εμπόδια από πολλές μεριές, πολλών φύσεων προβλήματα, φτάσαμε στο σημείο να κλείσουμε 9 χρόνια ουσιαστικά από τις ηχογραφήσεις για να κυκλοφορήσει. Αλλά εν τέλει τα καταφέραμε και είναι πολύ ωραίο όλο αυτό.
0: Το καταλαβαίνω αυτό απόλυτα που μου λες και ο χρόνος δεν μου φαίνεται καθόλου λίγος για ένα τέτοιο άλμπουμ πάνω στο ομολογώ. Και εδώ έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον και ο στίχος πέρα από την εξαίρετη μουσική σου. Η αφετηρία είναι στον Σέξπιρ, έτσι. Και στη διαδρομή, η διαδρομή μάλλον περνά από 9 κύκλους της κόλασης του Δάντη.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Πες μου λίγο για αυτούς τους διαφορετικούς κόσμους και πώς ήταν η σύλληψη και τους επέλεξες προκειμένου να έχουμε τελικά την Άβυσσο, την Επίγεια.
1: Ωραία. Η φράση που είπε ο Σέξπιρ στο The Tempest, την δικημία του έργου του, μέσω του ηρωά του, ήταν ότι η κόλαση είναι άδεια και όλοι οι διάβολοι βρίσκονται εδώ. Αυτό εμένα ουσιαστικά αμέσως μου έδωσε το έναυσμα να καταλάβω ότι υπάρχει κάτι ενδιαφέρον, γιατί γενικότερα είμαι της φιλοσοφίας ότι αυτά που ζούμε εδώ στη γη, παρόλο που έχουμε στο μυαλό μας τι θα γίνει στην μετάζωη η περισσότερη, θεωρώ ότι είναι όλα εδώ πέρα, και τα καλά και τα άσχημα, και ο παράδεισος και η κόλαση, χωρίς να ακυρώνω το ότι μπορεί να υπάρχει μετά, έτσι, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά επειδή εγώ γενικότερα έχω ως κέντρο μου πάρα πολύ τον άνθρωπο, και σαν άνθρωπος αλλά και σαν καλλιτέχνης, βλέπω πάρα πολύ ποια είναι η πορεία μας εδώ στη γη, το πώς είμαστε εμείς οι ίδιοι απέναντι στους άλλους ανθρώπους, οι άλλοι άνθρωποι απέναντι σε εμάς και στην ίδια τη ζωή γενικότερα. Οπότε αυτό που είπε ο Σέξπιρ εκεί πέρα μου δώσε πραγματικά ένα πολύ, πολύ ωραίο έναυσμα, γιατί είναι κάτι που το πίστευα και το ένιωθα κι εγώ. Και ουσιαστικά μέσω της κόλασης του Δάντη είπα ότι θα δημιουργήσω μια, εντός εισαγωγικών, δική μου κόλαση, επίγεια, για πράγματα που περνάμε εμείς οι άνθρωποι στην πορεία μας εδώ στη γη.
0: Κοίτα τώρα όμως, αν δεν κάνω λάθος, ο Σέξπιρ στην Τρικυμία δεν το είχε πει αυτό? Εκεί στην Τρικυμία είχε κάνει λόγο, τώρα αν μου έρχεται σωστά στο μυαλό, έκανε και εκείνος λόγο για την κόλαση ως επίγειο τρόπο και υποδήλωνε τέλος πάντων ότι δεν χρειάζεται να πεθάνει κανείς για να γνωρίσει την κόλαση, σωστά?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Και αναφερόνται βεβαίως και στην ανθρώπινη κακία, αλλά αναφερόνται και στο αίσθημα απόγνωσης και χάους. Στοιχεία που είναι απόλυτα συνδεδεμένα όμως με την κόλαση του Δάντη και με τη δικιά σου δουλειά.
1: Ακριβώς έτσι. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση, Γιάννη μου. Ουσιαστικά, την κόλαση του Δάντη στην πορεία εγώ τη χρησιμοποίησα ως μια γεωγραφία, να το πω, και χρησιμοποιώντας κιόλας την Άβυσσο, όχι ακριβώς την κόλαση.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Στο μυαλό μου τη θάλασσα, εδώ την έχουμε έτσι κιόλας. Οι καβαλιώτες δεν έχουμε μία αγάπη τη θάλασσα. και μου προκαλούσε ανέκαθεν ένα δέος. Ουσιαστικά η Άβυσσος δημιουργήθηκε έχοντας ως γεωγραφία την κόλαση του Δάντη και μιλάει κυρίως για την Άβυσσο της ψυχής μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου.
0: Πόσο αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ναι. Τελικά τι είναι αυτό που κάνει το σύγχρονο άνθρωπο, ρε Σιπάνο, να δημιουργεί τη δική του κόλαση? Το έχεις σκεφτεί ποτέ?
1: Το σκέφτομαι καθημερινά, γιατί πραγματικά είναι καταστάσεις που ζούμε καθημερινά. Είναι και η εποχή, θεωρώ, το τελευταίο διάστημα, η εποχή που ζούμε είναι ό,τι πρέπει για να δημιουργήσει μια ανθρώπινη επίγεια κόλαση. Συμβαίνουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα γύρω μας που δημιουργούν και στην ψυχή μας μέσα πολύ μεγάλες τρικυμίες. Και πιστεύω ότι επειδή ο καθένας έχουμε την τάση λίγο να κοιτάμε την καμπούρα του και να μην κοιτάμε το συνολικό καλό.
0: Δυστυχώς πάντα αυτό κάναμε.
1: Ναι, δυστυχώς. Απλώς τη σήμερα ημέρα θεωρώ ότι έχει παραγίνει. Δηλαδή και έχουμε κανονικοποιήσει και πράγματα που κάποτε τα ακούγαμε και μας σηκωνόταν η τρίχα.
0: Έτσι,
1: τώρα
0: ναι.
1: Ακούμε τα πιο ιδευτή εγκλήματα, ας πούμε, και λέμε «Α, okay, ας φάω». Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Απόλυτα.
1: Οπότε αυτό νομίζω ότι έχει δημιουργήσει ένα λίγο δυστοπικό περιβάλλον για κάποιον που θέλει απλά να ζει με αξιοπρέπεια.
0: Ναι. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχει μια στην ουσία ενιαία ιστορία, αλλά τα τραγούδια μπορούν να ακουστούν και σαν ενιαία ανεξάρτητες δημιουργίες. Έτσι το βλέπω εγώ, σαν απλός ακροατής, έτσι.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι ολόσωστη η παρατήρησή σου και εφόσον το βλέπεις και από το πρίσμα του απλού ακροατή, αυτό ήταν και ο στόχος μου.
0: Μπράβο,
1: και χαίρομαι πάρα πολύ που μου το λες. Γιατί στην πραγματικότητα είναι μεμονωμένες ιστορίες, οι οποίες στο τέλος ενώνονται για να δημιουργήσουν έναν κόσμο. Αλλά στέκονται μόνα τους, γιατί ο κάθε κύκλος της επίγειας Αβύσσου έχει και το δικό του μαρτύριο.
0: Ναι, εκεί θέλω να πάμε, στους 9 κύκλους. Κάθε κύκλος λοιπόν αντιστοιχεί και σε μια ανθρώπινη κατάσταση διαφορετική, που έχουν όμως μια συνάφεια μεταξύ τους. Μιλάς για εθισμό, μιλάς για διαγραφή μνήμης, μιλάς για εσωτερική διαμάχη, μιλάς για κρίσεις πανικού, μιλάς για ασθένεια, για βία, καταπίεση, συναισθηματική, κατάθλιψη, όλα αυτά τα στοιχεία που δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο να τα μετατρέψει κανείς έτσι σε τραγούδι, να το πω. Χωρίς όμως το τραγούδι και η μουσική να έχει σκοτεινιά πίσω του.
1: Ναι. Ολόσωστο. Ολόσωστο και αυτό που είπες, γιατί στην πραγματικότητα εγώ σαν δημιουργός ανέκαθεν είχα την τάση να γράφω. Αυτό εντάξει δεν το επιλέγεις, είναι τι σου βγαίνει.
0: Καλά, σωστά.
1: Ναι. Ανέκαθεν, ας πούμε, έγραφα περιεχόμενο κάπως δυστοπικού χαρακτήρα σε συναισθηματικό επίπεδο, αλλά με μουσική η οποία έφερνε αντίδραση. Όπως ακόμα και στο τέλος του στίχου, ας πούμε, στα περισσότερα τραγούδια, το μήνυμα που θέλει να περάσει ο ήρωας είναι πάντα θετικό. Μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, όλο αυτό το δυστοπικό περιβάλλον γύρω από το κάθε τραγούδι, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που προσπαθεί να περάσει ο ήρωας είναι το θετικό και η αντίδραση σε όλο αυτό, ότι δεν πρέπει να μείνουμε απαθείς απέναντι σε αυτά τα κύματα που έρχονται πάνω μας, όπως δείχνει και το εξώφυλλο του δίσκου που είναι άρτια συνδεδεμένο.
0: Αυτό το λες νομίζω και καθαρά κατά κάποιον τρόπο στο Τελείριο που είναι ο έκτος κύκλος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Να συνεχίζεις να στέκεσαι όρθιος ακόμη και όταν έχεις ματώσει, λες την ουσία.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
0: Αυτός δεν πρέπει να είναι και ο δικός μας τρόπος ζωής? Δεν ξέρω, ο δικός σου μπορεί να είναι ή είναι μάλλον?
1: Μπορώ να πω με ασφάλεια ότι είναι, γιατί εντάξει είναι ένα άλμπουμ το οποίο είναι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό βιωματικό.
0: Εσύ,
1: όχι
0: ακριβώς.
1: 100%, δεν είναι 100% βιωματικό. Όπως για παράδειγμα, ευτυχώς δεν είχα ποτέ προβλήματα εθισμού, δόξα τω Θεώ. Και είναι θέμα τύχης αυτό πραγματικά, γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν τα επιλέγεις. Έχουμε λίγο την τάση να κρίνουμε εύκολα ανθρώπους που πέφτουν σε ατοπήματα, αλλά ας είμαστε λίγο πιο ελαστικοί, γιατί δεν είναι και το πιο καλό.
0: Ναι.
1: Είναι και θέμα τύχης. Οπότε όλο το υπόλοιπο είναι κατά μεγάλο ποσοστό βιωματικό, άρα προσπαθώ να περάσω σε κάποιον που ενδεχομένως να νιώθει και να έχει περάσει ίδια πράγματα με εμένα, να του δώσω το μήνυμα, αν μπορώ και τη δύναμη εφόσον παρακολουθήσει τη δουλειά μου, ότι τίποτα δεν τελειώνει. Αν το αποφασίσει να είναι πρώτα.
0: Πάντως είναι μια πολύ λεπτή και ευαίσθητη γραμμή το να μπορείς να περάσεις αυτό το κατόφλι του εθισμού, και εκεί στον δεύτερο κύκλο που περιγράφει στην ουσία αυτά, υπάρχει η εικόνα του ανθρώπου που βάζει σε αυτό το κατόφλι του εθισμού και εκεί στον δεύτερο κύκλο που περιγράφει στην ουσία αυτά, υπάρχει η εικόνα του ανθρώπου

0: βγάζουν το μέσα μου προς τα έξω ψυχικά. Mm-hmm. Και πάντα προσπαθούσα από την αρχή και πάντα δεν ήταν καθόλου εύκολο. Αλλά παρόλα αυτά ήμουν εκεί και το πάλευα. Mm-hmm.
1: Τώρα, καλά, αυτή η πάλη πρέπει να γίνει πρώτα στον εαυτό μας μέσα, να αντιπαλέψουμε μάλλον τα κακό σκήμενά μας και μετά να τα βγάλουμε προς τα έξω. Εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, ας την αφήσουμε προς το παρόν. Τελευταία ευχή τώρα, εκεί συναντάμε τη μνήμη αλλά και την αδυναμία του ανθρώπου να διαγράψει όσα τον έχουν πληγώσει.
0: Ναι, πολύ σωστά. Εκεί πέρα ουσιαστικά σε αυτόν τον κύκλο που οι άνθρωποι περιμένουν να μπουν στην πελώρια μηχανή που διαγράφει τη μνήμη, ναι. Με μια μικρή επιρροή ας πούμε από την ταινία εκεί πέρα, την αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού για όποιον τη γνωρίζει, είναι ότι υπάρχουν πράγματα στη μνήμη μας που είτε θέλουμε να τα διαγράψουμε για να βρούμε τη δύναμη να προχωρήσουμε παρακάτω στη δύσκολη συνέχεια, ή και αφορά και ανθρώπους σαν ένα διφορούμενο μήνυμα, ότι βλέπουμε ανθρώπους που πολλές φορές ξεχνάμε ότι υπήρξαν στη ζωή μας ή εκείνοι έχουν επιλέξει να μας ξεχάσουν για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν ενδεχομένως και αυτοί στη δική τους πραγματικότητα, και είναι αυτή η απορία που έχει ο άνθρωπος που λέει ότι υπήρξε αυτός ο άνθρωπος ποτέ στη ζωή μου, mm-hmm. άραγε. Mm-hmm.
1: Ξέρεις, εγώ σκέφτομαι για το συγκεκριμένο, σκέφτηκα μάλλον για αυτόν τον κύκλο, ότι αν μπορέσουμε τέλος πάντων πραγματικά να συμβεί, να διαγράψουμε κάποιες μνήμες μας, mm-hmm. αναρωτιόμουν θα γινόμασταν τελικά καλύτεροι άνθρωποι ή θα χάναμε εντελώς ένα κομμάτι του εαυτού μας. Δεν μπόρεσα να δώσω απάντηση.
0: Εγώ, επειδή το έχω σκεφτεί αρκετά,
1: αλήθεια.
0: Πιστεύω ότι θα χάναμε το ουσιαστικό κομμάτι του εαυτού μας, γιατί ό,τι έχουμε κάνει, ό,τι έχουμε επιλέξει, το έχουμε κάνει για κάποιο λόγο. Άσχετα μα ο λόγος δεν ήταν και ο καλύτερος. Mm-hmm. Θεωρώ ότι στην εξέλιξή μας, σαν οντότητες, εφόσον έχουμε το προνόμιο της υγείας και να μεγαλώνουμε, είναι πράγματα τα οποία μας καθορίζουν.
1: Ναι, έτσι είναι. Και έρχεται μετά ο πανικός. Στην ουσία αυτό περιγράφεις στον αόρατο εχθρό, στην ουσία τον φόβο του πανικού, και το, νομίζω ότι γεννάται από εκεί το ερώτημα, το γιατί ένας άνθρωπος φοβάται τόσο πολύ αυτό που δεν μπορεί να ελέγξει τελικά.
0: Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η τοποθέτηση. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι η ασθένεια της εποχής, η κρίση πανικού. Είναι κάτι το οποίο...
1: Μα καθημερινά τα ακούω, έτσι, από φίλους και τα λοιπά.
0: Πραγματικά. Ναι. Εντάξει, έχουμε και την τάση όλα να τα δίνουμε ένα όνομα τη σήμερα ημέρα.
1: Και αυτό έχεις δίκιο, ναι.
0: Αυτό με τις κρίσεις πανικού είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αυτός που θα βιώσει κάτι τέτοιο νιώθει ότι χάνεται. Και επειδή, εντάξει, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων φοβούνται το θάνατο, το να νιώθεις εκείνη τη στιγμή ότι έχει έρθει η ώρα σου, είναι πραγματικά, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι φιάλτης. Είναι mm-hmm. φιάλτης πραγματικά. Έτσι. Θέλει πολύ βοήθεια ένας άνθρωπος που το περνάει αυτό. Πολύ.
1: Ναι. Πάνω, η βία είναι τυφλή. Έτσι. Πόσο μάλλον δε στην εποχή μας. Είναι όμως πράξη αντίστασης το να επιλέγει κανείς να μην μοιάσει με αυτό το περιβάλλον του, με αυτό που το περιβάλλει γενικότερα στην κοινωνία, στο σπίτι του, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα.
0: Φυσικά. Φυσικά, γιατί προσωπικά μιλώντας απεχθάνομαι τη βία κάθε μορφής. Ειδικά έτσι όπως την έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια, το κομμάτι ο άσωτος ιός, αυτό αναφέρεσαι.
1: Ναι.
0: Είναι ουσιαστικά θέλει να αποστασιοποιηθεί ο ιός από όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί δεν μπορεί να αποδεχτεί αυτή την πραγματικότητα. Έτσι είναι τα πράγματα. Προσπαθούν να μας κάνουν να καταλάβουμε. Φταίνε λίγο και τα μίδια σε αυτό, θεωρώ.
1: Πρωτεύοντα ρόλο παίζουν.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Ότι είναι μια κανονικότητα, ότι εκεί πέρα που θα φάμε, στο κινητό μας θα δούμε, κοιτάξτε το σημείο της δολοφονίας, κοιτάξτε εδώ πώς πυροβολεί ο εγκληματίας το θύμα, ή ξέρω εγώ, χτυπάνε τα παιδιά στο σχολείο και τα ανεβάζουν στο ίντερνετ για να κάνουμε πλάκα, όπως είδα σε ένα ρεπορτάζ.
1: Αυτό πάλι.
0: Μου πέσαν τα μαλλιά, τρελάθηκα εκεί πέρα με αυτό που άκουσα. Και δεν μπορώ να το αποδεχτώ εγώ αυτό το πράγμα. Αυτή την κανονικότητα της βίας δεν μπορώ να τη χωρέσω με τίποτα στο μυαλό μου, πραγματικά.
1: Χαίρομαι που τα ακούω αυτά πραγματικά από έναν νέο άνθρωπο και από έναν δημιουργό που του απασχολούν όλα αυτά τα στοιχεία και τα φέρνει με έναν τόσο ωραίο τρόπο δισκογραφικά πια. Και αναρωτιέμαι αν τα όνειρα φλέγονται, γιατί φλέγονται, και αν φλέγονται λίγο-λίγο τι θα συμβεί.
0: Λοιπόν, τα όνειρα φλέγονται. Ναι, εκεί πέρα στην αφήγηση λέει ότι στο σημείο που έχει πολύ κρύο οι άνθρωποι αναγκάζονται να κάψουν τα όνειρά τους για να ζεσταθούν.

0: Αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι ειδικά η δική μας γενιά, η 87 και πέρα, ας πούμε, να το πω έτσι, ότι το έχουμε ζήσει λίγο αυτό έντονα. Αναγκαστήκαμε να κάψουμε πολλά όνειρα για να ανταπεξέλθουμε. Όσοι επιλέξαμε τουλάχιστον να μείνουμε στην Ελλάδα, για τη χώρα μας. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι και στα άλλα κράτη τα πράγματα είναι καταπληκτικά, αλλά εμείς ζούμε στην ελληνική πραγματικότητα, αυτήν κρίνουμε. Χρειάστηκε να κάψουμε πάρα πολλά όνειρα. Αλλιώς μεγαλώσαμε, αλλιώς φανταζόμασταν τα πράγματα, αλλιώς ήρθανε. Και ουσιαστικά απλώς στο τέλος λες ότι για να επιβιώσω, εφόσον επέλεξα να ζήσω εδώ, θα πρέπει να εγκαταλείψω ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου, που θεωρώ ότι τα όνειρά μας είναι μεγάλο κομμάτι του εαυτού μας. Η αντίδραση βγαίνει αυτή και στο τραγούδι, ότι εφόσον υπάρχει αυτή η συναισθηματική καταπίεση, αυτός είναι ο κύκλος, θα πρέπει να αποδεχθεί και αυτός που μας υποβάλλει στην συναισθηματική καταπίεση, ότι αφού και όταν όνειρά μου, θα κάψω και εγώ τα δικά σου.
1: Ναι. Πάνω, είσαι υπεύθυνος για την μουσική στην ουσία, για τους στίχους, για τη σύνθεση, για την ενορχήστρωση, σωστά, τα φωνητικά, δεν ξέρω πώς έκαινες την επιλογή αν τα κάνεις εσύ, θα μου τα πεις αυτά. Και αναρωτιέμαι το πόσο εύκολο ή το πόσο δύσκολο είναι τελικά ταυτόχρονα ένας άνθρωπος να γράφει, από την άλλη να είναι ο ίδιος που ερμηνεύει και από την άλλη να είναι και ο άνθρωπος που κάποια στιγμή πρέπει να κρίνει κιόλας και αυτό που έχει δημιουργήσει.
0: Ναι. Σε αυτό δεν ξέρω. Το τελευταίο κομμάτι είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορώ να κάνω με επιτυχία. Γιατί θεωρώ ότι κανένας δημιουργός δεν μπορεί να σταθεί αντικειμενικά απέναντι στο έργο του, όσο έτσι αυστηρός κριτής και να είναι του εαυτού του, που πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε γενικότερα αυστηροί κριτές του εαυτού.
1: Κοίταξε, αυτό γίνεται κατά κάποιο τρόπο με το σβήσε γράψε, έτσι. Και με το διόρθωσε.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Εντάξει, έχει υπάρξει πάρα πολύ μπροσπίσω σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Αλλά πραγματικά στο να κρίνουμε, σίγουρα εγώ εκεί που κατέληξα είναι ότι εκεί αυτό είχα να πω, αυτό είχα να κάνω έτσι όπως βγήκε. Είμαι ικανοποιημένος, αλλά δεν μπορώ να πω, ας πούμε, ότι αυτό είναι και ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος και όποιος μπει στη διαδικασία να τα ακούσει.
1: Και η πορεία του χρόνου, όπως και να το κάνουμε, αυτό είναι πάντα
0: που. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και εντάξει, όλο το υπόλοιπο δεν μπορώ να πω κάτι. Είναι κάτι που βγαίνει φυσικά. Τώρα για την ερμηνεία, αν θες να πάμε τώρα σε αυτό το κομμάτι ή αργότερα, δεν ξέρω να μου πεις να σου απαντήσω.
1: Όχι, όχι, πες μου, γιατί όχι, μια και το ξεκινήσαμε.
0: Σχετικά με αυτό το κομμάτι, εμείς μαζί με έναν πολύ καλό μου φίλο, τον Κωνσταντινίδη τον Γιάννη.
1: Μπράβο.
0: Ο οποίος είναι φίλος μου από την Κατερίνη, σπουδάζαμε μαζί. Εγώ από πολύ μικρός έγραφα τραγούδια και είχα όνειρο να δισκογραφήσω με αυτά τα τραγούδια, παίζοντας κιθάρα. Δεν είχα ποτέ την ψώρα του τραγουδιστή, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Πάντα ήθελα κάποιον να μπορεί να τραγουδήσει τα τραγούδια μου και εγώ να αφοσιωθώ στο παίξιμο στην κιθάρα. Αυτός ήταν ο Γιάννης, το γνώρισα εκεί πέρα στα φοιτητικά μας χρόνια. Κάναμε δύο δίσκους με το όνομα Φάτα Μοργκάνα. Και ουσιαστικά και αυτό το έργο, όταν ξεκίνησε να γράφεται, λογιζόταν ως η επόμενη δουλειά των Φάτα Μοργκάνα τότε.
1: Α, αλήθεια, ναι. Βέβαια, όταν μου λες τόσα χρόνια πριν, ναι.
0: Ναι, ωστόσο, επειδή ποτέ δεν βιοποριστήκαμε από τη μουσική, καλός ή κακός, και υπήρχε και χιλιομετρική απόσταση, μετά λίγο με τις εργασίες και με τις υποχρεώσεις. Δεν κατέστη δυνατό έτσι πολύ εύκολα να συναντιόμαστε όπως όταν ήμασταν πιο μικροί και λίγο πιο έτσι χωρίς πολλές ευθύνες, να το πω.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα και με κάποια ακόμα εμπόδια, λίγο η πανδημία, λίγο κάποια άλλα πιο προσωπικά εμπόδια.
1: Ναι.
0: Μέσα στο σημείο από το να πω ότι θα μείνει μια δουλειά για πάντα ξεχασμένη, να το κάνω μόνος μου. Γιατί εντάξει, είχα πάρει το καπνιστή κιόλας τραγουδώντας σε κάποιες συναυλίες τα τελευταία χρόνια και σε πρόβες. Και είπα πάνω κάτω για να μην μείνει στο σιρτάρι αυτό.
1: Καλά, βλέπω ότι θα έπρεπε να έχουμε ολόκληρη την ώρα για να κουβεντιάσουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε μια ανατελεία και να ξανασυναντηθούμε, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Ωστόσο, πάνω, δεν ξέρω τι ετοιμάζει για το επόμενο διάστημα και ζωντανές εμφανίσεις, αν έχεις να μου πεις.
0: Αυτό το διάστημα είμαστε στη διαδικασία που προβάρουμε τα κομμάτια και θέλουμε ουσιαστικά προς το καλοκαίρι, εκεί άνοιξε καλοκαίρι, να είμαστε έτοιμοι, γιατί αυτά που σκέφτομαι γενικότερα είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό live. Ίσως να έρθει κάτι σε
1: μ' αρέσει αυτό που το ακούω.
0: Μουσικής παράστασης, μιας και
1: σωστά.
0: Το σηκώνει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το σηκώνει το concept, αλλά αυτό είναι ακόμα πιο έτσι μακρόθεν που λέμε.
1: Ναι, γιατί εκεί θα μπορείς να είσαι και πρωταγωνιστής και αφηγητής μέρος της ατμόσφαιρας και όλο του σκηνικού τέλος πάντων που θες να στείς. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Όχι να είμαι εγώ, να υπάρχει μια ομάδα ηθοποιών ουσιαστικά.
1: Σωστά, ναι.
0: Μπορεί που θα συμμετάσχει και εμείς θα είμαστε στο δικό μας κομμάτι, το μουσικό. Mm-hmm. Ο καθένας που μετερίζει του.
1: Mm-hmm. Εν κατακλείδη, πριν σε αφήσω, αν έπρεπε εσύ να συστήσεις σε κάποιον τον Πάνο Σαμαρά που δεν σε έχει ακούσει ποτέ, δεν γνωρίζει για σένα, δεν γνωρίζει για τη μουσική σου, ποιο τραγούδι θα το έβαζες πρώτο και τι θα ήθελες να ακούσει μέσα από αυτό, τι να καταλάβει μέσα από αυτό, τι σκέψεις να του έρθουν?
0: Το έβαζα τώρα, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό είναι το «Αυτό που φοβάσαι», ο κύκλος 4, που είναι εσωτερική διαμάχη, διότι πιστεύω ότι όλοι μας πολεμάμε μέσα μας με τον εαυτό μας, που είναι ίσως ο χειρότερος μας δαίμονας, τουλάχιστον όταν έχουμε ενσυναίσθηση και δεν είμαστε έτσι και πολύ ζαμάν φού, να το πω.
1: Ναι, ναι.
0: Και με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι βάζοντάς τον στον εαυτό του μέσα, τον ακροατή που δεν με ξέρει, μήπως με γνωρίσει μέσα από το πρίσμα του δικού του
1: εαυτού. Λίγο καλύτερα. Ναι. Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Θέλω να τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία, το και στο λέω σαν αέρα τώρα, να αφήσουμε λίγο το χρόνο να περάσει και να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, να έχουμε και ολόκληρη ώρα αν θέλεις και εσύ, προκειμένου να αναφερθούμε, να ακούσουμε και μαζί και άλλα τραγούδια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σου εύχομαι πραγματικά καλό ταξίδι από καρδιάς και να φτάσει παντού αυτό το άλμπουμ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και συνεχίστε έτσι να στηρίζετε τους καλλιτέχνες.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά Πάνω Σαμαρά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Έτσι θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι. Άβυσσος επίγεια, ήταν ο Πάνος Σαμαράς μαζί μας. Και γυρνάμε σελίδα, γιατί σε λίγο ένας άλλος αγαπημένος ερμηνευτής και μουσικός, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, θα είναι μαζί μας.

0: δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, το Ρεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες σε κοινό πρόγραμμα και το ΕΡΤΕΚΟ βεβαίως, πάντα να μεταδίδει την εκπομπή. Και καλά, τώρα τι να πει κανείς για το Γεράσιμο τον Ανδρεάτου που έχει διανύσει μια τόσο μεγάλη διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι, έχει συναντήσει σπουδαίους σημαντικούς δημιουργούς, από γενιά σε γενιά έχουν περάσει τα τραγούδια του και να, που έρχεται με καινούργια τραγούδια. Ακούσαμε μόλις τώρα ένα πολύ αγαπημένο, ήδη αγαπημένο, αν και κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, το Γύρνα Σελίδα, στίχους και μουσική του Νίκου Δελαπόρτα. Είχαμε την ευκαιρία το τελευταίο διάστημα να ακούσουμε αυτές τις εξαίρετες δουλειές που έκανε, τη Θεσσαλονίκη του Ζαμπέτα, το «Και εσύ θα φύγεις» του Πλέση και του Παπαδόπουλου, με τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Μιχάλη του Μητακίδη, τον Active Member, τα Σώματα της Κοκκινιάς και τόσα άλλα. Σήμερα τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είναι μαζί μας, πιστά στο ραντεβού μας, γιατί σχεδόν τα λέμε αναδίμηνο, τρίμηνο, τα λέμε, Γεράσιμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για τα ωραία λόγια. Για τα τραγούδια μου που σας αρέσουν, είναι πολύ συγκινητικό και τιμητικό για μένα και χαίρομαι γιατί, εντάξει, οι εποχές αλλάζουν, κάθε λίγο και λιγάκι αλλάζουν, βγαίνουν έτσι φανταχτερά πράγματα, διάφορα, αλλά εγώ επιμένω έτσι να ψάχνω να βρω ουσία σε αυτό που κάνω, να βρίσκω σημασία, να βρίσκω κάτι που να παρουσιάζω στο κοινό και στους ακροατές που πιστεύω ότι θα μπορεί να τους συγκινήσει, θα μπορεί να τους κάνει να προβληματιστούν, να θυμηθούν, ας πούμε, αξίες, ιδανικά, ωραία πράγματα, ανθρώπινα.
0: Που δυστυχώς τείνουν να εξαλειφθούν από την εποχή μας, ε.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι ένα παράπονο που έχω και εγώ και πολλοί κόσμος, αλλά δεν είναι σωστό να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Σωστά, πολύ σωστά τα λες.
1: Πάντα έχουμε ελπίδα, πάντα είμαστε αισιόδοξοι και πάντα πιστεύουμε ότι ο ένας με τον άλλο, με την αγάπη και την αλληλοϋποστήριξη, θα καταφέρουμε να βγούμε από τις επικίνδυνες και σκοτεινές ατραπούς που όλο και πιο πολύ προσπαθούν να μας θρημώξουν.
0: Ναι. Τώρα, ακούσαμε και την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε, κουβεντιάζαμε για το ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει τότε και με τις κιθάρες των εξαίρετων κιθαριστών, του Στέλιου και του Γιώργου.
1: Οι οποίοι είναι παρόντες και στις δύο τελευταίες ηχογραφίες, και στα Σώματα της Κοκκινιάς και στο Γύρνα Σελίδα.
0: Σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Και εδώ στο Γύρνα Σελίδα έχει τόσο ενδιαφέρον η όλη ενορχήστρωση, η όλη μουσική. Και η συνεργασία σου βέβαια με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη εδώ. Και...
1: Ακριβώς, να σταθούμε εδώ. Ναι,
0: για πες μου.
1: Σε όλα αυτά που είπες. Ναι, η ενορχήστρωση ανήκει κυρίως στο συνθέτη, στον Νίκο Δελαπόρτα, αλλά υπάρχει και μια βοήθεια από το Στέλιο Γκόλγαρη. Ο Νίκος ζει και κατάγεται από την Κέρκυρα ο Δελαπόρτας, ο συνθέτης και
0: το μουσική, το νησί της μουσικής, Γεράσιμε, τώρα.
1: Ναι, ναι. Και είναι
0: καλά, και εσύ
1: τραγούδι.
0: Είσαι από εκεί, από το Ιόνιο είσαι και εσύ.
1: Εγώ είμαι από την Κεφαλονιά, ναι. Είναι το πρώτο τραγούδι που εκδίδει. Και ήταν έτσι η κοινή μας επιθυμία. Όταν άκουσα, μου έστειλε το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και μόλις το άκουσα, κατάλαβα περί τίνος πρόκειται. Κατάλαβα πόσο σημαντικό τραγούδι είναι και σε στίχο και σε μελωδία. Και του ζήτησα, τον παρακάλεσα να του δώσει ένα χρώμα σαν αυτό που ακούσατε, έτσι με κουαρτέτο εγχόρδων, να γίνει σαν κλασικό έτσι το άκουσμα του.
0: Ναι.
1: Η ορχήστρα έτσι έγινε, ναι, να μην γίνει, ας πούμε, να μην πάρει άλλο χαρακτήρα, και το έκανε με κάποιους και κυρίως μουσικούς που αναφέρονται στο δελτίο τύπου.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικά, παίξανε και το ηχογραφήσανε στην Κέρκυρα. Έπαιξε ο Στέλιος με τον Γιώργο Γκόλγαρη κιθάρες εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Το τραγούδισα εγώ στην Αθήνα. Και τραγούδησε στη Θεσσαλονίκη ο μεγάλος καλλιτέχνης, τραγουδοποιός και τραγουδιστής, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Μου έκανε την τιμή να το πούμε μαζί. Και μάλιστα θέλω να πω πόσο πολύ τον θαυμάζω και τον εκτιμώ και τον αγαπώ. Και όταν τον πήρα τηλέφωνο για να δεχτεί, ας πούμε, να ακούσει το τραγούδι και αν ήθελε να τραγουδήσει μαζί μου, μου έκανε εντύπωση και θέλω να το καταθέσω αυτό. Πριν ακούσει το τραγούδι, μου λέει: για σένα, Γεράσιμο, ό,τι θέλεις. Λέω: κάτσε, δεν ακούσει το τραγούδι. Δεν χρειάζεται, μου λέει.
0: Δηλαδή... Δισκογραφικά δεν θυμάμαι να ήσασταν ποτέ μαζί. Ήσασταν.
1: Όχι, ποτέ, όχι, ποτέ. Είναι η πρώτη μας φορά.
0: Ενώ επί σκηνής είχατε βρεθεί, ναι.
1: Έχουμε βρεθεί, ναι, έχουμε βρεθεί. Αλλά μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση και ήταν τόσο τιμητικό για μένα αυτό που μου είπε και ο τρόπος που με αντιμετώπισε, που δεν πίστευα στα μάτια μου. Δηλαδή, χωρίς να ακούσει τι του προτείνω, μου λέει: ναι, για σένα. Γιατί ίσως γιατί μου έχει μια εμπιστοσύνη, μου έχει μια εμπιστοσύνη στο γούστο μου, ίσως, δεν ξέρω. Είμαστε φίλοι αγαπημένοι και το καταθέτω αυτό, γιατί ναι, πραγματικά δηλαδή τον αγαπάω τόσο πολύ και με συγκίνησε με τον τρόπο που μου φέρθηκε. Mm-hmm. Και βέβαια το τραγούδι στο τραγούδι τόσο όμορφα και γίνανε την ίδια μέρα ηχογραφής. Μια Δευτέρα, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, την έχω γραμμένη. Εκείνος τραγουδούσε στη Θεσσαλονίκη και εγώ στην Αθήνα την ίδια ώρα. Μας έστειλε το ένα στούντιο στο άλλο το ηχητικό και κάναμε αμέσως τη μίξη και σε λίγες μέρες βγήκε το τραγούδι.
0: Καλά, είχατε το μάστορα το Δημήτρη εκεί, έτσι, τον Μπέλο.
1: Το Δημήτρη Μπέλο, ναι. Ο Δημήτρης Μπέλος τα έκανε όλα αυτά και τη μίξη και τα λοιπά. Και υπάρχει και ένα στούντιο στη Θεσσαλονίκη που έγραψε τον Ζερβουδάκη. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του
0: στούντιο.
1: Ανθρώπου είναι γραμμένο αυτό το δελτίο τύπου. Αλλά τους ευχαριστούμε και όλους αυτούς. Και έγινε αυτό το μαγικό, ας πούμε, αποτέλεσμα. Ναι. Και έφερε μάλιστα, επειδή ξέρεις, το κάθε στούντιο και κάθε μικρόφωνο, κάθε στήσιμο είναι διαφορετικό.
0: Σωστά.
1: Ήταν πολύ διαφορετικός ο ήχος από την ηχοληψία του Μπέλου, του Ζερβουδάκη. Mm-hmm. Και ο Μπέλος αμέσως έκανε την προσομοίωση και τα έφερε σαν να ήμασταν μαζί εκεί και τραγουδάμε μαζί στο ίδιο μικρόφωνο. Mm-hmm. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το αποτέλεσμα. Και είναι ένα τραγούδι, όπως και τα άλλα που λέγαμε, θυμάσαι, που. Φαντάζομαι ότι και περιμένει το κοινό να ακούσει από μένα και τον Δημήτρη που έχουμε καβατζάρει τα 60. Αλλά ένα τραγούδι που δείχνει ωριμότητα, δείχνει λόγια κάποιων ανθρώπων που έχουν ζήσει αρκετά χρόνια στη ζωή και έχουν να πούνε δύο αλήθειες. Αυτό είναι το τραγούδι. Γι' αυτό μου αρέσει πολύ. Γιατί δεν είναι ένα τραγούδι, ας πούμε, που θα μπορούσαν να τραγουδήσουν δύο πιτσιρικάδες που θα μιλάει τώρα για έρωτες, ξέρω εγώ, και για. Ξέρεις,
0: εκφράσω ελεύθερα, καταλαβαίνω τι λες όμως.
1: Ναι, ναι, είναι ένα τραγούδι που μας ταιριάζει.
0: Μας ταιριάζει.
1: Είναι ένα πολύ αληθινό πράγμα και γι' αυτό είμαι χαρούμενος και περήφανος.
0: Και είναι και το πρώτο δείγμα τώρα του Νίκου του Δελαπόρτα αυτό, έτσι. Φαντάζομαι ότι θα είναι και στα επόμενα βήματά του.
1: Ναι, και μάλιστα μας έχει ανοίξει όρεξη με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη να κάνουμε φέτος κάτι που δεν έχουμε κάνει ποτέ.
0: Μπράβο,
1: δηλαδή το έχουμε κάνει μεμονωμένα σε μια συναυλία, σε άλλη μια. Να κάνουμε μία-δύο και περισσότερες κοινές εμφανίσεις.
0: Τι ωραίο, τι ωραίο. Αυτό θα είχε
1: και
0: πολύ.
1: Και ελπίζω, ας πούμε, να πάρει διαστάσεις αυτό και εκτός από Αθήνα να έρθουμε και στην Βόρεια Ελλάδα
0: βεβαίως.
1: Και να γυρίσουμε γενικά.
0: Βέβαια,
1: θα το ήθελα πάρα πολύ, γιατί καταθέτω την αγάπη και το θαυμασμό μου και το σεβασμό μου για τον Δημήτρη τον Ζερβουδάκη.
0: Είναι
1: ένα σπουδαίος καλλιτέχνης, γι' αυτό όλη τη ζωή μας ανοίγει δρόμους προς το φως.
0: Έτσι. Μπράβο. Τώρα θυμάμαι αυτό που είπες λίγο πριν, που σου είπε ο Δημήτρης Ζερβουδάκης για σένα ό,τι θες. Όταν πριν έκανα τρίμηνο, τετράμηνο κουβέντιαζα μαζί του και του πήρα τηλέφωνο για να κάνουμε συνέντευξη για κάποια τραγούδια που ετοίμαζε τότε, μου λέει: «Εσένα ό,τι θες». Αυτό δηλαδή είναι, αυτό είναι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Απίστευτος
1: άνθρωπος. Είναι μεγάλος καλλιτέχνης. Είναι σπάνιος άνθρωπος και σπάνιος καλλιτέχνης.
0: Έτσι είναι.
1: Καλά. Με τίμησε με τη συνεργασία του και είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Έτσι είναι. Τώρα. Γυρνά σελίδα, αλλά μ' αρέσει που γυρνάς μεν σελίδα και στην προσωπική σου καριέρα μέχρι σε ένα σημείο και επιστρέφεις πάλι και στο λαϊκό τραγούδι. Το κάνεις τόσο ωραία και έντεχνα αυτό, χωρίς να παρεξηγηθεί η έννοια, γιατί στη διαδρομή σου έχουμε συναντήσει εξαιρετικές μπαλάντες να έχεις ερμηνεύσει, εξαιρετικά λαϊκά τραγούδια. Φέρνεις το Ζαμπέτα με το δικό σου τρόπο, διαφορετικά, με την συγχορδία του Στέλιου και του Γιώργου, και έχεις και έναν Μιχάλη Μητακίδη και έναν Ανδρέα Κατσιγιάννη, που εκεί πράγματι γίνεται μια άλλη ερμηνεία. Γεράσιμε.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλη στιγμή το πρώτο τραγούδι που έχουν παρουσιάσει, το «Σώματα της Κοκκινιάς», και αναφέρεται όταν
0: στο γεγονός,
1: που πετάξαν έξω από την πόρτα μιας μάνας τα ματωμένα ρούχα του 12χρονου εκτελεστέντος γιού της.
0: Ναι.
1: Και έχει αποδοθεί τόσο ωραία από όλους ο Μητακίδης. Τι να σου πω, όταν άκουσα τα λόγια του Μητακίδη μέσα στη μουσική του Κατσιγιάννη, την ημέρα που πήγα να τραγουδήσω κι εγώ, εκείνη τη μέρα είχε μόλις πριν λίγο στείλει αυτή την ηχογράφηση που ακούτε.
0: Ναι.
1: Έβαλα τα κλάματα και λέω, μα τι κάνουμε εδώ πέρα τώρα. Δηλαδή και εμείς οι ίδιοι δεν είχαμε φανταστεί τι αποτέλεσμα μπορεί να βγει. Αλλά αυτός ο Μητακίδης, ο άτιμος σήμερα.
0: Δεν είναι
1: απίστευτος. Και θα ακολουθήσουν περίπου 10 τραγούδια.
0: Αλήθεια, τελείωσε.
1: Όχι. Γράφουν τώρα.
0: Γράφουν ακόμα.
1: Ένα τραγούδι είναι έτοιμο ακόμα σαν.
0: Σαν δεύτερο
1: δημιουργία.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα ναι, μένει να πάμε να το γράψουμε στο στούντιο και θα ακολουθήσουν και τα άλλα. Και μάλιστα αυτό τίνει να πάρει μεγάλες διαστάσεις.
0: Ναι.
1: Τον μπλόκο, γενικά τον μπλόκο, για να ακολουθήσουν δηλαδή συναυλίες. Θέλουμε στις μαρτυρικές πόλεις και της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.
0: Όλοι μαζί.
1: Πάνω σε αυτό. Όλοι μαζί.
0: Τι λες τώρα, μαζί. Και η συμφωνική.
1: Και η συμφωνική όπου γίνεται, αλλιώς θα έχουμε το έργο γραμμένο στην παρτιτούρα της συμφωνικής. Και αν πάμε, ας πούμε, ξέρω εγώ σε μια χώρα, ας πούμε, που έχει υποστεί, πρέπει στη Γαλλία, δεν ξέρω πού, στην Ολλανδία, θα έχουμε το έργο και θα το παίξει η συμφωνική της εκάστοτε χώρας.
0: Τι ωραία. Μπράβο, Γεράσιμο.
1: Ναι, αυτό είναι το όνειρό μας και μας εύχομαι να τα καταφέρουμε να το πραγματοποιήσουμε.
0: Πρέπει να γίνει αυτό, ναι. Να πούμε ότι η Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου νίκησε Αγίου Ιωάννη Ρέντιν, έτσι, σωστά.
1: Ναι. Και μακάρι να μπορεί να μας ακολουθεί η δική μας ορχήστρα, αλλά δυστυχώς είναι πολύ δαπανηρό όσον αφορά
0: λογικό.
1: Το εξωτερικό αυτό να γίνει.
0: Ναι.
1: Για την Ελλάδα είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
0: Σωστά. Ναι.
1: Και ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα.
0: Καλά. Με τον Στέλιο και με τον Γιώργο, τι άλλο ετοιμάζεις και άλλα.
1: Ετοιμάζουμε και άλλα. Ναι. Έχουμε... Καταρχήν βγήκε το πρώτο φθινόπωρο, 2 Σεπτεμβρίου.
0: Βεβαίως. Ναι. Άλλο πράγμα. Έρχεται ένας Κορακάκης διαφορετικός εδώ.
1: Ναι, όταν εντάξει ο Κορακάκης συγκινήθηκε, του άρεσε πάρα πολύ.
0: Τι είπε, ναι.
1: Τι έχει το κάνει, μάγαστος.
0: Σαν να τον ακούω,
1: ναι. Ο Κορακάκης, ναι. Του άρεσε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ο Στέλιος και ο Γιώργος έδωσαν στο κομμάτι μια μορφή, ας πούμε, αυτή που την έχει το κομμάτι.
0: Έτσι είναι.
1: Το κλασικοποίησαν, είναι ένα κλασικό κομμάτι, έτσι κι αλλιώς.
0: Mm-hmm.
1: Απλώς ανήκει στο λαϊκό χώρο, αλλά και το κλασικό λαϊκό τραγούδι που λέμε είναι αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Θα ακολουθήσουν κι άλλα, ετοιμάζουμε κι άλλα με τον Στέλιο και τον Γιώργο, τώρα έχουμε γίνει μόνιμοι συνεργάτες.
0: Mm-hmm.
1: Μας έχει, τι να σου πω, πάει πάρα πολύ καλά η συνεργασία μας. Και θα την επεκτείνουμε και σε άλλα πράγματα.
0: Mm-hmm. Να σου πω, στο άλμπουμ, στον μπλόκο θα είσαι και εσύ και σε υπόλοιπα κομμάτια και σε άλλα κομμάτια.
1: Ναι. Εγώ θα είμαι ο βασικός ερμηνευτής.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα είμαι ο βασικός. Δεν θα πω σε όλα. Γιατί...
0: Ναι. Σε ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Μπορεί να, κάποια κοπέλα, κάποια γυναίκα μπορεί να πει ένα, δύο, κάποιες. Ξέρω εγώ, αλλά εγώ θα είμαι ο βασικός ερμηνευτής.
0: Ξέρεις, εντάξει, τα τραγούδια που θα έρθουν, είπες και με τον Στέλιο και με τον Γιώργο. Έχεις όμως και ένα άλλο καινούριο τραγούδι και δεν κουβεντιάσαμε γι' αυτό και αναφέρομαι βέβαια στο Όπου Κι Αν Πας.
1: Α, το Όπου Κι Αν Πας, βέβαια, του Γιάννη Νικολάου και της Στέλλας Βερτινάκη.
0: Τι ωραίο τραγούδι που είναι γι' αυτό.
1: Είδες, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και έχει αγαπηθεί πολύ.
0: Πολύ.
1: Γιατί όπως βλέπω έτσι όλο ανεβαίνει. Και πάει πολύ καλά. Ναι, και με τον Γιάννη έχουμε και μια συναυλία και μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό, μια βραδιά φιλανθρωπική. Δεν θυμάμαι, νομίζω είναι 23, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στον Γκουστάβ. Με τον Ισίδωρο Πάτρο επίσης και τη Ζανίνα Ντονάτου. Έτσι τον Παντελή Θαλασσινό, τον Γιάννη Νικολάου και θα το παρουσιάσουμε και εκεί. Εγώ το καλοκαίρι συναυλίες μου το έλεγα το τραγούδι αυτό.
0: Λογικό.
1: Ναι, το έχει δεχτεί ο κόσμος με μεγάλη χαρά.
0: Mm-hmm.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί κάποια εποχή, ας πούμε, η δισκογραφία, δηλαδή είχε γονατίσει λίγο και έχω βρει τώρα διόδους να περνάω, ας πούμε, τα καινούργια μου τραγούδια και μάλιστα με αξιώσεις. Δηλαδή είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Το Όπου Κι Αν Πας κυκλοφόρησε από τη Melody Maker.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι η εταιρεία που έχει κληρονομήσει και όλα μου τα παλιά τραγούδια από τη Λύρα MBI.
0: Ναι.
1: Που έχω βγάλει όλα δηλαδή τα τραγούδια της Ευτρελής, του Νικολόπουλου, του 10 χρόνια στον Πακάκου.
0: Κάπου εκεί γνωριστήκαμε κι εμείς, εκείνη την εποχή,
1: Ναι. Όλα τα τραγούδια που έχω βγάλει. Του Πέτρου Ταμπούρη, από τη Λύρα.
0: Ναι.
1: Κάποια τραγούδια βέβαια ήταν και στη Universal, το Χρώμα Δεν Αλλάζει με τα Μάτια, αλλά εντάξει υπάρχουν και στη Melody Maker που βγάλαμε αυτά, αλλά και στην FM Records που βγάζει όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που λέγαμε τώρα, το γίνει σελίδα, το μπλόκο, όλα θα βγουν εκεί. Τα άλλα όλα με το Στέλιο και το Γιώργο Γκόλγαρη βγαίνουν στην FM Records. Και δόξα τω Θεώ, χαίρομαι γιατί σας ευχαριστώ τους ανθρώπους αυτούς που στηρίζουν τις προσπάθειές μας και τις παραγωγές κάνουν και γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να...
0: Ναι, αλλά και εσύ, Γεράσιμε, είσαι και εσύ σταθερός όμως τόσα χρόνια. Δεν έχει σταματήσει ποτέ. Πάντα μας εκπλήσεις, ακόμη και στις συναυλίες σου, τις ζωντανές δηλαδή, που είναι τόσο πολλές. Χθες πότε είχες πάρει συναυλία και έρχονται άλλες τόσες, θέλω να πω, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα τελείωσε η καλοκαιρινή περίοδο.
0: Ναι, η χειμερινή έρχεται.
1: Έχω λίγες ακόμα τώρα, ναι. Και το χειμώνα θα γίνουν βέβαια κάποιες εμφανίσεις συναυλιακές και θα. Ξανά το καλοκαίρι πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια γύρα. Φέτος πήγα πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Αλλά
0: Έχεις καιρό να έρθεις προς τα δω και ελπίζω πραγματικά να σε δούμε κάποια στιγμή.
1: Καιρό, έχω καιρό, ναι, όντως, ναι. Όντως έχω καιρό.
0: Κάποια στιγμή θα
1: πιστεύω να κάνουμε κάτι, ναι.
0: Ναι, με το καλό να...
1: Έβγαλα και το Θράκη Μαναγή, θυμάσαι.
0: Βεβαίως, τα λέγαμε, γι' αυτό, ναι.
1: Του Ευρυπίδη Νικολίδη. Mm-hmm. Τώρα ετοιμάζουμε ένα καινούριο έργο με τον Νίκο Παπακώστα. Φέτος είναι τα 200 χρόνια από το θάνατο του Γεωργίου Καραϊσκάκη.
0: Μάλιστα.
1: Και θα γίνουν δύο μεγάλες συναυλίες στην πατρίδα του, στην Άρτα, στην Ήπειρο. Μία στη Δοδόνη, 3 Ιουλίου, σήμερα το συζητούσαμε αυτό, και μία στη Σκουλικαριά, 17 Ιουλίου. Το κλείσιμο θα είναι όλων των εκδηλώσεων αυτών. Και θα παρουσιαστούν κάποια έργα του Νίκου Παπακώστα, το Ρέκβιεμ για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη και ένα άλλο που θα είναι μουσική και θα απαγγέλει κάποιος ένα έργο του ζωγράφου και ποιητή Γεωργίου Μπλάνα που λέγεται Οδύστε Γεωργίου Καραϊσκάκη και κάποια άλλα τραγούδια επαιτειακά πάλι που θα συνδυαστούν για αυτό το λόγο. Μιλάγαμε για αυτό σήμερα.
0: Μάλιστα. Τι ωραία, τι ωραία. Οπότε θα έχουμε τροφή για σκέψη.
1: Μ' αρέσει να κάνω τέτοια πράγματα. Δηλαδή που να έχουν σχέση με την ιστορία μας, με τον τόπο μας, με...
0: Ναι, μα τίμησες και την Ορεστιάδα πέρα από αυτό με το Καραγάτσι, όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι, ναι. Και είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια.
0: Είδες, ναι, ναι.
1: Το τραγούδι, το Ζεμπέικο της Ορεστιάδας, το Καραγάτσι, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και τα υπόλοιπα του δίσκου.
0: Του Ευρυπίδη, ναι.
1: Ναι, ναι, η Παναγιά Στρατήγησα και το Ανατολή Αβόσπορος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το Καραγάτσι, επειδή είμαι και λαϊκός τραγουδιστής, δηλαδή.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω που και σήμερα είσαι κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε την πρώτη ευκαιρία, γιατί θα έχεις έτσι κι αλλιώς. Χάρηκα που σε ξανάκουσα και να τα πούμε
1: εγώ πάρα πολύ. Στέλνω όλη μου την αγάπη και το σεβασμό στους ακροατές και σε σένα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά, Γεράση Μαδρέτα. Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια χαρά. Ό,τι και να πεις για αυτόν τον άνθρωπο είναι λίγα πραγματικά. Είμαι ενθουσιασμένος πάντα όταν κουβεντιάζω μαζί του, γιατί πέρα από εξαίρετος ερμηνευτής και μουσικός, είναι και ένας σπουδαίος άνθρωπος και φίλος χρόνια τώρα, να μην τα κρύβουμε αυτά, από το 80 κάτι. Λοιπόν, κλείνουμε. Έτσι κλείνουμε. Με Μιχάλη Μητακίδη, Κατσιγιάννη, Ανδρέα. Γεράσιμο Ανδρεάτο. Δώρα Δασκάλου, στον ήχο Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, αύριο και πάλι μαζί με έναν πραγματικά κορυφαίο συνθέτη, ο οποίος μου κάνει την τιμή αύριο να ξαναείνε κοντά μας μετά από ένα, και μάλιστα με δική του πρωτοβουλία, για να κουβεντιάσουμε για το καινούριο τραγούδι του στη Νέα Φιλαδέλφια με τον Παντελή Θαλασσινό και του Σουαρέ, αλλά για να κουβεντιάσουμε και για τα 40 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το άλμπουμ του «Πότε Βούδας, Πότε Κούδας». Αναφέρομαι στον σπουδαίο Πέτρο Βαγιόπουλο. Καλησπέρα σε όλους σας.
2: Κρατάς τα χέρια σου κυρά μου και πονάς, γιατί δεν λες κουβέντα και το χώμα προσκυνάς. Τίνος είναι τα ρούχα στη σφιχτή σου αγκαλιά και τι είναι αυτές οι στάλες αίμα στα σκαλιά. Τι κρατάς τα χέρια σου κυρά μου και θρυνείς,

και ορφανή. Το χάραμα εκείνου στην κοκκινιά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρνέα Χαλκιδική στην επομένη της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η κατηδίαν συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, ενώ αναφέρθηκε και στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με ζητούμενο τη συνένεση στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και των επιπτώσεών της στην οικονομία της Ευρωζώνης συνεδριάζει το Eurogroup υπό τον Κυριάκο Πιερακάκη. Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ωστόσο, οι αντιστάσεις από χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά παραμένουν ισχυρές. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύθηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης των αλλιέων στη σύντομη συνομιλία που είχε μαζί του στην Αρνέα. Ο κλάδος βρίσκεται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων. Εκπρόσωποι των αλλιέων είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Αμέσως μετά ο κύριος Σχοινάς δήλωσε: «Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους. Έχουμε το περιθώριο να κάνουμε το δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε». Συγκέντρωση στο χοντρό δέντρο ενάντια στα εγγένεια του μεταλλείου της Ελντοράντο στις Κουριές πραγματοποιήθηκε μετά από κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα Μεγάλης Παναγιάς. Την ίδια ώρα οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Ιερισσού προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη του σχολείου τους. Δεκτή έγινε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει οι κάτοικοι της Κυψέλης για να τους επιδειχθούν σχετικά έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία του Μετρό για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Υποχρεωτική αναμένεται να καταστεί ηλεκτρονική πληρωμή για τις παραδόσεις αγαθών από εταιρείες courier σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κατατέθηκε η τροπολογία για την επιδότηση στην τιμή της αντλίας του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην εσωτερική αγορά από 15 έως 31 Οκτωβρίου. Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο έχει εκτινάξει εκ νέου τις τιμές των καυσίμων. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει το Brent, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 102 δολάρια. Αθώοι κατά πλειοψηφία, οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για την υπόθεση του θανάτου του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Ξύφη Βαλιράκη. Οι συγγενείς θα ασκήσουν έφεση επί της απόφασης του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δεσκάτη Γρεβενών. Έχουν κινητοποιηθεί 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων καθώς και δύο ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 σε σπίτι στην περιοχή της Πολύχνης. Από την πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν 4 οχήματα με 12 άτομα. Χωρίς μετρό θα είναι το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τερματικούς σταθμούς, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό Θεσσαλονίκης όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διαχειριστρία εταιρεία. Η ΕΣΥΕΜ θα αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη το μέλος της Δημήτρη Καΐση που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ο Δημήτρης Καΐσης εργάστηκε στις εφημερίδες Μακεδονία, Το Βήμα, Ελευθεροτυπία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία, στη ΣΕΡΤΡΙΑ και στο ράδιο Παρατηρητής. Η κηδεία του θα γίνει αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Στην Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία στη Στοκχόλμη. Η Αν Κάρσον είναι γνωστή για το έργο της Νόξ που κυκλοφόρησε το 2010 στη μνήμη του αδελφού της Μάικλ που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς πριν πεθάνει στη Δανία το 2000. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλητή ασθενή. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
2: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
3: Φτάσε μου ρε άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
2: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
3: Ζορμπά θα με λες.
2: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Simply Red, απλά κόκκινο δηλαδή. It's only love. Είναι μόνο η αγάπη, διότι μόνο με την αγάπη γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα. Από τα αίτηση είναι αυτό το τραγούδι, από το 1989. Καλώς ήρθατε σε έναν αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό, εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, σε μια αγαπημένη ευελπιστούμε εκπομπή. Στο Άκου να δεις, Season 6, με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και πόσο χαίρομαι που ήδη ήρθε το πρώτο μήνυμα στο Viber και πάλι εδώ λέει στο Άκου να δεις τα κορίτσια Στέλλα, Νατάσα, Γεωργία. Καλώς τα όμορφα τα κορίτσια μου. Θέλουμε τα μήνυματά σας έτσι με το καλησπέρα στο Viber στο 6930078228. Είτε μιλάμε μαζί απευθείας, μιλάμε ή δεν μιλάμε τελικά σήμερα, γιατί έχουμε τελικά τηλέφωνο ή όχι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Έχουμε τηλέφωνο ή όχι, δεν γνωρίζουμε. Αλλά αν θέλετε, παίρνετε στο 2313338420 για να το ανακαλύψουμε και εμείς. Λοιπόν, 8 του Οκτώβρη σήμερα, καλώς ήρθατε ξανά στο αρχοντικό μας. Καλεσμένους έχουμε σήμερα, οπότε και βάλαμε τα καλά μας, αλλά και κερνάμε φοντάν. 8 του Οκτώβρη, χρόνια πολλά στην Πελαγία και στον Πελάγιο, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα Ποδιατρικής και Παγκόσμια ημέρα Όρασης. Είναι η μέρα που σας θέλουμε όλους εδώ κοντά μας, αυτή την υπέροχη μέρα σήμερα, προ-Παρασκευή. Πέμπτη, αυτή τη στιγμή 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αναφορικά με την κίνηση και το πώς τσουλάμε, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τσουλάμε πάρα πολύ όμορφα. Οπότε εσύ που μας ακούς μες στο αυτοκίνητο, πολύ πολύ προσοχή και 102 στα ραδιόφωνά σας. Εσύ που μας ακούς στην εργασία, φαντάζομαι σιγά σιγά σχολάς, ή εσύ που ετοιμάζεσαι να πας στην εργασία, καλό κουράγιο. Εσύ που μας ακούς στο σπίτι, βάλε κάτι να φας, να πιεις και να μας ακούς καφεδάκι. Και εμείς εδώ θα είμαστε να σας κεράσουμε τα καλύτερα. Και μιας και λέω τα καλύτερα, πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένο τραγούδι, με γιορτή, διότι έτσι θέλουμε να αντιμετωπίζουμε την κάθε μέρα, σαν γιορτή, σαν ύμνο στη χαρά.

Celebration, διότι είπαμε, εμείς γιορτάζουμε καθημερινά εδώ στο Άκου να δεις τον 102, τη γιορτή την ίδια δηλαδή, τη μουσική, τη ζωή, τη χαρά και όλους εσάς. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα 5ης, 8 του Οκτώβρη. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι δεν αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Α, επίσης να σας πω ότι μια χαρά λειτουργεί το τηλέφωνο, όσοι θέλετε να καλέσετε, 2313-338-420. Επίσης, αν θέλετε να στέλνετε μηνύματα, είστε πιο πολύ του γραπτού λόγου, στο Viber, στο 6930-078-228. Λοιπόν, μιας και είπαμε μετά τις κίνησεις, πάμε να δούμε και τα του καιρού μας. Ηλιοφάνεια σήμερα, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις έχουμε στη Θεσσαλονίκη μας. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, νοτιάδες και καταιγίδες περιγράφουν το σκηνικό από αύριο Παρασκευή. Αν και μετά την επέλαση της μήνυ κακοκαιρίας, ο ήλιος ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, τώρα φαίνεται πως επανέρχονται οι βροχές, χωρίς όμως τα φαινόμενα να χαρακτηρίζονται ευτυχώς σοβαρά. Ο Γιώργος Εμμανουήλ, στην πρόγνωση του καιρού του για το Earth News, αναφέρει πως Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο καιρός θα είναι φθινοπορεινός, εντάξει, τον Οκτώβριο βρισκόμαστε, ενώ οι βροχές θα χτυπήσουν κυρίως τη Δυτική Ελλάδα και μεγάλο μέρος της υπηρετικής χώρας. Συγκεκριμένα το Σάββατο, τα φαινόμενα ξεκινούν από το Ιόνιο και επεκτείνονται στην υπηρετική χώρα και ενδεχομένως να πιάσουν και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και την Κυριακή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επηρεάσουν επίσης το Ιόνιο και την υπηρετική χώρα. Εγώ, μέσα από την κρυστάλλινη δική μου σφαίρα, σας είπα για σήμερα 14 με 26 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, Παρασκευή και Σάββατο, θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά όχι βροχές και καταιγίδες και θερμοκρασίες από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή βλέπω την πρώτη ψυχάλα και σε εμάς, στη Θεσσαλονίκη, με ελάχιστη πτώση της θερμοκρασίας, 17 με 22 βαθμοί Κελσίου. Είπαμε, μην τα δένετε και σκηνή κορδόνι, διότι ξέρετε, όπως και η κίνηση και ο καιρός, είναι κάτι ευμετάβλητο και κάτι φυσικά που δεν είναι στατικό, είναι δυναμικό και αλλάζει από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο. Όπως πολλές φορές αλλάζει και η δική μας διάθεση. Μέσα σε όλα τα άλλα, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά και κάθε μέρα φυσικά ψάχνω στη μηχανή αναζήτησης, το σημερινό Google Doodle, το Doodle της Google, είναι αφιερωμένο στην Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος, η οποία ξεκίνησε από τις 4 και διαρκεί έως και στις 10 του Οκτώβρη και βλέπουμε μία πάρα πολύ εντυπωσιακή και λαμπερή εικόνα του νεφελώματος Rosebud, το οποίο έχει καταγραφεί φυσικά από το διάσημο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb. Μία πάρα πολύ πολύ έτσι όμορφη εικόνα. Αν θέλετε κι εσείς να μπείτε να δείτε το doodle της Google. Πάμε να απολαύσουμε αγαπημένο τραγούδι αυτής της εκπομπής για τη συνέχεια. Μείνετε στην παρέα εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της R3.

το μεσημέρι και μετά. Σύμφωνα λοιπόν με ενημέρωση, μόνο για αυτή την Κυριακή, 11 του Οκτώβρη, τα δρομολόγια θα ξεκινούν στις 12 το μεσημέρι. Η ώρα έναρξης αφορά στην πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τρεις τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμό, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Η προσωρινή αυτή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του Μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου το σύνολο του στόλου να αποδοθεί σε εμπορική λειτουργία σύμφωνα με τον προγραμματισμό και γενικότερα όλα αυτά να συμβούν το προσεχές διάστημα, σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση. Οπότε να ξέρετε, να γνωρίζετε, αυτή την Κυριακή 11 του Οκτώβρη ξεκινάνε στις 12 τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης. Εμείς το πρώτο ημίωρο εκπομπής που κύλησε σαν νερό θα το κλείσουμε με Ραμόν σε ένα κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα, 8 Οκτώβρη του 1948, είχε γεννηθεί ο Τζόνι Ραμόν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2004, κιθαρίστας του punk rock συγκροτήματος των Ραμόνς. Το 2002 το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος είναι πάρα πολλά. Εμείς θα ακούσουμε το Pet Sematary, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα

0: Μητσοτάκη από τις Σκουριές Χαλκιδικής, η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Συγκέντρωση ενάντια στην επένδυση του χρυσού πραγματοποιεί η Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγιάς. Συνάντηση στην Αρναία εκπροσώπων των Αλιέων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Πυρκαγιά στη Δεσκάτη Γρεβενών, επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Φωτιά σε σπίτι στην Πολύχνη, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Συμφωνίες 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντικό εξοπλισμό ανακοίνωσαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες με την ολοκλήρωση της επίσκεψης Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τα λιμάνια και τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής, στις 12 το μεσημέρι το πρώτο δρομολόγιο. Συγκέντρωση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης προγραμματίζουν συλλαλητήριο στις 15 Οκτωβρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Έτσι αισθανόμαστε εμείς με τη μουσική. Εδώ είμαστε αγουναδί στον 102 της R3, απόγευμα 5ης, 8 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Καλησπέρες οπουδήποτε σας ανταμώνουμε, οπουδήποτε σας βρίσκει η φωνή μας, είτε είπαμε στην εργασία, είτε στον δρόμο, στην κίνηση. Για μια και λέω κίνηση, εθιμοτυπικά έχουμε τώρα κίνηση γύρω από τα δικαστήρια, 26 Οκτωβρίου, Σαλαμίνος. Και λίγο από ό,τι βλέπω στην Καρόλου Ντίλ, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για καλησπέρες και όχι μόνο με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, οτιδήποτε γουστάρετε, οτιδήποτε αγαπάτε στο Viber, στο 6930-078-228. Πάμε μια βόλτα στα όμορφα δρόμενα που λαμβάνουν χώρα αυτές τις μέρες στην πόλη μας. Συγκεκριμένα από σήμερα 5η, 8 του Οκτώβρη έως και την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στο πάρκο της ΧΑΝΘ, διότι το είδα ερχόμενη στη δουλειά, στο Ξαρχάκο, η παραγωγή μέλη του συλλόγου της γιορτής μελιού θα παρουσιάσουν στο κοινό τις διαφορετικές ποικιλίες ελληνικού μελιού, οι οποίες έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακές αναλύσεις από το εργαστήριο μελισσοκομείας του ΑΠΙΘΙΤΑ. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση των διοργανωτών, η γιορτή μελιού δεν είναι, σου λέει, ένα απλό παζάρι, αλλά είναι ένας θεσμός αφιερωμένος στο ελληνικό μέλι, ένα πολύτιμο διατροφικό θησαυρό που παράγεται σε κάθε γωνία της ελληνικής γης. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους καταναλωτές να γνωρίσουν από κοντά τους ίδιους τους παραγωγούς, να δοκιμάσουν ελληνικά μέλια από τα δάση, τα βουνά, τους κάμπους, αλλά και να ενημερωθούν υπεύθυνα για τη μελισσοκομεία και την ποιότητα του μελιού. Ένα κουταλάκι θυμαρίσιο, αν θέλετε, ένα κουταλάκι ελάτης, ένα κουταλάκι πεύκο, ένα κουταλάκι από άνθος. Ό,τι θέλετε, κάθε μέλι έχει τη δική του γεύση, τη δική του ιστορία και πίσω από κάθε βαζάκι υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει τις μέλισσες του μία προς μία. Στη γιορτή λοιπόν αυτή του μελιού, το κοινό συναντά τους ανθρώπους της μελισσοκομείας, δοκιμάζει, ρωτά, αγοράζει κατευθείαν από εκείνους που το παράγουν και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Λοιπόν, με Talking Heads θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1980 κυκλοφορούν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Remain in Light. Η παραγωγή την κάνει ο Brian Eno, ανεβαίνει μέχρι την 19η θέση του Billboard 200 και στην 21η θέση των Βρετανικών Album Charts. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ πολλά, ένα εξ αυτών είναι και αυτό που θα ακούσουμε για τη συνέχεια, Once in a Lifetime.

at the bottom of

Άκου να δεις, ήταν 102, απόγευμα 5ης 8 του Οκτώβρη. Έχουμε, καλαβαίνουμε σχετικά στους δρόμους της πόλης, ελάχιστη κίνηση στο κέντρο, κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά, 25 βαθμοί Κελσίου. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, αν είστε λάτρεις της μπύρας, νομίζω ότι αυτή η είδηση αφορά εσάς, αλλά και όχι μόνο. Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe, θα προσφέρει για μία ακόμη χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρεις της μπύρας και όχι μόνο. Θεσσαλονίκη και Μόναχο, υπέροχο και το Μόναχο, εντάξει. Αλλά δεν έχει λευκό πύργο, είναι το γνωστό. Γίνονται ένα και από 8 ως 11 το Οκτώβρη, εσωτερική και εξωτερική χώρη του περιπτέρου 16, εδώ δίπλα μας, στη ΔΕΘ, θα μοιάζουν με μια βαβαρική μπειραρία. Θα σας περιμένουν περισσότερα, είπαμε, από 30 beer kiosks, υπέροχα beer gardens και φυσικά πάνω από 150 ετικέτες μπύρας από Ελλάδα και εξωτερικό. Δεν ξέρω πώς την προτιμάτε, ξανθιά, κόκκινη, μαύρη, όποια και αν είναι η αγαπημένη σας, θα έχετε την ευκαιρία να την απολαύσετε 8 με 11 του Οκτώβρη στο Θεσσαλονίκη Beer Festival, τη μεγαλύτερη γιορτή μπύρας στην Ελλάδα. 4 ημέρες γεμάτες όμως, εκτός από μπύρα και από μουσική, από το live stage του festival. Γεια σου Νατάσα, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Και ειδικά διαμορφωμένο food area με κορυφαίες επιλογές, όπως είπαμε, street food, lager, μπύρα, pilsner, pale, porter, ξανθιά, είπαμε, κόκκινη, μελαχρινή, μαύρη, όπως τις προτιμάτε. Από 8 ως 11 του Οκτώβρη η είσοδος είναι στα 5 ευρώ, να τα λέμε και αυτά. Ελεύθερη είσοδος φυσικά για παιδιά κάτω των 12 ετών. Θα συνεχίσω με Guns N' Roses, διότι σαν σήμερα το 1988, για τρίτη και τελευταία εβδομάδα, οι Guns N' Roses βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard 200 με το άλμπουμ τους Appetite for Destruction, δηλαδή όρεξη για καταστροφή. Είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, είχε κυκλοφορήσει 14 μήνες νωρίτερα, στις 21 του Ιούλη του 1987, και μέχρι σήμερα έχει γίνει 18 φορές πλατινένιο, ενώ οι πωλήσεις του ξεπερνούν τα 28 εκατομμύρια αντίτυπα. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πολλά, το Welcome to the Jungle, το Sweet Child of Mine. Εμείς όμως τώρα θα ακούσουμε την πόλη του παραδείσου, Paradise City, για τη συνέχεια και ανέβασε την ένταση.

Ήταν σαν σήμερα το 1980, 8 του Οκτώβρη, όταν ο Μπομπ Μάρλι καταραίει στη σκηνή, μεταφέρεται σε νοσοκομείο που εκεί διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Λοιπόν, Sunny Shining, διότι έχουμε έναν υπέροχο ήλιο σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σήμερα 5η 8 του Οκτώβρη, αυτή τη στιγμή 25 βαθμούς Κελσίου. Και αν με ρωτάς να βγω έτσι μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή στα κόκκινα είναι η Εγνατία, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, και εκεί κλασικά και εθιμοτυπικά, όπως λέω, γύρω από τα δικαστήρια. Και η Παπάθη λίγο αρχίζει και φορτώνει. Περιφερειακώς, από ό,τι βλέπω, βαίνουμε καλώς, αλλά και στη Βασιλίση Σόλγας, ερχόμενη στο κέντρο, στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, εξακολουθούν να γίνονται εργασίες, να εκτελούνται έργα. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει και εκεί έτσι ένα προβληματάκι. Ελαφρύ, αλλά υπάρχει. Οπότε θέλει λίγο υπομονή και ψυχραιμία. Πάντα λέει να λες ναι όταν ένας φίλος σου σου πει πάμε μισή ώρα να πιούμε ένα ποτάκι. Αυτή η μισή ώρα θα είναι, λέει, από τις καλύτερες 6 ώρες της ζωής σου. Τέτοια μηνύματα θέλουμε να μας στέλνετε στο Viber στο 6930 078 228. Και επειδή τώρα στο άσχετο μου ήρθε, αλλά και στο σχετικό μου, αυτές τις ειδήσεις που βλέπω γενικότερα που περιδιαβαίνω στο διαδίκτυο, τα μυαλά είναι σαν τα αλεξίπτωτα, λειτουργούν καλύτερα όταν είναι ανοιχτά. Αυτά δεν τα λέω εγώ, το έχει πει ο μουσικός και ο συνθέτης Frank Zappa. Αφήνω αυτό εδώ να υπάρχει και πάμε και στα σοβαρά θέματα της εκπομπής. Πάμε στα ζώδια. Συγκεκριμένα, 3 ζώδια, σου λέει, επανεξετάζουν σημαντικές επιλογές στη ζωή τους μέχρι και τα μέσα του Νοέμβρη, αναφορικά με την σχέση, με τη δουλειά, με τις προσωπικές τους επιλογές. Αυτά τα 3 ζώδια είναι οι Δίδυμοι, Παρθένοι και Σκορπιοί. Πάρα πολύ ωραία. Οι υπόλοιποι δηλαδή εμείς τι κάνουμε? Έλατε, καλά θα μου πεις. Εμείς οι υπόλοιποι πάντως εδώ στον 102 και στο Άκου να Δεις θα ακούσουμε και θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με Smashing Pumpkins. The End is the Beginning is the End. Μας έρχεται από το 1997. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε όχι μόνοι μας, έχουμε, είπαμε, και guest σήμερα, οπότε έχουμε και φοντάν και όμορφες μουσικές και ωραία πράγματα να μοιραστούμε μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤ3.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Διαμηνεί η Αθήνα, ενώ για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα επέτρεπαν ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35, καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποιήσεις στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των αλλιέων που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύθηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλιείς. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους. Έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Χινάς μετά την συνάντηση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη το 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους εις βάρος των πολλών και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Συγκέντρωση στο χοντρό δέντρο ενάντια στα εγγένεια του μεταλλείου της Ελντοράντο στις Κουριές πραγματοποιήθηκε μετά από κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα Μεγάλης Παναγιάς. Την ίδια ώρα οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Ιερισσού προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη του σχολείου τους. Υποχρεωτική αναμένεται να καταστεί ηλεκτρονική πληρωμή για τις παραδόσεις αγαθών από εταιρείες courier, σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κατατέθηκε η τροπολογία για την επιδότηση στην τιμή της αντλίας του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην εσωτερική αγορά από 15 έως 31 Οκτωβρίου. Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο έχει εκτινάξει εκ νέου τις τιμές των καυσίμων με το Brent να διαμορφώνεται στα 102 δολάρια το βαρέλι. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δεσκάτη των Γρεβενών. Έχουν κινητοποιηθεί 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων καθώς και 2 ελικόπτερα. Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής, η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τερματικούς σταθμούς. Νέος σιδηροδρομικός σταθμός Νέα Ελβετία και Μίκρα θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό Θεσσαλονίκης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία. Η ΕΣΥΕΜ θα αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη το μέλος της Δημήτρη Καΐση που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ο Δημήτρης Καΐσης εργάστηκε στις εφημερίδες Μακεδονία, το Βήμα, Ελευθεροτυπία και στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία στη ΣΕΡ3. Η κηδεία του Δημήτρη Καΐση θα γίνει αύριο στις 10 το πρωί από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Στην Καναδή, η ποιήτρια και δοκιμιογράφο Ann Carson απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία στη Στοκχόλμη. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 15 και 28 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζουν τις μουσικές διαδρομές. Τα λιμάνια του Ρεμπέτικου με τον Κώστα Βουτυρά στην Ερμηνεία και τον Παγλαμά. Μαζί του ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Τέλης Λεμονάς και ο Παντελής Πετρίδης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί.
1: Βάλε φωτιά σε ό,τι σου καίει, ό,τι σου τρώει την ψυχή. Αυτό το στίχο εγώ τουλάχιστον το λατρεύω και χαίρομαι πάρα πολύ. Τον γνώρισα ακριβώς μία εβδομάδα πριν. Ήτανε 5η, 1η του Οκτώβρη, στα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής «Μόνο η ακτογραμμή μένει» στο ΜΟΜΟΥ, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εδώ φυσικά στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια του προγράμματος των 61ων Δημητρίων του Κωνσταντίνου Β, τον οποίο όλοι γνωρίζουμε. Δεν είναι μόνο φυσικά τραγουδιστής, τραγουδοποιός, αλλά είναι και εικαστικός. Και γνώρισα λοιπόν τον φιλοξενούμενο μου σήμερα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της Ευρείας, εκείνη την έκθεση ζωγραφικής, και είναι από αυτές τις συναντήσεις που νιώθεις πάρα πολλές φορές ότι είναι λίγο καρμικές, λίγο συμπαντικές, λίγο ότι έπρεπε να συμβεί. Όπως πρέπει και εσείς να είσαι συντονισμένοι στο Άκου να δεις τον 102. Σπύρος Παλούκης, πριν μιλήσεις και σου δώσω το λόγο, θέλω να πω λίγα έτσι πράγματα, γιατί είναι πάρα πολύ πλούσιο το βιογραφικό του. Εγώ τα έχω όσο μπορέσω συλλέξει έτσι σε ένα μίνι βιογραφικό, να το πούμε έτσι. Ο Σπύρος ο Παλούκης γεννήθηκε το 1980 στην Έδεσα, αγαπημένη Έδεσα. Σπούδασε πληροφορική στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, φωτογραφία, έκανε μεταπτυχιακά. Από το 2006 εργάζεται ως freelance φωτογράφος αλλά και συγγραφέας. Φωτογραφίζει, εκθέτει στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Έχει βραφευτεί σε άπειρους διαγωνισμούς. Δεν θα τους πω όλους γιατί δεν φτάνει η εκπομπή. Το 2009 αξίζει να σημειώσω ότι εξέδωσε το Λεύκομα Έδεσα, μια φωτογραφική συνομιλία με τον γενέθλιο φυσικά τόπο και όχι μόνο. Φτάνουμε στο σήμερα, έτσι πολύ γρήγορα, προσπερνάμε και τις βραβεύσεις του και τις εκθέσεις του και όλα αυτά που έχει κάνει όλο αυτό το καιρό. Και φτάνουμε στο Φως εκ Φωτός, Χίλιες ημέρες στη Μύκονο, σε ένα φωτογραφικό έτσι βιβλίο από τη Μύκονο, την οποία τη λάτρεψε, την επισκέφτηκε το 2014. Θέλουμε φυσικά να μιλήσουμε για τη Μύκονο, τη διαφορετική Μύκονο, όχι αυτή, αυτό μου άρεσε που γράφει, όχι μια Μύκονος λέει με celebrities και χλειδογκλάμουρους influencers, αλλά μια διαφορετική Μύκονος. Και με αφορμή τώρα την παρουσίαση του φωτογραφικού βιβλίου του Σπύρου Παλούκη στο Beetroot, στο Πατζάρι, ναι, στο Underground, αυτό το Σάββατο 10 Δεκάτου του 2026 στις 7, έχω την τιμή και τη χαρά να τον έχω μάλιστα διαζώσει εδώ στο στούντιο του Άκου να δεις τον 102. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και που έκανες τον κόπο να έρθεις, αλλά και σε ευχαριστώ που μπήκες στη ζωή μας.
2: Τόνια, γεια σου. Θεσσαλονίκη, γεια σου. Μαμά, γεια σου.
1: Έτσι, μπράβο. Εσύ ήθελες να μου δείξεις το δικό σου σύμπαν. Εμένα αυτό είναι το σύμπαν μου εδώ. Η μουσική, η επικοινωνία και το χαμόγελο, αν θες.
2: Νομίζω το μοιραζόμαστε 100%.
1: Φως εκ Φωτός.
2: Φως εκ Φωτός. Φως.
1: Κοίταξε, εγώ επειδή λίγο σε έχω καταλάβει, καταλαβαίνω κατευθείαν γιατί επέλεξες αυτό τον τίτλο, το Φως εκ Φωτός, διότι είσαι από μόνος ένα πάρα πολύ φωτεινό πλάσμα. Αλλά θα ήθελα να μας πεις κιόλας πώς έφτασες να πεις έτσι αυτό το φωτογραφικό βιβλίο, Φως εκ Φωτός.
2: Η Μύκονος είναι φως, το ξέρουμε όλοι. Θεωρώ ότι το φως στη Μύκονο είναι τόσο καθαρό και τόσο κατά μια έννοια είναι ιερό και φωτίζει όλους τους ανθρώπους, τις γωνιές, τα τοπία, όλο το σύμπαν εκεί, και δημιουργεί μια τέτοια καθαρότητα και ιερότητα που κατά μια έννοια χωράνε όλοι σε αυτό το μέρος, σε αυτόν τον τόπο. Οπότε εκεί μπορείς να συναντήσεις τον Ιησού Χριστό, το Διόνυσο, τον Απόλλωνα, εσένα, εμένα. Μ' αρέσουν οι βιβλικοί τίτλοι. Δουλεύω εδώ και αρκετά χρόνια ένα μεγάλο project που έχει σχέση με την πίστη στην Ελλάδα, που το λέω «Αγαπάτε αλλήλους». Πρώτο έρχεται τώρα το Φως εκ Φωτός. Με υγεία να ακολουθήσει το «Αγαπάτε αλλήλους», οπότε νομίζω ότι είναι μια αλυσίδα.
1: Ναι. Ναι, έτσι. Διλογία.
2: Και την τριλογία της σκέφτομαι.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Και νομίζω αυτό θα είναι και το έργο μου.
1: Εν τω μεταξύ, έχεις συμπυκνώσει με μία σου απάντηση σχεδόν όλες τις ερωτήσεις που ήθελα να κάνω, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω για τα επόμενα σχέδια, για τη Μύκονο. Θα πάω λίγο στη Μύκονο, διότι εσύ γνωρίζεις μια άλλη Μύκονο. Όλοι λίγο πολύ την έχουμε επισκεφτεί, τη γνωρίζουμε κτλ. Τελικά χρειάζονται χίλιες μέρες στη Μύκονο για να τη δεις διαφορετικά, να την αγαπήσεις, ή ποια είναι αυτή η άλλη Μύκονος που αγάπησες εσύ και την ξεχώρισες?
2: Στη Μύκονο πηγαίνω το 2014 με το αυτοκίνητό μου, την κάμερά μου, τη βαλίτσα μου, για να ξεκινήσω να δουλεύω από μια έννοια, γιατί είμαι φωτογράφος επαγγελματίας. Η επιθυμία μου από εκείνη τη στιγμή που είμαι στο πλοίο είναι ότι θέλω να κάνω ένα βιβλίο. Πέρασαν 12 χρόνια
1: από το 14, ναι.
2: Είναι σημαντικό ότι πέρασαν τόσα χρόνια. Αυτό μέσα μου εποάστηκε, άλλαξε πολλές σελίδες, πολλά σενάρια. Για να φτάσουμε στο σήμερα, να έχω δουλέψει μια δεκαετία πάνω σε αυτό το project, που το βλέπουμε σε 66 φωτογραφίες, οπότε συμπυκνώνω.
1: Τις έχω εδώ μπροστά μου, έχω το φωτογραφικό αυτό βιβλίο, το Φως Εκβωτός. Έχω δει τις φωτογραφίες και είναι συγκλονιστικές η μία μετά την άλλη, διότι απαθανατίζεις, γιατί αυτή είναι και η μαγεία της φωτογραφίας, και ιδιαίτερα αυτοί που ασχολούνται νομίζω το καταλαβαίνουν, τη στιγμή απαθανατίζεις το τοπίο, αλλά απαθανατίζεις και τον άνθρωπο.
2: Σημαντικό για μένα είναι τα πορτρέτα, οι άνθρωποι. Και σε αυτό το βιβλίο είναι ίσως το μοναδικό ή σπάνιο ότι συνδέονται οι ντόπιοι με τους μη ντόπιους. Και αυτό είναι και το μήνυμα όλης μου της δουλειάς, ότι και στο Αγαπάτε Αλλήλους που δουλεύω παράλληλα, ότι θέλω να υπάρχει ένα οικουμενικό μήνυμα ότι όλοι είναι ίσοι.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
2: Δεν υπάρχουν,
1: πολύ σωστό.
2: Στη φωτογραφία δεν υπάρχουν πλούσιοι, φτωχοί, άσπροι, μαύροι.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Οπότε
1: όλοι διαφορετικοί, όλοι
2: τους ίσοι. Έψαξα όλους αυτούς τους ανθρώπους, συνδέθηκα μαζί τους, να με εμπιστευτούν, γιατί για μένα η φωτογραφία είναι, η πρώτη λέξη είναι εμπιστοσύνη, σεβασμός, και μετά είναι η εκτέλεση. Αν το κάνω καλά, μέτρια ή κακά, το βλέπουμε μετά στις εικόνες, αλλά ξεκινάει όλο από την εμπιστοσύνη.
1: Μ' αρέσει στις φωτογραφίες που βλέπω, εκτός από το φως, μ' αρέσει που φωτογραφίζεις και αυτά που δεν είναι στο φως. Αυτά που είναι δηλαδή πιο σκοτεινά και τα σκοτάδια. Και νομίζω ότι και αυτά τα δίνεις ένα φως εσύ με το δικό σου φωτογραφικό.
2: Πάλι έχουν φως και το σκοτάδι έχει φως.
1: Εκεί
2: και
1: ήθελα
2: το
1: να καταλήξω.
2: Μισό βιβλίο είναι η μέρα, η δομή του ξεκινάει με την ημέρα και τελειώνει με τη νύχτα. Πολύ απλά. Mm-hmm. Πολύ παιδικά ίσως.
1: Όχι.
2: Ξημερώνει και βραδιάζει.
1: Έτσι
2: είναι και
1: ακριβώς.
2: Ζωή.
1: Έτσι είναι. Μα κάθε μέρα, εγώ αυτό το λέω και στους ακροατές που μου ακούνε, κάθε μέρα είναι μια καινούρια ζωή. Ξημερώνουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μετά αυτού και από την αρχή. Τελικά η δική σου η Μύκονος είναι λίγο διαφορετική. Δηλαδή με κάνεις να τη δω με άλλο μάτι, να σου πω την αλήθεια.
2: Πολλοί κόσμος μου λέει, τώρα που είδα το project σου, τώρα που είδα το βιβλίο σου,
1: θέλω να πάω στη Μύκονο.
2: Θέλω να πάω στη Μύκονο.
1: Αυτό μου δημιουργήθηκε και εμένα, γι' αυτό το λέω, γιατί έχω και πολλά χρόνια να την επισκεφτώ.
2: Αν ξέρεις τα κατάλληλα μονοπάτια, σε όλη τη ζωή είναι αυτό και σε όλα τα μέρη, πάντα έχει μια σκιά και μια γωνίτσα για σένα να αράξεις την ψυχή σου.
1: Να ακουμπήσεις την ψυχή σου. Αυτό.
2: Οπότε αυτό μου συμβαίνει εμένα εκεί. Μπορώ να βρω, να αποφύγω αυτό που δεν θέλω.
1: Mm-hmm. Πολύ σωστό.
2: Και
1: γι' αυτό.
2: Να βρω
1: αυτό που θέλω. Θα σε πάω λίγο στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν είναι η γενέτειρά σου, είναι η Έδεσα φυσικά, επίσης πολύ όμορφη, αλλά θέλω να σε ρωτήσω με αφορμή και τη Μύκονο, και για τη Θεσσαλονίκη και για την Έδεσα. Η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλά προβλήματα, όλοι το γνωρίζουμε κτλ. Αλλά για μένα, κατά την ταπεινή μου άποψη, έχει από τα πιο όμορφα ηλιοβασιλέματα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, και τις πιο όμορφες ανατολές. Θα σκεφτόσουν αντίστοιχα είτε για τη Θεσσαλονίκη είτε για την Έδεσα να κάνεις κάτι σχετικό?
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το μεγάλο challenge.
1: Α, ωραία, έβγαλα λαβράκι.
2: Είναι δύσκολη πίστα να τη φωτογραφίσεις.
1: Είναι.
2: Πρώτον, είναι μεγάλη για να τη φωτογραφίσεις, όπως φωτογράφησε, ας πούμε, τη Μύκονο. Mm-hmm. Γιατί η Μύκονος είναι ελεγχόμενη, είναι 10.000 κάτοικοι μόνιμοι, είναι μικρό.
1: Εξαιρετικές φωτογραφίες, παρεμπιπτόντως.
2: Στην Θεσσαλονίκη, που την αγαπώ και ζω πάνω από 20 χρόνια και είναι το comfort zone μου, είναι εδώ που κατά κάποιο τρόπο εποάζονται οι ιδέες, προετοιμάζομαι ίσως για τα επόμενα ταξίδια, την επόμενη δουλειά. Θα ήθελα να αφήσω, γιατί αυτό που έκανα για την Μύκονο εν τέλει είναι το καλλιτεχνικό μου αποτύπωμα και από τη στιγμή που το έκανα είναι σαν να κουβαλούσα ένα τσουβάλι με τσιμέντο 50 κιλά και το άφησα και είμαι πλέον πολύ πιο ελαφρύς.
1: Βέβαια.
2: Οπότε στη Θεσσαλονίκη σαν δημιουργός και σαν άνθρωπος που την αγάπησε, που την αγαπώ και που μένω και έχω το σπίτι μου, θα ήθελα να κάνω κάτι και εδώ κάποια στιγμή.
1: Και εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ. Θα ακούμε και το τραγούδι. Αυτό είναι για σένα.
2: Καλό τραγούδι. Ναι,
1: δεν ξέρω γιατί, με το που σε είδα. Μου ήρθε αυτό το τραγούδι για κάποιο λόγο. Ο Σλοβαίνος παραγωγός, ο Γκραμάτι, και αυτό είναι το Dungeon Sound. Λοιπόν, η φωτογραφία συνήθως αποτελεί μια αποτύπωση του παρελθόντος. Το φως φυσικά είναι συμβατικό, είναι πνευματική διάσταση, είναι πάντα και παρόν και παρελθόν και μέλλον κτλ. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτό το φωτογραφικό βιβλίο και ποιο είναι το νόημα, ο στόχος, το αίσθημα, αν θες, που θες να περάσεις σε αυτόν που θα το διαβάσει, θα το δει, θα έρθει στο κόσμο σου, στο σύμπαν σου.
2: Η πρόκληση είναι η πειθαρχία. Να μπορέσεις να... Αυτό σε όλο το δημιουργικό το μονοπάτι, για όλους νομίζω τους δημιουργούς είναι. Να μπορέσεις να βάλεις τον εαυτό σου σε ένα καλούπι, σε ένα ρυθμό, γιατί είναι πλανεύθερα η Μύκονος και είναι πλανεύθερα και η ζωή.
1: Έτσι ακριβώς. Μ' αρέσει αυτό.
2: Τα βράδια, έχω τόσα βραδινά, τόσες βραδινές φωτογραφίες. Όταν οι άλλοι πίνουν τα ποτά τους, όταν οι άλλοι διασκεδάζουν όπως διασκεδάζουν, και εγώ διασκεδάζω έτσι, αλλά πρέπει να, όχι πιέσεις, αλλά είναι μια μορφή προσευχής όλο αυτό το πράγμα. Οπότε και πηγαίνω στη Μύκονο για να δουλέψω, οπότε πηγαίνω για 3-4 μήνες. Σημαίνει ότι από κάτι πρέπει να κόψεις, από την ξεκούρασή σου. Πώς τους βρίσκεις όλους αυτούς, πώς τα βρίσκεις τα μέρη, τα βρίσκεις, αλλά πώς για να βγάλεις τη σωστή φωτογραφία, γιατί όλες οι φωτογραφίες έχουν από μία έννοια μελετηθεί, δεν είναι τυχαίες.
1: Έχω περάσει. Ξεχωρίζεις κάποιες φωτογραφίες ή τις αγαπάς όλες εξίσου, ή είναι κάποια που είναι πολλές φυσικά.
2: Σίγουρα ξεχωρίζω αυτό το βιβλίο μαζί με το πρώτο μου. Mm-hmm. Αυτό είναι το έκτο μου βιβλίο. Mm-hmm. Το πρώτο μου βιβλίο, Ο Καρλομάγνος και η Κάμερα με τα Μυστικά, το 2008. Με βάζει κατά μία έννοια σε αυτό το σύμπαν, το λογοτεχνικό, το φωτογραφικό. Καταλαβαίνω τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Βγάζω άλλα βιβλία, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό δημιουργικό, να το πω σε εισαγωγικά, όλα αυτά τα χρόνια, την 12ετία, 13ετία στη Μύκονο, που κατά μία έννοια
1: όμως
2: δούλευα το project, αλλά είχα χάσει και το βηματισμό μου.
1: Κοίταξε, είναι αυτό που λέμε, η ζωή με το ένα χέρι σου δίνει κάτι, σου παίρνει κάτι άλλο. Αυτό σου συνέβη.
2: Ακριβώς. Και τώρα αυτό που βγαίνει είναι κατά κάποιο τρόπο η επανασύστασή μου στο κοινό, η επαναγέννησή μου, όλα μαζί.
1: Τι θα ήθελες έτσι να αποκομίσει αυτό το Σάββατο, 10 του Οκτώβρη στις 7 η ώρα, στο Παντζάρι.
2: Στο Παντζάρι, στους Beetroot, που είναι μεγάλη μου τιμή. Που...
1: Υπέροχος χώρος, πολύ γνωστός εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο.
2: Από τη στιγμή που οι Beetroot με προσκαλούν στο χώρο τους και έχουν κάνει και μια καταπληκτική αφίσα που δεν χορταίνω να τη βλέπω.
1: Και εγώ την είδα. Και να πούμε ότι στην παρουσίαση του βιβλίου και στη συζήτηση θα συμμετάσχουν και ο Στέφανος ο Τσιτσόπουλος,
2: αλλά και ο Στράτος ο Καλαφάτης.
1: Στις 7 η ώρα όλα αυτά θα συμβούν και η είσοδος είναι ελεύθερη. Αλλά τι θα ήθελες να. Εσύ, ιδανικά, ρε παιδί μου, τι θα ήθελες να πάρει ο θεατής φεύγοντας?
2: Πολύ δύσκολη ερώτηση. Το βιβλίο εγώ το έκανα γιατί αισθάνομαι και αισθανόμουν πολύ ελεύθερο στη Μύκονο, οπότε
1: ελευθερία.
2: Πολλές φορές ρωτάω άλλους ή εμένα, τι είναι ο Θεός για σένα, και ο Θεός είναι να μην σκέφτομαι, που σημαίνει να είμαι ελεύθερος.
1: Αυτό, ελευθερία.
2: Ελευθερία.
1: Μεγάλη κουβέντα και μεγάλη λέξη. Να σε ρωτήσω και κάτι, και άλλα θέλω, αλλά είναι δυστυχώς πυκνός ο ραδιοφωνικός χρόνος. Ήθελα να σε ρωτήσω, τι σου αρέσει πιο πολύ τελικά, να γράφεις, να ζωγραφίζεις, να τα συνδυάζεις όλα αυτά μαζί, ώστε να αποδίδεις ολοκληρωμένο το δικό σου το σύμπαν?
2: Νομίζω να φωτογραφίζω μου αρέσει, και μου αρέσει να φωτογραφίζω ανθρώπους. Είναι το. Η μεγαλύτερη πρόκληση, ποτέ δεν είναι η ίδια μια φωτογραφία ενός ανθρώπου και ενός βουνού, ενός τοπίου, μιας θάλασσας, ενός ηλιοβασιλέματος, αλλά...
1: Εσείς φωτογράφετε άλλη ματιά, άλλο μάτι. Έτσι πιστεύω. Όπως και εγώ θεωρώ ότι έχω άλλο μουσικό αυτή, δηλαδή άλλο αυτή. Εσείς νομίζω ότι έχετε...
2: Αλλά...
1: Εσείς φωτογράφετε άλλη ματιά, άλλο μάτι. Έτσι πιστεύω. Όπως και εγώ θεωρώ ότι έχω άλλο μουσικό αυτή, δηλαδή

0: Σας κάνω ένα πορτρέτο.
1: Τους βλέπω. Βλέπω και τα τατουάζ και έχουν κάνει και ίδια τατουάζ.
0: Έχουν ακριβώς κάνει τα ίδια τατουάζ, τα δύο μαγιό φορούσαν. Γιατί αν τους έλεγα είσαστε πάρα πολύ ωραίοι, αυτό ελάτε να κανονίσουμε μια άλλη μέρα, θα έρχονταν με δύο άσπρα πουκάμισα και θα ήταν μια βαρετή φωτογραφία. Ενώ εδώ είναι με το μαγιό, βλέπουμε τα τατουάζ. Έναν αρχαίο Έλληνα έχει.
1: Θέλω να κάνω έτσι, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, όλοι έτσι θέλουν να κάνουν. Να, δουν άμα είναι...
1: να ανοίξω τη φωτογραφία όπως κάνουμε στο κινητό για να μεγεθύνουμε μια εικόνα.
0: Δεν είναι AI, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι AI.
1: Αχ, και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς, γιατί θέλω και άλλα να σε ρωτήσω και όχι μόνο για, αυτή, για αυτό το φωτογραφικό βιβλίο. Βλέπω τώρα το τατουάζ, το είχα δει βέβαια από την προηγούμενη Πέμπτη που γράφει Love. Τα αρχικά της αγάπης και νομίζω ότι έχουμε και ένα ίδιο τατουάζ, το σήμα του Απείρου.
0: Το Άπειρο.
1: Τελικά δεν καταφέραμε ποτέ να φωτογραφηθούμε σε εκείνη την έκθεση, αλλά θα φωτογραφηθούμε σήμερα.
0: Απόψε,
1: σήμερα.
0: Απόψε.
1: Σήμερα. Το love, η αγάπη.
0: Το love είναι η κινητήριος δύναμη, ο συνδετικός κρίκος, είναι τα πάντα. Είναι μόνο love, I choose love.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι το... γιατί είναι από την ταινία The Night of the Hunter που αυτός είχε και το hate. Είναι μόνο love. Και έτσι ξεκινάω και το βιβλίο με το χέρι μου. Σαν να, γιατί είναι προσωπικό βιβλίο και είναι σαν ένα αυτοπορτρέτο όλο αυτό το βιβλίο.
1: Είναι η κατάθεση της ψυχής σου.
0: 100%.
1: Γι' αυτό ακριβώς. Επειδή είπαμε, μας πιέζει λίγο ο χρόνος και έχω δύο ερωτησούλες πολύ γρήγορες, αν μου επιτρέπεις. Τι θα ήθελες ιδανικά για το Σπύρο σε 5 χρόνια από τώρα? Πώς σε φαντάζεσαι? Σε 3 χρόνια, άντε, όχι 5.
0: Να έχω τελειώσει το άλλο μου βιβλίο.
1: Τη διλογία που λέγαμε, ναι, που ναι. Θα γίνει τριλογία.
0: Να έχω τελειώσει το άλλο μου βιβλίο και να πηγαίνει έτσι όμορφο όπως πηγαίνει αυτό.
1: Εγώ στο εύχομαι από καρδιάς και είμαι σίγουρη ότι θα συμβεί. Γιατί είσαι θετικός άνθρωπος, έχεις φως εκφωτός. Και έτσι οι άνθρωποι που πορευόμαστε με αγάπη και με ανοιχτά μυαλά που έλεγα νωρίτερα, νομίζω ότι τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν θα πω ότι είμαστε απλά καλλιτέχνες ή καλλιτεχνικές ψυχές, αλλά νομίζω ότι τα βλέπουμε λίγο πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και έτσι προσκαλούμε και τους άλλους να μπουν σε αυτό το σύντομο ταξίδι μας, και γιατί και η ζωή είναι ένα σύντομο ταξίδι, είναι, τουλάχιστον να το απολαύσουμε. Κλείνοντας.
0: Ξέρω ότι θέλεις να με ρωτήσεις.
1: Θέλω
0: για
1: να
0: τα
1: σε ρωτήσω για τα νούμερα 7-7.
0: Θέλω να το συνδέσω με αυτό που λες μέσα στα νούμερα. Υπάρχει ένα γραφίτι με νούμερα που έχω φωτογραφίσει στη Μύκονο που με βοηθάει στο να δομήσω το βιβλίο. Mm-hmm. Αλλά ο λόγος που το βάζω είναι το 333, mm-hmm. που είναι αγγελικό νούμερο και μου λέει ότι όλα πηγαίνουν καλά. Γι' αυτό υπάρχει στο βιβλίο και γι' αυτό είπες ότι είπες.
1: Γι' αυτό είπα ότι είπα. Σπύρο Παλούκη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που σήμερα ήσουν εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν αυτό το Σάββατο, 10 Δεκάτου, και αυτό είπαμε, δεν είναι τυχαίο.
0: Πολύ καλό νούμερο.
1: του 2026, σωτήριο έτος. Στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Beetroot, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του φωτογραφικού βιβλίου Φως εκ Φωτός, Χίλιες ημέρες στη Μύκονο. Και πραγματικά σου λέω αλήθεια, με το που έβλεπα αυτό το φωτογραφικό βιβλίο, λέω, θέλω να πάω γρήγορα στη Μύκονο, γιατί θέλω να τη δω μέσα από τη δική σου ματιά. Θα ήθελα πολύ να πάω, ελπίζω να πάω. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο, 10 του Οκτώβρη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, η είσοδος είναι ελεύθερη και φυσικά εγώ σου εύχομαι τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μου να έρθουνε και κυρίως να έχουμε όλοι οι άνθρωποι φως, διότι πάρα πολύ το χρειαζόμαστε σε αυτές τις σκοτεινές εποχές που ζούμε. Και γιατί βλέπεις ότι υπάρχει γύρω μας έτσι μια αρνητική διάθεση, μια τοξικότητα που δεν τη θέλουμε. Και λέγαμε και νωρίτερα και για τα social media ότι είμαστε λίγο από την κλειδαρότρυπα, ας πούμε, όπως είπες για τον Παύλο το Σιδηρόπουλο.
0: Βρήκα πριν μερικές ώρες στα Σκουπίδια ένα CD του Παύλου Σιδηρόπουλου που άκουγα παλιά, όλοι ακούγαμε παλιά, και είχε ένα τραγούδι που δεν το ήξερα, έτσι για τον Παύλο, δεν θυμάμαι πώς το έλεγε, και το ρεφρέν ήταν οι μπανιστηρτζίδες της ζωής, και λέω το έχει γράψει πριν 40 χρόνια
1: και είναι τόσο επίκαιρο,
0: και εμείς social media μπανιστηρτζίδες της ζωής, πάμε γερά.
1: Υπάρχει μότο στη ζωή σου? Είδες, δεν τελειώνουν οι ερωτήσεις.
0: Το είπα το πάμε γερά, αλλά έχω αρχίσει και θέλω να το αλλάξω, μάλλον είναι το πάμε ερωτικά, δηλαδή
1: αγάπη,
0: όλα με αγάπη.
1: Αυτό...
0: γιατί το πάμε γερά με πολλές φορές με διαλύει.
1: Αυτό να είναι και το μήνυμα στους νέους ανθρώπους που μας ακούνε.
0: Να είναι. Πάμε με αγάπη όλοι.
1: Πάμε με αγάπη σε τίτλους ειδήσεων, γιατί έφτασε και όλες 6:30, πάρα πολύ γρήγορα πέρασε αυτό το ημίωρο και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Μήνυμα Μητσοτάκη από τις Κουριές Χαλκιδικής. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Συγκέντρωση ενάντια στην επένδυση χρυσού πραγματοποιεί η Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγιάς. Συνάντηση στην Αρναία εκπροσώπων των Αλιέων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Δέσμευση Μητσοτάκη να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Δεσκάτη Γρεβενών. 53χρονη καταγγέλει εγκάβματα κατά τη διάρκεια γυναικολογικής εξέτασης στη Θεσσαλονίκη, προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Συμφωνίες 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντικό εξοπλισμό ανακοίνωσαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες με την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τα λιμάνια και η τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής, στις 12 το μεσημέρι το πρώτο δρομολόγιο. Το ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων παρέλαβε ηλικιωμένο που τραυματίστηκε στο Φαράγγι του Βίκου. Επεισόδια στις διαδηλώσεις στη Βαστήλη στους δρόμους για δεύτερη εβδομάδα οι μαθητές στη Γαλλία, σήμερα η συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διενεργεί έρευνα μετά τη σύλληψη 2 Λετωνών κοντά σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας του Cambridgeshire. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εμείς εδώ στο Άγουνα Δίστον 102, αγαπημένε Βασίλη, να ξέρεις ότι εγώ και ο Χρήστος ο Χατζημίσης χορεύουμε τόση ώρα με το τραγούδι που μας ζήτησες, Lil Louis, French Kiss από το 1989. Μας αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, επέλεξε ο Χρήστος ο Χατζημίσης ποιο κομμάτι ακριβώς θα ακούσουμε, γιατί μετά είμαστε λίγο. Πολύ ωραία. Μετά γίνεται ακόμα καλύτερο το κομμάτι, αυτό θέλω να πω. Εδώ είμαστε λοιπόν, να στείλουμε την καλησπέρα μας στη φίλη μου την Αθηνά που βρίσκεται στην παρέα, στο φίλο μου τον Αντώνη, αλλά να στείλω κυρίως χαιρετίσματα στο Γιώργο τον Άτακτο. Αχαχαχ. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Από εδώ και έπειτα εσύ δεν είναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή για να βγούμε λίγο στους δρόμους της πόλης, 5η είπαμε 8 του Οκτώβρη, και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση. Εντάξει, κόβουμε το τραγούδι σιγά σιγά. Λοιπόν, δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Βαίνουμε δηλαδή καλώς. Αν εσείς είπαμε, γνωρίζετε κάτι παραπάνω, 2313-338-420. Και φυσικά έχουμε ακόμα τις παραγγελιές σας, τις θέλουμε, στο Viber, στο 6930-078-228, 25 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Πάμε να συνεχίσουμε με το Σμήνος από Κλάρους, Flock of Seagull, I wish I had a photograph with you. Διότι σας λέγαμε νωρίτερα για το φωτογραφικό βιβλίο του αγαπημένου μου του Σπύρου του Παλούκη, που θα παρουσιαστεί αυτό το Σάββατο 10 του Οκτώβρη στις 7 η ώρα το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη. Beetroot Underground φιλοξενεί αυτή την παρουσίαση του φωτογραφικού βιβλίου Light from Light, δηλαδή φως εκ φωτός, και πραγματικά αξίζει να περάσετε μία βόλτα.

Άκου να δεις τον 102, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Πέμπτη σήμερα, 8 του Οκτώβρη, αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ, καθώς όν σου λέει πολύκροτες, συναρπαστικές, με βαθύ συναισθηματικό υπόβαθρο, είναι οι ταινίες που έρχονται αυτή την εβδομάδα στους κινηματογράφους της πόλης. Πάμε να τις πιάσουμε μία προς μία. Έρχεται η ταινία Prime Time, πολύ thriller. Θρυλεράκια έχει πολύ αυτή η εβδομάδα. Δεν φτάνει που είναι η ζωή μας λίγο έτσι σε εισαγωγικά ένα θρύλερ, πρέπει να τα βλέπουμε κιόλας. Λοιπόν, Prime Time, ο Ρόμπερτ Πάτισον, είπαμε, λες και δεν υπάρχουν άλλοι ηθοποιοί στο Hollywood, έξαλλοι στην τοποθεσία, ακού να δεις τον 102. Διότι πάλι τον είδα αυτόν μέσα στο 2026 και σε μια άλλη ταινία με τη Ζεντάγια, άλλοι κι αυτοί παντού, και στην Οδύσσια που πρωταγωνιστούν και αυτοί, και η Ζεντάγια και ο Τόμ Χόλαντ, επίσης κι αυτός, σε όλες τις ταινίες. Δηλαδή, 5 ηθοποιοί είναι στο Hollywood και συνέχεια βλέπουμε αυτούς. Αλλού να μην μοιραστούν τα λεφτά. Καλό είναι να μοιράζονται, να μοιράζεται η πίτα. Τέλος πάντων, πάω στην ταινία. Ρόμπερτ Πάτισον, τον βαρέθηκα κι αυτόν, γι' αυτό το λέω. Τέλος πάντων, και το ψυχολογικό του αυτό θρίλερ εξερευνά, λέει, τα όρια ανάμεσα στη δημοσιογραφία, στο true crime, στο reality θέαμα, στη δημόσια τιμωρία. Το 2006, ο παρουσιαστής της εκπομπής του Catch a Predator, ο Chris O'Hansen, ετοιμάζεται να γράψει τηλεοπτική ιστορία. Βαρέθηκα ήδη. Λοιπόν, πάω στο Social Reckoning, και αυτό σου λέει είναι ένα και αυτό ψυχολογικό θρίλερ, αλλά και βιογραφική ταινία θρίλερ συγχρόνως, όλα αυτά μαζί σε ένα. Η ταινία σου λέει δραματοποιεί το πραγματικό σκάνδαλο μεγατόνων του 2021 και τη διαρροή των περίφημων Facebook Files, νομίζω ότι περισσότεροι το θυμόσαστε, και επικεντρώνεται στη Frances Haugen, μια νεαρή μηχανικό λογισμικού του Facebook, η οποία ανακαλύπτει τα καλά κρυμμένα μυστικά της εταιρείας σχετικά με τη θυσία της ασφάλειας των χρηστών στο βωμό του κέρδους. Επίσης, η ταινία Αναγέννηση, που δεν είναι ακριβώς ταινία, γιατί λίγο που έκανα το ψαχτήρι μου, είδα ότι είναι ντοκιμαντέρ. Σε μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι σταματούν να ονειρεύουν, καήκαμε, αν σταματάμε να ονειρευόμαστε, για να παρατείνουν τη ζωή τους, κάποιοι επικίνδυνοι σε εισαγωγικά εξακολουθούν, εγώ είμαι επικίνδυνη τότε, να ονειρεύονται διαστρεβλώνοντας τον ίδιο τον ιστό του χρόνου. Ζούμε 5 όνειρα, ένα για κάθε μία από τις αισθήσεις, που αντιστοιχούν χρονολογικά, σου λέει, σε μια διαφορετική περίοδο της ιστορίας του κινηματογράφου. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά εγώ αυτή την ταινία περιμένω για σήμερα, την άλλη μαμά, Other Mommy. Φυσικά θρίλερ εννοείται, αλλά παίζει η υπέροχη, υπέρλαμπρη κούκλα, η Τζέσικα Τσεστέιν, σε διπλό ρόλο, ως και η μητέρα της Μπέλα, αλλά και ως η οντότητα του Other Mommy. Θρυλεράκι, η ιστορία ακολουθεί την 8χρονη Μπέλα, η οποία ζει σε ένα σπίτι που δοκιμάζεται από τα συζυγικά προβλήματα των γονιών της, η ζωή της μετατρέπεται σε εφιάλτη και τα υπόλοιπα στη μεγάλη οθόνη. Να και μια ταινία για όλη την οικογένεια, animation, ξεχασμένο νησί, αλλιώς αν θέλετε Forgotten Island, και για τους λάτρεις της K-pop μουσικής σκηνής, το Always Lalisa, είναι μια μεγάλου μήκους μουσική βιογραφία, ταινία, ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Σου Κιμ, η οποία ακολουθεί την παγκόσμια superstar τη Λίσα, τον Blackpink, κατά τη διάρκεια ενός κομβικού έτους ανεξαρτησίας και σόλο καριέρας. Και μιας και μίλησα για Blackpink και K-pop συγκροτήματα και πάμε να ακούσουμε Blackpink για τη συνέχεια.

Αγαπημένος Weekend, δεν μπορεί λέει να νιώσει το πρόσωπό του όταν είναι μαζί μου. Συμβαίνει αυτό σε ανθρώπους. I can feel my face when I'm with you. Λοιπόν, σήμερα 5η 8 του Οκτώβρη, πραγματικά δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Σας λέγαμε νωρίτερα για τη γιορτή μελιού που φιλοξενείται εδώ στον Ξαρχάκο, στο πάρκο εδώ στη Χάνθ, και φυσικά είναι μέχρι και την Κυριακή 11 του μήνα. Σας λέγαμε και για το Beer Festival που και αυτό ξεκίνησε από σήμερα, εδώ δίπλα μας πάλι στη ΔΕΘ. Δηλαδή και θα πάω να φάω μέλι και θα πιω και την μπύρα, δεν μπορώ να ξεφύγω. Μετά εγώ φταίω που παχαίνω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό μέχρι την Κυριακή. Σας λέγαμε και για τις νέες ταινίες. Πάμε και σε κάτι θεατρικό. Πόσο κάνει το μισό του μηδέν, πόσο είναι το μισό του μηδέν? Είναι στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών. Ένα ξαφνικό, λέει, γεγονός έρχεται να ανατρέψει τη ζωή ενός τραπεζικού υπαλλήλου, ο οποίος ζει με την οικογένειά του μια φαινομενικά συμβατική ζωή. Μια είδηση που θα τον οδηγήσει στον απολογισμό των επιλογών, των σχέσεων και της ίδιας του της ύπαρξης, θα βρεθεί αντιμέτωπος δηλαδή με τους μεγαλύτερους του φόβους, αλλά και με τις πιο τολμηρές του φαντασιώσεις. Θα αναμετρηθεί με τον εαυτό του, με το πάντα, με το τίποτα, αναζητώντας μέχρι το τέλος το μισό του μηδενός. Το μισό του μηδέν του Μινά Βιντιάδη είναι ένα βαθιά ανθρώπινο κείμενο, γραμμένο με τρυφερότητα, γραμμένο με ευαισθησία. Τα πρόσωπα καλούνται να αντιμετωπίσουν τις απρόβλεπτες εκδοχές που έχει αυτή η ζωή, είτε αυτές προκύπτουν από την τύχη, είτε από την ατυχία, αποκαλύπτοντας τις πολλαπλές όψεις της ανθρώπινης φύσης. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 9 ευρώ. Χωρίς εισιτήριο, καθημερινά κοντά σας είμαστε. Άκου να δεις, στον 102.3, 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας στη ζωή σας και δεν θα χάσετε, έτσι λέμε εμείς τουλάχιστον. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνος Μενουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Να περάσετε όσο πιο όμορφα, όσο πιο λαμπερά, όσο πιο μαγικά, όσο πιο αδιάφορα, όσο πιο όπως γουστάρετε το υπόλοιπο της ημέρας. Όπως θέλετε εσείς. Και εμείς ανταμώνουμε αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι, μην ξεχνιόμαστε, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των αλλιέων που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Σε αυτό το πλαίσιο ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλιείς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους εις βάρος των πολλών και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Συγκέντρωση στο χοντρό δέντρο ενάντια στα εγγένεια του μεταλλείου της Ελντοράντο στις Κούριες πραγματοποιήθηκε μετά από κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα Μεγάλης Παναγίας. Την ίδια ώρα οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Ιερισσού προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη του σχολείου τους. Κατατέθηκε η τροπολογία για την επιδότηση στην Αγγλία της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην εσωτερική αγορά από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026. Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο έχει εκτινάξει εκ νέου τις τιμές των καυσίμων. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει το Brent με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 102 δολάρια. Κορυφαίοι Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν συνομιλίες για την προσέλκυση επενδυτή στους αγωγούς Nord Stream που μετέφεραν φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία πριν η Μόσχα εισβάλλει στην Ουκρανία. Στις συζητήσεις συμμετέχουν στενός σύμβουλος του Ρώσου Προέδρου και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ουκρανικό, Τζάρετ Κούστνερ, γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κούστνερ θεωρεί την επιχειρηματική δραστηριότητα κεντρικής σημασίας για την αποκατάσταση της ειρήνης. Μια τέτοια συμφωνία θα επέτρεπε στους Αμερικανούς επενδυτές να επωφεληθούν από τις ενεργειακές ροές προς την Ευρώπη μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι του 28 βαθμούς κατά τόπους. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 7.30.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ελάχιστοι τον γνωρίζουν, ωστόσο είναι σταθμός στην ιστορία των γραμμάτων του τόπου μας και ας είναι Γερμανός. Άλλωστε, ούτε ο πρώτος είναι, ούτε ο τελευταίος ξένος που καταπιάστηκε με την ιστορία και έγραψε τη δικιά του ιστορία. Πάντως εδώ που τα λέμε, αυτοί οι Γερμανοί, όταν έρχεται η ώρα για δουλειά, τιμούν τα φύλλα τους.

Θυμάμαι στο Λύκειο τις αναφορές για τον Μάρξ, στις οποίες ο μέγας διανοητής διάβαζε τους Έλληνες κλασικούς το πρωτότυπο. Είναι αυτό που λέμε, άμα είναι να κάνεις δουλειές, να τις κάνεις. Κατά το μεγαλύτερο μέρος του Μεσαίωνα, οι Βυζαντινοί αυτοπροσδιορίζονταν ως Ρωμαίοι, που σημαίνει πολίτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όρος που στην ελληνική γλώσσα κατέληξε να είναι συνώνυμη με τον όρο Χριστιανοί Έλληνες. Ο λατινογενής όρος Γρεκοί βρισκόταν επίσης σε χρήση, αν και η χρήση του ήταν λιγότερο συνηθισμένη και ανύπαρκτη στην επίσημη βυζαντινή πολιτική αλληλογραφία πριν την τέταρτη σταυροφορία του 1204. Εδώ ο λατινικός όρος για τους αρχαίους Έλληνες μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με τρόπο ουδέτερο. Η χρήση του από τους δυτικούς από τον 9ο αιώνα και μετά, για να αμφισβητήσει τους βυζαντινούς χαρακτηρισμούς στην πολιτική κληρονομιά της στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τον κατέστησε ένα υποτιμητικό, θα λέγαμε, εξωνύμιο για τους Βυζαντινούς. Οι Βυζαντινοί από την πλευρά τους με τα βίας τον χρησιμοποιούσαν, κυρίως στο πλαίσιο θεμάτων σχετικών με τη Δύση, όπως για παράδειγμα τα κείμενα της Συνόδου της Φλωρεντίας, για να παρουσιάσουν την δυτική οπτική. Η αρχαία ονομασία Έλληνα στην ευρεία χρήση του ήταν συνώνυμη με τον Παγανιστή, αλλά αναβίωσε ως εθνώνυμο στη μέση Βυζαντινή περίοδο και συγκεκριμένα κατά τον 11ο αιώνα. Ενώ στη Δύση ο όρος Ρωμαϊκός απέκτησε καινούριο νόημα σε σχέση με την Καθολική Εκκλησία και τον Επίσκοπο της Ρώμης και την Γερμανική Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η ελληνική έννοια Ρωμαίοι παρέμεινε συνδεδεμένη στους Έλληνες της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι άνθρωποι αυτοί αποκαλούσαν τους εαυτούς τους Ρωμαίους στη γλώσσα τους, όπως είπαμε. Με λίγα λόγια, αυτό που εμείς θεωρούμε Βυζάντιο, Βυζαντινό, Βυζαντινός και πάει λέγοντας, δεν ακούστηκε ούτε μία φορά ως όρος στα χρόνια του Βυζαντίου. Και αν ακούστηκε, σίγουρα δεν αφορούσε αυτό που όλοι εννοούμε στις μέρες μας.

102 FM. Καλώς ήλθατε φίλες και φίλοι στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με το Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο, σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη με τον Κώστα Χριστιανό. «Μια ιστορία θα σας πω» λέγεται η εκπομπή και ελάτε να σας πούμε μια ιστορία για έναν Γερμανό που αφιέρωσε μια ολάκερη ζωή στην ελληνική γλώσσα και ιστορία. Και επειδή Γερμανός θα είναι ο ήρωας της σημερινής μας εκπομπής, αποφασίσαμε η μουσική η οποία θα μας συντροφεύσει και στα χαλιά και στα τραγούδια να είναι κομμάτια από όπερες Γερμανών ως επιτοπλίστων. Υπάρχει και μία έκπληξη στο τέλος, ασχέτως αν αυτοί έγραψαν στην γερμανική γλώσσα ή σε κάποιαν άλλη. Ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι με ένα κομμάτι από την όπερα «Πάρις και Ελένη» του Γκλουκ, από την σκηνή 3 με τίτλο «Ντιτέ Σκορντάρμι» από τους Γκαμπριέλι Players, βρετανική ορχήστρα, και τη φωνή της Μαγδαλένα Κόζενα. Το βασικό στοιχείο όμως το οποίο θα χαρακτηρίσει τα τραγούδια αυτά είναι το ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι συνθέτες δημιούργησαν πάνω σε ελληνικούς μύθους, πάνω σε ελληνικές ιστορίες. Εξού και το «Πάρις και Ελένη» με το οποίο ξεκινήσαμε. Ο Ιερώνυμος Βολφ γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου του 1516 στο Έτιγκεν της Βαυαρίας. Ήταν απόγονος οικογένειας ευγενών, οι οποίοι ωστόσο πτώχευσαν κάποια στιγμή και κάπου εκεί αρχίζουν τα βάσανα, συμβαίνουν αυτά. Από μικρός ο Ιερώνυμος έδειχνε ότι είχε μεγάλη ευφυΐα. Έχασε τη μητέρα του νωρίς, ωστόσο, σύμφωνα με τις ελάχιστες πηγές, η μητέρα ενδεχομένως να έπεσε από κάποια κληρονομική αρρώστια. Έχασε τα λογικά της κάποια στιγμή, την έκλεισαν σε ίδρυμα και εκεί πέθανε. Ο νεαρός Ιερώνυμος πήγε σχολείο στο Νέρλιγκεν και σε ηλικία μόλις 14 χρόνων, συγκεκριμένα το 1530, πήρε τη θέση του γραμματέα και αντιγραφέα χειρογράφων στο οχυρό του Χάρμπουργκ. Εκεί θα μάθει λατινικά, διαβάζοντας ποιον άλλον, τον μεγάλο πατέρα της λατινικής, τον Βιργίλιο. Από νωρίς έδειξε ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία, την ιστορία και τον ουμανισμό. Η αλήθεια είναι πως οι άλλοι γραφείς του οχυρού Χάρμπουργκ δεν τον έβλεπαν με καλό μάτι, τον κορόιδευαν, τον απόπερναν και έτσι απομονώθηκε περνώντας ατέλειωτες ώρες μελέτης. Μια μέρα, πως τα φέρνει η ζωή καμιά φορά, πήγε στην αγορά της πόλης για να ψωνίσει ένα καπέλο και κάτι μαχαίρια. Τι τα θέλετε, βρέθηκε μπροστά σε ένα πάγκο με βιβλία και με τα χρήματα που είχε, άφησε το καπέλο και τα μαχαίρια για μια άλλη φορά και αγόρασε ένα λεξικό αρχαίων ελληνικών και λατινικών. Μέσα σε 2 χρόνια έμαθε τόσο καλά τα ελληνικά που μπορούσε να συζητά για πολλά θέματα στη γλώσσα μας σαν να μιλούσε τη δικιά του μητρική γλώσσα, τη γερμανική. Τέτοια μυαλά εκεί έξω, γενικώς έξω από εδώ, ανέκαθεν δεν τα άφηνα να πάνε χάμενα. Σημαντικοί ευγενείς της εποχής τον προώθησαν και νάτος βοηθός δικηγόρων στο Τίμπιγκεν και στη συνέχεια γραμματέας του επισκόπου του Βίρτσμπουργκ. Το 1536 θα χάσει και τον πατέρα του από δυστύχημα. Ο Ιερώνυμος επέστρεψε στο Έτιγκεν για να αναλάβει την ανατροφή και μόρφωση του μικρότερου αδελφού του, ο οποίος έγινε ένας πάρα πολύ γνωστός γιατρός στην Νιρεμβέργη. Η απόφασή του να σπουδάσει στην Βίτεμβέργη από το 1537 μέχρι το 1539 ήταν καθοριστική. Η Βίτεμβέργη, βλέπετε φίλες και φίλοι, ήταν το κέντρο του μεταρρυθμιστικού διαφωτισμού και του ουμανισμού κατά την ιστορική περίοδο της αναγέννησης, και η φήμη της πόλης, όπως αντιλαμβάνεστε, τον έλκυσε. Εδώ οφείλουμε βέβαια μια παρένθεση
για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό το έργο του Ιερώνυμου που επρόκειτο να ακολουθήσει. Η θρησκευτική μεταρρύθμιση ή αλλιώς απλά μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα ήταν το θρησκευτικό κίνημα που ίδρυσε τον Προτεσταντισμό ως τρίτο μεγάλο κλάδο του Χριστιανισμού. Προτέστ, προτέστα, έτσι, είναι η διαμαρτυρία. Ξεκίνησε στη Γερμανία το 1517, όταν στις 31 Οκτωβρίου, ήταν μια από τις πρώτες εκπομπές της, του Μια Ιστορία θα σας πω, το 2015, ο Μαρτίνος Λούθυρος συνέταξε τις 95 θέσεις του, τις οποίες θυροκόλλησε στην είσοδο της Μητρόπολης της Βιτεμβέργης, θέσεις με τις οποίες καταδίκαζε την πώληση συγχωροχαρτιών, αλλά και την απόλυτη εξουσία του Πάπα. Η μεταρρύθμιση ήταν πραγματικά μια απόπειρα για την απελευθέρωση του δυτικού χριστιανισμού από το σχολαστικό περίγραμμα της σκέψης, αλλά και για την επαναφορά του στην Αγία Γραφή και τον πρώιμο χριστιανισμό. Αποτελεί όμως και σπουδαίο σταθμό ανάπτυξης του διεθνούς δικαίου, διότι μέσω της μεταρρύθμισης τερματίστηκε απότομα, θα λέγαμε, η ιδέα της χριστιανικής ενότητας της Δύσης σε ένα μόνο δόγμα.

Εδώ έχουμε άλλον έναν Γερμανό, φίλες και φίλοι, τον Ρίχαρντ Στράους και το έργο του «Η Αριάδνη στην Άξο», από το οποίο ακούσαμε την άρια «Ens gibt ein Reich» από την Lotte Kleemann. Όλο αυτό το οποίο περιγράψαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, το ότι δηλαδή η μεταρρύθμιση αποτέλεσε έναν σπουδαίο σταθμό ανάπτυξης του διεθνούς δικαίου, είχε ως συνέπεια με την επίσης παράλληλη πτώση της φεουδαρχίας, τον κατατεμαχισμό των τότε ηγεμονιών, όταν και άρχισε να διαμορφώνεται μία διεθνής κοινωνία, την οποία αποτελούσαν πλέον ανεξάρτητα κράτη ηγεμονίες που ήταν νομικά ίσες. Το γεγονός αυτό δημιούργησε την ανάγκη της ύπαρξης νομικών κανόνων

στο αίμα. Βλέπετε, ο Λούθυρος την αποκήρυξε. Λογικό. Όλα έχουν να κάνουν με το μαντρί. Και να μην σας φαίνεται περίεργος όρος. Όλοι ασκούν κριτική στην πρώτη αρχή. Αλλά όταν μετατρέπονται οι ίδιοι σε αρχές, σχηματίζουν το ίδιο, ίσως και πιο αρτηριοσκληρωτικό γκρουπούσκουλο. Βέβαια, ο προτεσταντισμός ως γκρουπούσκουλο της Βιτεμβέργης ξεκίνησε, αλλά γρήγορα θα γίνει, όπως όλοι γνωρίζουμε, επίσημο δόγμα πολλών κρατών της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Αλλά να το, το είπαμε νωρίτερα. Δεν έχει σημασία ποια κριτική άσκησε και το ίδιο δόγμα παρέμεινε. Και άρα, αδιαπραγμάτευτο από τη δικιά του οπτική γωνία, στην οποιαδήποτε κριτική επρόκειτο να ασκηθεί μελλοντικά. Δάσκαλοι του Βόλφ εκεί στην Βιτεμβέργη ήταν ο Λόγιος Φίλιππος Μελάχθον, από τον οποίον έμαθε ακόμη καλύτερα ελληνικά. Και βέβαια δάσκαλο είχε και τον ηγέτη της θρησκευτικής μεταρρύθμισης, τον Μαρτίνο Λούθυρο. Εκεί έμαθε και αστρολογία. Εδώ θέλει προσοχή, διότι η αστρολογία είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιάζει τάσεις δυσιδαιμονίας. Ο Ιερώνυμος Βόλφ στο υπόλοιπο της ζωής του θα έβλεπε παντού αρνητικά σημάδια που θα τον επηρεάσουν βαθύτατα και θα τον αναγκάσουν σε μια σειρά από αποφάσεις που ενδεχομένως να ήταν λαθασμένες. Παρ' όλα αυτά, κάποια στιγμή από έλλειψη πόρων αναγκάστηκε να διακόψει τις σπουδές του και να επιστρέψει στη γενέτειρά του προκειμένου να εργαστεί. Έτσι λοιπόν, από το 1543 έως το 1545 διετέλεσε διευθυντή σχολείου στο Μιλχάουζεν της Θουριγγίας μετά από σύσταση του δασκάλου του Μελάχθωνα. Επέστρεψε για λίγο καιρό στην Ιρεμβέργη για να εργαστεί ως δάσκαλος, αποφάσισε όμως, να αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, λόγω παρεστήσεων ότι θα πέσει θύμα δολοφονίας επειδή είδε σημάδια, να ξαναφύγει άρον-άρον και να καταλήξει στο Τίμπιγκεν και στη συνέχεια στο Στρασβούργο. Η όρεξη όμως για μάθηση δεν τον άφησε ποτέ και έτσι το 1548 γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας στην Ελβετία, όπου θα έρθει σε επαφή με τον Ιωάννη Οπορεινό, με τον οποίο έγινε και φίλος. Ο Οπορεινός αργότερα κυκλοφόρησε ως εκδότης πλέον τα έργα του Βόλφ και συγκεκριμένα τις ομιλίες του Ισοκράτη και του Δημοσθένη. Από το 1550 μέχρι το 1551 ήταν ιδιωτικός δάσκαλος για παιδιά Γερμανών ευγενών από τη Βασιλεία, τα οποία μάλιστα τα συνόδεψε μέχρι το Παρίσι για περαιτέρω σπουδές. Εκεί όμως μαθαίνει ότι η καθολική της Σορβόνης επρόκειτο να κινηθούν εναντίον του, θεωρώντας τον αιρετικό φορέα των ιδεών του Λούθυρου. Φήμες ήταν. Παρ' όλα αυτά φοβήθηκε και μάλιστα φοβήθηκε ότι θα τον κάψουν στην πυρά και για το λόγο αυτό, να τα πάλι τα σημάδια, την κοπανάει και μάλιστα με τα πόδια από το Παρίσι προς τη Βασιλεία, εκεί όπου απέρριψε την πρόταση που του έκανα να γίνει καθηγητής ελληνικών στο Πανεπιστήμιο της πόλης. Το 1551 θα γίνει προσωπικός γραμματείας και βιβλιοθηκάριος του τραπεζίτη βιβλιοφίλου Γιώχαν Γιάκοπ Φίγκερ στο Augsburg. Φίγκερ ήταν απόγονος σημαντικής εμπορικής δυναστείας. Ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τη λογοτεχνία και την ιστορία και ήταν μεγάλος συλλέκτης βιβλίων της ελληνικής γραμματείας. Από την πλούσια συλλογή του Φίγκερ, ο Βόλφ θα εκδώσει το βιβλίο που τον έκανε γνωστό, μετά θάνατον βέβαια, το Corpus Historiae Byzantinae, το 1562. Ο Βόλφ, τότε βιβλιοθηκάριος και γραμματέας στον οίκο των ισχυρών τραπεζιτών, όπως είπαμε, Φούγκερ στην Αυγούστα, είδε τη βυζαντινή ιστορία ως ένα ιδιαίτερο και ανεξάρτητο τμήμα της γενικής ιστορίας και συνέλαβε την ιδέα του corpus που θα περιλάμβανε ουσιαστικά έργα βυζαντινών ιστορικών από την εποχή του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι και τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.

Προσέξτε. Εμείς τώρα κάνουμε χρήση του όρου Βυζαντινό. Αλλά μέχρι τα χρόνια του Βολφ, όπως τονίσαμε στην εισαγωγή, η αυτοκρατορία μετά την πτώση της Ρώμης και οι πολίτες αυτής στα ανατολικά αυτοαποκαλούνταν αλλιώς στην εποχή τους, αλλά και περιγράφονταν αλλιώς από τους μετέπειτα μελετητές.

102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Αυτό το οποίο ακούσαμε πριν από λίγο ήταν το «O Terror and Astonishment», ένα απόσπασμα από την Σεμέλη, έτσι και εδώ υπάρχει ελληνικό θέμα, του μεγάλου Χέντελ, ο οποίος βέβαια, ως γνωστόν, βρήκε στην Αγγλία το κατάλληλο έδαφος και τις συνθήκες προκειμένου να δημιουργήσει το μεγάλο του έργο. Ο Βολφ, λοιπόν, εισάγει τον όρο Βυζάντιο, μάλλον για να μην μπερδεύουν τη σύγχρονή του. Ήδη από το 962 η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε μετονομαστεί σε Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους. Ωστόσο, προ-Βολφ, με τον όρο Βυζαντινός, όπως είπαμε, οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας εννοούσαν μόνο τον κάτοικο της αρχαίας αποικίας των Μεγαρέων, πάνω στον οποίο χτίστηκε η Κωνσταντινούπολη. Ενδεχομένως να γινόταν κατάχρηση και για τους μετέπειτα πολίτες της Κωνσταντινούπολης, αλλά μέχρι εκεί. Όποιος προσδιορισμός, όπως βλέπουμε, είχε καθαρά και κυρίως περιορισμένα τοπικά όρια. Επί της ουσίας και με καθαρούς όρους, όταν συναντάμε τον όρο Βυζαντινός θα πρέπει να σκεφτόμαστε τον κάτοικο της Κωνσταντινούπολης, ενώ αν θέλουμε να προσδιορίσουμε όλους τους πολίτες της αυτοκρατορίας θα πρέπει να τους αποκαλούμε Ρωμαίους. Ρωμαίοι όμως όχι με την εθνική έννοια, καθώς μέσα στην αχανή της έκταση η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Ανατολής είχε πληθώρα λαών και φυλών, με αρκετούς βυζαντινολόγους σήμερα να την αποκαλούν μοσαϊκού εθνοτήτων, και έχουν δίκιο. Ενδεικτικά αναφέρουμε λαούς όπως, εκτός από τους Ρωμαίους, τους Αρμένιους, τους Σύριους, τους Αιγύπτιους, αλλά και παλαιά μικρασιατικά φύλλα όπως οι Ίσαυροι, οι Φρίγες, οι Καπαδόκες και άλλοι. Όλοι όμως αυτοί και άλλοι πολλοί λαοί που βρίσκονταν υπό την σκέπη του Ρωμαϊκού κράτους θεωρούσαν τον εαυτό τους Ρωμαίο πολίτη, με την έννοια του νόμιμου, κληρονόμου και συνεχιστή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της ύστερης αρχαιότητας, που πλέον είχε την έδρα της όχι στη Δύση αλλά στην Ανατολή.

Αυτό είναι εμφανές με τον πιο έντονο τρόπο στον τίτλο που είχε ο Αυτοκράτορας. «Πιστός εν Χριστώ το Θεό, βασιλεύς και αυτοκράτων Ρωμαίων». Ένας τίτλος ο οποίος σταδιακά αντικατέστησε πλήρως τον τίτλο «Ιμπερατόρ», καθώς τα ελληνικά μπαίνουν και στην διοίκηση του κράτους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της Ανατολής, του Βυζαντίου δηλαδή, τα ελληνικά. Μπορεί να μπήκαν σχετικά νωρίς στη διοίκηση του κράτους τον 7ο αιώνα, ωστόσο η λέξη Έλλην, τουλάχιστον κατά τους πρώτους αιώνες, ήταν ταυτισμένη με τη λέξη εθνικός, δηλαδή αυτό που λέγαμε νωρίτερα παγανιστής ή ειδωλολάτρης. Αυτή η σύνδεση είναι εμφανέστερη κυρίως στα πατερικά και εκκλησιαστικά κείμενα των πρώτων αιώνων, που κάνουν αναφορές για Έλληνες και Ελληνίζοντες, αυτούς δηλαδή που τίνουν προς τον αρχαίο τρόπο σκέψης και πίστης. Επίσης οι έννοιες Ελλάς και Ελληνισμός χρησιμεύαν και ως περιγραφή της γεωγραφικής επαρχίας που αποτελούνταν από τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια. Ενώ μετά από τον 7ο αιώνα, όταν αρχίζει να εμφανίζεται το θεματικό σύστημα, δημιουργείται και το θέμα Ελλάδος με μια ενιαία στρατιωτική πλέον και διοικητική μονάδα. Τα πράγματα θα αλλάξουν το 1204, όταν η αυτοκρατορία θα πέσει στα χέρια των Σταυροφόρων. Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων αυτοκρατοριών με πιο έντονο το ελληνικό στοιχείο, με τις αυτοκρατορίες της Νίκαιας και της Τραπεζούντας, έτσι, να αποτελούν την αιχμή του Δόρατος. Με την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1261, ο όρος Έλληνας αποκτά μια πιο κεντρική θέση στην ταυτότητα των πολιτών, οι οποίοι με την πάροδο των αιώνων έχουν αφομοιώσει τον ελληνικό πολιτισμό και πλέον αποτελούν ένα πιο συμπαγές σώμα. Μέσα λοιπόν από την μακραίωνη περίοδο των 10 και πλέον αιώνων της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν αυτές τις ορολογίες, είτε απαράλλακτες είτε ελαφρώς τροποποιημένες. Συνεπώς, ανάλογα με την περίοδο, ελπίζω να γίναμε κατανοητοί στο κεφάλαιο αυτό, οι λέξεις αυτές απέκτησαν ένα διαφορετικό νόημα, το οποίο διαμορφωνόταν σταδιακά στο πέρασμα του χρόνου. Σε κάθε περίπτωση, δεν ήταν αλλαγές οι οποίες συνέβησαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από το έργο Άλκηστης του Άντων Σβάιτσερ. Παρά την ονομαστική μετατόπιση που έλαβε χώρα στη Δύση, οι ανατολικοί γείτονες των Βυζαντινών, όπως οι Άραβες, συνέχισαν να τους αναφέρουν ως Ρωμαίους, όπως για παράδειγμα αναγράφεται στην 30η σούρα του Κορανίου. Η ονομασία Ρωμαϊκός, Rum Millet δηλαδή, άρα Ρωμαϊκό έθνος, χρησιμοποιήθηκε επίσης από τους κατοπινούς αντιπάλους των Βυζαντινών, τους Οθωμανούς, κατά το και το τουρκικό ομόλογό της, το Rum, Ρωμαίοι δηλαδή, κάτι που συνεχίζει να χρησιμοποιείται και επίσημα από την κυβέρνηση της Τουρκίας για να δηλώσει τους ελληνοορθόδοξους ντόπιους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης, καθώς και το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, το οποίο στα τουρκικά είναι Rum Orthodox Patrikanesi, Ρωμιορθόδοξο Πατριαρχείο δηλαδή. Το 1857 ο όρος Βυζαντινός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην αγγλική γλώσσα από τον Βρετανό ιστορικό George Finlay, και από εκεί διαδόθηκε και σε άλλες γλώσσες μέσω της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Υιοθετήθηκε από την Δυτική Γραμματεία με την υπόθεση ότι κάθε τι ρωμαϊκό είναι ουσιαστικά δυτικό, και από την σύγχρονη Ελληνική Γραμματεία για εθνικιστικούς λόγους ταύτισης με την αρχαία Ελλάδα. Ο Βυζαντινολόγος Αυγούστος Χάιζενμπεργκ όρισε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως την εκχριστιανισμένη ρωμαϊκή αυτοκρατορία του ελληνικού έθνους. Το Βυζάντιο ήταν κυρίως γνωστό στους ξένους ως η αυτοκρατορία των Ελλήνων, λόγω της κυριαρχίας των ελληνικών γλωσσικών, πολιτισμικών και δημογραφικών στοιχείων. Ο Βολφ, όπως θα θυμάστε, είχε αρχίσει από παιδί να μεταφράζει τα έργα αρχαίων Ελλήνων στα λατινικά. Συνόδευε τις μεταφράσεις του με πλήθος υποσημειώσεων, επεξηγήσεων και σχολείων, ανάμεσα στα οποία ανέφερε και ότι απειλείται η ζωή του από συναδέλφους του και ότι ό,τι θέλουν το κακό του κτλ. Κτλ. Ο Πορινός, όπως είπαμε, δημοσιεύει σπουδαία έργα του και συγκεκριμένα αυτά του Ισοκράτη και του Δημοσθένη σε μετάφραση του ίδιου του Βολφ, που λόγω της δυσκολίας των ελληνικών τους δεν είχαν μεταφράσει πριν ούτε ο Έρασμος ούτε ο Γκυγιόν Μπιντέ. Δεν ήταν τα μόνα έργα του όμως, ακολούθησαν πολλά άλλα Ρωμαίων και περισσότερα έργα λογίων του Βυζαντίου, όπως του Νικήτα Χωνιάτη, του Ιωάννη Ζωναρά και του Νικηφόρου Γρηγορά, πολλά από τα οποία μάλιστα διασώθηκαν χάρη στις δικές του εργασίες. Μέχρι την εποχή του δεν υπήρχε διάκριση μεταξύ αρχαίων και μεσαιωνικών ελληνικών έργων και μάλιστα τα δεύτερα συνεχώς επισκιάζονταν από το γενικότερο ενδιαφέρον για τους κλασικούς. Αντίθετα, το ενδιαφέρον θα δημιουργηθεί από μια διαφορετική κατεύθυνση, εκείνη της ανακάλυψης και της αιτιολόγησης της ιστορίας που οδήγησε στην κατάκτηση του συνόλου σχεδόν της Ανατολικής Ευρώπης από τους Οθωμανούς, τους οποίους ο Βολφ αισθάνθηκε εξόχως απειλητικά ως έφηβος κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Βιέννης το 1529. Ο Ιερώνυμος Βολφ επικεντρώθηκε στην ελληνική ιστορία και δημοσίευσε το θαυμαστό έργο του, το Corpus Historiae Byzantina, το οποίο αποτελούσε περισσότερο, όπως είπαμε, μια συλλογή από βυζαντινές πηγές παρά ένα πλήρες ιστορικό. Παρ' όλα αυτά, ο αντίκτυπος του σημαντικού αυτού έργου μακροπρόθεσμα υπήρξε τεράστιος, διότι πολύ απλά έθεσε τις βάσεις για τις επερχόμενες μελέτες της μεσαιωνικής ελληνικής ιστορίας.

Πού ήταν τελικά αυτή η Ελένη την οποία έκλεψε ο Πάρης από τον άντρα της στο Μενέλαο? Ήταν τελικά στην Τρία ή ήταν κάπου αλλού και εκεί στην Τρία εμφανίστηκε κάποιο ολόγραμμά της? Ο Ρίχαρντ Στράους καταπιάνεται με την εκδοχή της Αιγύπτου στο απόσπασμα το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, από την όπερα «Η ωραία Ελένη στην Αίγυπτο». Στις αρχές του 17ου αιώνα ο βασιλιάς Λουδοβίκος 14ος της Γαλλίας ζήτησε τη συνέθρεση όλων των έργων της εποχής και κάλεσε πολλούς επιστήμονες από όλο τον κόσμο για να συμμετάσχουν στην προσπάθεια εκείνη. Το έργο του Βόλφ έφτασε εκεί και υπήρξε καθοριστικό. Την εποχή έκδοσης του Corpus ο Βόλφ διορίστηκε διευθυντής στο γυμνάσιο της Αγίας Άννας και διευθυντής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Augsburg, βελτιώνοντας κατά πολύ τόσο τη συλλογή βιβλίων όσο και το ίδιο το κτίριο, το οποίο επεκτάθηκε σημαντικά. Μετά από πολύχρονες διαπραγματεύσεις πούλησε την πλούσια ιδιωτική συλλογή βιβλίων του το 1572 για 700 χρυσές λίρες, τις γκούλντες, την εποχή εκείνη, ένα τεράστιο ποσό, το οποίο έπαιρνε μάλιστα σε δόσεις των 30 λιρών ετησίων. Πέθανε 8 Οκτωβρίου του 1580 στο Augsburg. Ποτέ δεν παντρεύτηκε, δεν είχε παιδιά. Σήμερα η συλλογή του, που περιλαμβάνει 600 από τα αρχικά περίπου 1000 βιβλία, σε περίπτωση που ενδιαφερθείτε κάποια στιγμή, να σας πούμε πως βρίσκεται στην κρατική βιβλιοθήκη του Νοέμπεργκ της Βαυαρίας. Κλείνουμε με έναν Αυστριακό, γερμανόφωνος όμως. Ο μεγάλος Wolfgang Amadeus Mozart θα γράψει τον Απόλλων και Ιάκυνθος, από το οποίο έργο ακούμε το απόσπασμα με τίτλο «Να τους κάτι». Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θετικό πρόσημο στο ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο βάζει η Αθήνα, διαβάζοντας ξεκάθαρη αμερικανική στήριξη στα ενεργειακά προγράμματα. Επιβεβαιώνεται παράλληλα, όπως τόνισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή και το άνοιγμα μιας νέας σελίδας στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξήρε τη στρατηγική σχέση, την οποία χαρακτήρισε βαθιά και μακροχρόνια. Τόνισε παράλληλα σε συνέντευξη του ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Ερωτηθείς για το αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη μέτρων στήριξης, τόνισε ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των πολιτών και την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων. Μηνύματα εντός και εκτός Ελλάδας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κούριες. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των αλλιέων που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύθηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Σε αυτό το πλαίσιο ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλιείς. Στο μεταξύ δεμένα παραμένουν καΐκε και μηχανότρατες, με τους αλλιείς να σκληραίνουν τη στάση τους, καθώς εκτιμούν ότι η νέα επιδότηση που ανακοινώθηκε δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος, ενώ προειδοποιούν με κλιμάκωση. Τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψαν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με κεντρικό πρόσωπο τον Φίλιππο Καμπούρη και είναι τον ίδιο, τη σύζυγό του και άλλους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα. «Πάω να πάρω ένα δεκαχίλιαρο», ανέφερε το Σεπτέμβριο στη σύζυγό του στο τηλέφωνο. Ο Φίλιππος Καμπούρης νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο γεννηματάς υπό αστυνομική φρούρηση, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία. Με την αθώωση των δύο κατηγορουμένων ψαράδων, γράφτηκε ο επίλογος της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης θανάτου του Σύφη Βαλιράκη, του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας το 2021. Οι δικηγόροι της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη ανακοίνωσαν ότι θα ασκήσουν άμεσα έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης. Με ελικόπτερο Super Puma μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χατζικώστα ένας 85χρονος ελβετός περιπατητής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από πτώση στο φαράγγι του Βίκου. Με την υποδοχή της εικόνας της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας από την ομώνυμη μονή της Μητρόπολης Θύρας, Αμοργού και Νήσων, ξεκινά την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου εν ώψη του εορτασμού του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης. Η λιτανευτική πομπή θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου και θα καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπου θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή της εικόνας από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανακοίνωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναστέλει τη συμμετοχή της εταιρείας Microsoft σε ένα πρόγραμμα που επιτρέπει σε εξειδικευμένους ξένους εργαζόμενους να αποκτούν καθεστώς μόνιμου κατοίκου, επικαλούμενος καταγγελίες για απάτη. Ο Υπουργός Εργασίας διευκρίνησε ότι από το εν λόγω πρόγραμμα, το PERM, θα αποκλειστούν επίσης ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες λογισμικού στον κόσμο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες του ήδη ερευνούν εταιρείες που ευνοούν την πρόσληψη αλλοδαπών σε βάρος των Αμερικανών πολιτών. την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης στη Σαουδική Αραβία, κυρίως στους τομείς της αεροπορικής άμυνας και του ηλεκτρονικού πολέμου, εξετάζει η Τουρκία σε συνεργασία με το Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Διευκρίνησε ότι η συνεργασία έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και δεν προβλέπει αποστολή τουρκικών στρατευμάτων για επιθετικές επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες. Την ίδια ώρα, οι αντιαεροπορικές εταιρείες του ομίλου Lufthansa και Air India ανακοίνωσαν σήμερα πως αναστέλουν τις πτήσεις τους προς το Ριάντ, αφότου οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωση με την πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη θα πνεύμεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228. Καλησπέρα από το αυτοκίνητο μας στέλνει η Κωνσταντίνα. Επιστροφή στο σπίτι από τη δουλειά. 8 και 13 πρώτα λεπτά και επιστρέφει στο σπίτι. Καλή ξεκούραση λοιπόν Κωνσταντίνα. Περιμένουμε και εσάς το 693-0078-228. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, θα δούμε τι έγινε σήμερα. Θα δούμε διάφορες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο με μια άλλη ματιά. Και πριν πάμε κοινά σε αυτά, να πούμε αυτά που έλεγε νωρίτερα εδώ ο Θανάσης Βικόπουλος για τον Ιερώνυμο Βολφ, αυτόν τον γερμανό ουμανιστή και φιλόλογο. Όταν τον ρώτησα εγώ, Θανάση, τι θα πει σήμερα, μου είπε για τον Ιερώνυμο Βολφ. Εγώ άκουσα άλλα για μια ομόηχη πλατφόρμα παράδοσης φαγητού και λέω θα παραγγείλουμε, θα φάμε, αλλά τελικά διαψεύστηκα. Νηστικοί θα μείνουμε και σήμερα. Μείνετε μαζί μας.

Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Καλαμαριά η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπογράφει την σύμβαση για την διάνοιξη της οδού Πόντου που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το μετρό Καλαμαριάς, αφού κατά μήκος της βρίσκονται 4 από τους 5 σταθμούς της επέκτασης του μετρό, ενώ οι 3 από αυτούς μάλιστα είναι στο τμήμα που παραμένει αδιάνοικτο. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 31 Δεκεμβρίου του 2028 και οι παρεμβάσεις αφορούν συνολικό μήκος 2.330 μέτρων και περιλαμβάνουν 2 λωρίδες κυκλοφορία ανακατεύθυνση πλάτους 3,5 μέτρων η καθεμιά, κεντρική νησίδα πλάτους 10 μέτρων, πεζοδρόμια μεταβλητού πλάτους που θα φτάνουν ως και τα 8 μέτρα, ράμπες και οδηγούς όδευσης τυφλών για την ασφαλή μετακίνηση ατόμων με αναπηρία, σύγχρονη φωτεινή χρηματοδότηση και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. Η ολοκλήρωση της οδού, αυτή στην Πόντου δηλαδή, είναι βασική προϋπόθεση για καλύτερη πρόσβαση στους σταθμούς της επέκτασης του μετρό Καλαμαριάς. Τα λέμε εμείς που ζούμε δυτικά και ζηλεύουμε περιμένοντας να έρθει και σε εμάς αυτή η πολυπόθητη επέκταση του μετρό, με τον Αντρέα να κουνάει με απόγνωση το χέρι του.

Αυτή την ώρα συνεδριάζουν και οι αλλοιείς διαδικτυακά, από εκπρόσωποι από τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, για να εξετάσουν τις προτάσεις που έκανε νωρίτερα στη συνάντηση που είχαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σχοινάς. Είχαν πάει αντιπροσωπεία από εδώ που έχουν αραγμένα τα καΐκια τους στην παραλία, στην Αρναία, για να δουν τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα δω προσωπικά το πρόβλημα, θα ασχοληθώ εγώ μαζί σας, δεν μπορώ να σας πω τώρα μεγάλα λόγια, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα ασχοληθώ εδώ. Ήταν κάτι που φαίνεται ότι αρχικά ικανοποίησε τους αλλοιείς, οι οποίοι περίμεναν μια συνάντηση μαζί τους, ένα ανοιχτό παράθυρο. Στη συνέχεια συναντήθηκε μαζί τους ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος άφησε και αυτός ένα ανοιχτό παράθυρο για περαιτέρω ενίσχυση, καθώς είναι δυσβάστακτο πλέον το κόστος της αλλοιείας στα ανοιχτά με την τιμή του πετρελαίου. Οπότε συνεδριάζουν αυτή την ώρα για να δουν τι θα κάνουν. Μην ξεχνάμε, από 1η Οκτωβρίου έχουν σταματήσει να βγαίνουν στα ανοιχτά και έχουν δέσει τα καΐκια τους στα λιμάνια. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι στην παλιά παραλία, με αποτέλεσμα λαϊκές ψαραγορές κεντρικές να μην έχουν σχεδόν ούτε λέπη, σίγουρα ούτε λέπη από φρέσκο ψάρι, όλα είναι ιχθυοτροφείου αυτά που πουλούν. Υπάρχει πρόβλημα και στην εστίαση, οπότε ίσως να δούμε σε λίγη ώρα πράσινο φως. Θα είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε, αν όχι σήμερα, αύριο. Πάντως υπάρχει, όπως φαίνεται, ένας διάβλος επικοινωνίας που αφήνει ελπίδες.

Πάμε να ακούσουμε για να ενημερωθούμε σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Ιατρού και επαρερχόμαστε εδώ στον 102 για περισσότερο fade out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ουκρανία χτύπησε το μεγαλύτερο διελιστήριο στη Σιβηρία που προμήθευε με καύσιμα το ρωσικό στρατό. Σε ένα πολύ επικίνδυνο αδιέξοδο βρίσκεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, προειδοποίησε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν θα επιτεθούμε στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαμηνεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετικό πρόσημο στο ταξίδι του Μάρκου Ρούμπιο βάζει η Αθήνα, που διαβάζει ξεκάθαρη αμερικανική στήριξη στα ενεργειακά προγράμματα. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ, επισήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Στο Αιγαίο, 5 τουρκικά drones και ένα ATR-72 έκαναν παραβάσεις και παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Το ζεύγος Καμπούρη, που εμπλέκεται στην υπόθεση απάτης του ΕΦΚΑ, δήλωνε 30.000 ευρώ το χρόνο, αλλά έκανε αναλήψεις 2 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την κόντρα, Βύση Καρβέλα ελέγχουν ευρώ-ευρώ τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Μην οικοδομείτε προσωπικό μπραντ, διαμηνεί η Ιερά Σύνοδος στους κληρικούς για την παρουσία τους στα social media.

0: Η κατηγορούμενη γιατρός για το θάνατο του Μαζονάκη υποστηρίζει ότι έκανε πλασμαφαίρεση και στην κόρη της 10 ημέρες πριν από το θάνατο του τραγουδιστή. Στην Ηλία διαμαρτύρονται οι κτηνοτρόφοι για τους ελέγχους στα Κοπάδια, δεν αποσαφηνίζεται ο λόγος. Έκθεση δείχνει ότι οι γυναίκες καταλαμβάνουν ελάχιστες από τις νέες θέσεις εργασίας στην τεχνητή νοημοσύνη, υπερεκπροσωπούνται όμως σε ρόλους που κινδυνεύουν από την αυτοματοποίηση. Βρετανός ναύτης κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ της Ρωσίας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και τι τις θέλανε τις κόντρες και τις διαμάχες Καρβέλας και Βύση μετά από αυτά που ακούστηκαν για χιλιάδες και εκατομμύρια ευρώ να αλλάζουν χέρια. Καλησπέρα στην Κατερίνα που στέλνει την καλησπέρα της όλη την παρέα και στην Ιωάννα που στέλνει την καλησπέρα της επίσης αλλά από τη δουλειά. Καλό κουράγιο λοιπόν. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού για να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα. Και λέγαμε για Βύση και Καρβέλα λοιπόν, μετά την κόντρα και τη διαμάχη φαίνεται ότι η συναυλία της Άννας Βύση μπήκε στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων και ελέγχουν, κάνουν φύλο και φτερό όλα τα οικονομικά της συναυλίας. Έχουν λάβει λοιπόν οι ελεγκτές εντολές για εκτεταμένες διασταυρώσεις, το είπε νωρίτερα και η Ελένη Ιατρού στους τίτλους ειδήσεων. Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στον αριθμό των εισιτηρίων ή στο συνολικό τζίρο της εκδήλωσης, αλλά εξετάζεται εξονυχιστικά τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, τα ηλεκτρονικά δεδομένα των πωλήσεων, τις εισπράξεις μέσω τραπεζικών καρτών POS, τις εγγραφές στην πλατφόρμα MyData. Και στόχος είναι η διασταύρωση των στοιχείων από διαφορετικές πηγές για τον εντοπισμό τυχόν ασυμφωνιών ή παραλήψεων. Επίσης επεκτείνεται ο έλεγχος στην οικονομική δραστηριότητα που περιβάλλει τη διοργάνωση της συναυλίας, όπως έξοδα παραγωγής, άμοιβες καλλιτεχνών και συνεργατών, ιδιωτικά συμβολητικά, τιμολόγια και τραπεζικές κινήσεις. Επίσης δίνεται έμφαση και στο ΦΠΑ, στην απόδοσή του. Τα εισιτήρια των συναυλιών υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή 6% υπό την προϋπόθεση όμως ότι πρόκειται αμιγώς για μουσικό θέαμα, χωρίς πρόσθετες παροχές προς τους θεατές. Στο μικροσκόπιο των ελεγχών, των ελεκτών και οι δημόσιες αναφορές για δανεισμό ύψους 500.000 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κόντρα μπορεί να τους έχει κάνει πρωτοσέλιδο σε εκπομπές και sites, αλλά τους έχει κάνει πρωτοσέλιδο και στην ΑΔΕ και από την οποία δύσκολα θα έχουν καλά ξεμπερδέματα. Second floor, hardware, children's wear, ladies lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down. Ooh.

καλησπέρα στην ευτυχία που στέλνει διπλή καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-0078-228. Να σας το ξαναθυμίσω όσοι δεν το έχετε αποθηκεύσει. Αυτός είναι ο αριθμός Viber του σταθμού για να στέλνετε τα μηνύματα. Λέγαμε προχθές για την παρουσίαση της μασκότ του Ηρακλή, η οποία έγινε άμα τη εμφανίσει της viral και δικαίως. Νομίζω, προσωπική μου γνώμη, είναι η καλύτερη μασκότ που έχω αθλήματος σε ever, δεν υπάρχει, σε κάθε ομάδα. Είναι η γιαγιά Χάιδο, η γιαγιά που έγινε σύμβολο των οπαδών του Ηρακλή, αφού τα 80 της χρόνια συνεχίζει να πηγαίνει γήπεδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και να βρίσκεται στις εξέδρες. Έγινε λοιπόν μασκότ του Ηρακλή και παρουσιάστηκε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος μπάσκετ και συνεχίζει λοιπόν να γίνεται viral, γιατί φαίνεται ότι εκεί στον Ηρακλή το έχουν. Σε μια προπόνηση λοιπόν αυτή τη φορά φαίνεται ο Διαμαντής Σλαφτσάκης, μπασκετμπολίστας του Ηρακλή, να πηγαίνει να χαιρετά τη γιαγιά λίγο πριν ξεκινήσει την προπόνηση και στη συνέχεια έχει ανέβει σε βίντεο αυτό στην σελίδα του Ηρακλή στο μπάσκετ να προσπαθεί στην προπόνηση να σκοράρει. Μετά από λίγα λεπτά και ενώ δεν μπαίνει τίποτα και έχει σπάσει τα καλάθια ο μπασκετμπολίστας, κάθεται δίπλα στη γιαγιά και της εξηγεί ότι σήμερα δεν είναι η μέρα του. Και χωρίς να μιλάω όπως είναι φυσικό η μασκότ, λέει μπάστα αδερφέ, εδώ είμαστε, θα σε φτιάξουμε εμείς. Σηκώνεται και πάει δίπλα εκεί, έχει τα σύνεργα, βάζει σε ένα μπολ νερό, λάδι, ξέρεις, όλα αυτά του ξεματιάσματος, πάει δίπλα, τον ξεματιάζει, τον Σλαφτσάκη, και του λέει τώρα είσαι έτοιμος, μάτι ήτανε, με νοήματα όλα αυτά, σηκώνεται ο μπασκετμπολίστας του Ηρακλή και τα καρφώνει το ένα μετά το άλλο. Αυτό ήταν λοιπόν, του λέει βάλε και κανένα ματάκι από αυτό ματόχαντρο για να μην σε ματιάζουν, έτσι ώστε και στους αγώνες να τα βάζεις με τον ίδιο τρόπο. Το βίντεο έχει γίνει χαμός από κάτω στα σχόλια όπως καταλαβαίνετε, αλλά φαίνεται ότι η Χάιδο θα μας απασχολεί για πολλά χρόνια ακόμα.

Ο Μαρκ Κιούμπαν είναι ο τέος ιδιοκτήτης των Dallas Mavericks. Είναι αυτός με τον οποίο στο τιμόνι η ομάδα κατέκτησε το μοναδικό πρωτάθλημα της ιστορίας, με τότε Dirk Nowitzki να ηγείται αυτής της ομάδας. Και ο Μαρκ Κιούμπαν λοιπόν ενθουσιάστηκε τόσο από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν χθες οι φίλοι του Άρη στον Nick Gallis Holt, που έκανε follow στο Instagram την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία μάλιστα ο λογαριασμός της social media δεν έχασε την ευκαιρία να το εκμεταλλευτεί. Η κίτρινη ΠΑΚΑΕ λοιπόν ανέβασε μια φωτογραφία στα social media με μια καρέκλα από το Nick Gallis Holt, μια μαύρη καρέκλα, που και μάλιστα πάνω έχει τα περίφημα κίτρινα χαρτάκια, αυτά που πετάν οι οπαδοί με το που μπαίνει η ομάδα στο γήπεδο και πέφτει αυτή η κίτρινη βροχή και γίνεται ο χαμός. Και έγραψε στα social: «Μαρκ, σου φυλάξαμε ένα πακέτο, πότε έρχεσαι?», έγραφε η λεζάντα, και από κάτω έχει γίνει χαμός. Μετά το Ρίτσαρντ Τσιάο, το Γιάννη Αντετοκούμπο, είναι πιθανό λοιπόν να δούμε και άλλους μεγάλους εξ Αμερικής ορμόμενους να έρχονται εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί όχι? Άρρωσε τρολ Άρης λοιπόν. Περιμένουμε Μαρκ Κιούμπαν, εδώ δίπλα είναι.

Πάμε σε Ελένη Ιατρού για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε και πάλι εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θετικό πρόσημο στο ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο βάζει η Αθήνα, διαβάζοντας ξεκάθαρη αμερικανική στήριξη στα ενεργειακά προγράμματα. Επιβεβαιώνεται παράλληλα, όπως τόνισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή και το άνοιγμα μιας νέας σελίδας στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Τόνισε παράλληλα σε συνέντευξή του πως η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Μήνυματα εντός και εκτός Ελλάδας έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευθούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Δημήτρη Μάντζου και Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να επιτίθεται προσωπικά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και να αφήνει εχμές για σχέσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Αφορμή στάθηκε η υπόθεση Βαλιράκη και η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει πάρει θέση για τη δίκη. Το ΠΑΣΟΚ ήταν σήμερα στην πρώτη γραμμή του δικαστηρίου και απορώ πως δεν το είδατε, απάντησε ο Δημήτρης Μάντζος. Τα αποτελέσματα των σημερινών συναντήσεων εκπροσώπων των Αλιέων με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέρουν στη Συντονιστική Επιτροπή των Αλιέων, η οποία συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 12 λιμάνια της χώρας. Οι Αλιείς καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, οι οποίες συνεχίζονται για 8η ημέρα με τα αλιευτικά σκάφη να παραμένουν δεμένα και τις ιχθυόσκαλες κλειστές. Βασικό τους αίτημα παραμένει η αύξηση της επιδότησης στο αλιευτικό πετρέλαιο, ώστε η ενίσχυση να φτάσει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το λίτρο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απευθύνει προειδοποίηση προς το κοινό με αφορμή την αυξανόμενη τάση εμφάνισης μηχανημάτων και πρακτικών στο πεδίο της λεγόμενης εναλλακτικής ιατρικής, τα οποία υπόσχονται ανώδυνες, γρήγορες και συνολικές διαγνώσεις σωματικών ή ψυχικών παθήσεων, καθώς και μαγικές θεραπείες. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπενθυμίζει στους πολίτες πως η ιατρική διάγνωση και θεραπεία αποτελούν σοβαρή επιστημονική πράξη που απαιτεί αναγνωρισμένες σπουδές, κλινική εμπειρία, πιστοποιημένα διαγνωστικά εργαλεία και αυστηρά τεκμηριωμένα πρωτόκολλα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη όταν μία μηχανή παρέσυρε ανήλικη. Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 8, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές, μία μηχανή παρέσυρε 14χρονη στην οδό Καραμαλή, στο ύψος της 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Η ανήλικη υπέστη κάκωση στο κεφάλι, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζέλενσκι κατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν είναι διατεθειμένες να βοηθήσουν τη χώρα του. 78 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 215 άλλοι τραυματίστηκαν από επιθέσεις τις τελευταίες 2 ημέρες σε ολόκληρη την Ουκρανία. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Ουκρανός ηγέτης προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιτρέψουν την επέκταση της πρόσβασης της Ουκρανίας στη δορυφορική υπηρεσία Starlink, προκειμένου να μπορέσει η χώρα να στοχεύσει ρωσικούς εκτοξευτές βαλιστικών πυράβλων. Δυνάμεις της αστυνομίας συγκρούστηκαν με διαδηλωτές το απόγευμα κοντά στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωναν για να εκφράσουν τη δυσαρεσκιά τους για τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία της χώρας. Την απαγόρευση των συναθρήσεων άνω των 3 ατόμων σε δημόσιους δρόμους και δημόσιους χώρους σε ολόκληρη την πόλη της Λιέγης αποφάσισαν από σήμερα οι αρχές της πόλης μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο περιθώριο των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων. Η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ σήμερα και προβλέπεται να διαρκέσει έως τις 17 Οκτωβρίου. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις θα επικρατήσουν αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους στους 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, ή αν μη θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 9.30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα το fade out εδώ. Κώστα Σαβίδης τώρα απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και περιμένουμε και εσάς 693-0078-228. Τώρα θα πάμε σε ένα αγαπημένο μου θέμα και είναι οι καλύτεροι ινικοί προορισμοί της Ευρώπης. Προσέξτε, όχι οι πόλεις ή τα σημεία ή οι περιοχές που κάνουν το καλύτερο κρασί, αλλά ποιοι είναι οι καλύτεροι προορισμοί για να πας και να έχεις όλο το πακέτο. Λοιπόν, μια ελληνική περιοχή, πόλη ανάμεσά τους, ανάμεσα στις 12 πρώτες, ο χάρτης δείχνει τις 90 κορυφές και η έκπληξη δεν είναι η ελληνική περιοχή που βρίσκεται στις 12 πρώτες, αλλά αυτή που βρίσκεται στην πρώτη θέση, η οποία είναι η Στηρία, είναι μια περιοχή στη Σλοβενία. Ούτε Γαλλία, ούτε Ιταλία στην πρώτη θέση, ούτε καν Ισπανία λοιπόν. Μια περιοχή της Σλοβενίας είναι αυτή που στέφθηκε νικήτρια σύμφωνα με τη λίστα αυτή και ξεπερνά κορυφαίες εινοπαραγωγικές χώρες. Οι περιοχές αξιολογήθηκαν με βάση στοιχεία όπως ποικιλία σταφυλιών, στυλ κρασιού, αριθμό συνοποιείων, χώρων γευσιγνωσίας, ομορφιά τοπίου, προσβασιμότητα κτλ. Κτλ. Η περιοχή αυτή καλύπτει διάφορες περιοχές όπως το Μάριμπορ, το Χαλόζε, το Γκόριτς, διάφορες περιοχές της Σλοβενίας και βρέθηκε στην κορυφή της λίστας χάρη στις εντυπωσιακές ιστορίες κρασιού, γιατί αντιπροσωπεύει, όπως λένε, αυτό που οι σημερινοί ταξιδιώτες στην Ευρώπη αναζητούν όλο ένα και περισσότερο. Αυθεντικότητα, ξεχωριστά τοπία, αιώνες συνικής κουλτούρας, εξαιρετική τεχνογνωσία. Από το παλιότερο κλίμα του κόσμου, όπως διαφημίζεται στο Μάριμπορ, έως τα ιστορικά Ινοκελάκια σε μια άλλη περιοχή, αυτές οι περιοχές κρατούν ζωντανές παραδόσεις. Τώρα μας λένε το παλιότερο κλίμα του κόσμου, όταν υπάρχει καταγεγραμμένο ότι οι σπόροι από το Αμπέλι οι αρχαιότεροι έχουν βρεθεί εδώ στο φωτολίβος της Δράμας. Δεν έχουμε εκμεταλλευτεί επαρκώς την ιστορία μας. Εγώ αυτό πιστεύω όσον αφορά τη χώρα μας για την παράδοση του κρασιού. Έχουμε απίστευτη ιστορία όσον αφορά τον Ίνο και θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε. Από εκεί και πέρα ακολουθούν η ιταλική περιοχή Λάντσε Ρόερο Μονφεράτο, δεύτερη θέση, και στην τρίτη η Ριμπέιρα Σάκρα στην Ισπανία. Το Κάμπταλ στην Αυστρία για τους φίλους του Ρίσλινγκ και στην πρώτη πεντάδα το Κιάντι Ρουφίνα στην Τοσκάνη, ο πιο ήσυχος και πιο οικείος αδερφός του Κιάντι Κλάσικο. Η περιοχή που βρίσκεται στη δωδεκάδα, είναι στη δωδέκατη θέση και είναι η Νάουσα στην Ελλάδα. Η Νάουσα γιατί παράγει ένα κρασί που εντυπωσιάζει το εξωτερικό, το ξινόμαυρο. Το ξινόμαυρο λοιπόν είναι μια ποικιλία κρασιού η οποία είναι στιφή, είναι με τανίνες, είναι στιβαρό κρασί. Δυνατό, τους αρέσει τους Ευρωπαίους αυτό, ειδικά τον χειμώνα που πίνουν συνδυάζοντας και κρέατα μαγειρεμένα με σάλτσες. Οπότε η Νάουσα είναι στη δωδεκάδα, εγώ θα περίμενα και μια Σαντορίνη, αλλά δεν την είδα.

Πάμε Ηράκλειο να δούμε έναν τύπο ο οποίος πήγε να σηκώσει ένα περίπτερο, να διαρρήξει με κάποιο τρόπο, αλλά όχι μόνο δεν τα κατάφερε, αλλά έγινε και αντιληπτός από την κάμερα και έχει καταγραφεί. Αρχικά επιχείρησε να σηκώσει το προστατευτικό ρολό στην πρόσωψη του περιπτέρου. Όταν διαπίστωσε πως δεν μπορούσε να το παραβιάσει, πήγε προς τη δεύτερη είσοδο που είχε το περίπτερο, επιχειρώντας ξανά να τη διαρρήξει. Ούτε εκεί τα κατάφερε, ούτε εκεί είχε επιθυμητό αποτέλεσμα. Αφού δεν μπορούσε να μπει στο περίπτερο, τι έκανε? Γύρισε προς την κάμερα, η οποία, αφού δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, τον έχει καταγράψει στο καταγραφικό, αλλά ο ίδιος όρμησε στην κάμερα, την άρπαξε, την ξύλωσε και αφού δεν πήρε τίποτα μέσα από το περίπτερο από χρήματα, πήρε την κάμερα μαζί του. Η ιδιοκτήτρια ανέφερε πως το περίπτερό της, η επιχείρησή της, έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο επίδοξων διαρρηκτών, γι' αυτό έχει αναγκαστεί να λάβει και όλα αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα περιγράφει το περασμένο καλοκαίρι έναν άλλον που επιχείρησε επίσης ανεπιτυχώς λόγω των μέτρων ασφαλείας που έχει πάρει να διαρρήξει το περίπτερο και στη συνέχεια προσπάθησε να ανοίξει το κλειδωμένο ψυγείο με τα σάντουιτς. Όταν δεν τα κατάφερε, το μετέφερε πίσω στην επιχείρηση, έσπασε τη γυάλινη βιτρίνα τελικά και πήρε από μέσα ό,τι σάντουιτς είχε. Πεινασμένος θα ήταν αυτός.

Ο Δήμαρχος Τυράννων, Εριών Βελιάη, προκάλεσε αντιδράσεις με ένα βίντεο του στα social media, στο οποίο υπόσχεται δωρεάν γεύματα για όλους τους μαθητές στα σχολεία της Αλβανικής Πρωτεύουσας. Το θέμα είναι, γιατί προκάλεσε αντιδράσεις, για τον απλούστατο λόγο πως ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή. Το βίντεο που φέρει τη σήμανση ότι προέρχεται από AI δημοσιεύτηκε στο προσωπικό του λογαριασμό και εμφανίζεται μπροστά από τις σημαίες της χώρας και του Δήμου μιλώντας για το έργο του και επαναλαμβάνει τις δεσμεύσεις του για δωρεάν φαγητό στα σχολεία. Ο Βελιάη βρίσκεται στη φυλακή στην πόλη του Δυραχείου από τις αρχές του 2025 μετά από έρευνες για καταγγελίες σχετικά με διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα, με τον ίδιο να αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. Στο μήνυμα αναφέρεται και στην κράτησή του λέγοντας πως η ομηρία του συνεχίζεται εδώ και 20 μήνες και ότι πλέον μπορεί να επικοινωνεί με τους πολίτες μόνο μέσω τεχνητής νοημοσύνης και υποστηρίζεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται ακόμη και μέσα από το κελί του για το καλό της πόλης και στέλνει χαιρετισμούς στους κατοίκους. Το ενδιαφέρον είναι ακόμη πως παρά την κράτησή του ο Βελιάη παραμένει δήμαρχος Τυράννων αφού το συνταγματικό δικαστήριο έκρινε ότι δεν μπορεί να απομακρυνθεί από το αξίωμά του εκτός των προβλεπόμενων δημοκρατικών διαδικασιών παρά τον αρχικό προγραμματισμό για πρόωρες εκλογές οι οποίες ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή. Έτσι λοιπόν έχουν ένα δήμαρχο που τους διοικεί με τεχνητή νοημοσύνη. Που τους διοικεί με τεχνητή νοημοσύνη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το εξαιρετικό επίπεδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία επιβεβαιώνει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών διαμηνεί η Αθήνα. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού στις Κούριες Χαλκιδικής. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ, επισήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Η κατηγορούμενη γιατρός για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη υποστηρίζει ότι έκανε πλασμαφαίρεση και στην κόρη της 10 ημέρες πριν από το θάνατο του τραγουδιστή. Στην Ηλία διαμαρτύρονται οι κτηνοτρόφοι για τους ελέγχους στα κοπάδια, δεν αποσαφηνίζεται ο λόγος των δειγματοληψιών. Επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο για να το ληστέψουν και να του πάρουν το κινητό στην Ελευσίνα. 14χρονη παρασύρθηκε από μηχανή στη συμβολή Καραμαλή και Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη. Ελαφρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Τουρκία και Πακιστάν εξετάζουν στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία. Είναι αμυντική συμφωνία, όχι επίθεση, διαμηνύουν. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, δήλωσε ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν. Χωρίς νερό θα μείνει από τα μεσάνυχτα και για 5 ώρες περιοχή της Σταυρούπολης στο Δήμο Παύλου Μελά λόγω εργασιών συντήρησης. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Πάμε, πάμε, επίθεση.
4: Κάτσε πίσω. Άμυνα ζώνης.
3: Μα θέλω γκολ.
4: Τρίποντο.
3: Με ταχύτητα.
4: Ρεπορτάζ.
3: Και η Θεσσαλονίκη.
4: Το παιχνίδι και αυτή.
3: Τα θέματα,
4: οι ειδήσεις
3: και προφανώς οι άνθρωποι.

0: κάρτες τα βγάζουμε.
1: Εννοείται, για όλα όμως τα θέματα.
0: Πάμε λοιπόν για ντέρμπι.
1: Κάθε μέρα.
0: Από τις 3 μέχρι τις 5 με τον Δημήτρη Κουγιντζόπουλο
1: και τη Μαρό Παυλού.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, ιστορικό το παιχνίδι, το τελευταίο ταγκό του Λιονέλ Μέση. Η Αργεντινή αντιμετώπισε τον Μπενίν. 3-0 ήταν το σκορ, ένα σκορ που δεν θα θυμάται κανένας. Ωστόσο, ο προπονητής του Μπενίν ήταν έξαλλος μετά τον αγώνα. Σε συνέντευξη που έδωσε σε γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό, ο Ζερνό Ρορ είπε ότι δεν άφησαν τους ποδοσφαιριστές του όχι μόνο να ανταλλάξουν φανέλες με τους παίκτες της Αργεντινής, αλλά ούτε καν να φωτογραφηθούν μαζί του. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αποτελέσαμε μέρος της ιστορίας, ειδικά τη στιγμή που μιλάμε για ένα θρύλο, όπως ο Λιονέλ Μέση είπε. Το να αγωνιστούμε σε αυτό το παιχνίδι ήταν μια εκπληκτική εμπειρία για τους νεαρούς παίκτες μου. Το αρνητικό ήταν ότι οι Αργεντινοί δεν έδωσαν τίποτα στους παίκτες μου, ούτε μια φωτογραφία με το Μέση. Ο Ρορ είπε ότι οι ποδοσφαιριστές του ήθελαν να ανταλλάξουν φανέλες με τους Αργεντινούς, αλλά δεν μπορούσαν ούτε καν να προσεγγίσουν το χώρο που βρισκόταν οι αντίπαλοι τους. Δεν μας άφησαν ούτε να μπούμε στο διάδρομο, η ασφάλεια μας σταματούσε. Οι ποδοσφαιριστές μου κρατούσαν τις φανέλες τους στα χέρια για να τις ανταλλάξουν, αλλά μάταια. Ο ίδιος πάντως κατάφερε να έχει ένα προσωπικό ενθύμιο από τη βραδιά. Μισή ώρα περίπου μετά τον αγώνα πήρε αυτόγραφο από το Λιονέλ Σκαλόνι, τον προπονητή της Αργεντινής, σε μια φανέλα που είχε του Μέση από το 2018. Φανταστείτε αυτό να βγει σε δημοπρασία σε καμιά 20 χρόνια. Πόσο θα κοστίζει.

0: πίσω.
1: Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια και σήμερα εδώ με ευχάριστη παρέα. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228 ο αριθμός του Viber για όσους δεν τον έχετε σημειώσει. Και από τον έξαλλο προπονητή του Μπενίν πάμε σε έναν άλλο έξαλλο τεχνικό. Αυτόν της Γκέντσε, Μάρτιν Κνέζεβιτς το όνομά του, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση κατά της FIBA, λέγοντας ότι είχε πρόβλημα στον χθεσινό αγώνα στο FIBA EuroCup απέναντι στην Enseler Eroxpor. Η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν έχασε με 92-63 από την ομάδα της Κωνσταντινούπολης στην πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του θεσμού. Είχε δηλώσει 12 παίκτες, όμως κατέβηκε με 10 και ένας από αυτούς έπαιξε μόνο 2 λεπτά. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κνέζεβιτς, ο προπονητής, έξαλλος και αυτός, αποκάλυψε το λόγο για τον οποίο 2 μπασκετμπολίστες του δεν αγωνίστηκαν, ενώ ο ένας ίσα που πάτησε παρκέ. Είπε ότι δεν με εκπλήσει το τελικό σκορ απέναντι στην Eroxpor απόψε, δεδομένου ότι 5 από τους παίκτες μας τραυματίστηκαν χθες βράδυ στο ξενοδοχείο. Πώς? Κατέρευσε το ασανσέρ, όπως αποκάλυψε, το ίδιο φθηνό ξενοδοχείο, όπως είπε, που μας έκλεισε η αντίπαλη ομάδα. Τα παιδιά έπεσαν 3 ορόφους και είναι τυχερά που δεν τραυματίστηκαν και θα μπορούσε έτσι να αλλάξει η ζωή τους. Α, ευχαριστούμε, έγραψε και τη FIBA, που αγνόησε το αίτημά μας να αναβληθεί το παιχνίδι, ενώ είχαμε πολλούς παίκτες εκτός.

κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση που ήσασταν μαζί μας από τις 8 εδώ στον 102 και στο Fade Out. Ευχαριστώ Κώστα Σαββίδη, Ανδρέα Κοράνη που ήταν στη ραδιοφτού σκηνοθεσία αυτές τις 2 ώρες. Θα ακολουθήσει η Ελένη Ιατρού με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για να ενημερωθείτε και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει συντροφιά έως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

σου. Έχει όλο το άγγιγμά σου. Έχει όλο σου το σώμα. Το φιλί. Αυτό το μπλουζάκι είσαι εσύ. Αυτό το μπλουζάκι δεν έχει μόνο τα αρχικά σου. Έχει όλο το όνομά σου. Τον τρόπο που χαϊδεύεις, που φιλάς. Αυτό το μπλουζάκι για μας. Αυτό το μπλουζάκι για μας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες πρέπει να είναι τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, όπως υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Με τις τιμές ενέργειας να κινούνται ξανά σε υψηλά επίπεδα και το κόστος δανεισμού να αυξάνεται, ο πρόεδρος του οργάνου έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την προστασία των πολιτών, με παρεμβάσεις που δεν θα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα δημόσια οικονομικά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Λετωνός εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλτης Ντομπρόφσκις, ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας να αξιοποιήσουν τη διευρυμένη δημοσιονομική ευελιξία για μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν καθώς η Ευρώπη εισέρχεται στο χειμώνα, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα κατά της διαρκούς προσθήκης νέων δημοσιονομικών χαλαρώσεων. Θετικό πρόσημο στο ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο βάζει η Αθήνα, διαβάζοντας ξεκάθαρη αμερικανική στήριξη στα ενεργειακά προγράμματα. Τόνισε παράλληλα σε συνέντευξή του ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας. Μηνύματα εντός και εκτός Ελλάδας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Τα αποτελέσματα των σημερινών συναντήσεων εκπροσώπων των Αλιέων με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέρουν στη Συντονιστική Επιτροπή των Αλιέων, η οποία συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 12 λιμάνια της χώρας. Οι Αλιείς καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, οι οποίες συνεχίζονται για 8 ημέρα με τα αλιευτικά σκάφη να παραμένουν δεμένα και τις ιχθυόσκαλες κλειστές. Βασικό τους αίτημα παραμένει η αύξηση της επιδότησης στο αλιευτικό πετρέλαιο, ώστε η ενίσχυση να φτάσει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το λίτρο. Σε ισόβια καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτοδικαστήριο της Αθήνας ο 35χρονος φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή Ψεμισλάβ Γεζόρσκι τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή. Ο 35χρονος εκτελεστής και σύντροφος της πρώην συζύγου του θύματος είχε ομολογήσει ήδη από την κατάθεσή του στις αστυνομικές αρχές τη δολοφονία, όπως και οι τρεις ακόμη συλληφθέντες αλβανικής και βουλγαρικής καταγωγής αντίστοιχα, που θεωρούνται συνεργοί του δράστη. Ελαφρά τραυματισμένη στο κεφάλι, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 14χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή στην οδό Καραμαλή στο ύψος της 25ης Μαρτίου στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δάσος στη Φροσίνη Σουλίου Θεσπρωτείας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, χάος επικρατεί στη Νότια Αφρική. Βία επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά μεταναστών, πυρπολήθηκαν οχήματα, λέιλαθήθηκαν καταστήματα. Τους τελευταίους μήνες διοργανώνονται αντιμεταναστευτικές πορείες και διαδηλώσεις σε αρκετές πόλεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σημειώνονται επιθέσεις κατά αλλοδαπών, βανδαλισμοί και λαιλασίες. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι αρχές στη Γαλλία μετά την εμπριστική επίθεση που δέχθηκε αστυνομικό τμήμα στη συνοικία των Καπουτσίνων του Μπορντό. Μία ομάδα μασκοφόρων έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων έξω από την κύρια είσοδο του αστυνομικού τμήματος. Η φωτιά επεκτάθηκε και στο υπόλοιπο κτίριο, όμως αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο. Τρεις αστυνομικοί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν την έξοδο κινδύνου για να γλιτώσουν από τις φλόγες. Μια εξαιρετικά τιμητική διάκριση για την ΕΡΤ αποτελεί η διεθνής αναγνώριση της σειράς «Το παιδί», καθώς συγκαταλέγεται στις 10 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο των NEM Zagreb Awards 2025. Στην πρόγνωσή του καιρού, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις θα επικρατήσουν αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε στη νυχτερινή βάρδια της 5ης, 8 Οκτωβρίου. Μίνι καλοκαιράκι σήμερα στη Θεσσαλονίκη, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Τζάμπα κατεβάσαμε τα χειμωνιάτικα μου φαίνεται. Βέβαια ο περισσότερος κόσμος εύχεται να αργήσουν να έρθουν τα κρύα λόγω του κόστου της θέρμανσης. Τρομάζει λίγο το τι θα κάνουμε φέτος με το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Τον Οκτώβριο φαίνεται ότι θα τη γλιτώσουμε πάντως. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα είναι ένας από τους υψηλότερες θερμοκρασίες Οκτώβριου που έχουμε ζήσει. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω παρέα μου τον Ανδρέα Γοράνη στον ήχο. Έχουμε και Viber και περιμένουμε τα μηνύματά σας. 69 30 07 82 28. 69 30 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Και μιας και μιλούσαμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, σήμερα ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική όπου βρέθηκε, στην Αρναία συγκεκριμένα, τόνισε ότι θα στηρίξει την ελληνική κοινωνία γύρω από τη θέρμανση, θα επιδοτήσει δηλαδή όσο μπορεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Συγκεκριμένα είπε θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που το έχουν περισσότερη ανάγκη. Δηλαδή, οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας, που εκ των πραγμάτων θερμαίνουν τα σπίτια τους περισσότερο από τους συμπολίτες του, λέει, στην Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες περιοχές έχω πληροφορηθεί ότι ήδη έχουν ανάψει τη θέρμανση, οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια περίοδο 8-9 μηνών, όπου οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται στήριξη. Δεν θα μπορούσαμε, λέει, να δώσουμε περισσότερα χρήματα, περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μέτρα στήριξης, αν δεν είχαμε βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά. Είπε και άλλα ο Πρωθυπουργός, σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα, σημαίνει ότι είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε μεγάλες τολμηρές μεταρρυθμίσεις και μερικές φορές μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδυναμία, μήπως ακούγεται αλαζονικό. Η απάντηση που δίνω είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Στέκομαι στη λογοδοσία και θέλω να σας ζητήσω να δείτε αυτά που είχαμε πει ότι θα κάνουμε το 2023 και αν τα καταφέρουμε να τα υλοποιήσουμε. Είπε πολλά πράγματα από τη Χαλκιδική ο Πρωθυπουργός. Στάθηκε και στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, τον Υπουργό των Εξωτερικών των ΗΠΑ. Είναι κρίσιμα τα μέτρα για τη θέρμανση. Περιμένουμε και να ανακοινωθούν. 14 Οκτώβρη θα σημίζουμε ότι θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων. Μένει να τα δούμε και να τα αξιολογήσουμε.

Εύχομαι να πιαστούν οι επιτίδιοι που θα σας πω αμέσως αυτή τη στιγμή. Στην Κρήτη θα πάμε. Μια 90χρονη έπεσε θύμα απατεώνων. Της τηλεφώνησαν ότι είναι υπάλληλη της ΔΔΕ. Της είπαν ότι το σπίτι της έχει ραδιενέργεια. Η καημένη γιαγιά φοβήθηκε. Της είπαν να βάλει όλα τα σημαντικά πράγματα που έχει στο σπίτι σε μια τσάντα και να τα βγάλει έξω, με αποτέλεσμα να χάσει 15.000 ευρώ. Τόσα είχε μέσα στο σπίτι. Κακός, βέβαια. Προσωπικά αντικείμενα, κάποια χρυσαφικά από την εποχή που παντρεύτηκε, όπως αναφέρεται, τις κλέψαν οι επιτίδοι, για να καταλάβετε, μέχρι και το τηλεκοντρόλ και το πιεσόμετρό της. Κατά την καταγγελία που έκανε η ηλικιωμένη, με τη βοήθεια βέβαια ανθρώπων από το χωριό, μέσα στη τσάντα έβαλε και την ταυτότητά της, ένα βιβλιάριο υγείας και άλλα χαρτιά που θεωρούσε σημαντικά. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει βρεθεί κάποιο στοιχείο για να γίνει σύλληψη αυτών των δύο επιτίδιων. Όμως το σημαντικό είναι ότι πάρα πολύ γρήγορα η ελληνική αστυνομία φτάνει στα ίχνη τους, μέσα από, φαντάζομαι, από την τηλεφωνική κλίση και από τα στοιχεία που δίνουν τα πρόσωπα που πέφτουν θύματα. Έχουμε αρκετές συλλήψεις τον τελευταίο καιρό και, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, οι ποινές θα είναι πλέον πάρα πολύ μεγάλες, ειδικά όταν τα θύματα είναι ηλικιωμένοι. Πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σωστή κίνηση.

Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει από το εξωτερικό, από τις Βρυξέλλες συγκεκριμένα. Μας στέλνει τα φιλιά της η Βικτόρια, λέει ότι είναι πιστή μας φαν. Ανταποδίδουμε τα φιλιά, Βικτόρια. Πες μας και τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί έχουμε μάθει ότι έχετε κολλήσει τον ιό από το Παρίσι. Έχετε διαδηλώσει στους δρόμους από την νεολαία. Αν έχεις κάποιο ρεπορτάζ να μας δώσεις, θα το εκτιμούσαμε πάρα πολύ. Η Δέσποινα από την άλλη λέει: μαγείρεψε, έπλυνε, δούλεψε και τελείωσε και τώρα έκατσε να απολαύσει την εκπομπή μας. Είδατε τι προκομμένα είναι τα κορίτσια που ακούνε την νυχτερινή βάρδια. Έρχεται η Ελένη Ιατρού να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Μήνυμα του Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερακάκη, ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών. Τα οριζόντια μέτρα θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος και θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας, τόνισε ο Επίτροπος Οικονομίας Βλάντης Ντομπρόφσκης. Έπεσαν οι υπογραφές για το έργο διάνοιξης της οδού Πόντου για το μετρό Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στη Φροσίνη Σουλίου Θεσπρωτείας. Σοβαρό περιστατικό με μαχαίρωμα ενός 32χρονου από δύο κουκουλοφόρους σημειώθηκε το μεσημέρι στην Ελευσίνα. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα αίτια της επίθεσης υπάρχουν αναφορές για πολιτικά κίνητρα στην επίθεση. Το μεγαλύτερο δηληστήριο στη Σιβηρία που προμήθευε με καύσιμα το στρατό της Ρωσίας χτύπησε το Κίεβο. Για αδράνεια κατηγορεί τις ΗΠΑ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, καθώς η χώρα μετρά πάνω από 70 νεκρούς σε δύο ημέρες. Απαγόρευση συναθρήσεων άνω των 3 ατόμων στη Λιέγη μετά τα επεισόδια. Στη Νορβηγία κινητοποιήθηκαν όλα τα τρένα λόγω βλάβη στο σύστημα επικοινωνιών. Χωρίς νερό θα μείνει από τα μεσάνυχτα και για 5 ώρες περιοχή της Σταυρούπολης στο Δήμο Παύλου Μελά λόγω εργασιών συντήρησης. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ 3.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Οι ακροατές μας είναι και ρεπόρτερ ταυτόχρονα. Η Βικτόρια που μας έστειλε πριν μήνυμα της Βρυξέλλες λέει ότι όλα είναι ήρεμα εκεί, δεν υπάρχουν διαδηλώσεις. Όμως εδώ τώρα εγώ διαβάζω ότι στην Λιέγη συγκεκριμένα ξεκίνησαν οι μαθητικές κινητοποιήσεις ειρηνικά προς το παρόν. Δεν υπάρχουν τα επεισόδια που βλέπουμε στο Παρίσι. Και απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις άνω των 3 ατόμων σε δημόσιους δρόμους ή δημόσιους χώρους εντός των ορίων της πόλης. Αυτά όλα γίνονται στη Λιέγη. Υπενθυμίζω ότι η Λιέγη ανήκει στο Βέλγιο και το Βέλγιο, από ό,τι θυμάμαι, ανήκει στην Ευρώπη. Ανήκουν στα πράγματα αυτά που βλέπουμε. Πάμε στη Γαλλία, όπου οι συγκεντρώσεις κλιμακώνονται. Οι δρόμοι είναι παντού γεμάτοι από μαθητές που δεν εγκαταλείπουν τους αγώνες τους. Σήμερα στο Παρίσι ανέβηκαν μέχρι και στο άγαλμα της Βαστήλης, συμβολικά κρατώντας γαλλική σημαία και τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο. Οι εικόνες που έρχονται είναι πραγματικά εντυπωσιακές, μαζικές οι διαδηλώσεις. Αυτό που φοβούνται οι αστυνομικοί και η κυβέρνηση είναι μην μπουν και άλλες κοινωνικές ομάδες στην εξίσωση. Ήδη ανακοίνωσαν τα εργατικά συνδικάτα και οι αγρότες. Οι αγρότες κατέβηκαν στους δρόμους των πλευρών των φοιτητών. Φοβούνται μην κατέβουν και τα εργατικά συνδικάτα στο Παρίσι, στο δρόμο των μαθητών. Υπάρχει έτοιμο, λέει, σχέδιο από την κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Μεγάλο είναι το πρόβλημα και στις υπόλοιπες πόλεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στη Μασαλία. Στη Μασαλία, φυσικά, που υπάρχει και αρκετή κοινωνική ανισότητα. Είναι οι περισσότεροι νέοι ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Εκεί είναι το μεγαλύτερο στοίχημα αυτή τη στιγμή, να μην ξεφύγει η κατάσταση. Απ' την άλλη, η κυβέρνηση προσπαθεί να κατευνάσει τα πλήθη. Λέει όλοι έχουν το δικαίωμα να μορφώνονται το ίδιο. Δεν το βλέπουν όμως οι μαθητές. Αυτά που περιγράφουν οι διαδηλωτές, αλλά και αρκετοί καθηγητές που είναι στο πλευρό τους, λένε ότι φέτος η κατάσταση στο Παρίσι ήταν εξωφρενική, μεγάλα κενά. Δηλαδή δεν υπάρχουν καθηγητές για να διδάσκουν. Τα βιβλία αργήσανε να πάνε, αν πήγανε. Γενικά υποβάθμιση της παιδείας, κάτι που δεν ανέχονται μάλλον οι Γάλλοι, και καλά κάνουν εδώ που τα λέμε. Μένει να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Προς το παρόν, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Μακρόν να έχει πέσει πάρα πολύ, κάτω από το 30%, αλλά δεν υδρώνει το αυτί του Γάλλου Προέδρου, δεν συζητιέται καν το ενδεχόμενο προσφυγής σε πρόεδρες εκλογές.

Ένα εφιαλτικό σενάριο για μας που αγαπάμε τον κινηματογράφο και τις ταινίες, διαβάζω τώρα. Η Κάθλιν Κένεντι, δεν την ξέρετε την κυρία, αλλά είναι μια πολύ σημαντική γυναίκα στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Είναι η γυναίκα που ίσω από τις ταινίες Star Wars και E.T. ο Εξωγήινος. Ήταν για χρόνια συνεργάτης του Λούκας. Ήταν πρόεδρος της Λούκας Φιλμ. Και αποχώρησε πρόσφατα από την εταιρεία του Λούκας και αποκαλύφθηκε σήμερα ότι εδώ και 2-3 χρόνια συνεννοούνται οι άνθρωποι των εταιριών που ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη με ανθρώπους του κινηματογράφου για να ξεκινήσουν να φτιάχνουν ταινίες χωρίς να υπάρχουν ηθοποιοί. Απίστευτα πράγματα. Πιστεύουν ότι υπάρχουν τεράστιες οικονομικές δυνατότητες, όπως λένε, τεράστιες δυνατότητες για κέρδη σε αυτές τις εταιρείες. Και φυσικά υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για κέρδη, γιατί θα χαθούν οι αμοιβές των ηθοποιών. Ένας ακριβοπληρωμένος ηθοποιός μπορεί να ανεβάζει το budget κατά 10 και 15 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα δεν θα υπάρχει αυτό. Θα μπορούν να τον αντικαθιστούν με την τεχνητή νοημοσύνη, λέει. Σήμερα αποκαλύφθηκαν αυτά. Περιμένουμε τις αντιδράσεις των ηθοποιών. Θυμίζουμε ότι πέρσι υπήρξε για αρκετούς μήνες απεργία από τους ηθοποιούς, γιατί κάποιες συνδρομητικές πλατφόρμες σε κάποιες από τις ταινίες τους και τις σειρές τους χρησιμοποιούσαν ελάχιστα κομμάτια κατασκευασμένα από τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα που μου πληροφορούνται ότι υπάρχουν σχέδια για πλήρη απαλλαγή τους, δηλαδή να τους διώξουν τους ηθοποιούς και να μπουν σκηνές μόνο με τεχνητή νοημοσύνη, να δούμε πώς θα αντιδράσουν.

Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με το μήνυμα που μας ήρθε μόλις από την Ειρήνη. Κάνει ένα λογοπαίγνιο με την τεχνητή νοημοσύνη, το AI. Έχουμε αηδιάσει με την τεχνητή νοημοσύνη, φέρτε πίσω την αναλογική ζωή. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που φοβάται πρώτα απ' όλα την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και έχει κουραστεί από το πόσο πολύ την προωθούν άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην ανθρώπινη δημιουργικότητα. Βέβαια, έχω την τύχη να είμαι θείος ενός μιας ανιψιάς στην εφηβεία και σας λέω ότι οι έφηβοι αυτή τη στιγμή τους αρέσει περισσότερο ο αναλογικός κόσμος. Για να καταλάβετε, χρησιμοποιούν τις φωτογραφικές μηχανές που είχαμε εμείς στα νιάτα μας. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη βγάζουν φωτογραφίες με φιλμ, ξαναγυρνάνε δηλαδή στα πράγματα τα πιο απλά, που είχαν λίγο κόπο. Είχαν κόπο και να τα αγοράσεις και να τα επεξεργαστείς, όπως το βινήλιο που λέει ο Ανδρέας. Και τα CD έχουν ξαναβγεί στη μόδα. Υπάρχουν αρκετά καταστήματα στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή που έχουν ανοίξει και πουλάνε μόνο CD. Φτάνει πια με την τεχνολογία. Η τεχνολογία θα ήταν καλή αν προσέφερε κάτι προς όφελος του ανθρώπου. Δηλαδή, πάνω στην υγεία, στην ιατρική, στο να γίνεται ευκολότερα η δουλειά μας, αλλά όχι να μην είμαστε εμείς απαραίτητοι. Δεν γίνεται αυτό. Άλλωστε, όλα τα πειράματα που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή με την τεχνητή νοημοσύνη δείχνει ότι όσες εταιρείες επένδυσαν μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη απ' ουσία των ανθρώπων, απέτυχαν. Και μιλάμε για μεγάλες εταιρείες, όπως είναι η εταιρεία του Μπέζου. Απολύθηκαν 3.000 άτομα και τώρα παρακαλά να τους πάρουν πίσω, γιατί γίνονται ικτρά λάθη στην εταιρεία του. Πάμε σε ένα θέμα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 3.000 ευρώ θα πληρώσει ένας Θεσσαλονικιός γιατί κατέβασε σχεδόν το μισό νοικοκυριό του στη συμβολή των οδών Μακέντζη και Ικτίνου. Κατέβασε το στρώμα, το κρεβάτι, γραφεία, ντουλάπια, βλέπω εδώ ράφια, τα παράτησε έτσι σε κεντρικότατο δρόμο. Διαμαρτυρόμαστε ότι μερικές φορές ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν είναι καθαρός, αλλά βάζουμε και εμείς το λιθαράκι μας να γίνει ακόμα πιο άσχημος. Δηλαδή, περπατούσαν σήμερα οι άνθρωποι της πόλης και οι τουρίστες και βλέπανε, ακριβώς πίσω από την εκκλησία είναι, από ό,τι καταλαβαίνω το σημείο, βλέπαν ένα μίνι νοικοκυριό στο πεζοδρόμιο. Πρώτα απ' όλα είναι πηγή μόλυνσης και δεύτερο είναι και επικίνδυνο. Κυκλοφορούν άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα, κυκλοφορούν μικρά παιδιά και δεύτερον δεν θέλω να βλέπω το νοικοκυριό σου στο πεζοδρόμιο. Υπάρχουν μέρες και ώρες που ο Δήμος στέλνει ειδικά οχήματα για να μαζέψουν όσα κατεβάζεται, συνεννοείστε μαζί τους, έρχονται και τα παίρνουν. Από ό,τι γνωρίζω είναι Τρίτη και Πέμπτη. 3.000 ευρώ το πρόστιμο. Αν το ξαναπιάσουν, είναι μεγαλύτερο το πρόστιμο. Γι' αυτό να είστε πιο προσεκτικοί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες πρέπει να είναι τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, όπως υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Με τις τιμές ενέργειας να κινούνται ξανά σε υψηλά επίπεδα και το κόστος δανεισμού να αυξάνεται, ο πρόεδρος του οργάνου έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την προστασία των πολιτών με παρεμβάσεις που δεν θα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα δημόσια οικονομικά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Λετωνός εκτελεστικός αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόφσκις, ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας να αξιοποιήσουν τη διευρυμένη δημοσιονομική ευελιξία για μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, προειδοποίησε πως οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν καθώς η Ευρώπη εισέρχεται στο χειμώνα, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα κατά της διαρκούς προσθήκης νέων δημοσιονομικών χαλαρώσεων. Θετικό πρόσημο στο ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο βάζει η Αθήνα διαβάζοντας ξεκάθαρη αμερικανική στήριξη στα ενεργειακά προγράμματα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε σε συνέντευξή του ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας. Μήνυματα εντός και εκτός Ελλάδας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευθούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Τα αποτελέσματα των σημερινών συναντήσεων εκπροσώπων των αλλιέων με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέρουν αυτή την ώρα στη Συντονιστική Επιτροπή των Αλλιέων, η οποία συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 12 λιμάνια της χώρας. Ψήφισμα με 381 ψήφους υπέρ ζητά Ευρωπαϊκή Μεθοδολογία Εντοπισμού, επανεξέταση των χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυστηρότερους ελέγχους σε θεωρήσεις και εξωτερική χρηματοδότηση από Κατάρ και Τουρκία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καταδικάζει τη σταδιακή διείσδυση οργανωμένων δικτύων σε θεσμούς και φορείς με σκοπό την άσκηση επιρροής από το εσωτερικό τους. Η ομάδα του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατάφερε την εξουδετέρωση ενός οργανωμένου κυκλώματος που ανέπτυσε παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας. Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ, διενεργήθηκε συντονισμένη επιτόπια ελεγκτική δράση σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μίνι οπλοστάσιο και ελαφρεμπόριο από βιτιοφόρα πετρελαίου, βενζίνης και υγραερίου, κλάρκ μέχρι όπλα, λαθρέα ποτά και τσιγάρα. Συνελήφθησαν 4 άτομα τα οποία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό 3 ακόμη εμπλεκόμενων προσώπων και διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων. Ελαφρά τραυματισμένη στο κεφάλι, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 14χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή στην οδό Καραμαλή στο ύψος της 25ης Μαρτίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, η εικόνα της Παναγίας Χοζοβιώτισσας από την Αμοργό, καθώς ξεκινά την Τετάρτη το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών για τον εορτασμό του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης. Το παιδί επιστρέφει, η σειρά της ΕΡΤ που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και απέσπασε το βραβείο καλύτερης σειράς στην κατηγορία International Competition των Seoul International Drama Awards 2026. Έρχεται με 8 νέα επεισόδια στη μορφή μίνι σειράς με τίτλο «Το παιδί η επιστροφή». Τα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στο ERTflix το πρώτο τρίμηνο του 2027 και στη συνέχεια θα μεταδοθούν και από την ERT 1. Στη διεθνή επικαιρότητα, χάος επικρατεί στη Γαλλία με βίαιες συγκρούσεις των αρχών με τους διαδηλωτές. Σε αυτές, αστυνομικός τραυμάτισε μαθητή χτυπώντας τον με το γόνατο. Στην πρόγνωση του καιρού, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις θα έχει αύριο η Μακεδονία και η Θράκη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
0: Ο
2: όλα θέατρο.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
4: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
3: Όσα το μυαλό κρύβει.
4: Το μισό του μηδέν.
3: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
4: Από τις 2 Οκτωβρίου.
3: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
4: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, μέσω Viber 6930-07-8228. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, ακόμη και τραγούδι να μας ζητήσετε, εμείς θα το μεταδώσουμε. Πάμε στα αθλητικά και για όποιον λέει ότι ο προπονητής δεν κάνει τη διαφορά σε μια ομάδα μπάσκετ, φέτος ο Μπράντοβιτς έχει βαλθεί να τους διαψεύσει. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, δύο λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι για την EuroLeague απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, θυμίζουμε ότι η Φενέρμπαχτσε είναι από τα φαβορί φέτος για την κατάκτηση του τροπαίου, κερδίζει 83-66. Εμφατική εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό. Ο Ζέλικο έχει στρώσει την ομάδα, ο καθένας έχει το ρόλο του. Παίχτες που δεν υπολογίζαμε, όπως είναι ο Ματζούκας, φέτος κάνει τρομερό πρωτάθλημα. Ο Μίτογλου, που πέρσι δεν ήταν πάρα πολύ καλός, φέτος είναι σε όλες τις κατηγορίες φανταστικός. Rebound, score, στην άμυνα είναι φοβερός. Ο Παναθηναϊκός δείχνει από πολύ νωρίς τα δόντια του και θυμίζουμε ότι δεν έχουν επιστρέψει ούτε ο Σλούκας, ούτε ο Ναν και ο Ντέιβιντ. Ο Χέιζελ έπαιξε σήμερα πρώτο παιχνίδι. Χθες η τρομερή ατμόσφαιρα του Άρη στο Παλέντε Σπορ έγινε θέμα συζήτησης παγκοσμίως. Ο δισεκατομμυρίουχος πρώην ιδιοκτήτης των Dallas Mavericks, ο Mark Cuban, ανέβασε ένα story στα κοινωνικά δίκτυα που διαθέτει με το τι έγινε μέσα στο γήπεδο. Την περίφημη ατμόσφαιρα με τα χαρτάκια. Κατενθουσιασμένος, η κυτρινόμαυρη ΚΑΕ τον κάλεσε να έρθει στο γήπεδο. Γιατί όχι, παιδιά, να συνεργαστούν με το ΣΙΑΟ, 50-50 να την πάρουν την ομάδα, δισεκατομμύρια έχουν και οι δύο, να αλλάξουμε επίπεδο κατευθείαν. Οι Αμερικανοί δεν έχουν ιδέα από το πώς παίζεται το παιχνίδι στην Ευρώπη. Δηλαδή, κάθε φορά που έρχεται κάποιος Αμερικανός και πάει σε ένα γήπεδο σε κάποια χώρα που έχει παράδοση στο μπάσκετ, όπως είναι η Ισπανία, η Ιταλία και οι Έλληνες, μένουν με το στόμα ανοιχτό από το τι γίνεται μέσα στα γήπεδα. Θυμάμαι ένα συγκεκριμένο βίντεο με κάποιους που είδανε το ντέρμπι Παρτιζάν Ερυθρός Αστέρας, που εκεί καταλαβαίνετε, έτσι. Η νύχτα γίνεται μέρα από τα βεγγαλικά και από τις φωτοβολίδες. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι παθιάζεται ο κόσμος τόσο πολύ με τον αθλητισμό. Να θυμίσω ότι στο NBA ο Γιάννης βάζει 40 πόντους και το πολύ που παίρνει είναι ένα χειροκρότημα. Δεν ακούει καν το όνομά του. Επιστρέφουμε στην ελληνική πραγματικότητα όμως το Σαββατοκυριακό, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης μετά τις ευρωπαϊκές τους νίκες και ο Ηρακλής. Την Κυριακή ο Ηρακλής πάει στο Περιστέρι για να πάρει τους βαθμούς της νίκης, τους πρώτους βαθμούς της νίκης. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδας, αρκετά δυνατή ομάδα η Δόξα Λευκάδας, την είδα στην πρώτη αγωνιστική, δεν με ενθουσίασε. Και έχουμε ντέρμπι. Την Κυριακή 5:30 το απόγευμα ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ. Αυτές οι δύο ομάδες διεκδικούν μαζί με τον ΠΑΟΚ φυσικά την τρίτη και την τέταρτη θέση. Έχουμε και ποδόσφαιρο όμως. Τη Δευτέρα στις 6 ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Καλαμάτα. Την Κυριακή ο Ηρακλής υποδέχεται το Λεβαδιακό και ο Άρης τον Ολυμπιακό Βόλου.

Μια συνήθεια που την έχουν σχεδόν το 99,9% των Ελλήνων οδηγών, δηλαδή να σταματούν στην άκρη του δρόμου είτε με αλάρμ είτε διπλοπαρκαρισμένοι χωρίς αλάρμ. Για λίγο κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο, πάνε παίρνουν έναν καφέ, ψωνίζουν από το φούρνο, περιμένουν τον φίλο τους, τη φίλη τους, τη γυναίκα τους, τον άντρα τους. Από εδώ και πέρα θα τιμωρείται αυστηρά από το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και ξεχάστε τις δικαιολογίες, περιμένω για λίγο, σε παρακαλώ μην με γράψεις. Υπάρχει πιθανότητα να σας γράψουν και να μην το μάθετε ποτέ και να σας έρθει ένα μήνυμα που να λέει ότι έχετε κάνει αυτή την παράβαση. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης, στόχος είναι να μειωθεί η κίνηση στους δρόμους. Η αλήθεια είναι τα διπλοπαρκαρισμένα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Μίλησε μάλιστα και για το συγκεκριμένο συνήθειο που έχουν οι Έλληνες να σταματούν για να αγοράσουν καφέ. Να τον πάρετε από πριν. Έτσι υποστηρίζει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και δεν έχει και άδικο. 200 αστυνομικοί αυτή τη στιγμή στην Αττική σκέφτεται να επεκταθεί το μέτρο φυσικά και στις υπόλοιπες μεγαλοπόλεις και στο Ηράκλειο και στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη. Εκτός από αυτό, μοτοσυκλέτες και drones έχουν μπει στον αγώνα κατά του διπλοπαρκαρίσματος. Τα πρόστιμα θα ξεκινάνε από 30 ευρώ και αναλόγως την παράβαση και το πόσο ώρα έκατσες με το αυτοκίνητο διπλοπαρκαρισμένος μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 350 ευρώ. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο το ότι έχετε αναμένα τα αλάρμ δεν σημαίνει ότι σας επιτρέπει να διπλοσταθμεύσετε είτε αυτό που λένε χαρακτηριστικά, μα είμαι μέσα. Ούτε αυτό, πάλι θα τη φάτε την κλίση. Και θα σας δώσω και ένα προσωπικό παράδειγμα. Η κουμπάρα μου, το ζευγάρι που πάντρεψα, η γυναίκα, πήγε να πάρει τα παιδιά της από μια θεατρική παράσταση στη Βασιλίση Σόλγας, είναι το θέατρο. Πετάχτηκε, διπλοπάρκαρε, πετάχτηκε απέναντι να πάρει τα παιδιά και τα ξαναέβαλε μέσα στο αμάξι. Μιλάμε για μια διαδικασία που δεν κράτησε ούτε ένα λεπτό. Την γράψανε, δεν δέχτηκαν τις δικαιολογίες της οδηγού. Φανταστείτε, αν έγραψε ο αστυνομικός μια Ελληνίδα μάνα, τι έχει να κάνει σε εμάς. Μικρό διάλειμμα για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη Σύνοδο Κορυφή την επόμενη Πέμπτη και στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αποφάση για μια κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των πιέσεων στην αγορά ομολόγων. Επιφυλακτικός ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης στα αιτήματα Ελλάδας και Ισπανίας για προσθετή ευελιξία. Προειδοποίησε ότι θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση στους κανόνες. Θετική αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Η Ελλάδα συμφώνησε σε εξοπλιστικό πρόγραμμα 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιλαμβάνει F-35, ελικόπτερα Black Hawk, αναβάθμιση F-16 και θωρακισμένα οχήματα Striker. Έφοδος της ΑΔΕ αποκάλυψε μίνι οπλοστάσιο και λαθρεμπόριο από βιτιοφόρα και κλάρκ μέχρι όπλα και βότκες. Έπεσαν οι υπογραφές για το έργο διάνοιξης της οδού Πόντου για το μετρό Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη φωτιά σε δυσβατή δασική έκταση στη Φροσύνη Σουλίου Θεσπρωτείας, μετά από ώρες πεσοπορίας την προσέγγισαν τμήματα της πυροσβεστικής. Ρατσιστικά τα κίνητρα πίσω από την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα, ακροδεξιοί δράστες, αντιφασίστας στο θύμα, λέει η ελληνική αστυνομία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους Συμβούλους Εθνικής Ασφάλειας Γαλλίας, Γερμανίας, Βρετανίας και εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ σε συζητήσεις με την Ουκρανία στο Μαϊάμι. Επόμενη ενημέρωσή σας τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται...

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Από σήμερα ξεκίνησε στο πάρκο του Ξαρχάκου μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. 4 μέρες θα κρατήσει. Είναι η γιορτή του μελιού. Θα έχετε την ευκαιρία, αν πάτε, με ελεύθερη είσοδο είναι, και αυτό σας το προτείνουμε. Θα πάτε να γνωρίσετε μέλια που φτιάχνονται στη χώρα μας. Έχουμε από τα καλύτερα μέλια, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Δεν θα έχει μόνο μέλι όμως, θα έχει και άλλους παραγωγούς με άλλα προϊόντα, οπότε είναι ένα τετραήμερο με γεύσεις. Αξίζει να πάτε, βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προσφέρεται και μετά η νέα παραλία για μια ωραία βόλτα, πάρτε την οικογένειά σας και κατευθυνθείτε προς τα εκεί. Και επειδή θα έχει πολύ καλό καιρό αύριο, οι θερμοκρασίες θα θυμίζουν αρχές Σεπτέμβρη, έχουμε να σας προτείνουμε στο Cine Alex μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Είναι thriller, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερο thriller. Λέγεται Σεξ και αίμα στο Camp Miasma. Πρωταγωνιστή η Τζίλιαν Άντερσον, μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της, πολύ ιδιαίτερη ηθοποιός. Οι περισσότεροι βέβαια θα τη θυμάστε από την πετυχημένη σειρά X-Files, βέβαια από τότε έχει κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ο σκηνοθέτης είναι ο James Sandburg, είναι αυτός που γύρισε το πρώτο Show, αν θυμάστε, πρωτοποριακή ταινία τότε. Έχει πολλές συνέχειες από την πρώτη ταινία, γυρίστηκαν 6-7 Show, αλλά το πρώτο Show το γύρισε ο James Sandburg. Το story είναι το εξής. Μια νεαρή κοπέλα, σκηνοθέτης, αποφασίζει να κάνει το sequel από ένα παλιό thriller της δεκαετίας του 80. Παθιάζεται με αυτό και αναζητά την παλιά πρωταγωνίστρια, του πρώτου δηλαδή thriller. Όταν συναντιούνται, ξεκινάει ένα ψυχολογικό και σεξουαλικό χάος. Οι κριτικές λένε, ο κόσμος για να καταλάβετε, έχει ψηφίσει 9,9. Είναι δηλαδή κοντά στο άριστα, στο απόλυτο 10. Οι κριτικοί από την άλλη λένε ότι μας μεταφέρει σε κάτι καινούριο, σε κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί σε ταινία. Αυτό μου γεννά λίγο το ενδιαφέρον, δηλαδή μου εξάπτει λίγο την περιέργεια να πάω να το δω, και μάλλον θα πάω αυτό το Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία από το Βόλο, γιατί εγώ προσωπικά βγαίνω εκτός εαυτού. Ένας 64χρονος Βολιώτης δούλευε για περισσότερο από 45 χρόνια, βγήκε, ήρθε η ώρα να βγει στη σύνταξη, πήρε και το εφάπαξ του και το 2021 του τηλεφωνεί ένας άγνωστος. Του λέει ότι είναι στέλεχος εταιρείας με έδρα το εξωτερικό που διαχειρίζεται κρυπτονομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και μετοχές. Επαναλαμβάνω, άγνωστος. Στη συνέχεια του τηλεφωνεί δεύτερο άτομο και του εξηγεί τη σύσταση της εταιρείας και με τι ασχολείται ακριβώς. Του προτείνουν να ανοίξει ένα λογαριασμό σε μια τράπεζα στη Λιθουανία και να καταβάλει το πενιχρό ποσό των 1.000 ευρώ. Και λέω πενιχρό γιατί ο συγκεκριμένος κύριος το εφάπαξ του ήταν αρκετά μεγάλο. Ωραία. Συνεχίζεται οι συνομιλίες μεταξύ τους. Τους ζητούν να ανεβάσει το ποσό της κατάθεσης σε 3.000 ευρώ. Και αφού λοιπόν τα κάνει όλα αυτά, ελέγχει το λογαριασμό, όντως υπάρχει ένας λογαριασμός στη Λιθουανία με αυτά τα λεφτά, τον πείθουν να επενδύσει τα χρήματά του σε κρυπτονομίσματα. Τη συνέχεια τη φαντάζεστε? Τα λεφτά δεν υπάρχουν πια, έγιναν αέρας. Ο 64χρονος λοιπόν έχασε όλο του το εφάπαξ σε αυτούς τους απατεώνες που του έταξαν ασφαλείς επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Απευθύνθηκε βέβαια από τη στιγμή που κατάλαβε ότι ήταν απάτη στη δίδοξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Έκανε την καταγγελία ο άνθρωπος. Βρέθηκε ένας 58χρονος, ήταν στην Αθήνα, και ένας ο συνεργός του 64χρονος στην Κρήτη. Δικάστηκαν, κρίθηκαν ένοχοι για απάτη και πήρανε για ποινή μόλις, ποινή φυλάκισης, ένα έτος με αναστολή. Θυμίζουμε ότι από εδώ και πέρα, με όσα είχε εξαγγείλει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, οι ποινές σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοιες απάτες, θα είναι πολύ μεγαλύτερες, θα είναι κακουργήματα, ειδικά όταν τα θύματα εξαπάτησης είναι ηλικιωμένοι.

Οι Βρετανοί μας λατρεύουνε και μας το δείχνουν αρκετά συχνά. Δημοσιεύτηκε σήμερα η ψηφοφορία για την καλύτερη χώρα στον κόσμο για να ταξιδέψει κάποιος από το Condé Nast Traveler. Και είμαστε πρώτοι. Βγήκαμε πρώτοι λοιπόν και όχι μόνο. Βγήκαμε τέταρτη στους πιο φιλόξενους ανθρώπους στον κόσμο και η Ύδρα βγήκε το καλύτερο νησί στην Ευρώπη για το 2026. Πρώτη λοιπόν η χώρα μας, ακολουθεί η Ιαπωνία, η Ιταλία, η Τουρκία, η Πορτογαλία, η Κώστα Ρίκα, η Κροατία, η Ινδονησία, η Κένια και κλείνουμε με την Ταϊλάνδη. Στο μόνο που θα διαφωνήσω είναι η Κροατία, τη θεωρώ μια πάρα πολύ μέτρια χώρα, ειδικά ο κόσμος της μου φάνηκε πολύ αφιλόξενος και πολύ μίζερος, αλλά μπορεί να έπεσα στην περίπτωση. Βέβαια ήταν καλή περίοδος, ήταν Πάσχα, αλλά τέλος πάντων. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Κοράνη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Ο Επίτροπος Οικονομίας, Βάλτης Ντομπρόφσκης, εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, προειδοποιώντας ότι θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση στους κανόνες τη στιγμή που η αξιοπιστία αποτελεί, όπως είπε, ζωτικό κεφάλαιο. Ρωτηθείς αν πρόκειται για κατηγορηματικό όχι, ο Επίτροπος υπενθύμησε πως το πλαίσιο ήδη συνυπολογίζει την επίδραση του υψηλότερου πληθωρισμού και πως η Επιτροπή θα εξετάσει σε βάθος τα δύο αιτήματα. Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διαμηνεί Αθήνα, ενώ για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Αιματηρή επίθεση με πολιτικά κίνητρα σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής έρευνα της αστυνομίας με δράστες 3 άνδρες και θύμα 32χρονο σημειώθηκε το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξίοι στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο 32χρονος μετά την επίθεση μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας. Στη συνέχεια, επειδή τα τραύματα είναι βαθιά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά, όπου και νοσηλεύεται. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, η ανοχή οπλίζει τον νεονασισμό να ξεριζώσουμε το μίσος σε κάθε γωνιά πριν θρυνήσουμε τον επόμενο φύσα, αναφέρει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η επιχείρηση ξεπλήματος των ναζιστικών συμμοριών που εκτυλήθηκε στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας, με αφορμή την αποφυλάκηση του καταδικασμένου εγκληματία Κασιδιάρη, είχε και όλες τα πρώτα αποτελέσματα, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση του ΜΕΡΑ25. Στις 10.30 το πρωί, νέα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών αλλιεών της χώρας για να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού από τη Χαλκιδική πως θα εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κατάφερε την εξουδετέρωση ενός οργανωμένου κυκλώματος που ανέπτυσε παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας. Σε συντονισμένη επιτόπη ελεγκτική δράση σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μίνι οπλοστάσιο και λαθρεμπόριο από βιτιοφόρα, πετρελαίου, βενζίνης και υγραερίου, κλάρκ μέχρι όπλα, λαθρέα ποτά και τσιγάρα. Συνελήφθησαν 4 άτομα τα οποία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζει για τον εντοπισμό 3 ακόμη εμπλεκόμενων προσώπων και διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων. Η σειρά της ΕΡΤ που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και απέσπασε το βραβείο καλύτερης σειράς στην κατηγορία International Competition των Seoul International Drama Awards 2026 έρχεται με 8 νέα επεισόδια στη μορφή μίνι σειράς με τίτλο «Το παιδί η επιστροφή». Τα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027 και στη συνέχεια θα μεταδοθούν και από την Ερτένα. Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας και Θράκης αποχαιρετά στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος το μέλος της Δημήτρη Καΐση που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ο Δημήτρης Καΐσης εργάστηκε στις εφημερίδες Μακεδονία, Το Βήμα, Ελευθεροτυπία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και στο ράδιο Παρατηρητής. Η κηδεία του, όπως είπαμε, θα γίνει στις 10 το πρωί. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους Συμβούλους Εθνικής Ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, καθώς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, σε συζητήσεις με την Ουκρανία που θα διεξαχθούν στο Μαϊάμι στη Φλόριντα, δηλώσαν στο γαλλικό πρακτορείο Αμερικανοί αξιωματούχοι. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, κυρίως σε προτάσεις για εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και σε ένα σχέδιο ευημερίας για μετά τον πόλεμο. Την ίδια ώρα το Reuters, επικαλούμενο ρωσικά πρακτορία ειδήσεων, μετέδωσε ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε πως η Ρωσία συμφωνεί με τον Αμερικανικό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πως η σύγκρουση στην Ουκρανία βρίσκεται σε αδιέξοδο. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμοι θα πνεύμεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7 το πρωί.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.